0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

σκοτώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά.

έπεσε. Ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζει τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον Gogh και του μυαλού σου. Τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σαν ένα ταγκό. Με παρ'

έσκυψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

νεράιδα έπλαινε ρούχα σε φυλακή. Κι ένα κορίτσι ήτανε λίμνη σ' αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: το κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Η ώρα είναι 4.

Dachar judicos, queros na metañosis. Είναι δυστρόπο πηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι λίλοι που πολλοί

μπάτσι προαγωγή. Που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα. Αυτό το χάος μας φέρει λατή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί. Γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη του έτους 2026 και είμαστε εδώ από παντού βαλόμενοι. Και όταν λέμε από παντού, από παντού. Απορώ ειλικρινά με την μωρά παρθένα Ευρώπη η οποία σφυρίζει αδιάφορα, δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται και οδηγεί τους λαούς της πρώτον σε φτώχεια και δεύτερον στην αγκαλιά ναζιστικών, νεοναζιστικών και φασιστικών μορφωμάτων. Αυτό είναι το επίτευγμα της Φόντερ Λάιν και της παρέας της. Αυτή είναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε ένα πόλεμο ο οποίος, στον οποίο παρασύρθηκαν εντός πολλών εισαγωγικών και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ και αναφέρομαι στον πόλεμο του Ιράν από τον Νετανιάχου, αυτό τον εκδόρο σφαγέα, γιατί μόνο με τέτοιους όρους μπορείς να τους προσεγγίσεις αυτές, να προσεγγίσεις αυτές τις προσωπικότητες. Ένα πόλεμο ο οποίος δεν ξέρουμε πραγματικά αν τελειώσει, αν τέλειωσε, σε ποιο σημείο βρίσκονται. Εκείνο που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι όποιος κι αν ήταν ο αρχικός σχεδιασμός για τον πόλεμο του Ιράν, βρέθηκε ιτημένη η παγκόσμια κοινότητα. Γιατί? Γιατί από εκεί που δεν υπήρχαν ζητήματα σαν αυτά τα οποία σήμερα έχουν συρθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι να συζητούν, δημιουργήθηκαν αυτά τα ζητήματα μετά την επίθεση. Και το έχω πει πολλές φορές, δεν είχε τεθεί ζήτημα διαχείρισης των στενών του ορμούς, δεν είχε τεθεί ζήτημα περιορισμού της διέλευσης πλοίων εκεί στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται οι Χούθοι, και βλέπουμε ότι ουσιαστικά χωρίς να ανακοινώνεται ένας στόχος επί του πεδίου όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν, το Ιράν περνά στην αντεπίθεση και βάζει στην ατζέντα δύο ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφυξία του πλανήτη. Τέτοια πετυχεσά έχει ο Τραμπ και ο άλλος ο σφαγέας από κάτω. Αυτό κατόρθωσαν. Κατόρθωσαν επίσης να σπρώξουν σε ένα ισλαμικό, όπως τουλάχιστον χαρακτηρίζεται, ΝΑΤΟ, Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία. Δέστε τώρα τον παραλογισμό. Από χθες η διεθνής κοινότητα ζει στον παραλογισμό της ενεργειακής ασφυξίας. Γιατί? Γιατί η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να κλείσει την κάνουλα, να ειδοποιήσει και να προειδοποιήσει την Ευρώπη ότι δεν θα παραδώσει φορτία που υπάρχουν σε συμβόλαια και για το Νοέμβρη, και βεβαίως προσπαθεί να αντιμετωπίσει και τις επιθέσεις των Χούθη, οι οποίοι εκδηλώνονται πλήττοντας αγωγούς που ουσιαστικά ήταν μια εναλλακτική λύση ή δεν προκαλούσαν ασφυξία ενεργειακή, γιατί περνούσε μια ποσότητα πετρελαίου 5 εκατομμύρια λένε βαρέλια την ημέρα από αυτό τον αγωγό. Και έχουμε τον εξής παραλογισμό. Να ζητάει, λέει, η Σαουδική Αραβία βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Χούθη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να λένε όχι, κάνοντας μούτρα, γιατί ετοιμάζουν ένα άλλο ΝΑΤΟ εκεί, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, όπως σας είπα, και Τουρκία. Ή γιατί δεν έχει ενδώσει στα σχέδια τα γενικότερα του Τραμπ. Όχι πως είναι καλά παιδιά, κάθε άλλο. Προσέξτε τώρα. Δεν πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνουν να εξελίσσεται ένα ζήτημα, δεν μπορούν να προστατεύσουν τα στενά τουρμούς, δεν μπορούν να βάλουν χέρι στους Χούθη, και αυτή την ώρα η Ευρώπη βρίσκεται, εάν δεν συμβεί κάτι εξαιρετικά σημαντικό όσον αφορά την πρόοδο κάποιων συνομιλιών εκεί στην περιοχή ή στο άλλο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Βρίσκεται λοιπόν η Ευρώπη προς ενός σοβαρότατου κινδύνου. Να ξεμείνει από καύσιμα. Και έρχεται χειμώνας. Αποτέλεσμα όλης αυτής της εξέλιξης είναι πραγματικά να υπάρχει μια τεράστια ανησυχία και για το καύσιμο της τιμές του, αλλά και το τι θα πυροδοτήσει στην αγορά με την ακρίβεια που θα προκαλέσει ή αν θέλετε και τα τερτύπια της ίδιας αγοράς που θα πατήσουν πάνω σε αυτή την κρίση και θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές ή θα πει η κυβερνησάρα αυτή την οποία διαθέτουμε ότι να, εισαγόμενη είναι η ακρίβεια διότι τα πετρέλαια κτλ. Κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ κρίσιμο χειμώνα. Εδώ στη χώρα μας διαβεβαιώνουν ότι έχουμε ένα απόθεμα ασφαλείας για 90 μέρες. Να δούμε. Δηλαδή, μέσα Οκτώβρη, μέσα Νοέμβρη, μέσα Δεκέμβρη. Αν δεν συμβεί δηλαδή κάτι εξαιρετικά σημαντικό, μέχρι εκεί πάμε. Και μετά θα στέλνουμε χρήματα στο φασίστα Ζελένσκι να πολεμά τον Ρώσο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και μετά διερωτώνται γιατί έχουμε τη νίκη των νεοναζιστών στη Γερμανία, γιατί έχουμε εδώ τα κεφάλια των Κασιδιάριδων να σηκώνονται ψηλά και να λένε ήρθαμε για να σώσουμε την Ελλάδα. Διερωτόμαστε εμείς. Και δεν βλέπουμε πώς τα έχουν κάνει ή πώς τα έχει κάνει η ευρωπαϊκή ηγεσία. Γιατί πετρέλαιο από τη Ρωσία σου λέει εμείς δεν παίρνουμε, θα τον τιμωρήσουμε το Ρώσο. Τώρα πρώτη φορά βλέπω κάποιον να θέλει να τιμωρήσει ή να παίρνει αποφάσεις τιμωρίας του αντιπάλου του και να πλήτεται αυτός που υποτίθεται και να πλήτεται ο τιμωρός και όχι ο τιμωρούμενος. Αυτό παθαίνει η Ευρώπη. Για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Έχουμε την ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί άλλες κρίσεις και οικονομικές αλλά και στο επίπεδο το πολιτικό με την ενθάρρυνση ό,τι ναζιστικού, φασιστικού, ακροδεξιού υπάρχει σε αυτό τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε βεβαίως τον Τραμπ. Εδώ στη χώρα μας έχουμε ακρίβεια. Εδώ, σε τούτη εδώ τη χώρα υπάρχει πρόβλημα. Θα σας μαλώσει ο Γεωργιάδης, εάν ισχυριστείτε το αντίθετο. Ακούστε σας παρακαλώ.
1: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 στο συνταξιούχο, στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
2: Να σου πω γιατί δεν το
1: πιστεύω. Άρα ζούμε σε άλλη.
2: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Ναι. Πόσο πέφτει η κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
1: Και τι δεν θα φάμε? Απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
2: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει. Τόσο. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι?
0: Να τον χαίρεστε εσείς τον ψηφίζετε και μάλιστα στα δυτικά προάστια. Αυτός είναι. Είναι ο ανηματέρ της πολιτικής. ξέρεις, ο επαγγελματίας που είναι στα στούντιο ή στις μαζόξεις και λέει τώρα χειροκροτάμε. Γιατί αυτά τους λέει ο Μητσοτάκης. Βγέστε και υποστηρίξτε ότι δεν υπάρχει κρίση, γιατί αυτά τα στοιχεία έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σου λέει έχει μια μικρή πτώση, άρα έχει, ο κόσμος έχει λεφτά και ψωνίζει. Για πάμε λίγο πιο πίσω όμως, να δούμε αν ψώνιζε τα ίδια τα προηγούμενα χρόνια. Μην κάνεις τη σύγκριση του πέρυσι με το σήμερα. Κάνε τη σύγκριση, ναι, ακόμα και το 2015 με το σήμερα. Αυτή είναι. Περιμένετε από αυτούς να σας λύσουν προβλήματα, ε? Από τον Γεωργιάδη. Περιμένετε να σας λύσει προβλήματα. Ο πλασχέ των ανογιλέκων, που τώρα κλαίει με κροκοδίλια δάκρυα, κορκοδίλια δάκρυα, για το θάνατο του Μαζονάκη. Αυτό είναι το σύστημα. Το σύστημα λέει δεν μπόρεσε να τον γλιτώσει από το θάνατο. Ο άνθρωπος που πλάσαρε τα νανογιλέκα. Ο άνθρωπος που προμοτάρει ιατρία που έχουν αυτές τις μεθόδους ή κάποιες άλλες παρεμφερείς για αναζωογόνηση, λέει, για ευεξίες και τα λοιπά. Αυτούς ψηφίζετε. Να τον χαίρεστε οι ψηφοφόροι του εκεί στη Δυτική Αττική. Αυτόν έχετε επιλέξει. Και βεβαίως όλο αυτό το κακό συναπάντημα βρίσκει έκφραση, βρίσκει ψήφους για να κυβερνά. Αυτό κάνει. Και μετά όλοι μαζί θα κλαίνε, γιατί λέει επελάβνει και πάλι η ακροδεξιά. Και χθες όλα τα συστημικά μέσα είχαν σε περίοπτη θέση τις δηλώσεις Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε εν μέσω χειροκροτημάτων 200-300 οπαδών του από όλη την Ελλάδα. Και εκείνο που με παραξένεψε, γιατί είδα ένα-δυο πλάνα, είναι ότι είχαν εστιάσει και μάλιστα σε απευθείας συνδέσεις σε ορισμένα κανάλια για να παρακολουθήσουμε, μη χάσουμε, τις δηλώσεις Κασιδιάρη που αποφυλακίζεται. Προσέξτε. Αντί να έχουν, εγώ δεν θα δώσω οδηγίες σκηνοθετικές, αλλά για να πούμε τα τρίκ καμιά φορά των μέσων ενημέρωσης. Ηθελημένα ή όχι. Βλέπουμε λοιπόν ένα περιστοιχιζόμενο Κασιδιάρη από τις γνωστές φάτσες της ακροδεξιάς, κουρεμένους, μυστακοφόρους, αγριεμένους, μουσάτους, με μουσκουλα έτσι και τα λοιπά. Και λες, πω από μέσω λαό θάλασσας φωνάζει ο ηγέτης τους για να ακουστεί. Εάν ένα κανάλι τολμούσε να κάνει ένα μακρινό πλάνο την ώρα που έκανε ο Κασιδιάρης τις δηλώσεις του, θα έβλεπε ότι δεν ήταν εν μέσω πολυπληθούς οπαδικής συγκέντρωσης, αλλά αραία-αραία, καμιά 200 που πήγαν έξω από τις φυλακές να τον υποδεχτούν. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι, σας είπα, ηθελημένα ή μη, ορισμένα μέσα με τον τρόπο και την εικόνα που έστελναν έδιναν την εντύπωση ότι τρέμε σύστημα έρχεται. Και βγαίνει και ο Πολύς Μαρινάκης να μας πει τι. Να μας πει ότι ποτέ τα πολιτικά άκρα ή θεωρία, γνωστή θεωρία των δύο άκρων κτλ., δεν έδωσαν λύση. Και θέλω, επειδή το άκουγα και χθες εδώ στο κόκκινο με τα μηνύματα ακροατών αργότερα στο Σπύρο το Κουτζάνι, ότι δέστε πως αντιδρά το σύστημα στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Κινητοποιήθηκε αριός πάγος, οι πάντες, αυτό, να τον ξαναχώσουν μέσα για ένα χρόνο, γιατί δεν έπρεπε να απολυθεί τώρα, να αποφυλακιστεί με όρους τώρα, αλλά έπρεπε αυτό. ένας υπέργυρος, έτσι. Πολλοί, πολλά λαμόγια επιχειρηματίες ή αυτοφοράκηδες δεν πάνε φυλακή λόγω της ηλικίας. Έτσι. Ενώ για τον Κασιδιάρη το σύστημα πώς τροφοδοτείται, Γεωργιάδες πάλι, δεν μπορεί κανείς να του πει να μην, να το απαγορεύσει να είναι υποψήφιος. Και αρχίζει τώρα μια άλλη διελκυστήρα για το εάν μπορεί να είναι υποψήφιος, αν μπορεί να κατέβει ως αρχηγός, ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι έχει τιμωρηθεί με 13 συν έτη φυλάκισης. Απολύεται ή αποφυλακίζεται στα 7. Γιατί? Γιατί το σύστημα φρόντισε να του εξασφαλίσει δουλειά στις φυλακές. Δεν ξέρω τι έκανε το γραμματέα, έκανε το... τι δουλειές έκανες μέσα στις φυλακές, με αποτέλεσμα να μετράνε διπλά, να μετράνε διπλά οι μέρες φυλάκισής τους. Δηλαδή στα 7 χρόνια, στα μισά, λέει αποφυλακίζομαι. Και βγήκε χθες από τις φυλακές. Προσέξτε. Το ερώτημα τώρα που προκύπτει και ο κύριος Κοντιάδης ο συνταγματολόγος το έχει θέσει είναι αν η εργασία στη φυλακή για τα 7 χρόνια, για να ξέρετε τα λέω αναλυτικά, δηλαδή ασχολούμαστε με αυτό το εν πάση περιπτώσει για να καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται η κουβέντα. Εάν δηλαδή μετράνε τα 13 χρόνια φυλακής που έχει φάει για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όχι για τίποτα άλλο, εγκληματική οργάνωση, ή τα 7 όπως τα κατέβασε με την εργασία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων πρέπει να αφορά ολόκληρη την πρωτόδικη απόφαση, ή μάλλον την απόφαση, και στο εφετείο επικυρώθηκε, η απόφαση που αφορά στο χρόνο κράτησής του. Εδώ είναι το στίχημα τώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως και υψηλοί συμβολισμοί με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Γιατί από εδώ και πέρα η ατζέντα θα είναι του Φλωσούρτης. Δηλαδή από εδώ και πέρα όποτε ζορίζεται η κυβέρνηση θα βλέπουμε κάτι για Κασιδιάρη. Θα προβάλλει το σύστημα, σας είπα, η θελημένα ή μη τον Κασιδιάρη, θα λέμε αμάν έρχεται και θα ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Δούρου εχθές στη Βουλή, όπου βεβαίως μίλησε για τα κατορθώματα του Υπουργού Εσωτερικών και όσον αφορά το πώς θέλουν να λεγιστήσουν και τη δημόσια διοίκηση, αλλά αναφέρθηκε και στο γεγονός της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή.
3: Η αποφυλάξη αυτή, τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για πολλούς και πολλές αποκτά χαρακτηριστικά βλαστημίας. Δεν ξεχνάμε τη δολοφονία του Σαχζάτ, τη δολοφονική επίθεση του 2013 στο Πέραμα, κύριε Πρόεδρε, εναντίον των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, τις ομότητες ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες ένα χρόνο νωρίτερα, και τους αμέτρητους ξυλοδαρμούς, τραμπουκισμούς και εκφοβισμούς ακόμα και σε πανελλήνια μετάδοση. Με παντέρα της αξίας του διαφωτισμού, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη μνήμη ανθρώπων όπως του Παύλου και του Σαχζάτ, θα τσακίσουμε και πάλι το αυγό του φιδιού. Όσο το ακριδωμάνι της ακροδεξιάς θιερεύει την Ευρώπη, τόσο διαπιστώνουμε την ανάγκη της ευρύτερης ανασύνταξης των προοδευτικών και αντιφασιστικών δυνάμεων. Και ας το πούμε καθαρά, οι νεοναζί δεν είναι αντισυστημικοί, δεν είναι απέναντι στο σύστημα, δεν είναι απέναντι στην ολιγαρχία όπως δεν ήταν και πριν 80 χρόνια απέναντι στη γερμανική ολιγαρχία. Είναι σάρκα από τη σάρκα του. Είναι το ίδιο το σύστημα. Είναι κατά της δημοκρατίας, κατά της κοινωνίας, κατά του ελληνικού λαού. Και απέναντί τους χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς ίσες αποστάσεις, χωρίς πολιτικές αμφισημίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η σύγχρονη ανανοτική και ριζοσπαστική αριστερά αυτού του τόπου, ήταν και παραμένει μια συνεπής αντιφασιστική και αντιναζιστική δύναμη. Εμείς δεν ανακαλύψαμε τον αντιφασισμό σήμερα. Δεν περιμέναμε να δούμε όπως εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος τα αποτελέσματα της αξονίας για να ρίξουμε κροκοδίλια δάκρυα. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας, των αξιών μας και της πολιτικής μας ταυτότητας. Ζώντας σε μία προσπάθεια επανακανονικοποίησης της ακροδεξιάς, όπως γίνεται στη Γερμανία, τη Γαλλία, αλλά και στο μεγαλύτερο κομμάτι μιας ορμπανοποιημένης Ευρώπης, και ας έχασε ο Όρμπαν τις εκλογές στη χώρα του, έχει τεράστια ευθύνη η δεξιά που ενσωματώνει στα προγράμματα και την ατζέντα αυτή την ατζέντα των φασιστικών κομμάτων. Σημαντικές λοιπόν ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης, η οποία αντί να αποτρέψει αποφασιστικά τη συμμετοχή των νεοναζί στην πολιτική ζωή του τόπου, το 2023 έκανε επιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούσε να μην επιτρέπεται σε καταδικασμένους για ρατσιστικά εγκλήματα και ναζιστική προπαγάνδα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εν γέννη να χρήζονται υποψήφιες εκλογές. Τώρα καθηγητές και νομικοί μας διαβεβαιώνουν ότι δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Τα ίδια ακούγαμε και το 2023. Και τότε η κυβέρνηση έφτιαχνε ένα θεσμικό τείχος, μέχρι που είδαμε τους Σπαρτιάτες να μπαίνουν στη Βουλή και τη δημόσια στήριξη του νεοναζιστή εγκληματία. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, καθαρά, σταθερά και αριστερά, θα πρωτοστατήσουμε ώστε να περιοθωροποιηθούν οι ναζί από κάθε πτυχή του δημοσίου βίου. Μπορεί να μην βρισκόμαστε επισήμως σε προεκλογική περίοδο, κυρίες και κύριοι, ωστόσο η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ενεργούν εδώ και μήνες με προεκλογικούς όρους. Περιοδίες του στη χώρα, κορδέλες εγγενείων, τι κατά εγγένεια αφορούν δομές υγείας που ουσιαστικά αφορούν τα ντουβάρια τους, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς στελέχωση, αλλά είναι όλα στο βωμό της κυβερνητικής προπαγάνδας, αφού ο ίδιος το είχε ομολογήσει. Δεν το λέμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Έτσι ακριβώς κάνει και τώρα, και υπάρχει ένας ολόκληρος προπαγανδιστικός μηχανισμός που τον βλέπουμε να δρά, αλλά δεν αρκείται σε αυτά. Χρησιμοποιεί λοιπόν ακόμα και την εξωτερική πολιτική ως προεκλογικό επιχείρημα για να παραμείνει γατζωμένη στην εξουσία. Δεν ξεχάσαμε όλοι ότι το 2023 δεν είχε διστάσει να εργαλειοποιήσει τα θέματα της Θράκης για να πλήξει το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πώς τα λένε το πιτσιρίκια, ανεβάζει πίστα. Τώρα εμπλέκει τις όποιες σχέσεις μας με την Τουρκία για να εκβιάσει τους πολίτες να ψηφίσουν σωστά, δηλαδή να ψηφίσουν νεοδημοκρατικά, νέα δημοκρατία, για να μην μείνει δίθεν ακυβέρνητη η χώρα απέναντι στην Τουρκία. Και έχεις δύο υπουργούς, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Υγείας, ανέσχυντα να εμπλέκουν τη γείτονα χώρα, αναφερόμενοι σε σενάρια εθνικής κρίσης, με στόχο να εγκλωβίσουν και να εκβιάσουν τους Έλληνες πονήτες σε μια κινδυνολογική λογική.
4: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr. Ακούσατε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση της κυρίας Δούρου, αναφέρθηκε στον Κασιδιάρη και στην εργαλειοποίηση της εξωτερικής πολιτικής και αργότερα βεβαίως αναφέρθηκε στα καμώματα του Υπουργού Εσωτερικών και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται τούτη εδώ η κυβέρνηση. Νομίζω ότι δίνει καθημερινά τα διαπιστευτήρια του καθεστώτος η κυβέρνηση με πρόσωπα πρωταγωνιστές όπως ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Φλωρίδης και όλο το συναπάντημα. Έτσι. Την ίδια ώρα βεβαίως ο Γεωργιάδης, αντί να απολογείται για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της υγείας, κάνει και τον τιμητή των πάντων. Αντί να έχει ουσιαστικά ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς έτσι, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε όλο αυτό το παραϊατρικό συνάφι, σφυρίζει αδιάφορα και περιορίζεται σε κάποιες συγγνώμεις, έστω και αν τον αποκαλύπτουν. Δέστε μια ανάρτηση του Πολάκη που αποκαλύπτει το πώς ουσιαστικά διαφήμιζε με αναρτήσεις του κάτι τέτοια κέντρα αναζωογόνησης κτλ. Αυτός είναι ο Γεωργιάδης. Αλλά αν πιας άλλης μαρτυρίας έχομεν όταν πουλούσε ο αθεόφοβος νανογυλαίκα. Αυτά που θάσωζαν το πλανήτη, τους κατοίκους του, πούντα τα νανογυλαίκα. Παλιά πουλούσαν κάτι κορδονάκια που έβαζες στο χέρι, μετά ήρθαν κάτι άλλα ενεργειακά εξαρτήματα, φτάσαμε στα νανογυλαίκα, εκεί το τερματίσαμε και ο Γεωργιάδης υπουργός. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εχθές ο ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας κόντρα σε αυτούς που δήθεν τάχα μου υποστήριζαν όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ότι είναι ένα άδειο που κάμισο, δίνει καθημερινά τις μάχες του απέναντι στο σύστημα. Απέναντι στο σύστημα που ιδίως το τελευταίο διάστημα, θέλοντας φαίνεται να δικαιολογήσει αυτές τις αναφορές περί ιστορικού κύκλου που έχει κλείσει, περί άδειου που κάμισου, τον αποκλείουν από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί τους έχει πιάσει ο πόνος τα συστημικά μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν άλλα, να βάζουν καινούρια. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές επέμεινε για ακόμη μια φορά με ερώτηση στη Βουλή αλλά και το αίτημα για κατάθεση εγγράφων για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Ακόμα και αν κάποιοι ζητούν συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει, ρωτά στη Βουλή, φέρνει το θέμα στη Βουλή για την υπόθεση Νοβάρτης και ιδιαίτερα όσον αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη μετά τις καταθέσεις και τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για την υπόθεση αυτή. Αυτά όλα γίνονται από το άδειο πουκάμισο, από τον ιστορικά τελειωμένο ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα που δεν μπορεί να εκφράσει την αντιπολίτευση. Και χαίρομαι που και η κυρία Δούρου έχει αφήσει κατά μέρους πολλά και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένα σημείο αναφοράς της αριστεράς. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Γιατί κατά την άποψή μου πολεμιέται ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην υπάρχει αριστερά κανένα πρόγραμμα κυβερνητικής προοπτικής για να συγκριθεί με άλλα προγράμματα. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα δηλαδή και να μην τρέφουμε αυταπάτες. Για την ιστορία, μιας και μιλήσαμε νωρίτερα για ακροδεξιά και τα λοιπά. Ήρθε η ασυλία, το αίτημα για ασυλία μάλλον ικανοποιήθηκε για την κυρία Λατινοπούλου μετά τις αναφορές που έχουν γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό το
η διαδικασία για, το, για τις υπογραφές που είχαν μπει για την ίδρυση του κόμματός της. Είχαν και από εδώ πολιτικοί αντίπαλοι του ιδίου χώρου εκεί, βλέπε Βελόπουλος, έχουν αποδειχθεί σε ένα αγώνα ότι Λατινοπούλου θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Αν αυτές οι υπογραφές που μάζεψε, οι 200 και τα λοιπά, θα τα δούμε. Η δικαιοσύνη τώρα θα το ερευνήσει για την ιστορία και επειδή μας αρέσει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και η Λατινοπούλου είχε πει ότι εγώ θέλω να έρθει η ασυλία μου για να λογοδοτήσω. Βέβαια πολλοί μαζεύονται εκεί στην ακροδεξιά και δεν ξέρουμε και πόσο καταλυτικός θα είναι ο ρόλος του Σαμαρά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι με τον Κασιδιάρη υπάρχει μια κοντρίτσα γενικότερη. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί και ποια θα είναι η συνέχεια και αν έχει το δικαίωμα να πολιτευθεί ο Κασιδιάρης στις ερχόμενες εκλογές. Πριν πάω στα μηνύματα, θέλω να σας δώσω μόνο ένα στοιχείο. Μιας και ακούσαμε τον ανεκδίγητο ανηματέρ Γεωργιάδη ότι ο κόσμος ψωνίζει κτλ. Χθες δημοσιοποιήθηκε η λίστα με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς πολίτες, δηλαδή του κόσμου. Είναι οι 400 πλουσιότεροι. Για να μπει σε αυτή τη λίστα των 400 πλουσίων, για να μπει σε αυτή τη λίστα, πρέπει να έχεις πια εισόδημα ή περιουσία 4,5 δισεκατομμύρια για να μπεις. Δηλαδή 400 άτομα έχουν περιουσία πάνω από 4,5 δις. Κάποιοι βεβαίως από αυτούς αγγίζουν, η περιουσία τους αγγίζει το 1/3 όπως του Elon Musk. Ένα επίσης στοιχείο, ότι αυξήθηκε και το συνολικό ποσό που διαθέτουν αυτοί οι 400. Ξέρετε πόσο είναι? 8 τρισεκατομμύρια. Πόσο ήταν πέρυσι? 6,6. Δηλαδή σε ένα χρόνο μέσα αυτή η πλουτοκρατία, αυτό το αφάνκατε, αλλιώς το λένε στο χωριό, βάζουν ένα σύμφωνο, έχει περιουσία. Η περιουσία τους αυγάτησε κατά 1,5-3 εκατομμύριο σε ένα χρόνο.

ανάμεσα σ' άλλους που συλλάβανε είναι και ένας δεσμοφύλακας, ο οποίος είχε κάνει το γεμιστάκι, το τσιγάρο με το χασισάκι μέσα, να φτιαχτεί και αυτός ή να το πλασάρει. Όσον αφορά, επειδή είδα και μηνύματα για την Αφροδίτη Μάνου, ας την αφήσουμε στον κόσμο της. Ας την αφήσουμε στον κόσμο της. Γιατί βγήκε πάλι να ρίξει χολή για το μαζονάκι και το λαϊκό άσμα. Ναι. Η οποία σε ένα άσμα οφείλει την... Τέλος πάντων. Λοιπόν, μην μπούμε στο δικό της παπούτσι. Πάμε τώρα στα μηνύματά σας. Ξεκινώ με το Φίλιππο. Φίλιππε, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην όμορφη πόλη μου, την Κομωτινή. Δεν είναι τραγική, εμείς την κάνουμε, την πόλη δηλαδή. Τόσα και τόσα χρόνια δεν ζήτησα για μένα τίποτα από τους δημάρχους και συμβούλους. Ό,τι ζητάω, το ζητάω για τη γειτονιά μου. Μια λάμπα ρε παιδιά από τον Ιανουάριο. Μια λάμπα. Για το στυλό, ναι, κατάλαβα. Μια λάμπα ρε παιδιά από τον Ιανουάριο. Τηλέφωνα, δεν σηκώνουν, και ας σηκώνουν σε δουλεύουν. Ζήτησα και μια πινακίδα με 30 ταχύτητα στην Κωστή Παλαμά. Η Τροχέα στην Δημαρχία και η Δημαρχία στην Τροχέα. Πώς το είπαμε Γιάννη αυτό, καρέκλα, και εμείς στην αριστερά ας τρώμε τις σάρκες μας. Έτσι, από τα μικρά ξεκινάμε. Από αυτό που συμβαίνει στη γειτονιά. Αδιαφορία, εγκατάλειψη. Εδώ δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Δηλαδή, στη δική μου γειτονιά έχει ένα στενό πεζοδρόμιο. Κάποια στιγμή συμβαίνουν διάφορα τρελά, όπως αυτές τις μέρες σε μια απόσταση 20 μέτρων έχουν βγάλει, γιατί έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, έχουν βγάλει τα στρώματα, τα παλιά στρώματα, δύο κάτοικοι, μεγάλα στρώματα διπλά, όχι στον κάδο, όχι, στο σπίτι απ' έξω. Πού τον βόλευε τον, στο σπίτι του απ' έξω. Και έχει κλείσει το πεζοδρόμιο. Και ταυτόχρονα γίνεται εστία μόλυνσης. Εντάξει, μια μέρα, δύο, τρεις, πέντε, μια εβδομάδα. Παντού τα ίδια. Και πεζοδρόμια, πουθενά. Λοιπόν, δεν είναι για να γκρινιάζουμε, είναι η καθημερινότητά μας. Και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στην κεντρική σκηνή το βλέπουμε και στους δήμους. Πάμε στον φίλο τον Νίκο. Τον Νίκο από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Βρέχει λίγο. Λίγο, ίσα ίσα για να ξεπτυθεί σκόνη δηλαδή από τα δέντρα, ε. Το έχουμε ανάγκη το νερό και η Γεράπετρα ιδιαίτερα. Ακόμα περισσότερο με τις δυναμικές καλλιέργειες εκεί πέρα. Ελπίζουμε να βρέξει. Και εδώ έβγαλε, εδώ το έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου όταν έπεφτε έτσι ψηλή ουρα. Πιτά μου λέει, πιτά, πιτά. Λοιπόν, πάμε στην Καλλιόπη. Καλημέρα Καλλιόπη, να είσαι καλά. Ο Χρήστος. Γιάννη καλημέρα σε σένα και σε όλο το Κόκκινο. Γιατί σου ξενίζει τον dress code των εφήβων? Αυτό το ντύσιμο, ξέρεις. Κοντό πατελονάκι, μαύρο μπλουζάκι, ξυρισμένο κεφάλι το μισό, ε? Και επίδειξη μπράτσων. Και το βλέπεις τώρα από τα παιδιά του δημοτικού, τολμώ να πω. Τι σε ξενίζει, μου λέει. Τον Κασιδιάρη μιμούνται. Αυτόν που τον κάνουν μάγκα τα ιδιωτικά κανάλια. Που τον έχουν οι ίδιοι που έχουν τα διελιστήρια. Που τα έχουν τα κανάλια. Τι σύμπτωση, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Ναι, αλλά μη, λίγα με τα... Λίγα, λίγα με αυτούς. Είναι στο απειρόβλητο. Ούτε τα υπερκέρδη τους, ε, θα φορολογήσουν, άσους, η ησυχία τους. Εγώ θα το επαναλάβω. Είναι το μόνο μέσο το Κόκκινο, και άσους αυτούς να λένε ότι εμείς ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, είναι το μόνο μέσο που όχι μόνο εγώ, ονοματίζει και το κόμμα τα δύο διελιστήρια. Βαρδινογιάννη Λάτση. Έτσι. Και αποκλείεται συστηματικά βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό δεν είναι? Λέει κανένα άλλο μέσο ότι τα διηλιστήρια έχουν υπερκέρδη? Ότι η διήλυση από 8 δολάρια πήγε 32 και κάτι πρέπει να γίνει? Λέει κανένας άλλος, διαβάσατε την είδηση, άντε σε κάνα δυο site, ακούσατε από

ένα μέσο ηλεκτρονικό ότι ο Βαρδινογιάννης πήρε μπόνους. Που σας επαναλαμβάνω το τζίγκερ, το συμπαθώ κιόλας. Πήρε μπόνους, αλλά άλλο αυτό, άλλο. Πήρε μπόνους 5 εκατομμύρια. Το μπόνους του Βαρδινογιάννη που διευθύνει τη Motor Oil πήρε μπόνους 5 εκατομμύρια. Πλην του μισθού των 300.000. Το είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί ενίσταστε. Η Μαρία ζήτα. Έτσι, γιατί έχουμε Μαρίες και Μαρίες εδώ. Λοιπόν, καλημέρα Μαρία, να είσαι καλά. Ο Σπύρος. Καλημέρα κύριε Στρατέχη, είμαι πολύ λυπημένος γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε με την υπόθεση Μαζονάκη. Και ο λόγος είναι ότι δεν διέταξε ο Απριλιανός Υπουργός Υγείας ΕΔΕ. Χα, χα, χα. Το αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ Σπύρο. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Απολογούνται από χθες. 8 ώρες κράτησε η απολογία της γιατρού. Συνεχίζει, λέει, μέχρι αυτήν ώρα ο σύζυγός της. Κάποια στιγμή έβαλε τα κλάματα, δεν ένιωσε καλά. Φωνάξανε το ΕΚΑΒ, λέει, δεν θέλω το ΕΚΑΒ να επέμβει. Θέλω το σύζυγό μου. Βγήκε ο σύζυγός της μέσα από τον ανακριτή. Συνεχίζεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η μαραθώνια διαδικασία. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Ξέρετε, μέσα στον όλο χαμό που θα το δούμε σιγά σιγά, ποιοι διαφήμιζαν όλα αυτά τα παραμάγαζα, με πρώτο τον Γεωργιάδη, δέστε, μπέστε και δέστε την ανάρτηση που έχει κάνει ο Παύλος ο Πολάκης. Ελπίζω, κρατήστε το αυτό που λέω, ελπίζω να μην δούμε το χειρότερο στην υπόθεση. Δηλαδή, τι? Να βλέπουμε μέλη του ιατρικού συλλόγου, δηλαδή γιατρούς, να καταθέτουν υπέρ των δύο αυτών. Ελπίζω να μην δούμε και μέλη, λοιπόν, του ιατρικού συλλόγου να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης στο δικαστήριο για τους δύο αυτούς υπευθύνους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί πια, τι άλλο να πεις, θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Η Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα. Καλά ο Άδωνης είναι... Χριστίνα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι κάτι έχουν στο νου τους αυτοί για να τον βγάλουν τώρα από τη φυλακή, τον Κασιδιάρη δηλαδή. Ντρέπομαι για τους συναδέλφους σου που το πρώτο θέμα ήταν ο Κασιδιάρης. Από εδώ και πέρα να δεις. Εδώ ήδη είμαι σίγουρος ότι κάποιοι εκπομπάρχες, κάποιοι παραγωγοί θα έχουν βάλει μπροστά το σύστημα για να τον καλέσουν στην εκπομπή τους. Μη χάσουν. Καλημέρα και στο Βασίλη με τα ξινολέμωνα. Ο φίλος εδώ από την... μάλλον η φίλη η Δήμητρα από την Πέφκη. Καλημέρα Γιάννη. Με όλα αυτά τα ζωφερά που ζούμε, χάσαμε τον ύπνο μας. Ήρθε και το εργατικό, το τραγικό, συγγνώμη, συμβάν για τον Γιώργο. Όσο για το κόμμα μας, θα κάνουμε το παν να είναι στη Βουλή. Πρέπει. Βλέπεις ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ακόμα, κατατίθενται προγράμματα προεκλογικά που έχουν τον εργαζόμενο στο περιθώριο. Το συνταξιούχο να μην είναι προτεραιότητά τους. Να γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει. Η Ελένη. Καλημέρα Γιάννη. Αυτοί που έχουν τους σιδερένιους κάδους σε ιδιώτες δεν δηλώνουν στο Δήμο που πάνε τα σκουπίδια. Δηλώνουν. Και υπάρχει μια διαδικασία η οποία κατά τα άλλα είναι αυστηρά και η οποία την πληρώνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις πια είδον οικοδομική εργασία εάν δεν φέρεις κάδο. Και αν δεν πεις που θα τα πας. Πάνε όμως εκεί. Εδώ είναι το πρόβλημα. Η Χριστίνα. Έχουμε η Χριστίνα Ρο ήταν η προηγούμενη. Τώρα έχουμε τη Χριστίνα Κάπα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Καλημέρα Χριστίνα. Ο Βασίλης. Ρέντι. Γήπεδο. Στίβου. Καλημέρα. Χορηγή της ακροδεξιάς πανευρωπαϊκά ήταν οι πολιτικές των κεντροαριστερών. Οδήγησαν τους λαούς στη φτώχεια. Λέει ο Βασίλης. Βασίλη,
κάποια αφορμή σου έχουμε δώσει και εδώ στη χώρα για να το λες. Ε? Κάποτε τους λέγαμε ακροκεντρώους, τώρα τους λέμε κεντρό. Ε? Εντάξει, έχεις δίκιο. Ο Δημήτρης με την φωτογραφία του, το πλοίο να αρμενίζει. Καλημέρα Γιάννη, άργησα σήμερα, ακόμη είναι αυτή πάνω. Πού θα πάει? Αυτή πάνω, ναι. Αυτός, έτσι, και αυτή. Η Νατάσα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στεδάκη. Θα ξαναβγεί ο Γεωργιάδης γιατί είναι σαν την μούκλα. Αν δεν την ξεριζώσεις, ξαναβγαίνει. Θέλει αντιμουκλικό χημικό ή πολύ ισχυρό κόκκινο ξύδι. Το κόκκινο ξύδι δηλαδή κάτι... Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Όσο για τους Ευρωπαίους, δεν έμαθαν τίποτα από τους μεγάλους πολέμους πρώτο και δεύτερο, που μετέτρεψαν χώρες σε ερείπια, δημιούργησαν το παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο και πολλές οικονομικές κρίσεις. Δείτε τη Λαγκάρντ, την Κάγια Κάλλας και όλο αυτό το συρφετό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και μου στέλνεις βεβαίως και πολλά link για να διαβάσω. Μακάρι να βρω το χρόνο, αλλά όχι πριν τελειώσει η εκπομπή. Η Ελένη, ναι, αλλά τα πετάνε στη φύση. Οι Δήμοι το εγκρίνουν. Έλαντε, Ελένη, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και εγώ εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε και εμείς οι πολίτες πια. Δεν είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι. Είναι υπεύθυνοι αυτές οι εταιρείες. Τους έχουν χωροθετήσει το χώρο που πρέπει να πάνε. Τα πάνε όμως. Ακολουθούν τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εντάχει τα πρωτοσέλιδα, όσα προλάβουμε των αθηναϊκών εφημερίδων, όσα δεν προλάβουμε θα τα δούμε αμέσως μετά στην δεύτερη ώρα, στην αρχή της δεύτερης ώρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τουλάχιστον τις πρωινές. Πάμε στην καθημερινή πρώτη σελίδα. Διαβάζουμε: οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα της PISA. Αφού βγάλαμε και τους μαθητές ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν κείμενα, τώρα οι μαθητές βάζουν και εκείνοι στους καθηγητές κάτω από τη βάση. Θα το επαναλάβω. Και αυτό το διεκπαιρεωτικό που επικαλείται η εφημερίδα έχει μια βάση. Φταίνε οι καθηγητές, φταίει το σύστημα έτσι όπως έχει οργανωθεί και δεν τους επιτρέπει ενδεχομένως να κάνουν τη δουλειά τους. Για θα επαναλάβω. Είναι κουραστικό, αλλά θα επαναλάβω. Σοκαρίστηκα το καλοκαίρι όταν ο εγγονός μου πρώτη ηλικίου, μεγάλωσε κι αυτός, συμμαθητής του Ελληνάκη που ζει στην Αγγλία, έγινε μια κουβέντα στο τραπέζι. Νίκο, εσύ πώς, φροντιστήριο και εσύ και τα λοιπά και... Όχι, λέει. Δηλαδή, λέει, ότι διάφεσμα κάνουμε στο σχολείο. Τι ώρα σχολάς από το σχολείο? 4. Καλά, και μέχρι τις 4 τι τρως? Λέει, μας ταΐζουν. Δημόσιο σχολείο, προσέξτε, δημόσιο, όχι ιδιωτικό. Τρώμε στο σχολείο. Μας προσφέρουν πρωινό και γεύμα. Καλά, και δεν πας φροντιστήριο? Όχι. Στο σπίτι δεν διαβάζεις? Όχι, απλά τακτοποιώ τα βιβλία μου, τα τετράδια μου, προετοιμάζομαι μισή ώρα, μια ώρα για την επόμενη μέρα. Όλα τα άλλα μέσα στο σχολείο. Γι' αυτό εγώ επαναλαμβάνω, όλοι οι υπουργοί παιδείας, μηδενός εξαιρουμένου, από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν, είναι αποτυχημένοι και δεν έπρεπε να ξανακαταβαίνουν στην πολιτική, γιατί κανένας υπουργός παιδείας δεν μπόρεσε να αλλάξει αυτό το σύστημα, να μην του βάλω κάποιο πρόθεμα, και να έχουμε ουσιαστική παιδεία. Και βγαίνουμε κάθε τόσο και μιξοκλέμε, μια για το ότι οι μαθητές δεν μπορούν να κατανοήσουν το κείμενο και μια γιατί οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι στο σχολείο γίνεται μια διεκπαιρεωτική διαδικασία. Εντάξει.
Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονικιστικά καταστήματα, συν τα άλλα που είπαμε νωρίτερα. Στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Πες το του Γεωργιάδη. Βλέπω σήμερα τον Γεωργιάδη να βγάζει ανακοίνωση για την Καθημερινή. Κυκλαδίτικες νησίδες προς πώληση. Οι αγγελίες σε πολύ... Εγώ... Οι αγγελίες λέει... Α, σε πολύ... Εγώ και... Καρδιώτιες. Δεν το κατάλαβα, παιδιά. Βοηθήστε με. Λοιπόν, αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό. Ήταν μια φορά και αυτά στη μόδα. Λίγο κρασί, λίγο ποτό, λίγο καφέ και λίγο φαγητό. Δεν πέρασε αυτή η μόδα και πολύ εδώ. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αέρας κοπανιστός, οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. 2,20. Κηφισίας. 2,20. 2,199. 2. Για να μπούμε μέσους όρους και τα λοιπά, 2. Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Όσον αφορά στο ράφι με τις μειωμένες τιμές, ψάχνεις, πήγα σε ένα ψυγείο γάλα. Μία μάρκα έχει, με μικρότερη τιμή, και αυτά τα γάλατα με αμύγδαλα, με υποψηλούς καρπούς, τα λοιπά, αυτά ναι, είναι όλα. Θέλουν να ξεπουλήσουν οι εταιρείες. Πόσο χρόνο έχουμε, Νίκο, για να πάμε ένα λεπτό. Πάμε να δούμε λοιπόν και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών και τα υπόλοιπα στην δεύτερη ώρα. Η εφημερίδα λοιπόν των συντακτών σήμερα έχει... Τι είναι αυτό? Ενός σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Εδώ παρέκαμψαν το Σύνταγμα. Και μιας και το γράφει η εφημερίδα των συντακτών, τελικά να αναθεωρήσουμε τον νόμο Πιερακάκη ή θα τον ακυρώσουμε? Έχει σημασία που ρωτάω την εφημερίδα των συντακτών του Μελισσανίδη. Τι θα κάνουν? Γιατί μερικά κόμματα δεν μας είπαν τι θα κάνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Δεν αναθεωρούν, δεν ψηφίζουν αναθεώρηση του άρθρου 16 και βεβαίως αν και όποτε θα ακυρώσουν τον νόμο Πιερακάκη. Πολύ απλά, η ασφάλεια του δικαίου την επικαλούνται άλλοι. Γι' αυτό τώρα με ξενίζει αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Με συμπάθεια το λέω δηλαδή. Λοιπόν, η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών, των νομικών προσώπων, ναι, που ακύρωσε το ΣΤΕ. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους τα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Νομίζω ότι αυτό το πρωτοσέλιδο πρωτίστως πρέπει να το διαβάσουν στην Αμαλίας. Η κυρία Λαγιώτη και οι υπόλοιποι. Αυτό το πρωτοσέλιδο. Τα έριξα τα καρφιά μου, δεν άντεξα τώρα. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Και 5 στο κόκκινο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Νίκος Πετσιμέας κρατάει το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική της εκπομπή της ημέρας. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη 2026. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στο 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ κάθε μέρα πρωί-πρωί με τα μηνύματα, τις καλημέρες, τις ιδέες, τις απόψεις, τις ενστάσεις, όλα εδώ κατατίθενται πολύ εύκολα μέσα από την εφαρμογή Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 00 59. Το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Και την ώρα λοιπόν που τα κανάλια εχθές τα συστημικά δήθεν τάχα μου με την αγωνία τι θα κάνει ο Κασιδιάρης, τον προβάλλουν ανερυθρίαστρα. Έτσι. Προβολή κανονική. Την ίδια ώρα όμως αυτά τα ίδια μέσα δεν μπήκαν καν στον κόπο να μας πούν, ενώ κλαίγουν πάλι έτσι, με κροκοδίλια δάκρυα, τι θα γίνει με τη βενζίνη, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Και βγαίνει ο ανεκδιήγητος, ο ανηματέρ της πολιτικής Γεωργιάδης και μας μαλώνει κιόλας που διαμαρτυρόμαστε, που μιλάμε για ακρίβεια. Αυτά τα συστημικά μέσα λοιπόν δεν μπήκαν στον κόπο να πάρουν μια εικόνα, ενώ εμάς εδώ στη Ρόδο έχει 2,40-2,50 η βενζίνη, στην Κηφισίας εδώ έχει 2,20. Δεν κάνουν στον κόπο να κάνουν μια σύγκριση, να κόψουν, έχουν τον τρόπο. Από μια μεριά οι τιμές στην Ελλάδα και από την άλλη οι τιμές στην Κύπρο που ψωνίζει και η Κύπρος από εδώ. Από τα ελληνικά διελιστήρια του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη. Από εδώ παίρνουν καύσιμα. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πόσο έχει η βενζίνη στην Κύπρο. Τώρα, από εδώ ψωνίζουν. Από τη Motor Oil και από τα ΕΛΠΕ, από εδώ παίρνουν, από το Λάτσι και από το Βαρδινογιάννη. Θέλετε να μάθετε πόσο έχει τιμή στην Κύπρο? 1,63. 2,20 η Ελλάδα, 1,63 διαφορά, σχεδόν 1 ευρώ 80 λεπτά η Κύπρος με την Ελλάδα. Αυτά για κάποιους που μας λένε έλα μωρέ τον ελληνικό φόρο να κατανάλωση να μειώσουν πάλι οι τιμές. Κύπρος λοιπόν 1,63 το λίτρο, Αθήνα όχι επαρχία, Αθήνα 2,20. Σας έχω ακόμα ένα συγκριτικό μέγεθος. Πόσο είχε η βενζίνη εδώ πριν από ένα μήνα? 1,90, 1,95 και που πήγε στα 2,20. Στην Κύπρο λοιπόν πριν από ένα μήνα η βενζίνη είχε 1,60, 1,59 για την ακρίβεια και πήγε 1,63. Δηλαδή πήρε 4 λεπτά. Στην Ελλάδα πήρε 30 λεπτά. 3 μήνες πριν. Πόσο πληρώναμε τη βενζίνη 3 μήνες πριν? Στα ίδια επίπεδα. Στην Κύπρο λοιπόν την πληρώναν 1,56. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ η αύξηση στην Κύπρο είναι κάποια λεπτά, ενώ στην Ελλάδα, κοίτατε τις διαφορές, σχεδόν 1 ευρώ. Αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Γιατί άλλο να πληρώνεις καύσιμο 1,60 και άλλο να το πληρώνεις 2,20. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Πάω να δω εντάχει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίων, γιατί μετά θα σας έχω ένα θεματάκι που εμείς όταν δημοσιογραφικά πρέπει να λειτουργήσουμε, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ο Τσίπρας, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ο Ανδρουλάκης, την είδηση θα μεταφέρουμε. Καθίστε λοιπόν να δείτε τι έκανε η αυτού εξοχώτης διοικήτρια επικεφαλής του ΟΑΕΔ, που τον έχουν ονομάσει ΔΥΠΑ τώρα, και τι απαγόρευσε στους εργαζόμενους να κάνουν επειδή πήγε ο Τσίπρας να κάνει επίσκεψη. Για να καταλάβετε σε τι κράτος ζούμε και ποιοι πολιτικοί τραμπούκοι έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του καθεστώτος Μητσοτάκη. Γιατί η κυρία αυτή που είναι επικεφαλής στη ΔΥΠΑ δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπά. Έχει ένα μένος κατά των εργαζομένων. Κατά τα άλλα είναι επικεφαλής ενός οργανισμού που ασχολείται με τους εργαζόμενους και δει τους ενέργους. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και σε λίγο θα εκπλαγείτε για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, με τον τρόπο που ασκεί εξουσία η διοικήτρια. Λοιπόν, έχει ονοματεπώνυμο, θα το πούμε και το ονοματεπώνυμο. Μην σας απασχολεί, μην αγχώνεστε. Προς το παρόν συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Διαβάσαμε την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Εγώ λέω αυτή η εφημερίδα σήμερα, συνάδελφοι, στείλτε 2-3 παραπάνω τεύχη εκεί στην Αμαλίας να τα μελετήσει η κυρία Λαλιώτου, ο κύριος Βασιλιάδης, ο Χατζηγιαννάκης, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει και μια γκρίνια λέει μεταξύ Βασιλιάδη Χατζηγιαννάκη, αλλά και ο πρώην υπουργός παιδείας. Λοιπόν, γιατί τα ακούσαμε, η ασφάλεια του δικαίου, αυτό επικαλείται η κυβέρνηση και θα κάνει. Δηλαδή όταν βγαίνει κόμμα της αντιπολίτευσης και επικαλείται την ασφάλεια δικαίου, να την. Έρχεται η κυβέρνηση και νομοθετεί. Και σου λέει, θα κάνω μια τροπολογία για να μην εκτεθούν τα παιδιά που ήδη έχουν πάει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε. Άντε να τα ανοίξουμε, θα το διαβάσουμε τώρα. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των Ντεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία. Υπόψιν, επειδή δεν θα το δείτε και πολύ, μόνο αν υπάρχει λίγο δάκρυ, η δίκη των Ντεμπών συνεχίζεται. Έτσι. Έτσι, για να μην νομίζω ότι μπορούν να τα μπαζώσουν όλα. Εστία, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Μετάλλαξης, με γιώτας παρακαλώ, καθαρέβουσα έχουμε, μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαθαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Ο πολιτικός γενίτσαρος Φλωρίδης ανταμείβεται. Βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Τώρα πια τον λόγο έχουν οι ψηφοφόροι. Ο Μητσοτάκης την έβγαλε την υποχρέωσή του. Είπε θα σε βάλω, θα σε κάνω βουλευτή. Δεν έγινες με το Πασόκ, άντε να σε κάνουμε. Λοιπόν, και αυτό η εστία το θεωρεί μετάλλαξη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Με... Όπα, τι λέει εδώ πέρα. Ο υπουργός Θάνος Βλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Με άκρες στην κυβέρνηση. Σας είπα, μη δω μάρτυρες υπεράσπισης μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Θα είναι το χειρότερο. Εκεί θα τα δούμε. Λοιπόν, με άκρες στην κυβέρνηση οι ψευτογιατροί του Κολονακίου. Πάμε από την Κόντρα στα Νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Πού ρε παιδιά τις αυξάνει τις τιμές, για να ξέρουμε τι γίνεται. Πού τις αυξάνει. Ένας... στο σπίτι μου. Εντάξει. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Απογευματινή. διαβάζουμε εδώ στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, 10 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή ψηφίστε με και εγώ θα σας φέρω και φτηνά σπίτια. Είναι αυτό κατά το κατά το γνωστό, θα σας κάνουμε γεφύρια, λέει, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας κάνουμε και ποτάμια. Λέει, θα σας κάνουμε και σχολείο, μα δεν έχουμε παιδιά. Θα σας κάνουμε και παιδιά. Αυτό κάπου θυμίζει η σημερινή κυβέρνηση. Και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Είπαμε, Δευτέρα έχει συνταξιούχους, Τρίτη έχει διορισμούς, Τετάρτη για να δούμε τι έχει. Λοιπόν, απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα. Λοιπόν, καλείται ένας στιχουργός να γράψει ένα ποίημα, ένα τραγούδι για τον ελεύθερο τύπο. Θα είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή, θα σας δώσω την ιδέα. Δευτέρα μιλάει, το κάνει και hip hop, Δευτέρα για συντάξεις, διορισμοί την Τρίτη, Τετάρτη ό,τι βρέξει και ό,τι κατεβάζει. Κάτι θα βρείτε, ρε παιδί μου. Μία εβδομάδα, άμα παρακολουθήσει συστηματικά τον ελεύθερο τύπο, ξέρεις ακριβώς τι θα έχει την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, εμείς λέμε να πάμε στο θέμα που σας έχουμε προαναγγείλει. Και για να το δούμε σε όλη του τη διάσταση, έχουμε έναν καλεσμένο σήμερα. Είναι ο κύριος Μακράκης, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Ο ΑΕΔ είναι, αλλά το κάναν ΔΥΠΑ για διάφορα. Έχουν λοιπόν εκεί μία διοικήτρια, η οποία κατά καιρούς κάνει αισθητή την παρουσία της με απαγορεύσεις προς τους υπαλλήλους. Τη μία δεν τους δίνει την αίθουσα να κάνουν συνέντευξη τύπου, την άλλη πάει ένας πολιτικός αρχηγός όπως ο κύριος Τσίπρας εχθές προχθές στην ΔΥΠΑ και λένε οι εργαζόμενοι να κάνουν μια ανακοίνωση ότι έρχεται ο Τσίπρας. Όχι! Όχι! Έχω άδικο, λέω ψέματα, κύριε Μακράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Σταδάκη, καλημέρα. Όπως τα λέτε, είναι και στη δική.
0: Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Για πέστε μας το όνομα έτσι να το χορτάσουμε, μην το κάνω λάθος εγώ.
1: Κυρία Χορμόβα είναι η.
0: Κυρία Χορμόβα, μάλιστα. Yeah. Η οποία γενικώς.
1: Ήρθε χθες ο κύριος Τσίπρας και εμείς έχουμε υποχρέωση, όποιος πολιτικός αρχηγός αν έρθει, προφανώς να ενημερώσουμε τον κόσμο, όποιος θέλει να κατέβει κάτω να μιλήσει στην αίθουσα εκδηλώσεων. Να μιλήσει με τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Σε μια δημοκρατία, όποιος πολιτικός και αν έρθει, είμαστε υποχρεωμένοι και το θέλουμε, επιδιώκουμε και το διάλογο με τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου προφανώς.
0: Και τι σας είπε η κυρία Χορόβα?
1: Ανεβήκαμε να κάνουμε την ανακοίνωση από τα μικρόφωνα, όπως κάνουμε πάντα, που ακούγεται σε όλο το κτίριο για να μην περνάμε γραφείο το γραφείο και αναστατώνει το κόσμο. Και οι υπάλληλοι ασφαλείας έχουν εντολές να ρωτάνε ακόμα και για να δείξουν, ρωτάνε τη διοικήτρια. Πήραν τηλέφωνο στο γραφείο διοικήτριας. Είναι εδώ η Ομοσπονδία, θέλει να ανακοινώσει στους υπαλλήλους όποιος θέλει να κατέβει να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα και η απάντηση της διοικήτριας ήταν όχι.
0: Αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
1: Κλείδωσαν την πόρτα οι υπάλληλοι ασφαλείας και απαγόρευσαν την είσοδό μας στο χώρο που γίνονται οι εκφωνήσεις.
0: Φαντάζομαι ότι δεν τοποθετήθηκε τυχαία η κυρία Χορόβα στη ΔΥΠΑ. Εξετίμησε φαίνεται το καθεστώς Μητσοτάκη ότι με αυτή την σχέση και την στάση που έχει απέναντι στους εργαζόμενους θα πρέπει να το τοποθετήσουν σε αυτή τη θέση. Για να έρθει μετά ο Μαρινάκης.
1: Η ΔΥΠΑ είναι μαγαζί γωνία, κύριε Στρατάκη, και γίνεται ιδιαίτερα. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ είπα ότι είναι ο ορουφθετολογικός βραχίωνας της κυβέρνησης. Δηλαδή, η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, οι απευθείας αναθέσεις κυριαρχούν στη ΔΥΠΑ, όπως και σε όλο το δημόσιο. Και σε όλο το δημόσιο έχει επιχειρηθεί και έχει κατορθωθεί από την κυβέρνηση να αλωθεί ο δημόσιος τομέας σε όλα τα επίπεδα.
0: Δεν πιστεύω να σε ακούει τώρα η κυρία Χορόβα και μετά να σου κλείσει και
1: σε εμείς. Εύχομαι να με ακούει, δεν λέμε πράγματα.
0: Όχι, μήπως κλείσει την πόρτα και δεν σου επιτρέψει να μπεις μέσα δηλαδή. Γιατί για τέτοια νοοτροπία, αυτό αποπνέει, γιατί την προηγούμενη φορά, τι επεισόδιο είχε πρωταγωνιστήσει πάλι?
1: Την προηγούμενη φορά είχαμε κινητοποίηση, είχαμε 48 άρια απεργιακή κινητοποίηση για την απόλυση των εργασιακών συμβούλων, είχαμε προγραμματίσει συνέντευξη τύπου. Δεν μας έδωσαν την αίθουσα των εκδηλώσεων να κάνουμε, να πραγματοποιήσουμε τη συνέντευξη. Τους είπαμε ότι okay, αφού δεν μας δίνετε την αίθουσα των εκδηλώσεων, θα την κάνουμε στα γραφεία της Ομοσπονδίας που είναι αισθητά μικρότερα και δεν χωράνε τον κόσμο, αλλά θα δώσουμε εκεί τη συνέντευξη τύπου που είναι εντός της διοίκησης. Και την άλλη μέρα προεκπλήξεως είχαν κλείσει οι εξωτερικές πόρτες της διοίκησης και γινόταν face control, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Δεν επέτρεπαν σε κανένα να μπει στην αίθουσα, να μπει στο κτίριο της διοίκησης. Ούτε σε εκπροσώπους εργαζομένων.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες η κυρία Χορόδου...
1: Έγινε παρέμβαση από βουλευτές. Δηλαδή ήταν ο κύριος Κατσότης του ΚΚΕ, ο κύριος Χριστίδης από το Πασόκ.
0: Α, τέτοια δύναμη διαθέτει η κυρία
1: Χορόδου. Και ήρθανε στο κτίριο του οργανισμού, ήρθανε οι βουλευτές, μπήκανε, συνάντησαν την κυρία Χορμόβα και... άνοιξαν οι πόρτες, καταλαβαίνετε τι ζούμε. Πραγματικά, δηλαδή είναι λίγο ακραίες καταφάσεις.
0: Δικαίως για το καθεστώς Μητσοτάκη έχει πάρει αυτή τη θέση. Και φαντάζομαι ότι μπορείτε να ακούτε και κανένα θόρυβο τώρα από σαμπάνιες που μπορεί να ανοίγουν μετά τις δηλώσεις του Μαρινάκη ότι 2 μήνες και πολύ είναι μέχρι να το κόψουμε και το επίδομα ανεργίας. Φαντάζομαι ότι θα έχουν στήθει πανηγύρια δηλαδή.
1: Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, κύριε Στρατάκη, πραγματικά. Δηλαδή αυτά είναι τα πολύ σημαντικά. Αυτά είναι τα πολύ κοινωνικά επικίνδυνα σενάρια που επεξεργάζεται καθώς φαίνεται η κυβέρνηση, διότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εκπροσωπεί τον εαυτό, το εκπροσωπεί την κυβέρνηση και προφανώς από τη στιγμή που δεν έχει διαψευστεί από επίσημα και συνολικά και συλλογικά από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, σημαίνει ότι είναι ένα σενάριο το οποίο υπάρχει και εμείς λέμε οι εργαζόμενοι ότι η επίθεση εναντίον στους ανέργους και η ενοχοποίηση των ανέργων δεν ξεκίνησε τώρα με τις δηλώσεις του Μαρινάκη. Ξεκίνησε με τις δηλώσεις του Κυρανάκη ότι όποιος δεν έχει δημόσια, δεν ξέρουν οι άνεργοι να φτιάχνουν δομημένο βιογραφικό για να βρουν δουλειά. Ξεκίνησε με τις επιθέσεις του Άδωνη. Ξεκίνησε με τον νόμο δουλειές της Ανάτου Χατζηδάκη που επιβάλλει ποινές στους ανέργους με διαγραφή τους από τα Μητρώα της ΔΥΠΑ μέχρι και 2 χρόνια, αλλά και χρηματικές ποινές. Και χθες είχαμε επεισόδιο στη Λάρισα όπου άνεργος έπαθε κρίση πανικού γιατί του επιβλήθηκαν αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις του νόμου Χατζηδάκη και του ζητούσαν πίσω χρήματα του ανθρώπου και έπαθε κρίση πανικού στη Λάρισα, άνεργος. Έχουμε την προπληρωμένη κάρτα που νομοθετήθηκε.
0: Αυτή είναι η αηδία, αυτό είναι το ξεβράκωμα του συστήματος. Δηλαδή, εντάξει, εδώ σταματάς πια να είσαι σε επαφή με τη λογική. Είσαι άνεργος, σου δίνουν μέσα από ένα ταμείο το οποίο είναι ουσιαστικά αλληλοβοήθειας και κρατήσεων ένα επίδομα. Φέβαια. Και προσπαθούν...
1: Στορές εργαζομένων και εργοδοτών είναι στη μεγάλη
0: ακριβώς.
1: Δημιουργία.
0: Εδώ όμως έχει και μια ιδιαιτερότητα το ζήτημα. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που κατά την άποψή σας επιχειρείται αυτή η παρέμβαση? Είναι αυτό που είπε χθες η Νατάσα Ιγερά, η γραμματέας εδώ η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, ότι και εκπρόσωπος τύπου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος, ότι ουσιαστικά αυτή η ανακοίνωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένα σύνθημα της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους ότι σκάστε, μη μιλάτε, κρατήστε τη δουλίτσα σας, γιατί αν σας απολύσουν μην νομίζετε ότι θα πάρετε επίδομα, δηλαδή σκάσε και κολύμπα.
1: Το καταγράψαμε, κύριε Στρατάκη, αμέσως από την πρώτη στιγμή, από την Παρασκευή το πρωί, στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ότι η αποδυνάμωση της προστασίας των ανέργων σημαίνει και αποδυνάμωση των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές. Δηλαδή, όταν ένας άνεργος πιέζεται να βρει οποιαδήποτε δουλειά με οποιοδήποτε όρους εργασίας, γιατί δεν έχει άλλη προστασία από πουθενά, τότε οι μισθοί θα συμπιέζονται προς τα κάτω, οι όροι εργασίας θα γίνονται χειρότεροι, οι συνθήκες εργασίας θα γίνονται χειρότερες. Και άρα αυτοί που θα κερδίζουν ενδεχομένως, αλλά εμείς λέμε ότι και αυτό τίθεται υπό αίρεση, αυτοί που θα κερδίζουν είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά εμείς λέμε ότι μια κοινωνία είναι καλύτερη όταν όλοι ζούμε καλύτερα. Όχι όταν είναι μια κοινωνία 2 ταχυτήτων και 2 μηνών, όπως την ονειρεύεται.
0: Αυτά λες τώρα και μετά, άμα σου απαγορεύσει την είσοδο, η Χορόβα θα διαμαρτύρεσαι, έτσι για να ελαφρύνουμε. Να ρωτήσω όμως κάτι τώρα, γιατί νομίζω ότι εδώ η δεξιά και η ακροδεξιά δίνουν ρέστα. Εγώ την ακούω αυτή την άποψη και τη συμμερίζομαι. Ότι είναι ένα μέτρο πίεση προς τον εργαζόμενο. Βγαίνει όμως ο άλλος πρωταγωνιστής της δεξιάς, ακροδεξιάς, ο Τσεκούροφόρος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Βορύδης. Και λέει ότι ο εργαζόμενος λέει με επίδομα από εδώ, επίδομα από εκεί, μαζεύει ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Από πού προκύπτει αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι
0: από πού προκύπτει αυτό? Υπάρχει δόση αλήθειας εκεί?
1: Ούτε μία. Μα ακούστε, ακόμα και για το επίδομα ανεργίας, έχουμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η ΔΥΠΑ, είναι του μήνα Ιουλίου. Έχουμε 715.000 εγγεγραμμένους ανέργους και από αυτούς παίρνουν επίδομα, αν το θυμάμαι καλά, γύρω στους 140.000. Δηλαδή, δύο στους 10 παίρνουν επίδομα. Mm-hmm. Ούτε καν. Άρα, αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης είναι ψέματα ή δεν τα γνωρίζει ή τα λέει σκοπίμως. Δεν υπάρχουν 1.000 ευρώ επιδόματα, ούτε αθρηστικά, ούτε αυτόνομα, ούτε τίποτα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν στο ύψος που αναφέρεται και δεν παίρνουν όλοι οι άνεργοι επίδομα ανεργίας. Παίρνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Με το μεγαλύτερο ποσοστό να διαμορφώνεται τους μήνες αιχμής στους εποχικά εργαζόμενους και στους αναπληρωτές καθηγητές τον Ιούλιο. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα. Δίνεται, ασφαλίζεται ο εργαζόμενος για τον κίνδυνο της ανεργίας.
0: Και κάτι άλλο τώρα, για να προσπαθώ να τα θέσω όλα έτσι εν συντομία για να πάρουμε μια απάντηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά στην καταγραφή της ανεργίας. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα. Άλλα τα στοιχεία της Ελστάτ, άλλα τα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Τι ακριβώς γίνεται? Πού βρίσκεται η αλήθεια?
1: Η αλήθεια νομίζω βρίσκεται στη ΔΥΠΑ που κάνει απογραφή των ανέργων. Mm-hmm. Η ΔΥΠΑ κάνει απογραφή των ανέργων. Όσοι είναι άνεργοι και πληρούν τις προϋποθέσεις, εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Δηλαδή αυτή την ώρα έχουμε καταγεγραμμένους
1: 715.000 το μήνα Ιούλιο. Δεν έχουμε τα στοιχεία του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου ακόμα.
0: Σε ποσοστό πού πάει αυτό?
1: Σε ποσοστό πάει γύρω στο 15%, 14-15%.
0: 15% ανεργία, έτσι?
1: Ανεργία,
0: έτσι. Ναι. Πώς τώρα η Ελστάτ βγάζει ένα ποσοστό?
1: Η Ελστάτ έχει ένα διαφορετικό τρόπο μέτρησης. Αυτή είναι μια αθώα παρατήρηση.
0: Mm-hmm.
1: Η Ελστάτ έχει ένα διαφορετικό τρόπο μέτρησης. Κάνει, όπως έχω συζητήσει με στελέχη, δειγματοληπτική μέτρηση. Δηλαδή, μέσω διαφόρων στατιστικών μεθόδων αποτυπώνει δειγματοληπτικά την κατάσταση της ανεργίας. Χτυπάει το τηλέφωνο ο κύριος Στρατάκης, ναι. Είστε άνεργος? Όχι, λέει ο κύριος Στρατάκης, εργάζομαι. Μπορεί και να είναι όμως.
0: Mm-hmm.
1: Και να, ό,τι του ήρθε εκείνη τη στιγμή να πει, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω.
0: Όχι, εγώ λέω ότι λέει.
1: Αλλά,
0: αν κάνουμε μια παραδοχή, ότι όντως λέει την αλήθεια.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγει η Ελστάτ, πρέπει να βγουν οι δύο δημόσιοι οργανισμοί να εξηγήσουν τις τεράστιες διαφορές. Γιατί αν υπήρχε μια διαφορά της τάξης των 10-20.000 ανέργων, θα μπορούσαμε να πούμε, εντάξει ρε παιδιά, κινείται στα όρια εκεί του στατιστικού σφάλματος που λένε, των διαφορετικών μετρήσεων. Αλλά εδώ μιλάμε για μια διαφορά 300.000. Άρα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η διαφορά.
0: Νομίζω ότι πήραμε απαντήσεις και για τις εξετάσεις που δίνει στο καθεστώς Μητσοτάκη η κυρία Χορόβα, αλλά και για το πώς μετριέται η ανεργία, αλλά και τα χιλιάρικα που εισπράττουν οι άνεργοι. Κύριε Μακράκη, υπομονή, καθεστώς είναι, θα περάσει και οι διοικητές αλλάζουν, ξέρετε, οπότε εντάξει.
1: Όλα αλλάζουν, έχει υποχρέωση η κοινωνία να αλλάξει αυτή την πολιτική κατάσταση.
0: Να είστε καλά, κύριε Μακράκη.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα.
2: Το κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
2: .5 και 5 στο κόκκινο. Ραδιο
4: μεταξύ Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Για πάμε να δούμε πώς ξημερώνει στους δρόμους της Αττικής η Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτέμβρη με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα. Στο ίδιο έργο θεατές νομίζω πλέον. Ο Κηφισός και τα δύο.
0: Τον πολεμήσατε τον Κυρανάκη. Τι θέλετε δηλαδή τώρα, να μην έχουμε κίνηση? Το φάγατε το παιδί, το μαθιάσατε εσείς οι ταξιτζίδες εκεί πέρα.
5: Έλατε. Λοιπόν, ο Κηφισός και τα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο έχει ξεκινήσει κίνηση στις συγκρούσεις στο ύψος του Νέου Κόσμου, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη. Και προβλήματα ακόμη και στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, υπομονή στους επόχουμενους.
5: Καλημέρα.
0: Μέρα είναι, θα περάσει από αύριο το πρωί πάλι τα ίδια. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avg.gr. Λοιπόν, όσον αφορά τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν τελικώς, αποφασίστηκε τώρα τα ξημερώματα, πριν από λίγο δηλαδή, η προφυλάκηση και των δύο, έστω και αν προσπάθησαν να επιρρύψουν τις ευθύνες αλλού. Η απολογία τους ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στη μία. 8 ώρες κατέθεται ο γιατρός και μάλλον η σύζυγος του γιατρού, η οποία λειτουργούσε το μηχάνημα και την οποία έδειξε από την αρχή ο σύζυγός ότι είναι υπεύθυνη για αυτό το ζήτημα, αλλά προφυλακίστηκε και ο ίδιος μετά την απολογία του στον 32ο ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι, πέραν των ερωτήσεων και τα λοιπά, παρέδωσαν ένα απολογικό υπόμνημα που επιχείρησαν ουσιαστικά να αντικρούσουν το βαρύ κατηγορητήριο, το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα για τους δύο είναι πια συγκεκριμένα. Ρωτήθηκαν για το αλάρμ που έχει καταγράψει, που βασίστηκαν ουσιαστικά η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ότι υπήρχαν αντιφάσεις καθεθέσεις τους, προσπάθησαν να πούν ψέματα για την ώρα άφηξης του Μαζονάκη στο ιατρείο, προσπάθησαν να πούν ότι δεν έγινε πλασμασφαίρεση ή δεν ξεκίνησε η διαδικασία, αλλά το μηχάνημα όταν αναλύθηκε από τους ειδικούς έδειξε ότι είχε λειτουργήσει για 42 λεπτά, έδειξε επίσης ότι είχε σημάνει αλάρμ. Τα δικαιολόγησαν όλα αυτά λέγοντας ότι καταρχήν για τις ώρες μάλλον εδώ δεν μπορούσαν να απαντήσουν, αλλά για το αλάρμ ότι λέει αυτό είναι όταν σπάσει η φλέβα και τα λοιπά και... Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι ανοησίες, επειδή έχω αναγκαστικά νοσηλευτεί και σε εντατικές αλλά και σε απλά δωμάτια με ένα μόνιτορ και τα λοιπά. Όταν χτυπάνε αλάρμ αυτά τα μηχανήματα, έβλεπες πραγματικά στα νοσοκομεία και υπήρχε συναγερμός. Συναγερμός, στην κυριολεξία, έτρεχαν όλοι πάνω σου. Εκεί και να χτυπήσει και τρεις φορές αλάρμ το μηχάνημα. Λοιπόν, οι δύο τους προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί το κατηγορητήριο είναι βαρύ, βαρύτατο, επισύρει και την ποινή εάν δικαστούν έως και τα ισόβια. Όσον αφορά τις φωτογραφίες του Μαζονάκη που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού, λέει εντάξει, το κάναμε, το καταλαβαίνω, το κάναμε, γιατί έτσι πήγαινε, στο μιλητό πήγαινε περισσότερο, ξέρεις, να έχουμε και τον τάδε, έχουμε και τον τάδε, κοίτα να δεις, εμείς κουράρουμε και τον τάδε, τζιμπούσε ο άλλος και δώσ' το. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη. Γενικώς όμως βλέπω ότι τζιμπάμε, ρε παιδιά, πάρα πολύ εύκολα. Τζιμπάμε. Δηλαδή, βλέπω τη χθεσινή είδηση και με πιάνει πραγματικά πυρετός. Σε ηλικιωμένη, λέει, στη Βιωτία κάπου, την εξαπάτησαν κάποιοι ότι δίθεν τάχα μου είναι λογιστές και της πήραν 400 χιλιάρικα. Ρε παιδιά, τόσο εύκολες είναι οι απάτες. Και απορώ που με αυτές τις επαναλαμβανόμενες ιστορίες, με ΔΔΕ, με λογιστές, με εφορίες, με καλά, μπορεί να την πατήσει κάποιος όταν του στέλνουν ένα μήνυμα και του λένε είσαι εφορία, είμαι η τράπεζα κτλ. Αλλά να σε παίρνουν τηλέφωνο και εσύ να μαζεύεις τα χρυσαφικά γιατί θα έρθει ή θα γίνει βραχυκύκλωμα, να τα δίνεις, δεν μπορεί να έχει ευθύνη η πολιτεία να κάνει ένα σποτ. Εδώ έκαναν για να μας δείξουν πώς κόβεις μια μπλούζα και την κάνεις μάσχα επί COVID. Μας έδειχναν, επιστρατεύοντας πρωτοκλασσά τους ηθοποιούς, ότι θα πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας. Δεν μπορεί να γίνει ένα σποτ από την πολιτεία που να δείχνει τις απάτες που γίνονται και να προστατευτούν οι ηλικιωμένοι. Δηλαδή, φανταστείτε τους σαν εικόνα. Οι ηλικιωμένοι να μαζεύει 400 χιλιάρικα πάνω τα δίνει στον απατεώνα γιατί είναι ο λογιστής. Ή να μαζεύει τα ξαφικά για να μην, λέει, υπάρχει διαρροή ρεύματος και τα μετρητά και θα καταστραφούν και να τα κατεβάζει από κάτω. Δηλαδή, τόσο πια. Πολιτεία τι κάνει. Δεν πρέπει να... το ελάχιστο που μπορεί να κάνει, γιατί πιάνει ένα σαν τη Λερναία Ύδρα, βγάζουν άλλοι 10, να κάνει μια καμπάνια για αυτές τις μεθόδους εξαπάτησης που ουσιαστικά βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με την καλεσμένη μας, την κυρία Μαρία Ζάκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, την κατάσταση που διαμορφώνεται και το μιχλώδες τοπίο που υπάρχει πλέον στον τομέα των καυσίμων. Κυρία Ζάκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πόσο καλή μπορεί να είναι με τα καύσιμα στο 2020, στο 2020 είναι απορίας άξιων.
1: Είναι δύσκολο, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Έχουμε τον τελευταίο καιρό μια πολύ κρίσιμη καμπή που περνάμε στο ενεργειακό. Βλέπετε στον πόλεμο Ιράν με τους Αμερικάνους, έχουν εμπλακεί τώρα και οι Σαουδαγίες.

0: πετρέλαιο το ρώσικο. Και τώρα είμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση. Έφτασε στο σημείο ο Αμερικανός, ο Τραμπ, να πει «Εκεχηρία ρε παιδιά, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα στο ενεργειακό».
1: Και ποιος φωνάζει «Εκεχηρία»? Αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα. Δηλαδή, για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Πολύ σωστά μιλάτε, ο υπεύθυνος. Και προσέξτε, φτάσαμε τα 100 δολάρια τιμή Brent και τα περάσαμε.
1: 109 είναι σήμερα.
0: Και φλερτάρουμε με το 110 άνετα. Mm-hmm. Και ο φόβος μας πια δεν είναι το 100, είναι το 120, το 150 που υπάρχει τρόμος.
1: Σε μια τέτοια έκτακτη όμως κατάσταση, κυρία Ζάκα, που αυτό θα τροφοδοτήσει όλη την ακρίβεια, τις αλλαγές.
0: Γιατί
1: και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει το ερέθισμα, έτσι, για πολλαπλάσιες αυξήσεις, έτσι.
0: Κοιτάξτε, εγώ το λέω καθαρά. Θέλει πολύ ψυχραιμία. Θέλει όλους αυτούς που τους ξέρουμε ότι είναι μάγκες, αλλά παλιά ο μάγκας ήταν ωραίος. Τώρα ο μάγκας έχασε την έγκλη του. Έχει την κακή έννοια του μάγκα.
1: Τώρα είναι δάγκας. Λοιπόν, η ουσία είναι η εξής, κυρία Ζάκα.
0: Παραμονεύουν να δώσουν δίθεν φτηνά καύσιμα. Όχι να προσέχει ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει φτηνό καύσιμο. Είναι ακριβό με 70% ειδικό φόρο.
1: Εγώ, ακούστε, κυρία Ζάκα, ευκαιρία να το πούμε. Όταν εγώ βλέπω σε πρατήρια εταιριών που μπορούμε, εντάξει, μικρό κόσμος είμαστε, μπορούμε να δούμε. Και κυμαίνεται στα 2.10 θα πω, δεν θα πάω στο 2.20 που ήταν χθες στην Κηφισίας. 2.20, γιατί εκεί βλέπουμε και μια εναρμονισμένη πολιτική.
0: Και εγώ το είδα, ναι.
1: Έτσι, 2.20, εγώ θα πάω σε μια άλλη τιμή, σε ένα χαμηλό, 2.10. Δεν μπορώ να εξηγήσω βενζίνη εχθές 1.95 ή 1.90, δεν εξηγείται. Γιατί πουλάει πολύ περισσότερο το δηληστήριο. Πού στο διάλογο εξοικονομούνε?
0: Μα συγγνώμη, δεν υπάρχει ούτε στο όνειρό μου να πάρω κάτω από 2 ευρώ χονδρική τιμή από τα δηληστήρια. Δεν θα τρελαθώ τελείως. Εχθές το πρωί ήμουνα μάλλον στο Μέγκα, όπου έκανε δημοσιογράφος καταγγελία ότι είχε μπει στο παρατηρητήριο τιμών και είδε, λέει, στον άλυμο μαγαζί με ένα 60 μόλιδι. Τη λέω, είσαι σίγουρη? Αυτή τη στιγμή μας ακούνε το ελεκτικό για να πάνε να τον ελέξουν. 1,60, ούτε χονδρική, ούτε τίποτα. Τι κάνει αυτός ο τύπος, τι πουλάει?
1: Μπορεί να έκανε το εξής. Κυρία Ζάγκα, μπορεί να έκανε το εξής. Μη σας φανεί υπερβολή ή ότι προσπαθώ να διακομωδήσω την κατάσταση.
0: Καλά κάνετε.
1: Ακούστε,
0: καλά
1: ακούστε. Εάν πήγαινε και το αγόραζε από την Κύπρο, τόσο θα πουλούσε. Δηλαδή, έρχεται η Κύπρος, μισό λεπτάκι, να το πούμε στους ακροατές να το καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος αγοράζει από εδώ, από τα δηληστήρια του Βαρδινογιάννη.
0: Βεβαίως, και τα ελληνικά πετρέλαια και όλα.
1: Μπράβο. Και πάει το καύσιμο στην Κύπρο. Εάν πάει κάποιος που θα επιτρεπόταν να πάρει το καύσιμο από την Κύπρο να το φέρει στην Ελλάδα, τόσο θα το πουλούσε. Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί θα σας φέρω τιμές χθεσινές στην Κύπρο. 1,63.
0: Ναι.
1: 1,63. Πριν από ένα μήνα. Που πάλι εμείς εδώ είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι, γιατί
1: 1,59. Γιατί πουλάει φθηνά?
0: Γιατί έχει μειώσει τον ειδικό φόρο.
1: Α,
0: και έχει μειώσει και το ΦΠΑ.
1: Εδώ γιατί δεν τα κάνουμε. Εδώ γιατί δεν τα κάνουμε.
0: Άκουσα τώρα όμως ότι 17 του μήνα, δηλαδή αύριο, συζητείται και εκεί αν θα διαρκέσει, λέει, η μείωση του ειδικού φόρου. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Θα το πολύ πολύ τον χαμηλώσουν ακόμα κι άλλο. Δηλαδή αυτή είναι η λογική, έτσι.
0: Θα σας πω ένα λεπτό για να καταλάβετε την πορεία των καυσίμων. Παρασκευή παραλαμβάνω και έχω τιμή πώλησης 2,10,9. Mm. Παραλαμβάνω Δευτέρα, καινούριο τιμολόγιο. Βάσει τιμολογίων πάντα εγώ μιλάω, με τεκμήρια. Mm. 2,13,9. Πριν από 1/4 έφυγε το βιτίο, 2,15,9. Mm-hmm. Θα μου πεις, Ζάγκα, τι κάνεις? Προσπαθώ να πουλάω όσο πιο μπορώ συνετά, γιατί είμαι σε μία λεωφόρου του μίσους. Αυτό λέει πάρα πολλά.
1: Να ρωτήσω όμως τώρα.
0: Για να εσείς έχετε, όμορφα και ωραία.
1: Εσείς έχετε αυτή την τιμολόγηση από τα δηληστήρια. Και θα πει ο άλλος. Mm-hmm. Γιατί η Κύπρος αγοράζει φθηνότερα? Ακούστε τώρα το κόλπο, γιατί οι ακροατές δεν το ξέρουν. Η κυρία Ζάκα για να πάρει καύσιμα δεν πληρώνει το καύσιμο στο δηληστήριο ή στην εμπορία.
0: Όχι.
1: Ξέρετε τι πληρώνει, κυρίες και κύριοι? Προκαταβάλλει, όχι απλά πληρώνει, προκαταβάλλει για να πάρει, δηλαδή, ένα βιτίο καύσιμο που δεν παίρνει ολόκληρο, παίρνει μισό, μια δεξαμενή. Επειδή το έχω μελετήσει το θέμα πάρα πολύ καλά, δεν πληρώνει την αξία του καυσίμου. Προπληρώνει στην εταιρεία και τους

0: φόρους. Δηλαδή όταν η κυρία Ζάκα λέει εγώ πληρώνω 2,10, πληρώνει και τους φόρους. Η εταιρεία πότε τους αποδίδει μια άλλη ιστορία και πόσο κρατάει τα λεφτά αυτά και τα εκμεταλλεύεται ή τα κάνει, τα τοκίζει, τα διακινεί κτλ. Ο Κύπριος όμως επειδή έχει χαμηλούς φόρους δίνει στο δηληστήριο 1,50. Η κυρία Ζάκα όμως για να παραγγείλει και ο κάθε πρατηριούχος εδώ δίνει 2,10. Να ποια είναι η διαφορά.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Για να αγοράσω πρέπει να προπληρώσω.
0: Αυτό λέμε.
1: Από την προηγούμενη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω, ξέρετε τη λέει η εταιρεία μου, ένα μαγαζί που είναι όλη τη ζωή σε μία εταιρεία. Δεν έχω αλλάξει εταιρεία γιατί πιστεύω όλες οι ίδιες είναι λίγο.
0: Δεν σου μου κάνει πρόταση να το πάρουν. Ναι.
1: Ακούστε με.
0: Δεν
1: είναι φιλόπτωχο ταμείο η δήλωση. Δεν έχεις, δεν αγοράζεις.
0: Και πόσα λένε δήθεν τάχαμε ότι έχουν κλείσει για συντήρηση και είναι γιατί...
1: Και ακούστε, πολύ παλιοί οικογενειάρχες, συνάδελφοι, με πόνο ψυχής το λέω, δεν τα καταφέρνουν. Και παραδίδουν την επιχείρηση και λένε, μαράκι, για να επιβιώσω ή πρέπει να αρχίσω να κλέβω, σας το λέω καθαρά, ή
0: να το δώσω στην εταιρεία και να με βάλει διαχειριστή.
1: Ναι. Και να πω όμως κάτι, γιατί αυτό που λέτε έγινε. Συνάδελφος που είχε μεγάλο μαγαζί δεν τα κατάφερε. Το πήρε η εταιρεία, ακούστε με, το τραγικό. Πήρε το γιο του διαχειριστή.
0: Ακριβώς.
1: Τον οποίον τον είχε όχι στα όπα-όπα, του άλλαξε τα φώτα. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος είπε εγώ φεύγω. Πιο καλά να πάω να δουλέψω κάπου απλώς υπάλληλος, παρά εδώ που μου βγαίνει η ψυχή μου έξω.
0: Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Τι κάνουν οι εταιρείες. Παίρνουν το πρατήριο της κυρίας Ζάκα και της λένε θες να μπεις υπάλληλος εδώ πέρα να το διαχειρίζεσαι μάλιστα. Για να μπει στο ίδιο το πρατήριό της εντωμεταξύ διαχειρίστρια, τη ζητάνε εγγύηση. Δηλαδή πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή. Τα λέω λάθος. Εγγυητική επιστολή.
1: Πόσο γίνει. Τα βλέπουν όλα ψυχρά.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει συνέστημα αυτή η δουλειά. Γι' αυτό με βλέπετε όσα χρόνια, είμαι πάρα πολλά χρόνια επαγγελματίας, αλλά το μαγαζί έχει πετύχει γιατί είναι οικογενειακό. Δύσκολα στο
0: αφού
1: χώρο
0: θα σου πετάξω όμως, θα σας πετάξω το καρφί. Αφού αντέχετε με Μητσοτάκη τόσα χρόνια, μάλλον...
1: Αντέχω.
0: Με Μητσοτάκη.
1: Είμαι σκληροπυρηνική. Ήμουνα 19 χρόνια δημοτική σύμβουλο στο Παλαιό Φάληρο με τον Διονύστο Χατζηδάκη, ο οποίος έλεγε «Ζάγκα, ψηφίζει κατά συνείδηση. Αν δεν το πιστεύω, ό,τι και να κάνετε να με πυροβολήσετε, δεν θα το κάνω».
0: Ωραία. Για θα μπορούσε να είναι λοιπόν η κατάσταση αλλιώς σήμερα με τα καύσιμα, να πάρει ανάσταση ο κόσμος.
1: Θα μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο. Δεν το μειώνει. Δεν το μειώνει η κυβέρνηση. Εγώ τολμώ και ας γίνω και δυσάρεστη, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, να μειώσει κάποια επιδόματα που δίνει. Να τα μειώσει. Εγώ τολμώ και το λέω.
0: Όχι, μην πάμε έτσι όμως. Δηλαδή θα μειώσει επιδόματα για να πάρουμε καύσιμα.
1: Να κοιτάξει, να δει πού μπορεί να κάνει περικοπές.
0: Ναι, το είπε ο Μαρινάκης, να κόψει το επίδομα ενεργείας. Δηλαδή συμφωνείτε με το Μαρινάκη.
1: Όχι να μου πείτε να κόψουμε το επίδομα ενεργείας. Ιδίως αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν 4 μήνες και κάθονται όλο τον υπόλοιπο χρόνο και παίρνουν το επίδομα και περιμένουν.
0: Μα δεν υπάρχει τέτοιος εργαζόμενος. Δηλαδή αυτό είναι το ψέμα τώρα και η προπαγάνδα. Δεν υπάρχει εργαζόμενος που δουλεύει 4 μήνες και τον υπόλοιπο χρόνο πληρώνεται. 3, 4, το πολύ 5 μήνες. Αυτό είναι. Τελείωσε.
1: 5 μήνες. Και μετά τέρμα. Περιμένετε όμως, αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις αυτές, εγώ θα το τολμήσω και θα το πω και αυτό, οι οποίοι περιμένουν με 3 μήνες, δεν ξέρω, 4 δουλειά, να βγάλουν τα χρήματα όλου του έτους.
0: Κυρία Ζιάκα, χάνετε και το δίκιο σας με αυτά που λέτε.
1: Όχι, δεν το χάνω καθόλου. Γιατί όταν ο άλλος
0: φεύγει
1: και πάει διακοπές, ακούστε με, και πάει για 2 μέρες, για 3, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν το παίζω ούτε ψιλομύτα ούτε αρχόντισα. Είμαι ένας απλός, είμαι πειραιώτησα και τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να φεύγει, να πηγαίνει 2-3 μέρες σε ένα μικρό νησί. Μικρό νησί, ρε φίλε, δεν πάει στη Μύκονο. Πα στη Μύκονο, φας το κεφάλι σου. Να μην πα, δεν είναι για σένα. Και να του ζητάνε ό,τι φανταστείτε πόσο ο άνθρωπος θα πάρει την οικογένεια και θα πάει. Πρέπει να πεθάνει εδώ μες στη ζέστη. Όχι, να πάει έστω για 3 μέρες. Εκεί θα με βρουν απέναντι. Τελείωσε. Πρέπει να είναι βιωμένοι. Γιατί? Γιατί εγώ στην Αττική έχω κατεβάσει τα παντελόνια μου. Έχω κατεβάσει τα βρακιά μου για να ζήσω και δεν βίζω. Άρα λοιπόν πώς έχεις την
0: το ίδιο θα πει και ο εργαζόμενος, ο οποίος δουλεύει και μία ένα πρωί του λέει ο εργοδότης σήκω φύγε. Έτσι.
1: Αυτό
0: και δεν είναι
1: το
0: επιλογή
1: λέω,
0: του. Δεν είναι επιλογή του. Λοιπόν,
1: τελικά τίποτα δεν είναι επιλογή.
0: Κοιτάξτε, κυρία Ζάκα, ο κοινωνικός αυτοματισμός που εμπεριέχεται μέσα σε αυτή την πρόταση να κόψουμε επιδόματα για να μειώσουμε το φόρο, στην Κύπρο δεν κόψαν επιδόματα. Μειώσαν τον ειδικό φόρο. Και δεν μοιράζουν στη συνέχεια fuel pass, market pass. Μειώνουν το φόρο και κάνουν πολιτική. Και
1: μα
0: δεν είναι
1: η.
0: Ναι. Δεν σας κάνω τώρα
1: μαζί. Αλλά απλά λέω την άποψή μου. Να λοιπόν, κάνω και πάλι το κυνηγό του διαβόλου. Εάν κόψουν το φόρο από το οποίο παίρνουν πάρα πολλά χρήματα και το ξέρετε και δίνουν, κλείνουν τρύπες, τι θα βάλουν στη θέση.
0: Και πώς θα επιβιώσουν οι εταιρείες οι μεγάλες, κυρία Ζάκα. Πώς θα έρθει αύριο η εταιρεία και θα σου πει σήκω φύγε να πάρω το πρατήριό σου. Αυτό δεν καταλαβαίνετε και φωνάζω τώρα.
1: Όχι, όλα τα καταλαβαίνω και όλα τολμώ και τα λέω, αν και δεξιά. Ακούστε με, γιατί εγώ είμαι δεξιά με αριστερές τσέπες και το ξέρει όλος ο κόσμος. Προσέξτε παρακαλώ. Γι' αυτό τολμώ και λέω. Τώρα έχουμε κρυσάρα του κερατά που λένε. Λοιπόν, όχι μόνο θα βοηθήσει η κυβέρνηση να πάμε στην επόμενη μέρα, αλλά και τα δύο δηληστήρια. Τα δύο δηληστήρια 6 μήνες βγάλανε πάρα πολλά χρήματα. Είναι η ώρα να βάλουν χέρι στην τσέπη και να βοηθήσουν. Γιατί αυτή η κρίσιμη καμπή που περνάμε δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Λοιπόν, τώρα πάτε λίγο να το στρώσετε. Λοιπόν, κυρία Ζάκα,
1: όχι,
0: καλημέρα.
1: Στρωμένο το έχω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Στρωμένο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Μην μπαίνουμε στα μονοπάτια του κοινωνικού αυτοματισμού. Α, εσείς παίρνετε επίδομα να κόψουμε αυτά. Στην Κύπρο, το επαναλαμβάνω, τώρα που μιλάμε. Η βενζίνη, μέσο όρος, η τιμή στην Κύπρο είναι 1,63. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, πόσο είναι? 2,20. Στις καλές περιπτώσεις. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα? Λοιπόν, 1-2 μηνύματα και φύγαμε. Αν και είναι πάρα πολλά, αλλά θα διαβάσω όμως το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Αν και έχουμε πολλούς Βασίλιδες. 3, 4, 5. Λοιπόν, το Βασίλη πει, λοιπόν... μισό λεπτάκι, πού το. Κύριε Γιάννη, σε όσους τους κακοφαίνεται που ασκείτε κριτική στο μη πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα, θα έπρεπε να σας είναι ευγνώμονες με τα μυαλά που κουβαλάμε, όχι κουβαλάν. Όλοι μας δεν αλλάζουμε μυαλά. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να βελτιώνετε καθημερινά το μελλοντικό. Το σεβασμό μου και καλή δύναμη. Βασίλη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά όλοι πρέπει... Εγώ νομίζω, ναι, ότι έχεις δίκιο σε ένα πράγμα. Η κριτική βελτιώνει, γιατί μαθαίνω ότι και στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα σκέφτονται να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις μετά την αρνητική εικόνα της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τους εργαζόμενους, τις παροχές, το πρόγραμμα κτλ. Η Περσεφόνη, το παραμύθι της κυβέρνησης, μου γράφει και από την κυρία Ζάκα, μέση τιμή στην Κυπριακή Δημοκρατία που παίρνει από τα δικά μας δηληστήρια χθες 1,63 το λίτρο, 95 οκτανιό, ναι, αυτό λέγαμε νωρίτερα. Οι φούρνοι κλείνουν σοριδών, τα βεσνάδικα εκτός από κάτι μικρά που είναι εκτός κυκλώματος ανθούν και δένουν, μας κλέβουν συντονισμένα, μας δουλεύουν κάπου μπάστα, λέει η Περσεφόνη. Λοιπόν, ειδικά κύριε Στρατάκη, μου λέει σήμερα στην Κατεχάκη δεν υπάρχουν τροχονόμοι του προγράμματος Κόμβος ώρα 7:40 και γίνεται χαμός τώρα που η βενζίνη είναι τζάμπα, ειδικά στη διασταύρωση με Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης στον Καρέα έχει, ναι, έτσι, στέκονται, να σου πω που πάνε, είναι στην τους είδα και τους έβλεπα και εδώ εχθές στο κέντρο της Αθήνας και σταματάνε μηχανάκια να τα ελέγξουν. Αυτή είναι ξοχοίδη, ρε παιδιά, ξοχοίδης λέγεται. Τι περιμένετε δηλαδή? Να σας ρυθμίσει την κυκλοφορία. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω το μήνυμά σου. Ο έτερος Βασίλης, ούτε και σένα. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα. Σκαρτήρια, την έβγαλες βουλευτίνα στη Νέα Δημοκρατία. Δημήτρη από Μαραθώνα. Τη Γιάγκα την έβγαλα βουλευτίνα. Τώρα, επειδή εσύ Δημήτρη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Νομίζω ότι δίνει εξετάσεις και η κυρία Ζάκα, εντάξει. Λοιπόν, η Αναστασία, καλημέρα. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα μηνύματα. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή. Κρατήστε όμως αυτό. 1,63 σήμερα η βενζίνη στην Κύπρο που ψωνίζει από το Βαρδινογιάννη και από το Λάτσι, από εκεί δηλαδή που ψωνίζουμε κι εμείς, στα ελληνικά δηληστήρια, 2,20 στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης για όσους δεν καταλαβαίνετε. Αυτόν θέλουμε να πολεμήσουμε ως πολίτες, οι οποίοι ουσιαστικά πληρώνουμε την πολιτική του και το καθεστώς τους. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Έλληνε του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια διαδικασία 16 ωρών οι δύο γιατροί ιδιωτικού ιατρείου που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι ισχυρισμοί τους δεν ήταν επαρκείς. Οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ρένα Δούρου καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία μεγάλη ευθύνη για την άνοδο της ακροδεξιάς, σημειώνοντας ότι η δεξιά ενσωματώνει στην ατζέντα τις θέσεις φασιστικών κομμάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει συνεπής αντιφασιστική και αντιναζιστική δύναμη. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για εργολιοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και για επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, ζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα που, όπως είπε, παραμένουν αναπάντητα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες άσκησε η Νατάσα Αγκαρά, μιλώντας στο Κόκκινο. Η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε τον κρυφό σχεδιασμό της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη μείωση της διάρκειας του επιδόματος απειλητικό όρο προς τους εργαζόμενους. Επαναφέρει στη Βουλή το σκανδαλό Νοβάρτης ο Παύλος Πολάκης και 10 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με ερώτηση και αίτημα κατάθεσης εγγράφων, ο τομέαρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι παραμένουν ανοιχτές πτυχές της υπόθεσης, μεταξύ άλλων η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, παρά τις αδιευκρίνηστες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η χαμένη αγωγή ύψους 214 εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου, οι ανεκτέλεστες εντολές της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και η παρακολούθηση από την ΑΕΠ του επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστου Μπαρδάκη. Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων και σε κλίμα έντονης φόρτισης συνεχίστηκε χθες η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι ήταν αυτό που έκαψε την κόρη μου, ποια ήταν τα αίτια της πυρόσφαιρας. Θέλω να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου και ποιοι ευθύνονται, κατέθεσε η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας. Γιατί κάποια ήταν ζωντανά, κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη, που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Τη Δευτέρα αναμένεται η απόφαση για το αίτημα εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε παράνομη χωματερή στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης δίπλα στη Συμμαχική Οδό. Στο σημείο επιχειρούν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Στη Διεθνή Ενημέρωση. 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά την κατάρρευση τετραώροφου κτηρίου δυτικά της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα, το κτίριο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες και είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Το αίτια του δυστυχήματος θα διερευνήσουν το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική επικαιρότητα. Κάλεσμα ενότητας προς τον κόσμο του Ολυμπιακού απίθυνε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εν ώψη της πρεμιέρας της League Phase του Europa League απέναντι στη Γιαγκελόνια. Με μήνυμά της η ΠΑΕ αναγνωρίζει τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν στις τάξεις των φιλάθλων μετά την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ και ζητά να παρεμεριστούν οι διαφωνίες ώστε η ομάδα να έχει τη στήριξη του κόσμου.
0: Ο καιρός.
9: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα Τετάρτη, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σποραδικά στις καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Κύθυρα, ενώ το πρωί υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στην Αθήνα και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
7: 105 και 5. Το κόκκινο.

Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5, 10 λεπτά μετά τις 8, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, η ραδιοφωνική μας πρέσα είναι εδώ στο κόκκινο με την τρομπέτα του Ιμπραήμ Μάλουφ. Αυτή την εξωτερική, εξαιρετική τρομπέτα. Έτσι να μας θυμίζει την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο, την κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας, την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και πάει λέγοντας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν πάει περίπατο, το διεθνές δίκαιο που έχει πάει περίπατο, μια που το συζητάμε. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία θα έπρεπε να απασχολεί τη χώρα είναι ακριβώς αυτό, η κατάσταση του διεθνούς δικαίου, το γεγονός ότι οι ισχυροί του πλανήτη αγνοούν το διεθνές δίκαιο, αγνοούν τον ΟΗΕ, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα, και σωστά ήταν μια χώρα, η οποία στον πυρήνα της εξωτερικής της πολιτικής είχε το διεθνές δίκαιο σημαία. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς για μια χώρα με την ιστορία της Ελλάδας να κάνει κάτι διαφορετικό. Τα επιχειρήματά της απέναντι στην γειτονική χώρα, απέναντι στην Τουρκία και στο μεγάλο ιδιωτισμό της γειτονικής χώρας, ήταν το διεθνές δίκαιο. Απλά το έχουμε απολέσει, διότι η λογική της σημερινής κυβέρνησης ήταν να συνταχθούμε με τον ισχυρό για να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε. Τώρα το αν έχουμε κερδίσει κάτι και το τι έχουμε κερδίσει είναι μια άλλη ιστορία, την οποία νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να την κάνει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Έχετε την άποψή σας και σωστά την έχετε περισσότερο εξ αυτών. Οπότε κλείνουμε την παρένθεση και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση χθες, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Βαζονάκη. Άνοιξε και αυτή η ιστορία με όλα αυτά τα ιατρικά και παραϊατρικά μαγαζάκια, τα οποία πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, βασισμένα πάνω στο φόβο του ανθρώπου για τον θάνατο, στο φόβο του ανθρώπου για το γύρα, στο οποίο έρχεται μοιραία σε όλους, και τη φθορά, η οποία και αυτή έρχεται μοιραία σε όλους. Και σε μια κοινωνία όπου τα πάντα είναι η εικόνα, τα πάντα είναι το φαίνεστε, τα πάντα είναι επικοινωνία και όχι ουσία, που έλεγε και ο Πρωθυπουργός μας και μας είχε κάνει και εντύπωση μόλις πρωτοβγήκε, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το project πουλάει. Και πουλάει καλά. Πουλάει, σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν όλη αυτή τη θλιβερή ιστορία, μάθαμε και την κβαντική ιατρική, η οποία δεν υπάρχει βεβαίως, το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος όρος, δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος. Οι ίδιες οι επιστημονικές, οι ίδιοι οι γιατροί, οι σύλλογοι γιατρών, οι επιστήμονες, οι επιστημονικοί φορείς απορρίπτουν το συγκεκριμένο θέμα. Λένε με πολύ απλά λόγια, για να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι είναι μια εξαπάτηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος επιστημονικά τεκμηριωμένος ιατρική πράξη ή ιατρική ειδικότητα. Γιατί σας το λέω τώρα όλο αυτό? Γιατί μου έκανε εντύπωση χθες το βράδυ, ας πούμε, αν μπείτε στη σελίδα της Μαρίας Καριστιανού, στην ιστοσελίδα της ως παιδιάτρου, ενώ στην επαγγελματική της σελίδα, αφού την πρώτη εικόνα που θα συναντήσετε θα είναι ολιστική παιδίατρος, αμέσως μετά μέσα στο θα δείτε ότι γράφει κβαντική ιατρική με μεγάλα φαρδιά πηχαίους τίτλους, και από κάτω εξηγεί τι ακριβώς είναι κβαντική ιατρική. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι μια γυναίκα η οποία είναι πρόεδρος κόμματος και φιλοδοξεί να κατέβει στις εκλογές, μετά από όλο αυτό τον τόρο και την αποκάλυψη της αποκαλύψης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συνεχίζει, δεν μπήκε καν στην ιστοσελίδα της να αλλάξει αυτό. Τόσο απλά. Σας το ξαναλέω, δεν έχει καμία πολιτική χρειά αυτό το οποίο λέω, δεν έχει σημασία. Απολύτως καμία. Αλλά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, πείτε μου. Λοιπόν, αυτά. Ως παρένθεση και αυτό στο ξεκίνημα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας πω τι λένε τώρα οι φορείς και οι ιατρικοί φορείς και οι επιστήμονες γι' αυτό. Ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένο κλάδο της ιατρικής επιστήμης, θεωρείται ψευτοεπιστήμη. Είναι η επίσημη θέση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της Ιατρικής Κοινότητας. Ότι οι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι, στερούνται επιστημονικής βάσης. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Λέω.
Αν μπείτε στη σελίδα λοιπόν, γράφει, έχει κβαντική ιατρική και από κάτω γράφει ότι κβαντική ιατρική, κβαντική βιοανατροφοδότηση ή βιοσυντονισμός στηρίζεται στο επιστημονικό δεδομένο ότι σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο διενεργούνται εκατομμύρια ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αδιάκοπα με ταυτόχρονη ανάπτυξη πάρα πολύ ασθενών μαγνητικών πεδίων. Όλες αυτές οι αντιδράσεις, πώς τις είπαμε, ο βιοσυντονισμός και η βιοανατροφοδότηση. Δεν έβαλαν το μυαλό σας να σκεφτεί ότι μετά από όσα συμβαίνουν, τουλάχιστον κατεβάστε το αυτό το ρημάδι από την ιστοσελίδα σας. Τουλάχιστον. Λοιπόν, και πάμε και στο επόμενο θέμα. Το οποίο έχει την αξία του. Θα το πω όσο πιο σκληρά μπορώ. Χθες, έξω από τις φυλακές, μαζεύτηκαν 100 καθάρματα. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Για να πανηγυρίσουν για την αποφυλάκηση ενός δολοφόνου και με τη βούλα της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι, πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια δολοφονική οργάνωση έπαιξε. Αποφυλακίστηκε. Εξέτησε το σύνολο της ποινής του σχεδόν. 13 χρόνια από τα 14 που είχε καταδικαστεί. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Καμία. Καμία. Του το απαγορεύει ο νόμος. Του το απαγορεύει το Σύνταγμα. Ακόμα και να κατέβει που μπορεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια περιφέρεια μόνος του, για να μπορέσει να εκλεγεί πρέπει το ποσοστό που θα λάβει στην περιφέρεια να ξεπεράσει το 3% της χώρας πανελλαδικά των ψηφοφόρων. Πράγμα το οποίο είναι ανήκει στην επιστημονική φαντασία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί το λέω αυτό? Σταματήστε να τον διαφημίζετε. Είναι πάρα πολύ θλιβερό το γεγονός ότι οι διευθυντές των καναλιών, κάποιων καναλιών, όχι όλων, έστειλαν το link, έστειλαν τους ανθρώπους του, έστειλαν τους τεχνικούς τους, μια διαδικασία που κοστίζει ακριβά και πάρα πολύ δύσκολα την κάνουν. Χρόνια παρακαλούσαμε ως δημοσιογράφοι να μας δώσουν ένα link να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ σοβαρό και δεν το είχαμε. Με την επίκληση των εξόδων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λυπηρό να στέλνεις, να κάνεις όλα αυτά τα έξοδα για να πας να δώσεις βήμα στον καταδικασμένο δολοφόνο. Να φωνάζουν από πίσω οι άλλοι, είσαι ίσο ο πρωθυπουργός, και αυτός να λέει ότι έρχεται και κατεβαίνει στις εκλογές. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μην το κάνουμε. Μην του δίνουμε βήμα. Μην τον διαφημίζουμε. Το μόνο πράγμα για το οποίο πρέπει να αναφερόμαστε είναι αυτό. Η καταδίκη του ως δολοφόνος, ως δολοφονική οργάνωση. Να λέμε και να θυμίζουμε στον κόσμο ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και πώς χρησιμοποιούν αυτό το αντισυστημικό λόγο τους για να φτάσουν εκεί που θέλουν. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Εν τω μεταξύ και οι άλλοι, κομιλφό ακροδεξιά, η Αφροδίτη Λατίνου του Πούλου που τη στείλαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε και την άρση της κοινοβουλευτικής της ασυλίας για τη γνωστή υπόθεση, το αποφάσισε η Ολομέλεια του Στρασβούργου χθες, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας μιας υπόθεσης που είχε να κάνει με τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί το 2024, αν θυμάστε, από τον πρώην συνεργάτη της. Τον θυμάστε, και αν δεν το θυμάστε, στα κανάλια φρόντισαν να το θυμάστε γιατί του δώσαν εκπομπή, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνου, ο οποίος ενημερώνει τώρα τον κόσμο σε επαναλλαντικό κανάλι, διότι κανείς καλός δεν χάνεται σε αυτόν τον τόπο, μη στεναχωριέστε, υπάρχει πάντοτε ένα στασίδι στα κανάλια. Η αξιοκρατία είναι σήμα κατά τεθέν στα ελληνικά μίντια. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, και καταλήγουμε στην κυβερνησάρα μας, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία τελικά, αν το καλοσκεφτείτε, παράγει τόσα σκάνδαλα όσα δεν μπορεί να χωνέψει η κοινή γνώμη, όσα δεν μπορεί να ερευνήσει, να καταγράψει η δημοσιογραφική γραφίδα, ακόμα και αν θέλει και αν της δοθούν τα μέσα για να το κάνει που δεν της δίνονται. Αυτό είναι το κόλπο. Αν σε ένα δωμάτιο, ένα σπίτι έχει δύο παράθυρα, εσύ μέσα στο σπίτι βάζεις 10 κεφαλάκια, ώστε τα 8 θα μείνουν στην ασφάλεια της ανωνυμίας. Και μετά προπαγανδίζεις ότι οι ελέφαντες στο δωμάτιο δεν ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γιατί μόνο οι δύο φαίνονται, δύο παράθυρα έχεις. Έτσι ακριβώς κάνει και με τα σκάνδαλα. Έτσι ακριβώς κάνει η υπόθεση παραϊατρική, Ευζωία και Κομπογιαννίτες σε ένα κράτος και μια κεντρική εξουσία που όχι μόνο δεν ελέγχουν, αλλά κάνουν και πλάτες στα φιλαράκια τους. Και ο αρμόδιος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, προανήγγειλε τη δημιουργία, προσέξτε,
μιας νέας εφαρμογής για κινητά, ένα app δηλαδή, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν άμεσα την νομιμότητα, την άδεια λειτουργίας και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να εκτελεί το εκάστοτε ιατρείο. Δηλαδή το κράτος αποσύρεται από την υποχρέωση ελέγχου του κάθε ιατρού και του κάθε ιατρείου, για τη δημόσια υγεία μιλάμε, προσέξτε, και η δυνατότητα και ο μόνος ελεγκτικός μηχανισμός είναι ένα app το οποίο ο πολίτης πριν πάει θα πρέπει να μπαίνει να ελέγχει αν το ιατρείο που θα πάει έχει νόμιμη άδεια, τι είδους άδεια είναι αυτή και αν όταν πάει στο ιατρείο τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκεί συνάδουν με την άδεια την οποία έχει. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και γιατρός, θα πρέπει να γίνει και τεχνικός, θα πρέπει να γίνει και γνώστης των μηχανημάτων και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο app, σας το λέω από τώρα, τη δουλειά για να στηθεί το συγκεκριμένο app και να μπουν τα δεδομένα, τα data σε αυτό, θα την πάρει ένα φιλαράκι της κυβέρνησης. Για να καταλάβετε γιατί κυβέρνηση μιλάμε και γιατί παπάντζα, να με συγχωρήσετε για την έκφραση, τι παπάντζα παίζει, αλίευσα μία ανάρτηση διαφήμιση στο διαδίκτυο, διότι είχε τη βινιέτα του ΕΚΠΑ, ενός από τα πιο σοβαρά και τα πιο μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας. Είχε λοιπόν την υπογραφή του ΕΚΠΑ και τη φωτογραφία του καθηγητή, ο οποίος δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, ο δόκτωρ Θανάσης Λιόλιος. Είχε τον εφάνταστο τίτλο «Επιστήμες ασφάλειας», οι οποίες διαφημίζονται στο site του ΕΚΠΑ, ξαναλέω. Κάνουν και έκπτωση 15%. Και λέω, τι δουλειά έχει το ΕΚΠΑ με τις υπηρεσίες ασφάλειας? Και έγραφα από κάτω, θέλεις άδεια εργασίας ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας υψηλών προσόντων και απαιτήσεων, με ερωτηματικό. Έλα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξ αποστάσεως δίμηνο πρόγραμμα με απόλυτη επιτυχία, για να κάνεις τη διαφορά και να διεκδικήσεις υψηλόβαθμες θέσεις διευθυντών ασφαλείας. Μέσα σε 2 μήνες θα λάβεις μαζί με την απαιτούμενη κατάρτιση και πανεπιστημιακό πιστοποιητικό, το οποίο χορηγεί μόνο το ΕΚΠΑ. Ιδιαίτερα για τους οπλίτες θητείας ισχύει το μνημόνιο ΓΕΘΑ ΕΚΠΑ με ιδιαίτερα προνόμια κατά τη διάρκεια θητείας. Το πανεπιστημιακό πιστοποιητικό φέρνει την υπογραφή του Πρίτανη, του Αντιπρίτανη και του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου Καθηγητή, του κ. Λιόλιου. Διδάσκουν, λέει, καθηγητές ΑΕΗ, ΑΣΕΗ και αξιωματικοί σωμάτων ασφαλείας με διδακτορικά διπλώματα. Χορηγούνται συστατικές επιστολές για πρόσληψη σε ΙΕΠΙΑ και για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ και στο Ισραήλ. Καταλαβαίνετε, κάνανε το ΕΚΠΑ, η ΕΚ, με δίμηνο πρόγραμμα εξ αποστάσεως, επιπληρωμή, κάνουν και έκπτωση 15% γιατί είναι δύσκολη καιρή, για να πηγαίνει ο άλλος να στελεχώνει τις ιδιωτικές τους, να κάνει το security. Για αυτή την παπάντζα μιλάμε. Και μια που το έφερε ο λόγος για το Ισραήλ, για να κλείσουμε εδώ, να βάλουμε ένα τραγούδι και να πάμε στο πρώτο μισό και στο ρεταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μια που το έφερε ο λόγος για το Ισραήλ, νέο μήνυμα έστειλε ο Ταλ Ντίλιαν στο Μαξίμου, ούτε ταχυδρόμος να ήταν. Το οποίο επί της ουσίας λέει ότι με το που έρχεται το εφετείο, νομίζω το Δεκέμβριο είναι το εφετείο. Συγχωρέστε με, κάνω λάθος, και είναι Νοέμβριο, νομίζω Δεκέμβριο όμως είναι το εφετείο. Θα αποκαλυφθούν όλα, λέει. Τώρα, εντάξει, το λέει εδώ και καιρό ο κύριος Ντίλεν, κρατάμε μικρό καλάθι. Αλλά ο ίδιος είναι στη γραμμή ότι, παιδιά, εγώ δεν είχα καμία σχέση, εγώ απλά πούλησα το λογισμικό και από εκεί και μετά το χρησιμοποίησε. Το αγόρασε η ελληνική κυβέρνηση, το αγόρασε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το χρησιμοποίησαν ταυτόχρονα, όπως ισχυρίζονται όλοι και όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, τα οποία δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να πείσουν τον Άριο Πάγο να ξανανοίξει την υπόθεση μετά την καταδίκη στο πρωτοδικείο σε πρώτο βαθμό των 4. Αυτά. Λοιπόν, και δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αν αναρωτιέστε τώρα για το πώς πληρώνονται όλα αυτά, από το 2020 μέχρι το 2025, 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε απευθείες αναθέσεις σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Αυτά.

0: στο κόκκινο.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: .5 και 5
0: στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα και πάλι. Όσο περνάει η ώρα, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και κοκκινίζει ο χάρτης μας. Από τον Κυφισό, από το Περιστέριο στη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι έως τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ποσειδώνος στον Άλυμο και στο Νέο Φάληρο επίσης. Τώρα σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες υπάρχουν καθυστερήσεις. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας και Μεσογείων.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια
7: εγώ,
6: σε ό,τι κάνετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς την ραδιοφωνική μας πρέσα. Λίγο να διαβάσω τα μηνύματά σας. Δεν έχω δώσει και το Viber πάλι, το ξεχνάω κάθε πρωί. Είναι το 6985-870-059. One more time. 6985-870-059, το Viber, εδώ σε αυτό το τηλέφωνο. Στέλνετε το μηνύματάκι σας και έχουμε και μια μορφή επικοινωνίας αυτή την οποία μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, τι Μαρίνα, μου λες, ναι, θα σου πω, μου λες ότι δεν είναι ανάγκη να ακούμε όλο το... το σήμα της εκπομπής, το Silly Bully Boys από το Stagger Lilies, το ξεκίνημα. Έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω και εγώ, μην νομίζω ότι το καταλαβαίνω, γιατί είναι περιορισμένη εκπομπή πλέον μία ώρα, δεν είναι το δύο ώρα που κάναμε το καλοκαίρι, και τρώμε και τα 5 λεπτά, 6 λεπτά με το σήμα. Γιατί γίνεται όμως αυτό? Θέλω να σας το εξηγήσω, για να το καταλάβετε. Επειδή η εκπομπή έχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Υπάρχουν τα ηχητικά, τα οποία παίζουμε τα ό,τι να είναι. Υπάρχουν τα τραγούδια τα οποία επιλέγω. Δεν διαλέγουμε τυχαία από το σωρό τραγούδια που υπάρχουν. Προσπαθώ να τα κουμπώσω με το λόγο και με την είδηση στην οποία αναφέρομαι, γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται. Όταν μπαίνω λοιπόν μέσα στο στούντιο 8 η ώρα, κάθεται ο άνθρωπος, ο τεχνικός μας, πίσω από το... από αυτό την κονσόλα του. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε το μοντέλο της εκπομπής της οποίας έχω εγώ να κάνω σήμερα, ούτε το τι ηχητικά έχω, ούτε τι τραγουδιά έχω. Χρειαζόμαστε λοιπόν 2-3 λεπτά, 4 λεπτά, όπου προσπαθώ με στο άγχος του χρόνου να το εξηγήσω ότι θα ξεκινήσουμε, θα βάλουμε αυτά τα ηχητικά, θα ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, να το βρει στις κονσόλες του, να το βρει στα εκεί που πρέπει να το βρει. Προσπαθούμε να συντονιστούμε και κλέβουμε το χρόνο αφήνοντας το σήμα να παίζει. Έχετε δίκιο, ούτε εμένα μου αρέσει. Δεν υπάρχει όμως κάποιος άλλος τρόπος να το κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να προηγηθεί η συνεννόηση αυτή πριν, γιατί ο τεχνικός μας πριν ασχολείται με την προηγούμενη εκπομπή. Καταλάβατε, δηλαδή δεν γίνεται, δεν είναι υπεράνθρωπος κανένας μας. Ούτε εγώ, ούτε ο συνάδελφος εδώ, ούτε κανένας συνάδελφος, ούτε εσείς που μας ακούτε. Οπότε παρακαλώ δείξτε όσο μπορείτε έτσι μια υπομονή σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε τις συνεννοήσεις πιο γρήγορα. Συνεχίζω. Όχι, Έλλη, δεν ξέρω κάτι για αυτό που με ρωτάς, αλλά σου υπόσχομαι θα το ψάξω και τις επόμενες μέρες θα το πω ραδιοφωνικά, αν βρω κάτι. Λοιπόν, Το προηγούμενο τραγούδι ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος και αυτός που ακούσατε, μια που ρωτάτε ποιος ήταν, ήταν ο Πέτρου Γκουολιφούτσι, ο εμβληματικός κορσικανός τραγουδιστής, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες, έτσι, μουσικές προσωπικότητες της παραδοσιακής πολυφωνικής μουσικής, της κορσικής. Σε αυτό το πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάει ο ίδιος και αμέσως μετά παίρνει τη σκυτάλη ο Θάνος Μικρούτσικος. Αυτά με τα μηνύματά σας. Δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω σε ό,τι αφορά τα μηνύματα και θέλω να ανοίξουμε τη σημερινή έτσι, μέρα μετά ό,τι να είναι μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με το περίφημο αυτό θέμα του Ταμείου Ανεργίας, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ισχυρίζεται και επιμένει ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, δεν εξέφρασε προσωπική άποψη, γιατί τη σκυτάλη από τον κύριο Μαρινάκη πήρανε και άλλα κορυφαία στελέχη και της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, που δείχνει ότι εδώ από πίσω υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μια συγκεκριμένη λογική, μια συγκεκριμένη ιδεολογία, ας το πούμε έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, παρακαλώ, τι είπε.
4: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, αν και τις προσωπικές θέσεις, όπως έχετε δει, δεν τις αναπτύσσω, ούτε τις εκφράζω από το βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρώτον, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα αρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή, όπως συνήθως, το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή. Και μάλιστα το δεύτερο μισό, το οποίο δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τι είπα, πάντοτε ως προσωπική θέση, το ξεκαθαρίζω ξανά, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το ποιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Λέω, να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Η τελευταία φράση σκοπίμως από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης που παίζουν αυτό το ρόλο της αντιπολίτευσης έχει αποσιωπηθεί. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζουν κάποιοι άλλοι από το πολιτικό σύστημα, όπου δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση, εστιατόριο, φούρνος, ζαχαροπλαστείο και μεγάλη βιομηχανία που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Είναι η άλλη όψη της επιτυχίας της πολιτικής μας. Πριν από 10 χρόνια δεν έβρισκε ο κόσμος δουλειά και τώρα δεν βρίσκουν εργαζόμενους οι επιχειρήσεις. Άρα εδώ είναι η διαστρέβλωση. Εγώ μίλησα για επιδότηση εργασίας. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να πετάμε κάποιον στον Κεάδα.
6: Αλλά τι θα τον κάνουμε? Τι θα τον κάνουμε? Αναρωτηθήκατε ποτέ εσείς που βρίσκεστε εκεί στα υψηλά δώματα της εξουσίας και ασκείτε εξουσία και νομοθετικό έργο, γιατί δεν πηγαίνει ένα παιδί να δουλέψει, για παράδειγμα, όπως εσείς το είπατε, σε ένα φούρνο με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή με 800 ευρώ το μήνα, να πάει να δουλέψει 3 ώρα το πρωί, να πάει στο φούρνο να δουλέψει μέχρι το μεσημέρι, και από τα 800 ευρώ να δώσει τα 100 στο λεωφορείο για να πάει και να έρθει με αυτή την κατάσταση που είναι το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και με αυτή την κατάσταση που έχει αφήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να πάρει 800 ευρώ να δώσει τα 100 στο να πάει και να έρθει, να του μείνουν 700 για να κάνει τι? Να πληρώσει το ενίκιο που είναι 500 ευρώ και τα φώτα, νερά, τηλέφωνο, στην καλύτερη περίπτωση σε ένα σπίτι, και να του μείνουν τι? 2 κατοστάρικα για να πάρει το μήνα? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Σκεφτήκατε σε αυτό το μέλλον θέλετε? Δούλους θέλετε να πηγαίνουν στη δουλειά και θα επιδοτείτε και την εργοδοσία γι' αυτό? Με ποια? Με τα δικά μας τα λεφτά? Τα πάμε. Κάθε Έλληνας εργαζόμενος, 4,5 εκατομμύρια είμαστε οι Έλληνες εργαζόμενοι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Κάθε Έλληνας εργαζόμενος κάθε μήνα δίνει 12 ευρώ στη ΔΥΠΑ για το Ταμείο Ανεργίας, αν και εφόσον το χρειαστεί. Και ο εργοδότης του δίνει άλλα 12, 24 ευρώ. 24 ευρώ, αν το πάρουμε, κάνουμε έτσι μπακαλίστικα ένα πολλαπλασιασμό, το 24 ευρώ είναι το χρόνο περίπου 300 ευρώ. Αν κάνεις 40 χρόνια να βγεις στη σύνταξη, γιατί αυτό είναι αυτό που απαιτεί ο νομοθέτης, τα 40 χρόνια για μια πλήρη σύνταξη, είναι 40 επί 300 είναι 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ κάθε εργαζόμενο στον εργασιακό του βίο το δίνει για να βγεις, για, αν χρειαστεί να βγεις στην ανεργία. Τι λέτε εσείς, κύριε Μαρινάκη, να πάρετε τα χρήματα αυτά τα δικά μου και να τα δώσετε στον εργοδότη για να πρημοδοτήσετε την εργασία μου? Αλήθεια τώρα. Τι λέτε στο παιδί δηλαδή από την Αθήνα που έχει σπουδάσει, έχει πάρει ένα πτυχίο ή έχει βγάλει ένα ΙΕΚ για παράδειγμα, να πάει να γίνει εποχικό σε ένα μπαράκι στη Μύκονο, να δουλέψει για 8 μήνες σε ένα άθλιο παράπηγμα μαζί με άλλους 4-5, να γυρίσει πίσω και να μην πάρει επίδομα ανεργίας για τους άλλους 4? Τι ακριβώς του λέτε? Πάλι κοπτοραπτική. Εσείς δεν είπατε να μειωθεί σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας? Πού την είδατε την κοπτοραπτική? Πού την είδατε? Πάμε να δούμε όμως πόσο προσωπική άποψη είναι αυτή του κυρίου Μαρινάκη, γιατί στο κάδρο μπήκε και ο κύριος Βορύδης και αυτός. Για ακούστε τον.
8: Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική. Από λίγο τι λέω. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι το οποίο θα πω, που το συναντάμε λίγο στην αγορά, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα άτομο του πληθυσμού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής. Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα. Μια ταβέρνα.
9: Μιλάμε.
8: Μια ταβέρνα. Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
9: Ωραία.
8: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
9: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
8: Σας το λένε αυτό.
9: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
8: Την έχετε.
9: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό. Ναι.
8: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε 7% ανεργία.
10: Ναι.
8: Έτσι. Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα? Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
10: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα?
8: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
10: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή?
8: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
10: Άρα περικοπή.
8: Δύο λεπτά.
10: Α.
8: Περιμένετε λιγάκι.
10: Α, εντάξει. Περιμένετε.
8: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα. Άρα λοιπόν.
9: Έχουμε
8: λίγο
9: λίγο.
8: Έχετε λίγο χρόνο. Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ. Διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
10: Να.
8: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Θα τα βάλει όλα. Γιατί κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα είναι ένας φορέας δίνει το επίδομα ανεργίας. Ένας άλλος δίνει το επίδομα το στεγαστικό, ένας τρίτος δίνει το επίδομα για τα φάρμακα, ένας τέταρτος φορέας δίνει το επίδομα για τα μέσα μεταφοράς, ένας πέμπτος δίνει το κοινωνικό φροντιστήριο. Άρα, συνολική εικόνα, τι σημαίνει αυτή η παροχή και πού φτάνει, γι' αυτό μίλησε για εξορθολογισμό.
9: Συμφωνείτε με την πρόταση του κ. Μαρινάκη να το ξαναδούμε το δεύτερο?
8: Άρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
6: Αυτός ήρθε.

ίσως. Να δώσω εγώ ιδέες, αφού είναι τόσοι πολυπράγμονες στην κυβέρνηση και θέλουν κάτι να κάνουν, κάτι να εξορθολογήσουν. Ντε και καλά. Πριν εξορθολογήσετε το επίδομα ανεργίας, με τα δικά μας λεφτά ξαναλέω, κάντε μου μια χάρη και πάρτε ένα τηλέφωνο στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Τουρνάρα. Έχουν περάσει 3 μήνες, αν θυμάμαι καλά, από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για τα πανωτόκια στα κόκκινα δάνεια. Να υπολογίζεται δηλαδή ο τοκισμός, όχι με βάση το σύνολο του ποσού, αλλά με βάση τη μηνιαία δόση. Η συγκεκριμένη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί από τις τράπεζες, οι οποίες γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, ακόμα και τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους γράφουν τη δικαιοσύνη. Τόσο σέβονται τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Και ο κύριος Τουρνάρας πετάει αητό εκεί από τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως πότε θα συνεχιστεί αυτό το έσχος με τον κύριο αυτό, ο οποίος στη δικαιοδοσία του ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ακριβώς αυτό: τον έλεγχο των συστημικών τραπεζών της χώρας, όλων των τραπεζών, και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Πότε θα εφαρμόσουν επιτέλους οι τράπεζες την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για τον υπολογισμό των δόσεων? Οι δόσεις τρέχουν. Αφού θέλετε να εξορθολογήσετε κάτι, εξορθολογήστε αυτό. Όσο για τις επόμενες, για τις ερωτήσεις και τις απορίες τις οποίες έχετε και διατυπώνετε, κάντε μου ένα χάρι, ας πούμε, για παράδειγμα. Ένα θα πω, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Μπείτε να δείτε τη μέση τιμή της βενζίνης στη χώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες, με τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη, για να διαπιστώσετε και το μισθό των κρατών αυτών, για να διαπιστώσετε ακριβώς σε τι κατάσταση έχετε φέρει τους Έλληνες πολίτες. Αρκεί να, δεν θα σας πω για τις χώρες, δεν θα σας πω για τις χώρες. Θα σας πω μόνο ότι ο μέσος όρος της βενζίνης στα 27 κρατημέλη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 1 ευρώ και 98 λεπτά. 1 και 98. Στην Ελλάδα είναι 2,09 αυτή τη στιγμή. Ο μέσος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2.282 ευρώ. Σε σχέση με το μισθό είμαστε προτελευταίοι, το ξέρετε, είναι 1.411 ο μεικτός μισθός στη χώρα και το μικρότερο από εμάς το έχει η Βουλγαρία, η οποία έχει μισθό 1.349, δηλαδή περίπου 60 ευρώ λιγότερα. Μόνο που η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, η βενζίνη στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή είναι 1.57, δεν είναι 2.09. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ό,τι μάλλον.

0: Ένα επίδομα ανεργίας είναι αυτό. Πες το, κόψτε το και ας πέσει χάμω. Και πάμε και στο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν έφταναν μόνο οι υπουργοί ή οι πρώην υπουργοί. Ήρθε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας να επιβεβαιώσει το τι ακριβώς έχει στο μυαλό
1: της. Πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας. Ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους. Το ξέρουμε. Αυτό είναι και συμβαίνει στην κοινωνία μας. Δεν νομίζω ότι πέφτει κανένας από τα σύννεφα. Έτσι, υπάρχουν όντως άνθρωποι οι οποίοι εισπράττουν ένα επίδομα για όσο το εισπράττουν.
2: Άρα μπορεί ταυτόχρονα να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι.
1: Βεβαίως.
2: Από αυτούς.
1: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
2: Σίγουρα ψεύδονται.
1: Κάποιοι.
2: Κάποιοι.
1: Δεν ισοπεδώνω.
2: Κάποιοι.
1: Έτσι, κάποιοι. Υπάρχουν τώρα και αυτοί οι οποίοι με το νέο νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει δέχονται τρεις προσφορές εργασίας. Δηλαδή έρχεται η ΔΥΠΑ και τους λέει με βάση το βιογραφικό σου, με βάση την προηγούμενη εργασιακή σου εμπειρία αν έχεις, με βάση τις ικανότητες και δεξιότητες τις οποίες έχεις επιδείξει τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει, μπορείς να κάνεις αυτές τις δουλειές. Mm-hmm. Και φέρνει τρεις προσφορές. Στην τρίτη προσφορά σήμερα συμβαίνει αυτό, δεν θα συμβεί, δεν είναι θέμα του προγράμματος για την επόμενη τετραετία. Σήμερα έρχεται η ΔΥΠΑ και λέει αν αρνηθείς και τις τρεις αυτές προσφορές κόβεται το επίδομα ανεργίας. Και υπάρχει και ο νέος νόμος ο οποίος λέει επιδοτώ για ένα διάστημα συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, τους 55-67 για παράδειγμα, mm-hmm. μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, νέους ανέργους, υπάρχουν προγράμματα ειδικά εκεί όπου θεωρούμε ότι μπορεί να μειωθεί κι άλλο η ενεργία και επιδοτείται η εργασία πλέον. Mm-hmm. Δεν επιδοτείται η ανεργία, επιδοτείται η εργασία.
2: Για να
1: σας
2: το
1: λέω,
2: καταλάβω.
1: Εγώ δεν θέλω να ισοπεδώνω. Υπάρχουν και άνεργοι οι οποίοι όντως έχουν, ας πούμε, τους τα έχει φέρει η ζωή δύσκολα, έχουν σπουδάσει σε ένα αντικείμενο, δεν βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενό τους και ψάχνονται για κάτι καλύτερο. Καλά κάνουν.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι άνεργοι. Υπάρχει όμως και μια μικρότερη κατηγορία, η οποία δεν είναι ο κανόνας, θεωρώ, αλλά υπάρχουν, οι οποίοι εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και δουλεύουν μαύρα, να το πω απλά, και δουλεύουν μαύρα σε μια άλλη επιχείρηση.
2: Mm-hmm.
1: Κοροϊδεύοντας όχι μόνο τη ΔΥΠΑ, αλλά κοροϊδεύοντας τους υπόλοιπους φορολογούμενους, οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν αυτόν.
2: Και θεωρείτε ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι μια αδικία η οποία πρέπει να διορθωθεί.
1: Όπως λοιπόν η οικονομία άσπρισε σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα κατά φοροδιαφυγής. Και έτσι λοιπόν ήρθαν έσοδα τα οποία επεστράφησαν τώρα με μηδενισμό του φόρου στους τρίτεκνους, με μηδενισμό του φόρου στους αγρότες, με διπλασιασμό της αποταμίευσης για κάθε παιδί με τον επενδυτικό λογαριασμό, με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία σας ανέφερε και πριν ο κ. Μαρκόπουλος. Αυτά από πού προέρχονται? Προέρχονται κατά βάση από την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία φέρνει περισσότερα έσοδα, και από την καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Από εκεί προέρχονται. Άρα λοιπόν, αν περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν όντως μια δουλειά, αλλά σήμερα ο εργοδότης τους είναι κακός εργοδότης, ας πούμε, και τους πληρώνει μαύρα, ή ζητάνε οι ίδιοι για να μην χάσουν ένα επίδομα, να πληρώνονται μαύρα, μπουν σε μια λογική κανονικής οικονομίας, κανονικής επαγγελματικής σχέσης, από αυτό κερδίζει ολόκληρη κοινωνία.
0: Καταλάβατε? Ε? Α, το πω αλλιώς. Αυτό το τσουβάλιασμο που επιχειρούν να κάνουν με αυτή τη λογική την οποία έχουν όλοι αυτοί οι ακροκεντρώοι νεοφιλελεύθεροι. Ας το πω με ένα παράδειγμα της επικαιρότητας τώρα. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι είναι σκιτζίτες, κουμπογιανίτες, οι οποίοι πουλάνε κβαντική ιατρική. Με αφορμή αυτούς λοιπόν να κλείσουμε όλα τα ιατρία. Ας υποθέσουμε υπάρχουν και 10 οι οποίοι πληρώνονται άνεργοι, οι οποίοι παίρνουν το Ταμείο Ανεργίας για όσο καιρό το παίρνουν και την ίδια ώρα δουλεύουν με μαύρα. Και ποιανού χρέος είναι να καταπολεμήσει τα μαύρα στην αγορά και να βρει και αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν, υποτίθεται. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι γιατί θα πρέπει να πληρώσουν το μάρμαρο αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε, τους ελέγχους δεν μπορείτε να κάνετε εσείς? Ας πούμε, για παράδειγμα, ακούστε, πίσω από αυτό μην έχετε αυταπάτες, όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίας. Πίσω από αυτό υπάρχει το γεγονός ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η εξουσία στη χώρα ωραίγεται αυτό το περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο το οποίο πληρώνουν οι εργαζόμενοι από το υστέρημά τους για τη ΔΥΠΑ, για το Ταμείο Ενεργείας. Μιλάμε για κολοσιαίο ποσό, για τεράστιο ποσό. Είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Λοιπόν, το βάλανε στο μάτι οι κύριοι αυτοί, το 1,5 δισεκατομμύριο και τη διαχείρισή του. Τους φαίνεται πολύ θελκτικό να διαχειρίζονται 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα δικά μας λεφτά για να τα σμπρώχνουν εκεί που θέλουν αυτοί. Για παράδειγμα, στην επιδότηση εργασίας. Τι θα κάνουν λοιπόν οι κύριοι αυτοί? Θα πάρουν τους επιχειρηματίες τους οποίους θέλουν, τους δικούς τους επιχειρηματίες, τα δικά τους παιδιά, τα μπλε παιδιά, τα γαλάζια παιδιά, τα νεοδημοκρατικά παιδιά, τους επιχειρηματίες, και θα τους μπρόξουν αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο με το πρόσχημα ότι επιδοτούν την εργασία. Αυτό θέλουν να κάνουν. Τα υπόλοιπα είναι να χαμένα λέγανε. Και πάμε να κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Άδωνη για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.
3: Μην είστε τόσο εύπιστοι. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολωνών μας. Δηλαδή, σας έχουμε εδώ ως προσωπικό γιατρό. Mm-hmm. Όλοι έχετε προσωπικό γιατρό. Και αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να έρθετε. Δωρεάν είναι. Πάτω στον προσωπικό γιατρό και μου λένε να κάνω αυτό όπως το βλέπεις. Αν δεν έχεις άλλο γιατρό, βρε παιδάκι μου, γιατί όλοι μας μπορεί να έχουμε και ένα, το δικό μας γιατρό. Αλλά εγώ σου λέω ότι άνθρωποι δεν έχει το δικό σου γιατρό. Για τους τι λόγους. Mm-hmm. Δεν σημαίνει σου λέει κάποιος θα σου καθαρίσω το μικροπλαστικά από το αίμα, πάτε το τρώσα αμάσιτο. Δηλαδή, λίγο.
4: Εντάξει, μην τα ρίξουμε και στον κόσμο τώρα όλα.
5: Όχι, αλλά έχει
4: υπάρχει και ένα σύστημα.
3: Γιάννη, μου σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Υπάρχει ένα σύστημα υποτία στο οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί.
3: Υπάρχει στοιχείο προσωπική ευθύνη. Εσεί θεωρείτε ότι το σύστημα
4: υποτία πέτυχε ή όχι. Θεωρείτε ότι το σύστημα υποτία πέτυχε ή όχι. Για αυτή την υπόθεση. Το σύστημα υποτία πέτυχε ή όχι τώρα. Σε αυτή την υπόθεση έχουμε την απώλεια του ανθρώπου.
3: Προφανώ δεν πέτυχε αφού δεν του έπιασε. Αλλά επαναλαμβάνω, όσα συστήματα υποτία και να έχει, ο απαταιώνα είναι μέσα στη ζωή μα.
4: Ναι.
0: Αυτό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν έχει σημασία που το κράτος και οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Δεν έχει σημασία που καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας και τους Δράμπου Υγείας και δεν κάνουμε πλέον καθόλου ελέγχους. Δεν έχει σημασία που όποιος θέλει παίρνει ό,τι μηχάνημα θέλει. Εισάγεται στη χώρα. Πωλείται από τις εταιρείες που το εισάγουν σε γιατρούς που δεν έχουν την άδεια να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, το συγκεκριμένο μηχάνημα. Κόβεται τη φορτωτική, πηγαίνει στα γραφεία τους, πηγαίνει στα ιατρεία τους, λειτουργούν ανεξέλεγκτα, το διαφημίζουν, δεν έχει καμία σημασία. Η ευθύνη μεταφέρεται στον πολίτη. Εσύ πρέπει, πριν πας στο ιατρείο, να μπεις στο app το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Γεωργιάδης για να δεις αν όντως το συγκεκριμένο ιατρείο είναι αυτό που πρέπει να είναι. Εσύ θα πρέπει να πάρεις τον προσωπικό σου γιατρό να το ρωτήσεις αν πρέπει να πάει ή όχι. Ο κύριος Άδωνης θα κάθεται στο γραφείο του και θα πληρώνεται. Θα κάνει δημόσιο σχέση, θα κάνει PR, θα πηγαίνει στα κανάλια. Αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν, τελειώσαμε. Άλλη μια πρέσα έφτασε στο τέλος. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ο Νίκος Πετσιμέας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Και θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά με το υπέροχο ναυαγό.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Η ώρα είναι 9. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία περίπου 18 ωρών. Η γιατρός αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν υπήρξε δόλος και πως ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το διάστημα των 49 λεπτών από τον πρώτο συναγερμό στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ρένα Δούρου καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία μεγάλη ευθύνη για την άνοδο της ακροδεξιάς, σημειώνοντας ότι η δεξιά ενσωματώνει στην ατζέντα της θέσης φασιστικών κομμάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει συνεπής αντιφασιστική και αντιναζιστική δύναμη. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και για επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, ζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα που, όπως είπε, παραμένουν αναπάντητα. Στάση εργασία στην Αττική πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔ με συγκέντρωση στη Μία στο Σύνταγμα ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΔ καταγγέλλει συνεχιζόμενη επίθεση στους εργαζόμενους και τονίζει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το αίτημα για αξιοπρεπή διαβίωση από το μισθό. Στο στόχαστρο βάζει το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της νομιμότητας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, άσκηση η Νατάσα Γκαρά μιλώντας στο κόκκινο. Η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε τον κρυφό σχεδιασμό της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη μείωση της διάρκειας του επιδόματος απειλητικό όρο προς τους εργαζόμενους. Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων και σε κλίμα έντονης φόρτισης συνεχίστηκε χθες η δική για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι ήταν αυτό που έκαψε την κόρη μου, ποια ήταν τα αίτια της πυρόσφαιρας. Θέλω να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου και ποιοι ευθύνονται, κατέθεσε η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας. Γιατί κάποια ήταν ζωντανά, κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Τη Δευτέρα αναμένεται η απόφαση για το αίτημα εξέτασης του κατασχεθέντος κινητού και τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε παράνομη χωματερή στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, δίπλα στη Συμμαχική Οδό. Στο σημείο επιχειρούν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πρόκειται για την τρίτη φωτιά που εκδηλώνεται στη συγκεκριμένη χωματερή μέσα σε μία εβδομάδα. Στη διεθνή ενημέρωση. 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά την κατάρρευση τετραώρουφου κτηρίου δυτικά της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα, το κτίριο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες και είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού KNBC συνετρίβει την ώρα του ρεπορτάζ στο Chatsworth του Λος Άντζελες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούν οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα. Μετά τη Σλοβενία, η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε με 3-1 και τη Σουηδία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Eurovolley και πλέον είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης. Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη έφτασε τους 6 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, έχοντας πλέον τη δυνατότητα, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, να διεκδικήσει ακόμη και τη δεύτερη θέση του ομιλίου, εφόσον νικήσει και τη Σλοβακία την Πέμπτη στις 5 το απόγευμα.
3: Ο καιρός.
6: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα Τετάρτη, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Κύθυρα, ενώ το πρωί υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Νίκος Πετσιμέας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Τραμπ θα πουλήσει 40.000 βόμβες στο Ισραήλ για 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μισές είναι βάρος ενός τόνου. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας και παρά το γεγονός ότι λέει ο Τραμπ ότι ναι, δεν ξέρω τι γίνεται στον κόλπο, θα σταματήσει ο πόλεμος μετά, δίνει στο Ισραήλ ή ανακοίνωσε ότι θα δώσει 40.000 βόμβες. Η πώληση βεβαίως, επειδή πάντα η βοήθεια στο Ισραήλ είναι με αμερικανικά λεφτά πρώτα και με εγγυήσεις, θα χρηματοδοτηθεί έμεσα από τους Αμερικανούς φορολογούμενους, όπως γράφουν όλες οι αμερικανικές εφημερίδες. Και οι New York Times τονίζουν πως ακόμα κι αν το Κογκρέσο εναντιωθεί, μπορεί, έχει τρόπο νομικό, θεσμικό, ο Τραμπ ως πρόεδρος να ξεπεράσει την αντίρρηση του Κογκρέσου. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μπορεί να το κάνει και επειδή είναι και ο Τραμπ, είναι βέβαιο ότι θα το κάνει. Τώρα όλα αυτά βεβαίως γίνονται και σε μια... Η ουσία είναι η εγκληματική ενέργεια, έτσι. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος αυτός λέει, εγώ στηρίζω το Ισραήλ, θα δώσω 40.000 βόμβες στο Ισραήλ και μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι. Κατά τα άλλα όμως θέλει την ειρήνη, συμφωνίες, να τα βρει με το Ιράν, να προχωρήσουν οι συμφωνίες του Αβραάμ με τους Άραβες, του Ισραήλ με τους Άραβες, να γίνει ειρήνη στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, την οποία θα την έκανε και η Ριβιέρα. Όλα αυτά. Και δίνει και 40.000 βόμβες. Όλα αυτά παντρεύονται μαζί, όπως καταλαβαίνουμε. Τώρα, πέρα από την εγκληματική ενέργεια, υποκρύπτει και τις προεκλογικές ανησυχίες του Τραμπ. Κλείνει το μάτι λοιπόν σε Αμερικανοεβραίους, στο Αμερικανοεβραϊκό λόμπι και λέει: πληρώστε τώρα, δώστε κάτι παραπάνω, διότι δεν πάμε καλά στις εκλογές. Και να, εγώ θα στηρίξω το Ισραήλ, θα συνεχίζω να στηρίζω το Ισραήλ. Την ίδια ώρα που ανακοινώνει ο Τραμπ όλα αυτά και υπονοεί αυτά που υπονοεί, έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει ελλείψεις σε πυρομαχικά και προηγμένα οπλικά συστήματα στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι γνωστό ότι πλέον, να το πούμε έτσι όπως το λέγαμε για παλιά, το στρατιωτικό κατεστημένο των ΗΠΑ τα έχει βάλει με τον Τραμπ. Θεωρεί ότι όλο αυτό, ότι έχει μπλέξει, δεν υπάρχει στόχος για τους Αμερικανούς στρατηγούς, δεν υπάρχει πολιτικός στόχος, δεν υπάρχει και στρατιωτικός στόχος. Αυτό που ζητούν δηλαδή από τον κύριο Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου όπως ονόμασε ο Τραμπ, να τους πει ποιος είναι ο στόχος, η ανατροπή του καθεστώτος, το να μπουν στην Τεχεράνη, το να προκαλέσουν μερική ζημιά στο οπλικό σύστημα και να φύγουν. Ποιος είναι ακριβώς ο στόχος, αυτός δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξυλώσει τους μισούς μεγάλους στρατηγούς και αξιωματικούς. Άλλοι έχουν φύγει από μόνοι τους διαφωνώντας. Και πολιτικό προσωπικό που έχει σχέση με το στράτευμα έχει αποχωρήσει διαφωνώντας από υψηλές θέσεις και από τις μυστικές υπηρεσίες για όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ. Υπάρχει μια απόλυτη διαφωνία για τα όσα κάνει ο Τραμπ και το αποτέλεσμα, λέω και πάλι, είναι αυτό που βλέπουμε. Ένα χάος έχει δημιουργήσει και χωρίς αποτέλεσμα και για τον ίδιο, για αυτά που λέει. Με το πετρέλαιο βεβαίως και πάλι να ξεπερνάει τα 100 δολάρια. Θα μπούμε και σε μια πολύ λίγο τεχνική συζήτηση για να δούμε και το μέγεθος των λόγων και το πόσο μακριά μπορεί να είναι από την πραγματικότητα πολλές φορές. Όταν ακούει κάποιος 40.000 βόμβες, αν ρωτήσετε κάποιον που λίγο γνωρίζει τι σημαίνει αυτό, δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση. Καταρχήν χρειάζονται εκατομμύρια τόνοι υλικών,
χάλιβας και άλλα πάρα πολλά υλικά, τα οποία πρέπει κάποιος να έχει στη διάθεσή του την ώρα που θέλει, την ώρα που χρειάζεται. Πολλές γραμμές παραγωγής να λειτουργούν άνετα. Εδώ βλέπουμε και από την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητού του Υπουργείου Άμυνας ότι πλέον το σύστημα έχει υπερφορτωθεί και δεν μπορούν να παράξουν όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται και για την Ουκρανία και για το Ισραήλ. Κυρίως για το Ισραήλ, βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια. Αν μιλάμε ότι οι μισές βόμβες από αυτές είναι ενός τόνου, οι 20.000 δηλαδή είναι ενός τόνου, χρειάζονται πολλές γραμμές παραγωγής. Το κόστος είναι 320 εκατομμύρια δολάρια, 16.000 δολάρια η μία. Αν τις κάνουν κάποιες από αυτές έξυπνες ή και όλες με τηλεκαθοδήγηση, τότε είναι 41.000 δολάρια το κόστος για την κάθε μία ή 820 εκατομμύρια δολάρια. Το κόστος. Ο χρόνος στην ιδανική περίπτωση που θα λειτουργήσουν όλα τέλεια και θα υπάρχουν όλα τα υλικά στη διάθεσή τους την ώρα που τα θέλουν είναι πάνω από 7,5 μήνες για να κατασκευαστεί αυτός ο όγκος των βομβών. Τα λέμε όλα αυτά όχι για την ουσία του πράγματος, αλλά γιατί δείχνει το σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το τι ακριβώς λέει. Είναι ο γνωστός Τραμπ. Λέει ό,τι να είναι. Με πολύ μεγάλη άνεση. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αν δώσουν outsourcing, να τα δώσουν σε κάποιους τρίτους που δεν μπορούν όλες αυτές, γιατί η τεχνολογία είναι συγκεκριμένη. Υπάρχουν και συγκεκριμένες τεχνολογίες που διαθέτουν οι Αμερικανοί, δεν τις διαθέτουν άλλα εργοστάσια έξω από την Αμερική. Για τις πιο απλές ή για τις πιο διαφορετικές υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, αλλά ούτε τα ευρωπαϊκά εργοστάσια. Εδώ βλέπουμε τι έγινε με την Ουκρανία. Πάνω από 35 χώρες είχαν παραγωγή για οπλικά συστήματα για την Ουκρανία. Και αυτή τη στιγμή αυτή η παραγωγή δεν μπορεί να αντέξει να καλύψει αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήρθε καπάκι και ο πόλεμος του Ισραήλ και οι Αμερικανοί έστρεψαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τους εκεί, γιατί έπρεπε να γεμίσουν με πυρομαχικά τους Ισραηλινούς για να προχωρούν στη γενοκτονία, να κάνουν πολέμους με το Ιράν, με το Λίβανο και γενικώ στην περιοχή, να κάνουν μπάχαλο την περιοχή. Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει και την, παρά το γεγονός ότι μιλάς πράγματι για την ισχυρότερη χώρα από πολλές απόψεις του πλανήτη, δείχνει και τα όρια των πραγμάτων που προσπαθούν να κάνουν και δείχνει ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν, αλλά ο Τραμπ τα λέει με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Λέμε και πάλι ότι αυτό είναι, δείχνει για όσους καταλαβαίνουν και οι στρατιωτικοί καταλαβαίνουν και οι επιστήμονες καταλαβαίνουν και το τεχνικό προσωπικό που ασχολείται με όλα αυτά στην παραγωγή και τα λοιπά καταλαβαίνει, αλλά πρέπει να καταλάβουν και οι φορολογούμενοι και αρχίζουν και το καταλαβαίνουν, φαίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ καλά, τι σημαίνει όλο αυτό το κόστος και τι σημαίνει όλη αυτή η στρατικοποίηση της βιομηχανίας που πάει να γίνει και στην Ευρώπη. Βεβαίως κάποιοι λένε θέσεις εργασίας, έτσι είναι πάρα πολύ, ορίστε, θα έρθουν θέσεις εργασίας και θα καλύψουν τις χαμένες θέσεις εργασίας από άλλες, από άλλους παραγωγικούς τομείς. Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση αυτή για να το εξηγήσουμε και να το αντιληφθούμε όλοι, ότι αυτό το πράγμα με τους πολέμους και με όλη αυτή τη στρατικοποίηση της βιομηχανίας όχι μόνο έχει κοντά ποδάρια, αλλά έχει και επικίνδυνα ποδάρια.

0: Υπάρχει, έγινε γνωστό ότι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν προς τη Σαουδική Αραβία, και αυτό γιατί τα πράγματα εκεί είναι όλο και πιο επικίνδυνα. Πέρα από το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, τώρα και η Ερυθρά θάλασσα ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από την νότια πλευρά της, διότι οι Χούθοι στην Ιεμένη έχουν καταλάβει την δυτική ακτή της Ιεμένης μέχρι τον νότο σχεδόν, και ουσιαστικά είναι πάρα πολύ μικρή απόσταση που δημιουργείται, περίπου 20 χιλιόμετρα μέχρι την απέναντι ακτή της Αφρικής, στο στενότερο σημείο, στο έμπα της Ερυθράς, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ εύκολο, να είναι πολύ εύκολο στόχος τα πλοία που περνούν. Οι Χούθοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν όλη την αυσιπλοεία και όλα τα πλοία, αλλά αυτά που έχουν σχέση με την Αμερική και το Ισραήλ και αυτούς που τους πολεμούν, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία δηλαδή. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία, που είχε μια διέξοδο, δηλαδή έφευγε πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Ινδία, την Κίνα και αλλού, προς τον Ινδικό Ειρηνικό. Τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για να φύγει από εκεί σαουδαραβικό πετρέλαιο. Άρα και οι δύο πλευρές της Σαουδικής Αραβίας, και από την πλευρά του κόλπου και από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για να φύγει το σαουδαραβικό πετρέλαιο, με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας. Πλήγμα είναι και για την Αίγυπτο. Το Σουέζ εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ένα πέρασμα το οποίο δίνει όλο και λιγότερα λεφτά για την Αίγυπτο, τα οποία τα χρειάζεται διακαώς. Αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα η Αίγυπτος, ακόμα και προβλήματα διατροφής για εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπους στην Αίγυπτο, των 100 εκατομμυρίων πληθυσμού, που έχει δεχθεί πάνω από 10 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια πρόσφυγες από τον Νότο. Σομαλία, Κένια, Σουδάν, Ερυθρέα κτλ. Και βέβαια πολλοί από αυτούς έρχονται προς την Ευρώπη, αφού έχουν διαλυθεί οι χώρες τους με τις παρεμβάσεις των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, και στο Σουδάν και στη Σομαλία και στην Ερυθρέα. Όχι πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν έχουν παρέμβει εκεί και δεν έχουν τις δικές τους ομάδες, και αυτοί τις έχουν. Αυτή η κατάσταση που έγινε και στην Ερυθρά, που δημιουργήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη τιμή του πετρελαίου, και σήμερα και το Ελληνικό Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για το θέμα αυτό. Να δούμε αν θα ανακοινώσει κάποια μέτρα, που δεν θα ανακοινώσει. Ο κύριος Παπασταύρου μας είπε χθες, ο αρμόδιος υπουργός, ότι αν προκύψει πρόβλημα, αν προκύψει, δεν έχει προκύψει για τον κύριο Παπασταύρου ακόμα πρόβλημα, δηλαδή είμαστε στα 2 και ευρώ η βενζίνη, το πετρέλαιο ακολουθεί, το φυσικό αέριο ακολουθεί, το πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρχει μετά τον Οκτώβρη-Νοέμβρη έτσι και στη χώρα μας, θα φτάσει και αυτό κοντά στα 2 ευρώ. Για τον κύριο Παπασταύρου δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν θα υπάρξει, λέει, κανείς δεν θα μείνει μόνος. Εντάξει, τώρα είμαστε ήσυχοι. Τώρα μην ανησυχείτε από εδώ και πέρα, το είπε ο κύριος Παπασταύρου. Κανείς δεν θα μείνει μόνος. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, να ακούσουμε και σήμερα. Δεν θα εκπλαγούμε, εμείς τουλάχιστον, αλλά εν πάση περιπτώσει θα την ακούσουμε, θα περιμένουμε. Τι θα πει η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ο λόγος για την κατάσταση της Ένωσης που θα εκφωνήσει η κυρία φον ντερ Λάιεν στο Στρασβούργο, εκεί που συνεδριάζει στην ολομέλεια το κατά περίπτωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ουκρανία, μεταναστευτικό, σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Υπάρχει και η οικονομία παραδίπλα, και να δούμε πώς θα τη χειριστεί η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αλλά η Ουκρανία είναι ψηλά, δηλαδή συνεχίζουμε τον πόλεμο, βοηθάμε όσο μπορούμε την Ουκρανία να συνεχιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει, όλοι το καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα, με ό,τι μάλλον αυτό συνεπάγεται για τις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στην Ευρώπη. Και υπάρχει και ένα ακόμα θέμα που ενδιαφέρει την Ελλάδα, και είναι η κατάργηση της ομοφωνίας. διότι η Ολλανδία, η Γερμανία, Σκανδιναβία και οι άλλες χώρες και η Γαλλία υποστηρίζουν ότι πρέπει να καταργηθεί το δικαίωμα της ομοφωνίας. Επομένως, αποφάσισε να μην υπάρχει δικαίωμα βέτο, να το πούμε απλοϊκά. Να μην λέει κάποια, να μην μπορεί μια χώρα μόνη της να βάλει βέτο και να πει αυτό το θέμα δεν περνάει διότι δεν συμφωνώ. Διότι φύγει την ασφάλειά μου, την κυριαρχία μου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Άμυνα, ανταγωνιστικότητα, ενέργεια, τεχνολογική κυριαρχία, ο νέος ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι διάφοροι τίτλοι που έχουν μπει ως προς το παρόν εκεί σε αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Όπως είπα, Ουκρανία και άμυνα συνδυάζονται αυτά τα δύο. Στρατικοποίηση της οικονομίας, διότι υπάρχει ένας εχθρός που θα καταλάβει ευρωπαϊκά εδάφη που λέγεται Ρωσία. Αυτό είναι το αφήγημα. Η μετανάστευση, βεβαίως, απειλεί και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Γίνεται μια συζήτηση, πάλι κυρίως στις βόρειες χώρες. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση σε επίπεδο και δημόσια συζήτηση στις τηλεοράσεις και αλλού στους Σκανδιναβούς και στις βόρειες χώρες για το αν η Ευρώπη μπορεί τελικώς να κάνει συμφωνίες με κάποιες τρίτες χώρες ώστε να στέλνονται εκεί οι μετανάστες από την Ευρώπη που δεν δικαιούνται ασύλου, δεν θα πάρουν άσυλο, αλλά δεν μπορούν να επιστραφούν και στις χώρες προέλευσής τους ή δεν τους δέχονται πίσω οι χώρες τους. Και τότε θα μπορούμε να τις στείλουμε σε κάποιες τρίτες χώρες που θα έχουν διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το διεθνές δίκαιο, διότι αυτό είναι παράνομο, αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, το έχει πει ξεκάθαρα αυτό το θέμα. Και υπάρχουν και δύο προηγούμενα. Το ένα είναι της Μεγάλης Βρετανίας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έκανε αυτή την προσπάθεια με τη Ρουάντα. Ήρθε το Βρετανικό Δικαστήριο να το ακυρώσει και να πει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Η Ρουάντα μάλιστα ζήτησε αποζημίωση στα διεθνή δικαστήρια, τα οποία δεν της έδωσαν. Δεν είχε προχωρήσει καθόλου αυτή η συμφωνία λόγω των νομικών προβλημάτων. Πέρα από την ηθική και όλα αυτά τα ανθρωπιστικά, τα οποία δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους και πολλοί. Και υπάρχει και το παράδειγμα της Ιταλίας που έκανε μια συμφωνία με την Αλβανία, αλλά το ανώτατο Ιταλικό δικαστήριο είπε ότι αυτό είναι παράνομο και δεν μπορεί να συμβεί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν λοιπόν δύο νομικά προηγούμενα και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από ευρωπαϊκές χώρες, επιμένουν ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και επιμένουν κυρίως οι Σκανδιναβοί. Να δούμε τι θα ακούσουμε για την τεχνολογική κυριαρχία, την ενέργεια, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που και εκεί υπάρχει διάσταση απόψεων ήδη για τον νέο προϋπολογισμό. Τα γνωστά, οι Βόρειοι θέλουν μικρότερο και να δίνουν, γιατί είναι οι χώρες οι οποίες καταβάλουν υποτίθεται περισσότερα στον κοινό προϋπολογισμό και εισπράττουν τα λιγότερα, ενώ ο Νότος καταβάλει λιγότερα και εισπράττει περισσότερα. Αυτή η ιστορία συνεχίζεται εδώ και χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μπορεί εμέσως ή και αμέσως να αναφερθεί και στο θέμα της ακροδεξιάς. Δεν θα μας πει βεβαίως ότι η πολιτική της και όλα αυτά που υποστηρίζει όλο αυτό το διάστημα και το τι γίνεται με την οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών είναι το βασικό στοιχείο που οδηγεί τις κοινωνίες να αναζητούν εξωθεσμικές λύσεις έξω από το πλαίσιο, έξω από το κουτί, όπως λέγεται έτσι στην καθημερινότητα. Αυτά, θα δούμε τι θα μας πει η κυρία Φον ντερ Λάιεν. Έχει σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την ομιλία της. Θα γίνει αργότερα, θα είμαστε σοφότεροι αργότερα να δούμε τι θα μας πει η κυρία Πρόεδρος της Κομισιόν. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο διάλειμμα μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
1: 105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα σε... Ναι, πάντα στο κόκκινο εδώ, στα διπλωματικά μονοπάτια, αλλά πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, θα πάμε σε λίγο στο ραδιοταξί Παρθενών να δούμε την κίνηση. Ωραία, έχουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Στα ίδια κυμαίνεται η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και τη λεωφόρο Κύμης. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες είναι στο κόκκινο. Στη Συγκρού η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλλιθέας. Και στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ποσειδόνος από το ύψος του Κηφισού μέχρι και το λιμάνι.
0: Πολύ ωραία. Το πολύ ωραίο είναι σχετικό, είναι σχημαλόγου, έτσι το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, Σπυρός Ορμολίδης στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον διαβάζετε στο Omega Press, τον Σωτήρη το Σιδέρη. Σωτήρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Και να ξεκινήσουμε από τα τουρκικά και να δούμε πού θα φτάσει η συζήτησή μας, διότι όλα συνδέονται.
1: Η δική μας μπορεί να φτάσει κάπου, η συζήτηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Ωραία, μπήκε στο θέμα, ξεκίνα λοιπόν.
1: Ναι. Παρατηρούμε συνεχείς διακυμάνσεις στη συμπεριφορά των δύο χωρών. Εκδηλώθηκε το τελευταίο διάστημα με πολλές δηλώσεις οι οποίες εκτείνονταν από επιθετικές άμεσα ή έμεσα επιθετικές, αλλά και μέσα σε αυτές τις δηλώσεις υπήρχε πάντα η υποστήριξη του διαλόγου, η ανάγκη ηρεμίας και συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο παραμένουν όλοι καχύποπτοι, γιατί ανά πάσα στιγμή είτε κάποιο ερευνητικό πλοίο είτε κάποιο ντρόουν μπορεί να προκύψει ένταση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί ανησυχούν για το που μπορεί και πόσο μπορεί να κλιμακωθεί η ένταση, γιατί δεν υφίσταται πραγματικός διμερής διάλογος. Για παράδειγμα, η παρέμβαση του Μητσοτάκη στον πρόεδρο της Γαλλίας για την υπόθεση του ηλεκτρικού καλωδίου αρχίζει και παίρνει μια τραγελαφική εξέλιξη. Πολλοί τη θεωρούν κάπως λογική, θα έλεγα, ή κάπως ανακουφιστική, ότι θα αναλάβει η Γαλλία δηλαδή να κάνει την έρευνα.
0: Και θα αντιδράσει η Τουρκία επειδή η Γαλλία θα το κάνει, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, πρόκειται για μια πλασματική εικόνα της εξωτερικής πολιτικής, διότι αφορά κυριαρχικά δικαιώματα που εκτείνει πέρα από το καλώδιο, το οποίο είναι μια αυτονόητη εξέλιξη που αναφέρεται στην ελευθερία των θαλασσών και δεν αφορά τα γνωστά διμερή προβλήματα. Ωστόσο και εκεί η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να εκχωρεί εξουσία σε μια γαλλική εταιρεία να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, διότι περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα, για λογαριασμό της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα ανοιχτά, τα οποία θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή παραμένουν όλοι το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο μέχρι το τέλος του χρόνου δηλαδή, όπου έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη ετοιμάζεται επίσης για εκλογές. Εκλογές θα κάνει του χρόνου και ο Ερντογάν, προκειμένου να εξασφαλίσει μια ακόμη θητεία. Θα έχει και η Ελλάδα, οπότε υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αναρωτιούνται με ποια εικόνα θα φτάσουμε σε αυτές τις εκλογές. Υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν ηρεμία προκειμένου να επικεντρωθούν σε οικονομικά ζητήματα, διεθνών σχέσεων, διαλόγου κτλ. Οικονομική κρίση καλπάζει. Και από την άλλη υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες βλέπουν ευκαιρίες για γεωπολιτικές ανατροπές και καινούργια αρχιτεκτονική στην περιοχή. Οπότε γι' αυτό το λόγο πολλές χώρες και πολλοί παράγοντες παραμένουν καχύποπτοι.
0: Μου ανοίγεις μια συζήτηση για την καινούργια αρχιτεκτονική, αλλά εδώ πέρα οι άνθρωποι, ναι, το καταλαβαίνω και ήταν και στα σχέδια πολλών Αμερικανών και άλλων, αλλά έχουν αφήσει ένα μπάχαλο οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή έχεις Τραμπ, Νετανιάχου και Ερντογάν από δίπλα ως τσακάλι προσπαθεί να αρπάξει ό,τι μπορεί να αρπάξει, αλλά έχεις μόνο ένα χάος που έχουν δημιουργήσει.
1: Αυτό μπορώ να στο περιγράψω και με συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία δεν τα έχουμε στον δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Και στο δημόσιο διάλογο μετά την να χρησιμοποιήσω την ανοησία, αν θέλεις να το πω έτσι, του Φλωρίδη, ότι αν χάσει ο Μητσοτάκης θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι και τα λοιπά. Mm-hmm. Γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Οπόσο, γι' αυτό το μπάχαλο που ανέφερες, να αναφέρω συγκεκριμένα γεγονότα. Λοιπόν, πρώτο, ποιο ήταν το πλαίσιο της συζήτησης που έθεσε ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών όταν ήρθε στην Αθήνα, ο κύριος Καλίν.
0: Ο Καλίν, ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να έβαλε διπλωματικά θέματα,
0: ναι,
1: εν αγνοία των υπουργών εξωτερικών. Προφανώς στην Τουρκία οι θεσμοί λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά και στη δημοκρατία την ελληνική βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν έχουμε καμία εξήγηση για το τι συνέβη. Και ένας αρχηγός μυστικής υπηρεσίας πήγε και συνάντησε τον πρωθυπουργό. Δεν είναι η δουλειά του αυτή. Εν πάση περιπτώσει έγινε. Αλλά
0: και όχι οποιοδήποτε αρχηγός.
1: Ακριβώς.
0: Ο ένα-δύο στενότερος συνεργάτης του Ερντογάν.
1: Ναι. Πάει ένας ο επικεφαλής των πρακτόρων να συζητήσει διπλωματικά ζητήματα για το καλώδιο, για το Αιγαίο, για το Ισραήλ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μας κάνει ακόμα πιο καχύποπτους. Δεύτερο, ποιο ήταν το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο που συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Γαλλίας όσον αφορά το καλώδιο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα κάνουν διάφορες κινήσεις ταχυδακτυλουργικές ότι δεν ζητήσαμε άδεια αλλά κάναμε ενημέρωση της Τουρκίας ότι το καλώδιο δεν επηρεάζει τις σχέσεις και είναι ένα απλά επιχειρηματικό.
0: Θα παίζουμε την κολοκυθιά με τις λέξεις.
1: Ακριβώς. Ενώ πρόκειται για ζητήματα που η Τουρκία τα έχει θέσει με ξεκάθαρο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κάνετε τίποτα Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Τελεία. Έχουμε λοιπόν δύο σημεία μέχρι τώρα. Το τρίτο. Ποια είναι η αντίδραση ή η εξέλιξη που έχουμε μετά την ενημέρωση που υποστήριξε ότι έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αυτό που ονομάζουμε Γκίμνιχ πριν από 10 ημέρες. Δεν έχουμε δει καμιά εξέλιξη ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σοβαρή διπλωματική, διότι ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι έθεσε την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και ότι πρέπει να την καταδικάζουμε αυτή την πολιτική από όπου και αν προέρχεται, εννοούσε τη Ρωσία ή την Τουρκία, προφανώς αναθεωρητική δύναμη είναι και το Ισραήλ, έτσι, γιατί φιλοδοξεί να δημιουργήσει το μεγάλο Ισραήλ. Δεν έχουμε λοιπόν καμία εξέλιξη ούτε προς αυτό το θέμα. Τέταρτο ζήτημα. Ποια είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών? Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μια διένεξη. Ξέρουμε στο παρασκήνιο ότι λέει ότι το Ισραήλ διαχειρίζεται τις σχέσεις με την Ελλάδα. Αλλά αυτό πρόκειται περί ενός πολύ σοβαρού διπλωματικού προβλήματος. Δηλαδή το Ισραήλ υποκαθιστά το ελληνικό κράτος και την κυβέρνηση στις σχέσεις με την υπερδύναμη. Αδιανόητο πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Παρασκηνιακά λένε πολλοί δήμονες ότι αυτό συμβαίνει. Πολιτικά όμως δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υφίσταται αυτή τη στιγμή κάποια σοβαρή σχέση. Πριν από λίγες ημέρες, στις 2 Σεπτεμβρίου, είχαμε αποκαλύψει μέσα από το megapress.gr ότι ήρθε στην Αθήνα ένας διπλωματικός εκπρόσωπος του State Department, είναι επικεφαλής της Γραμματείας Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων,
0: mm-hmm.
1: είναι ο κύριος Ντάνιελ Λότον,
0: mm-hmm.
1: αναπληρωτής βοηθός γραμματέας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων για την ακρίβεια, ο οποίος συζήτησε με Έλληνες διπλωμάτες και Έλληνες πανεπιστημιακούς πού μπορεί να φτάσει αυτή η διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας. Έχουμε λοιπόν ένα επίπεδο του λευκού οίκου του Τραμπ, ο οποίος είναι ένα σύστημα από μόνος του και μπορεί ανά πάσα στιγμή να γκρεμίσει, να φτιάξει, να προκαλέσει ένα στάτος ή ακόμα και πολύ μεγάλη κρίση ανάλογα με το είδος της παρέμβασής του που θα αποφασίσει. Από την άλλη υπάρχει παραδοσιακή αμερικανική διπλωματία, η οποία ξέρει, διαθέτει διπλωματική μνήμη και ξέρει πώς εξελίσσονται οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, που ανησυχεί και ήρθε στην Αθήνα για να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει και με την υπόθεση του καλωδίου, με την στρατιωτικοποίηση των νησιών που καταγγέλει η Τουρκία κτλ. Ο άνθρωπος αυτός ετοιμάζει μια έκθεση προς το State Department και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Θέσαμε λοιπόν 4 ερωτήματα,
0: mm-hmm.
1: τα οποία αποσιάζουν και από τον δημόσιο διάλογο, αλλά κυρίως από από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση ασκεί την εξωτερική πολιτική.
0: Βέβαια, και να πάρουμε τώρα κάποια στοιχεία από αυτά που ήδη ανέφερες. Είπες ότι στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που ονομάζεται Γκίμνιχ, ενημέρωσε για άλλη μια φορά ο κύριος Γεραπετρίτης. Ακούμε αυτό το θέμα, μα πήγαν, ενημέρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Βέντης. Το τι ενημέρωσε, τι σημαίνει, έθεσε κάποιο θέμα, ζήτησε κάτι να γίνει συγκεκριμένα?
1: Απολύτως τίποτα, γιατί δεν διαθέτει και σχέδιο να το κάνει. Δηλαδή ο ίδιος ο Γεραπετρίτης λέει ότι ενημέρωσε. Ενημέρωσε δηλαδή τους ίδιους ενημερωμένους, διότι όπως ξέρουμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μέσω των πρεσβειών τους
0: στο σημερινό κόσμο δεν υπάρχει, είναι όλα γνωστά.
1: Το τι γίνεται στην περιοχή, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ωραία, υποτίθεται ότι θεσμικά να το πάρουμε, ότι ενημέρωσε
0: πολύ τον σωστά. Ομολόγο. Τι ζήτησες, ζήτησες κάτι.
1: Ζήτησε μια δήλωση, ζήτησε μια δράση, ζήτησε...

0: ακόμα ένα σχέδιο Τραμπ το οποίο είναι στον αέρα και δεν προχωράει. Δεν κάνει τίποτα.
1: Αφενός είναι στον αέρα και δεν προχωράει, γιατί δεν υπάρχουν και οι ποσότητες και οι χώρες που δεν φαίνονται διατεθειμένες να συμμετάσχουν. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι να θες να πεις τι σε μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται στα όρια της παράνοιας με την ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται να πουλάνε το δικό τους πανάκριβο στην Ευρώπη πλέον. Έχει σταματήσει το ρωσικό. Άρα λοιπόν είναι, έχει το μονοπόλιο...
0: υγροποιημένο, ναι, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ναι.
1: Πολιτείες, στο οποίο είναι πανάκριβο, και βλέπουμε την κρίση σε συνδυασμό με την κρίση στον Περσικό κόλπο.
0: Ναι. Ήθελα όμως να σε πάω στο εξής. Ήρθαν οι δύο, ήρθε και η υφυπουργός, ας πούμε για την ενέργεια, ήθελε να πει κάτι συγκεκριμένο, ήρθε και ο άλλος να διερευνήσει τα της έντασης με την Τουρκία, και η ελληνική κυβέρνηση μέσω της κυρίας Γκυλφόιλ παρακαλάει μπας και έρθει ο κύριος Ρούμπιο. Περιμένουμε από τον κύριο Ρούμπιο κάτι, θα έρθει μόνο και αυτός για να φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη?
1: Υπάρχουν δύο προβλήματα με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ένα είναι η αδυναμία της να κατανοήσει τι σημαίνει Αιγαίο Πέλαγος, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, και γενικά δηλαδή πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο διπλωματικό, στρατιωτικό, γεωπολιτικό τομέα. Είναι ανίκανη να κατανοήσει τη φύση των εξελίξεων αυτών. Δεύτερον, η κυρία Γκυλφόιλ ήρθε στην Αθήνα ως άνθρωπος του Τραμπ, του περιβάλλοντος του Τραμπ, μέσα στις διθυράμβους εδώ από την εγχώρια δεξιά, ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον Τραμπ. Φυσικά αυτό δεν ισχύει. Έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Έχουμε λοιπόν μια ραγδαία και πολύ σοβαρή υποβάθμιση του ρόλου της αμερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα, που είναι, δεν είναι απλώς προβληματική, είναι υποτιμητική, είναι εξευτελιστική. Η κυρία Γκυλφόιλ δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε οποιοδήποτε εξέλιξη. Σημειωτέω, δεν έχει κάνει ποτέ την παραμικρή δήλωση για τι συμβαίνει στην περιοχή. Κάνει μόνο δηλώσεις όσον αφορά τις business με αμερικανικών εταιριών, με ελληνικές, ενέργεια κτλ. Δεν έχει κάνει καμία απολύτως παρέμβαση. Δεύτερο στοιχείο, συζητά συνεχώς με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και λέει ότι τους τηλεφωνεί ακόμα και τη νύχτα και τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει συζητήσει θέματα που αφορούν, ας πούμε, το καλώδιο, τον εναέριο χώρο, τον διάλογο κτλ? Απολύτως τίποτα. Και μια τελευταία παρατήρηση. Η κυβέρνηση με εντολή του Πρωθυπουργού έχει καταργήσει τις διερευνητικές συνομιλίες που είχαν ένα αποτέλεσμα αυτά τα χρόνια, άσχετα που δεν υπήρχε η πολιτική βούληση να γίνει το επόμενο βήμα. Έχει αναθέσει στην Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου όλο το πακέτο των διμερών συνομιλιών. Η κυρία Παπαδοπούλου δεν έχει μιλήσει ποτέ. Ποιο σημείο έχει φτάσει, σε ποιο σημείο έχουν φτάσει αυτές οι συνομιλίες? Έχει επίσης την Επιτροπή για την διερεύνηση και την πιθανότητα να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με τη Λιβύη. Ποιον έχει ενημερώσει η κυρία Παπαδοπούλου γι' αυτό? Η ελληνική κυβέρνηση επίσης έχει από το 2022 δέσμευση ότι θα παραπέμψει στη Χάγη την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ με την Αλβανία. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Μιλάμε για μια ιδιωτική εξωτερική πολιτική, για μια στεγανοποίηση της εξωτερικής πολιτικής και για μια Ελλάδα σε παθητικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ένα άλλο σημείο από αυτά που αναφέρθηκες αρχικώς, Ισραήλ υπονοείται συνεχώς, ναι, ότι υπάρχει μια συμμαχία και επειδή είμεθα με τους ισχυρούς και το Ισραήλ είναι ισχυρό, ναι, θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό που λέγεται Τουρκία και θα φοβηθεί η Τουρκία και τα λοιπά, που φωνάζει η Τουρκία γιατί το αξιοποιεί αυτό. Ναι. Υπάρχει κάποια συμμαχία με το Ισραήλ?
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία απολύτως συμμαχία. Να αντιπαραβάλλουμε δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο. Η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με την οποία η Ελλάδα έστειλε μια πυροβολαρχία Patriot για την προστασία ενός διελιστηρίου αγωγού εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς προβλέπει αυτή η συμφωνία και διαβάζουμε τρομερά δημοσιεύματα για διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας για τον εξυγχρονισμό των Patriot, γιατί χρειάζεται ανταλλακτικά, χρειάζονται το ένα, χρειάζονται. Τι ακριβώς υπέγραψε η χώρα, ο κύριος Δένδιας? Αυτά δεν προβλέπονται μέσα στην υπογραφή της συμφωνίας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία.

0: γωνία αντίστοιχη να πούμε, όπως υπάρχει παράδειγμα για τη Γαλλία.
1: Ναι. Υπάρχει, που υπάρχει μια, μπορεί να την, να ναι. την κρίνει ο καθένας, όπως, αλλά λέει κάπου ότι υπάρχει, υπάρχει μια, μια συνδρομή, κάτι θα γίνει.
0: Αν δεχθεί ναι. επίθεση μια χώρα, ναι, θα ναι, προστρέξει η άλλη. Σε, αυτό ήταν το αντάλλαγμα για τα Ραφάλ, που αγόρασε η Ελλάδα για τις Μπελαρά. Καλώς, δεν το καταδικάζουμε, έχουμε τις αμφιβολίες μας, αλλά δεν το καταδικάζουμε, αντίθετα το σημειώνουμε και μπορεί να είναι και χρήσιμο διπλωματικά. Δεν έχει υπογράψει καμιά συμφωνία η Ελλάδα με το Ισραήλ κοινής άμυνος, όπως ήταν η συμφωνία της Μέκας.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, η συμφωνία της Μέκας, Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, έχει συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται στην κοινή άμυνα, τα οποία θεωρούνται από τους διεθνείς αναλυτές και νομικούς εφάμιλα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, είναι, είναι αμοιβαία συνδρομή, εν πάση
0: περιπτώσει. Αμοιβαία συνδρομή.
1: Είναι αμοιβαία
0: δεν
1: συνδρομή.
0: Υπάρχει καμιά τέτοια. Και τι λέει η Τουρκία αυτή τη στιγμή? Η Τουρκία λέει ότι από τη Συρία μέχρι την Αλεξανδρούπολη σχεδιάζεται να υπάρξει παρουσία του Ισραήλ. Δηλαδή μέσω των οπλικών συστημάτων που αγοράζει η Ελλάδα για την αντιοροπολιτική της ομπρέλα. Αυτό λέει η Τουρκία, δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη. Και θέτει μέσω αυτό το θέμα της δικής της περικύκλωσης, δηλαδή μέσω του Ισραήλ. Το θέμα ποιο είναι? Πως η Τουρκία και το Ισραήλ δεν θέλουν να έρθουν σε μεταξύ τους στρατιωτική αντιπαράθεση, αυτό είναι βέβαιο. Διότι βομβαρδίζει ο ένας στη Συρία, κάνει ότι δεν ακούει ο άλλος. Η Τουρκία ελέγχει την πολιτική εξουσία στην Συρία, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει το Ισραήλ. Σε άμεση αντιπαράθεση δεν έρχονται. Οπότε έρχονται λοιπόν οι Τούρκοι και λένε στην ουσία ότι το Ισραήλ χειραγωγεί την Ελλάδα ώστε να προκληθεί μια σύγκρουση με την Τουρκία, να αποδυναμωθεί η Τουρκία και να κυριαρχήσει στον μεταξύ τους ανταγωνισμό το Ισραήλ. Ο καθένας μπορεί να έχει την οπτική του. Αυτό όμως είναι απελπιστικά απογοητευτικό για την Ελλάδα. Δηλαδή να θεωρείται η Ελλάδα πιώνει στα σχέδια κάποιων χωρών που έχουν μεγαλοειδιατικά οράματα για την περιοχή κτλ. Είναι, δείχνει την πραγματική στρατηγική θέση της Ελλάδας στο τραπέζι όλων των συνομιλιών.
1: Μου επιτρέπεις να πω ότι πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες ναι. στο εσωτερικό της χώρας και εν ώψη εκλογών αλλά και γενικώς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει εξωτερική ναι. πολιτική και αυτό που είχαν πει παλιότερα οι στρατηγοί Έλληνες, στρατιωτικοί, ότι τη δύσκολη ώρα θα είσαι μόνος. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτή την ώρα πώς είναι τα πράγματα.
0: Μα στην πραγματικότητα το καταλαβαίνουν οι πολίτες περισσότερο από ό,τι νομίζει η κυβέρνηση ότι τους πείθει. Δηλαδή, ό,τι και να διαβάσουμε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών μέχρι τον Υπουργό Άμυνας, όλες τους οι δηλώσεις είναι ένα συνοθήλευμα ατάκτο σειρημένων σκέψεων περί αποτυπώματος της Ελλάδας, περί συμμετοχής της Ελλάδας σε όλες τις διαβουλεύσεις και τα λοιπά, ότι η χώρα μας διαδραματίζει ρόλο και επηρεάζει τις εξελίξεις και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα τίποτα από όλα αυτά δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει συμμετοχή της Ελλάδας σε κανένα τραπέζι συνομιλιών για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε ευρύτερα στην Μέση Ανατολή, μέχρι το Ιράν κτλ. Αυτό είναι το απογοητευτικό. Δηλαδή να θεωρείται η Ελλάδα πιόνι στα σχέδια άλλων και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να είναι μονίμως μέσα από γενικεύσεις, αοριστολογίες, ωρεοποιήσεις, ενώ επί του πρακτέου να μην υπάρχει πρόοδος σε κανέναν τομέα.
1: Άρα το μόνο που περιμένουμε, Σωτήρη, είναι εκλογές στην Αμερική, στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
0: Και περιμένουμε και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Α, και περιμένουμε και το... Σωστά, πολύ σωστά.
0: Το οποίο μπορεί να ανατρέψει όλη την εικόνα και είτε να προκαλέσει ακραία ένταση που μπορεί να οδηγήσει, ευχόμαστε όχι, σε κάποιο επεισόδιο, ή αντίστροφα να οδηγήσει σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, το οποίο δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει.
1: Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο καλός συνάδελφος Σωτήρης Σιδέρης, τον διαβάζετε στο Mega Press. Λοιπόν, τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφταναν στο τέλος τους. Να είστε καλά, δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Από μένα το Σπύρος Σουρμαλίδη, καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία περίπου 18 ωρών. Η γιατρός αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν υπήρξε δόλος και πως ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το διάστημα των 49 λεπτών από τον πρώτο συναγερμό στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Η νέα νυχτερινή τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποτελεί ακόμη μία προσπάθεια διόρθωσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου Πυρακάκη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τμήμα παιδείας του κόμματος και ο Γιάννης Αμανατίδης κάνουν λόγο για ένα διαρκές ραβεξίλωνε και τονίζουν ότι ο νόμος Πυρακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την κυβερνητική επιλογή, υπερασπίζεται το άρθρο 16 και ζητά την ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, χαρακτηρίζοντας την επιμονή της κυβέρνησης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδεολειψία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ρένα Δούρου καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία μεγάλη ευθύνη για την άνοδο της ακροδεξιάς, σημειώνοντας ότι η δεξιά ενσωματώνει στην ατζέντα της θέσης φασιστικών κομμάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει συνεπής αντιφασιστική και αντιναζιστική δύναμη. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και για επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, ζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα που, όπως είπε, παραμένουν αναπάντητα. Στάση εργασία στην Αττική πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στη Μία στο Σύνταγμα ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΔΗ καταγγέλει συνεχιζόμενη επίθεση στους εργαζόμενους και τονίζει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το αίτημα για αξιοπρεπή διαβίωση από τον μισθό. Στο στόχαστρο βάζει το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες άσκησε η Νατάσα Γκαρά μιλώντας στο κόκκινο. Η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε τον κρυφό σχεδιασμό της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη μείωση της διάρκειας του επιδόματος απειλητικό όρο προς τους εργαζόμενους. Προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης σημειώνονται από το πρωί λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης κοντά στο σταθμό Ευκλείδη. Η κυκλοφορία μεταξύ Πανεπιστημίου και Ανάληψη γίνεται μόνο από την τροχιά 1, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Στη διεθνή ενημέρωση. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Σαουδικής Αραβίας στην επαρχία Μαρίμπ, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησαν πύραυλο αέρος τοπικής κατασκευής. Εκπρόσωπος των Χούθη ανέφερε ότι το αεροσκάφος πραγματοποιούσε εχθρικές επιχειρήσεις, ενώ κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία για 450 αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή. Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την υπηρεσία προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο λαγαριασμός αυξάνεται έως και 3 δισεκατομμύρια το μήνα, ενώ η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει μειωμένα αποθέματα πυράβλων και νέες πληθωριστικές πιέσεις. Διαπιστώσεις που η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά εδώ και μήνες. Στην αθλητική επικαιρότητα. Την ήττα με 99-79 από την Γκλίντι Κορφές γνώρισε ο Κολοσσέος στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την παρουσία του στα προκριματικά του Basketball Champions League.
4: Ο καιρός.
5: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Κύθυρα, ενώ το πρωί υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο από το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλα στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, και σήμερα έχει. Η επικαιρότητα έχει αρκετά θέματα, έτσι. Έχει την ακρίβεια που έρχεται, έχει την προφυλάκηση των γιατρών που είχαν αναλάβει να κάνουν αυτό που είχαν αναλάβει, την πλασμαφαίρεση, όπως το λένε, του Μαζονάκη. Επίσης είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση και του Χρυσαυγίτη, και όσα έδειξαν τα κανάλια κάποια και σε απευθείας σύνδεση χθες, και βέβαια τον κύριο Μητσοτάκη που προσπαθεί όλο αυτό να το εκμεταλλευτεί, συν τη δήθεν προσωπική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι πρέπει να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ανεργία, να δίνουμε, και προσπαθούν να περάσουν, ενώ δικά μας λεφτά προσπαθούν να περάσουν ότι είναι ένα επίδομα, και εντάξει, ας το πάρουν δύο μήνες και δεν βαριέσαι, φτάνει, ας πάνε να βρουν δουλειά. Και τα οικονομικά βέβαια που στενάζουμε. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά?
1: Εντάξει μωρέ, είναι πολλά τώρα τα θέματα, αλλά το είναι και από πού τα βλέπεις τα θέματα αυτά. Δηλαδή μιας και ανέφερες το τελευταίο, το θέμα είναι ότι βρήκε Βίκο Αότα ο κύριος Μαρινάκης, ο εκφράζων την προσωπική του άποψη στο θέμα αυτό, ας ξεκινήσω από αυτό δηλαδή, και βρήκε και ανθρώπους οι οποίοι το πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή ακούσαμε και τον Άδωνη χθες, είχαμε ακούσει τον Βορύδη, ακούσαμε και άλλους να συζητάνε. Αλλά το κυριότερο που έσκασε τώρα είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, το θράσος και η αλαζονία έχει να κάνει με το γεγονός ότι επικαλούνται ανθρώπους ότι την ανεργία που έχει φτάσει κατά την κρίση του στο 8% και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να δουλέψουν, δηλαδή άρα δεν χρειάζεται, και αυτό σας το κάνουμε ως προσπάθεια για να συνετιστείτε και να μπείτε, δηλαδή να δουλέψετε έναντι πινακίου φακής. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει, και αυτό κακώς δεν το έψαξε η αντιπολίτευση, και λέω κακώς γιατί υπάρχουν θέματα που δεν γίνονται στην τύχη. Η ίδια άποψη έχει εκφραστεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν σε συνέντευξή του στον Αλφα, αν θυμάμαι, στο Σρόιτερ, είχε πει ότι ελπίζω να μην αποτελεί το επίδομα ανεργίας αντικίνητρο εργασίας. Ναι. Δηλαδή και αυτή η συνέντευξη δόθηκε 8 μήνες πριν, δηλαδή 8 με 10 μήνες πριν.
0: Είχε προειδεάσει.
1: Είχε δώσει λοιπόν, αν καθίσουμε και δούμε πώς λειτουργούν και τι σκέφτονται, θα καταλάβουμε ότι δεν ήταν μια μεμονωμένη, έστω με αυτή τη λογική, υπόθεση η άποψη προσωπική του κυρίου Μαρινάκη, αλλά εδράζεται σε γεγονότα και σε καταστάσεις και σε αντιλήψεις, αλλά και σε προθέσεις, τελικά αποκαλύπτει και προθέσεις αυτή η ιστορία. Συνεπώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα και να αντιμετωπιστεί κυρίως από την κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι θέμα τώρα εάν καθόμαστε και συζητάμε, δεν ντρέπονται λίγο όταν μιλούν για εποχικούς εργαζόμενους οι οποίοι αρνούνται, λέει, να πάνε σε δουλειές που τους προσφέρουν στα τουριστικά θέρετρα, έναντι πινακίου φακής εργαζόμενους που τους τσουβαλιάζουν μέσα σε ο Θεός να τα πει, ας πούμε, καταλήμματα αυτά, 10-10 και 15-15
0: σε κοντέινερ
1: και όλα αυτά
0: στο κλιμακοστάσιο, γιατί μας τα έχουν πει οι ίδιοι εδώ, έτσι.
1: Μα αυτό σου λέω, και θέλουν λοιπόν να μας πούνε ότι οι άνθρωποι αυτοί αρνούνται να πάνε να δουλέψουν. Ναι. Αυτό είναι το, η αντίληψη είναι, εγώ επιμένω στην αντίληψη και όχι στο αν εν πάση περιπτώσει αξιολογείται κάτι το οποίο έχει οικονομικά ή αν θες και κοινωνικά στοιχεία. Δηλαδή θεωρούν τώρα. Πάμε λοιπόν στο θέμα, θα τα πούμε και μετά. Στην ανεργία που επέρονται ότι την διόρθωσαν. Ποια ανεργία διόρθωσαν? Θεωρούν εργαζόμενο έναν άνθρωπο που δεν έχει σύμβαση και δουλεύει για 400 και 500 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση στην αγορά σήμερα.
0: Και είπε ο Μαρινάκης, λέει, κάποτε λέει υπήρχε ανεργία και έψαχνε ο κόσμος να βρει δουλειά. Σήμερα λέει κάποιες επιχειρήσεις όπως φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Αυτό λέει σημαίνει ότι εμείς έχουμε κάνει έργο και έχουμε μειώσει την ανεργία. Και ότι υπάρχουν δουλειές αν θέλει να βρει κάποιος κτλ. Δηλαδή πώς το αντιστρέφουν έτσι για τον τουρισμό που είπες. Έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει στον τουρισμό. Μα με το επίδομα ανεργίας, πόσα ένσημα πρέπει να έχεις να δικαιώσεις, τι πρέπει να κάνεις κτλ. Έχουν δημιουργήσει αυτές τις ασφιχτικές πιέσεις, την ασφιχτική δηλαδή έτσι, πώς να το πω, δεν μπορεί ο άλλος να πάει να δουλέψει με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, γιατί άλλα λεφτά του λένε, άλλα κάνουν, δεν περνεί ρεπό, δουλεύει περισσότερες ώρες, δεν έρχεται από, θυμάσαι παλιότερα που βλέπαμε και εκείνο το παλικάρι με το δίσκο μέχρι το λαιμό μες στη θάλασσα για να σερβίρει. Και ο κύριος Μαρινάκης έρχεται και λέει ότι δεν πηγαίνουν για δουλειά, οπότε δεν θα τους δίνουμε το επίδομα, έτσι. Αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνησή του. Και μετά έρχονται και σου λένε ότι μειώσαμε την ανεργία και κάναμε και ένα πραγματικά ξεδιάντροπα. Είναι, καλά είπε και η Ρένα Δούρου χθες, αυτό το ακριδωμάνι της δεξιάς έχει πέσει να πάει τα πάντα και αναρωτιέμαι πώς έχουν βάλει στο μάτι αυτά τα χρήματα για να τα κάνουν κάτι άλλο, να τα διαθέσουν κάπως αλλιώς.
1: Όχι, τα τρώνε μεταξύ τους ένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή να σου πω κάτι τώρα, για να μην λέμε συζητιέται στους διαδρόμους και εμείς τουλάχιστον έχοντας επαφή και κάνοντας ρεπορτάζ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα, και είναι ντροπή γιατί η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται. Τι μας μεταφέρουν, συζητώντας με διάφορους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι στήριξαν αναφανδόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σήμερα βρίζουν με το χειρότερο τρόπο, με τρόπο που δεν τον βρίζει ούτε καν ο ακραίος αντίπαλός τους, τον ίδιο το Μητσοτάκη και την παρέα του. Και όταν τους λες, βρε παιδιά, γιατί το λέτε αυτό, γιατί λέει, εδώ ζούμε μια κυβέρνηση που πάντα στις κυβερνήσεις υπήρχε μία κατανομή του πλούτου. Ναι. Δηλαδή τι έπαιρναν οι επιχειρηματίες, τα περισσότερα βεβαίως έπαιρναν, τι έπαιρνε ο κόσμος, τι έπαιρνε η αγορά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λέει ζούμε μία πραγματικότητα όπου το επιτελικό κράτος, η οικογένεια και όλοι γύρω γύρω νέμονται το 80% του διαθέσιμου πλούτου. Ναι. Δηλαδή τα θέλουν οι φαταούλες που λένε στην κοινωνία. Και αυτό το πράγμα λοιπόν είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Οι άνθρωποι είναι άπλιστοι και αλαζονικοί. Αυτό από κάθε άποψη. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να έχει μπει στη λογική το θέμα της κοστολόγησης, γιατί δεν θέλει να δώσει ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη που την έφαγαν από τον κόσμο με αθλειότητες και με όλα αυτά τα πράγματα που κάνανε και που πληρώσαμε, γιατί λέει δεν υπάρχουν χρήματα, και απαντάει η προοδευτική αριστερά και η αντιπολίτευση πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με ποια ευκολία και με ποιο ηθικό ή άλλο οικονομικό κριτήριο δίνουν 1,5 με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο για συμβούλους επιχειρήσεων, τους συμβούλους του κράτους, αυτοί τους συμβουλάτορες που εμφανίζονται. Τι ακριβώς προσφέρουν όλοι αυτοί, τι συμβουλές προσφέρουν που τις έχει ανάγκη το δημόσιο για να λειτουργήσει και δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα αυτά για να τα δώσουν εκεί που πονάει η ιστορία? Γιατί είναι πολλά. Δεν μπορείς δηλαδή να καθίσεις να δεις ένα. Από όπου και να το πιάσεις, βρωμάει, να το πω έτσι.

0: Και όχι μόνο βρωμάει, παραβρωμάει και να δούμε πώς θα... Αλλά βλέπεις όμως τις δημοσκοπήσεις ότι είναι πρώτος.
1: Δεν με ενδιαφέρουν, Γιώργο, οι δημοσκοπήσεις. Το έχω πει και πολλές φορές, δεν με ενδιαφέρουν, γιατί δεν μπορώ να αξιολογήσω ένα λαό και πολίτες που λειτουργούν μαζικά με βάση την προπαγάνδα και τη σαβούρα που δέχονται και το βομβαρδισμό. Δεν μπορώ να αξιολογήσω. Οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι σήμερα συμπεριφέρονται και κρίνουν με αυτό τον τρόπο, άλλοι γιατί δεν γνωρίζουν, άλλοι γιατί θεωρούν ότι είναι έτσι, μπορεί μετά από μία εβδομάδα για ένα ανύπαρκτο περιστατικό που δεν μπορούμε να το φανταστούμε να τα κρίνουν αλλιώς. Δεν κρίνω λοιπόν τις δημοσκοπήσεις, κρίνω την πρακτική και τη συμπεριφορά. Και επειδή εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή έχουμε δει μετατοπίσεις με βάση τα όποια κριτήρια έχει, δηλαδή μας έλεγε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι στις εκλογές του 23 ο χώρος, ας πούμε, των ελευθέρων αυτών των επαγγελματιών έδωσε και στήριξε κατά 55% τον κύριο Μητσοτάκη, και στις εκλογές του 24, στις ευρωεκλογές, στήριξε 28%. Χάθηκε δηλαδή ένα τέτοιο ποσοστό. Γιατί άραγε? Διότι κάποια στιγμή καταλάβανε τι εστί βερίκοκο. Όταν είδανε λοιπόν τα τεκμήρια να τους παίρνουν τα κεφάλια και να εφαρμόζεται, ας πούμε, η έμεση και να τους έχουν αποκλεισμένους, άλλαξε ξαφνικά αυτή η συμπεριφορά. Ποια ιδεολογία τώρα και ποια κρίση, ας πούμε.
0: Είδαν και το δούλεμα που έφαγαν.
1: Όλα αυτά λοιπόν παίζουν ρόλο. Επομένως, τι να κάνω εγώ τώρα? Και εν πάση περιπτώσει το λέω και δημόσια. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο να φωτιστεί δηλαδή η πραγματικότητα, αλλά το θεωρώ εργαλείο χειραγώγησης των μαζών, να το πω έτσι, να μιλήσω με μαρξιστική ορολογία. Οπότε δεν μου λέει
0: γιατί
1: τίποτα.
0: Γιατί δείχνουν, λες, ένα ρεύμα, ένα κλίμα ότι οπότε πρέπει να πάμε με τον πρώτο ή να περάσει ο εκβιασμός του Μητσοτάκη, έλα να τελειώνουμε τώρα σταθερότητα και τα λοιπά. Οπότε εκεί πέρα, λες, μπορεί να παίξει το ρόλο του να στείλει τον κόσμο στην κάλπη να ψηφίσει το πρώτο κόμμα, ας πούμε, που είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Είναι πολλά αυτά τα πράγματα. Είναι πολλά που εκβιάζεται εμέσως ο κόσμος για να πάει να ψηφίσει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, δοκιμάσανε διάφορες συνταγές. Μας είπανε ξαφνικά, αρχικά, Μητσοτάκης ή χάος. Μετά το γυρίσανε σταθερότητα ή, ξέρω εγώ, ευημερία. Μετά, και εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται και αρχίζει πλέον, και αυτό που το είπα χθες και προχθές, λέγεται μυθριδατισμός, ας πούμε, εξοικειώνουν την κοινωνία με λογικές χαμηλών προσδοκιών, να μην έχει απαιτήσεις, να μην έχει, και σου λέει 500 μας δίνουν για να δουλεύουμε, 500 άρικο, το εμφανίζουν ότι σου κάνουν χάρη.
0: Και ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει.
1: Και ότι
0: κάτι
1: αυτό
0: άλλο
1: είναι, και ότι αν έρθουν οι άλλοι θα το χάσεις και αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι, τα σκυλιά του Παυλόφ. Αυτό είναι. Τα πειράματα του Παυλόφ είναι αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είπες κάτι πριν, ποια ιδεολογία, η τσέπη, τι ψήφισαν κτλ. Η τσέπη είναι βασικό κριτήριο. Έτσι, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, όταν τώρα έχουν ανοίξει τα σχολεία, ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, θα το δει ο άλλος. Γιατί πέρα από το τι λέει ο καθένας, αν πραγματικά δει ο καθένας πώς τα βγάζει πέρα, δηλαδή και γιατί λέει Νέα Δημοκρατία και Ανάπτυξη και το ένα και το άλλο, εάν δει κάποιος, οποιοσδήποτε, στο συγγενικό περίγυρο, στο κοινωνικό περίγυρο, ποιοι είναι αυτοί που έχουν προκόψει με αυτή την κυβέρνηση, δεν είναι ένα συμπέρασμα αυτό για εμάς τους ίδιους, αν δούμε και τους γύρω? Αλλά όταν υπάρχουν επικοινωνίες, είπες για τις δημοσκοπήσεις, να προσθέσω εγώ, το έχουμε ξαναπεί, για τα μέσα ενημέρωσης, και για να μην βγάλω και την ουρά μας απ' έξω, γιατί είναι λίγοι συνάδελφοι που είναι μέσα σε αυτό το κονδύλι για την επικοινωνία και τις συμβουλές. Είναι λίγοι? Δεν είναι. Είναι.
1: Οι δικαστικές αρχές, τα ΜΜΕ, είναι όλα. Είναι ένα σύστημα, έχει δομές, αρχές και κανόνες. Όταν λοιπόν είσαι, θες να υπηρετήσεις αυτό το σύστημα, θα πρέπει να πιάσεις τους βασικούς πυλώνες άσκησης και εφαρμογής της εξουσίας. Όταν λοιπόν όλο αυτό το ελέγχεις, πολύ απλά συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και μιας και ανέφερες για τα ΜΜΕ, το είπα τη στιγμή που συνέβη. Από πού και ως πού αυτό το ναζίδιο, το οποίο βγήκε χθες από τις φυλακές, απόλαυσε αυτή τη δημοσιότητα. Από πού και ως πού το Sky, να μιλάω συγκεκριμένα, το Open, είχαν στείλει, λέω για αυτά τα δύο που είδα, είχαν στείλει συνεργεία και δείχνανε ζωντανή την αποφυλάκηση του ναζιδίου.
0: Θα τα πούμε και μετά τις διαφημίσεις, γιατί θέλω να σε,
1: εντάξει,
0: να
1: τώρα
0: σε ρωτήσω γι' αυτό.
1: Τι προβολή είναι αυτή?
0: Είδες τι σοκαριστικό ήταν αυτό που πήγαιναν και έβγαζαν σέλφι με τον Κασιδιάρη. Και τα κανάλια,
1: Γιώργο,
0: είχαν ηχητική και μετέδιδαν ζωντανά τα κανάλια.
1: Οι κλακαδόροι ήταν 50, 70, 100. Εν πάση περιπτώσει, αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό. Πώς αξιολογεί ο Sky και ο κάθε Sky, ας πούμε, γιατί μιλάω για συγκεκριμένα, γιατί έτυχε να σπεύσουν να κάνουν ζωντανή σύνδεση. Το βλέπαμε σε ζωντανή. Ένα ναζίδιο να τον ηρωποιήσουν και να του δώσουν αυτή την προβολή. Για ποιο λόγο δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι θέλουν, τι μήνυμα θέλουν? Αυτή είναι ο πλουραλισμός της δημοκρατίας? Η ευαισθησία του Sky όταν εξαφανίζει, λέω για παράδειγμα το Sky, όταν εξαφανίζει λαϊκές κινητοποιήσεις, ναι, δηλαδή θα πάει σήμερα στο Σύνταγμα για να καλύψει την κινητοποίηση της ΑΔΔ που έχει συγκέντρωση.
0: Ναι. Θα πούνε ότι έχει κίνηση στο Σύνταγμα. Έτσι. Γιατί
1: έχει κίνηση. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βλέπω αυτό το αντισθητικό και το εμετικό πράγμα το οποίο πράγμα.
0: Και πόσο κοστίζει στο κανάλι για να στείλουν συνεργεία εκεί και να παίζουν σε απευθεία σύνδεση? Καλά, πήγαν αυτοί οι Ναζί εκεί, υποστηριχτές του Κασιδιάρη, νεοναζί, και έστησαν ηχητική, είχαν ηχητική, έβγαλε λόγο με μικρόφωνο κτλ. Και το μετέδιδε αυτό σε απευθεία σύνδεση ο Sky. Φοβερό δεν είναι? Και το Open και άλλα κανάλια μετά στη συνέχεια. Και αυτό που λες, την ΑΔΔ, το αντιφασιστικό συλλαλητήριο που θα γίνει, θα το παίξουν αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή? Θα υπάρχει απευθεία σύνδεση γι' αυτό? Ή θα πούνε ότι οι κακοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι εκεί της ΑΔΔ πήγαν στο Σύνταγμα και έκλεισαν το δρόμο και επιβάλλουν το κυκλοφοριακό?
2: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λέγαμε και δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα για το Γκασιδιάρη και πώς χειρίστηκαν το θέμα τα μέσα ενημέρωσης και πραγματικά, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο να το πω, σοκαρίστηκα χθες βλέποντας όλα αυτά που μετέδιδαν σε απευθεία σύνδεση ο Sky αρχικά, το Open στη συνέχεια που έδειξε κάποια πλάνα, να έχουν στηθεί από το πρωί και τα κανάλια να βγαίνει να κάνουν δηλώσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν έχουν τα κανάλια τέτοια την ίδια μεταχείριση σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικούς αρχηγούς ή σε άλλα γεγονότα, όπως είπες πριν, την ΑΔΔ ή την αντιφασιστική πορεία που θα γίνει την Παρασκευή. Και πραγματικά προφανώς τι θέλουν να πούν, γιατί να το κάνουν αυτό? Ότι είναι κοντά η Νέα Δημοκρατία σε όλους αυτούς? Ότι δεν έχει πρόβλημα μαζί τους με το σύστημα? Μάλιστα όταν βγαίνει, ας πούμε, όταν βγαίνουν οι υπουργοί και λένε δεν ξέρω αν μπορεί να κατέβει, ίσως να μην μπορεί, ίσως και να μπορεί, αν είναι αρχηγός δεν είναι, όλα αυτά. Και όμως τα ζούμε και αυτά, και ειδικά η Ελλάδα που είναι και μια χώρα που έχει ζήσει τι έχει ζήσει. Αλλά δεν ξέρω, σωτήρα, αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε όλα αυτά και λίγο το σχολείο να τα δει? Η πολιτεία, το κράτος να το δει και λίγο διαφορετικά, δηλαδή να εξηγήσει και στα παιδιά? Γιατί όταν βλέπεις ένα 15χρονο παιδί να πηγαίνει να βγάζει selfie με τον Κασιδιάρη, να σου λένε ότι δεν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα επί Χούντας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή όλα αυτά που έγιναν με τους Ναζί, να μην ξέρει κανένα παιδί τίποτε από το τι έχει υποφέρει η χώρα τους Ναζί, τι να πω πια? Τι να πω, θα μου πεις τώρα βέβαια και στη Γερμανία θα πρέπει να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά να και εκεί που είναι ο Ναζί κάνουν την εμφάνισή τους και μάλιστα δυναμικά. Και είπε και ο Κασιδιάρης, όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, εμείς, εθνικό κόμμα και τέτοια.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Κασιδιάρης. Ούτε το όνομά του δεν θέλω να... Είναι δηλαδή... το θέμα είναι η νοοτροπία η οποία καλλιεργείται και ο ρόλος που παίζουν κάποιοι σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Για ποιο λόγο προβάλλεται? Τι ακριβώς πρότυπο είναι αυτό το οποίο δίνει το μηντιακό σύστημα, να το πω? Το έχουμε ξαναζήσει. Το ζήσαμε πως γιγαντώθηκαν αυτοί και φτάσανε στο 8,5% και λοιπά, όταν ήταν οργανωμένοι. Με τι τρόπο τους χειρίστηκε το μηντιακό σύστημα, τους προέβαλε και λοιπά. Δηλαδή ποια ήτανε, αναρωτιέμαι πραγματικά, ποια ήταν η αξιολογική κατάσταση η οποία έκρινε και οδήγησε, ας πούμε, το συγκεκριμένο κανάλι και τα κάποια κανάλια να στείλουν κάμερες, 50 κάμερες. Εκεί ήταν περισσότεροι τα κανάλια και οι κάμερες από τους κλακαδόρους, ας πούμε. Δηλαδή από πού? Δεν πραγματικά μου είναι ανεξήγητο αυτό το φαινόμενο.
0: Θυμάσαι τη δήλωση Λοβέρδου που είχε πει ότι είναι το πιο γνήσιο λαϊκό κίνημα η Χρυσή Αυγή?
1: Ναι, τα όλα Λοβέρδου τα θυμάμαι, αλλά δεν τα θυμούνται κάποιοι άλλοι. Εδώ υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δείχνουν ότι το σύστημα από μόνο του, το κράτος, μιας και το λες, ας πούμε, γιατί στα σχολεία και όχι. Εντάξει, εγώ έχω, μπορεί να μου πείτε ότι είναι ακραία η άποψη αυτή, κατά τη γνώμη μου, όλα από τη δομή του το κράτος και από την πλατωνική του, ας πούμε, φιλοσοφική προσέγγιση στην πολιτεία και όλα αυτά, από τη φύση του είναι ένας κατασταλτικός και μηχανισμός ο οποίος επιβάλλει τα θέλω του και την τάξη όπως την αντιλαμβάνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν περιμένω από το κράτος να δημιουργήσει συνθήκες απόλυτης ευημερίας, γιατί είναι σαν να αμφισβητεί την ίδια του την ύπαρξη. Οπότε το ζήτημα δεν είναι τι λέει το κράτος στην κοινωνία. Γι' αυτό έχουν ρόλο τα κόμματα, γι' αυτό έχουν ρόλο οι συλλογικοί, οι παρατάξεις, οι σύλλογοι τέλος πάντων της κοινωνίας, για να μπορέσουν να βάλουν κάποια πράγματα. Και βεβαίως έχει να κάνει και με την αντίληψη που καλλιεργείται από κάποιους μηχανισμούς, δεν μιλάω τους κρατικούς, τους κεντρικούς μηχανισμούς, για να φτιάξει συνείδηση στην κοινωνία. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, θα πεταχτώ σε ένα άλλο θέμα, αλλά μου κάνει εντύπωση η αντίληψη κάποιων ανθρώπων για ένα τραγικό περιστατικό.
0: Ήταν... Για το Μαζονάκι.
1: Για το Μαζονάκι. Πρόσεξε γιατί είναι αντίληψη. Μπαίνει τώρα, γίνεται το εξής. Έχει κληθεί το δίδυμο των γιατρών, των Κομπογιαννητών, τέλος πάντων, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, που τους κάθισε στη βάρδια τους, στην αντίληψή τους και στην προσπάθεια να πλουτίσουν υπέρμετρα, τους κάθεται αυτό το περιστατικό. Αναγκάζεται η πολιτεία, το κράτος, οι ευνομούμενοι, όπως θέλετε, πέστε την κοινωνία, να ασχοληθεί με την περίπτωση. Πάνε λοιπόν στον ανακριτή. Προσέξτε τώρα τι βγαίνει. Ο μεν γιατρός βγαίνει και λέει ότι μην τολμήσετε, απευθυνόμενος στις αρχές, μην τολμήσετε να με προφυλακίσετε, γιατί αν το κάνετε θα κάνω απεργία πείνας. Απειλή. Δείχνει ότι δεν έχει. Η δε γιατρίνα από την άλλη μεριά δηλώνει ότι έχει λιποθυμική τάση, και όταν λοιπόν τη στέλνουν για να βγει έξω, και όταν τη στέλνουν το ασθενοφόρο για να δει τι ακριβώς συμβαίνει, έδιωξε το ασθενοφόρο γιατί δεν θέλω να ασχοληθείτε μαζί μου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις μάλλον, όχι δεν καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις που έχει φτάσει η στρεβλή αντίληψη κάποιων πραγμάτων που ακόμα θυμάμαι απατεώνες, μιλάω αποδεδειγμένα απατεώνες.

0: πήρε μεγάλη έκταση και μεγάλη προβολή και ο κόσμος συνέρε να κάνει λαϊκό προσκύνημα. Ναι. Γιατί το πήρε αυτό και βγάζουν και κάνουν αναρτήσεις. Άνθρωποι υποτίθεται προοδευτικοί. Ευτυχώς που υπήρξαν και κάποιοι άλλοι με μεγαλείο ψυχής, όπως ο Ξαρχάκος, όπως ο Τσαφούλιας, ο σκηνοθέτης, που τους έβαλαν στη θέση τους.
1: Ναι, λίγο πήγαν κάποιοι να το μαζέψουν βέβαια στη συνέχεια όταν δέχτηκαν την επίθεση.
0: Καταλαβαίνει ο κόσμος ποιους εννοώ. Δεν θέλω ούτε το όνομά τους να λέω.
1: Λοιπόν, πήγα να τα μαζέψουν λίγο. Ήθελα λίγο, επειδή πόσο έχουμε, 5 λεπτά περίπου, Νικολέτα. Λοιπόν, να σου διαβάσω, θέλω λίγο, Ντίλιαν, ο οποίος δήλωσε πεπισμένος ότι καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα για την υπόθεση των αποκλοπών προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τύχουν της δέουσας εξέτασης και θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της φήμης μου και στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου και άλλων και των άλλων τριών κατηγορουμένων. Δήλωσε ο Ντίλιαν, ο ιδρυτής της Ιντελέξα. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι όσο και να πασχίζει ο Μητσοτάκης, ό,τι και να γίνεται στον Άρεο Πάγο και να μένει η υπόθεση στο αρχείο, εδώ βγαίνει ο άνθρωπος και λέει ότι, παιδιά, εδώ υπάρχουν στοιχεία και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και όχι μόνο για μένα και για τους άλλους. Του τη ρίχνει πάλι απευθείας στο Μαξίμου τη βολή, έτσι.
0: Ναι, στέλνει μηνύματα εν όψη της εκδίκασης της υπόθεσής του στο δεύτερο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Μιλάμε, δεν υπάρχουν, τα στοιχεία έχουν αποδειχθεί. Οι πράξεις έχουν αποδειχθεί. Απορώ λοιπόν, γιατί ξανάρχομαι στο αρχικό ερώτημα που έβαλες και συγγνώμη που είμαι τόσο κάθετος, όχι απέναντί σου, απέναντι σε αυτή τη λογική που μπορεί να δυσαρεστήσει και κάποιους. Δεν μπορεί να επικαλείται καμία κοινωνική ομάδα, καμία οργάνωση πολιτών, κανένα κόμμα ότι δεν ξέρει τι έγινε, περιμένοντας τάχατες να δει τα στοιχεία. Ποια στοιχεία να δει? Ποια στοιχεία? Τι δεν καταλαβαίνουν? Δεν καταλαβαίνουν ότι στήθηκε μία φάμπρικα για να παρακολουθούνται business και άλλου είδους δοσοληψίες από ένα μηχανισμό του Μαξίμου απέναντι στους πολίτες και απέναντι σε αυτούς που ήθελε. Τι δεν καταλαβαίνουν? Τι στοιχεία ακριβώς περιμένουν να δούνε που δεν το ξέρουν για να το μάθουν? Δηλαδή είναι μια κοροϊδία η οποία δικαίως, κατά τη γνώμη μου και σωστά αφού καταλαβαίνουν κάποιοι, λέει ο κυβερνητικός μηχανισμός, τι να σας απαντήσω, η υπόθεση κρίθηκε στις εκλογές που προηγήθηκαν. Τελείωσε το φάγες δηλαδή, Έλληνα βλάκα, το φάγες, αυτό έγινε. Τι ακριβώς να αποδειχθεί? Επιστεύεις εσύ ότι θα υπάρχει σύμβαση που θα την καταθέσουν και στο δικαστήριο που θα λέει ότι το κράτος, ο Βούλγαρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών της ΕΥΠ, υπέγραψε με τον Ιντελέξα, με τον Ντίλιαν, ότι θα προμηθεύσει αυτό το στοιχείο έναντι αυτής της αμοιβής κλπ. Έχεις δει, δηλαδή, τι ακριβώς πιστεύουμε ότι θα γίνει? Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Όλοι έχουμε καταλάβει τι έγινε, γνωρίζει η κοινωνία τι έγινε, γνωρίζει λοιπόν όλα αυτά, ας πάρει τις αποφάσεις τους. Ο Ντίλιαν κάνει το παιχνίδι του για να σώσει λίγο την δικιά του υπόσταση. Στα μηνύματα ρωτήθηκε ευθέως ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω από τον συνάδελφο της εφημερίδας των συντακτών, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Του είπε, πέστε μας τι ακριβώς έγινε. Προμηθεύτηκε κανένας, το κράτος ή φορέας του κράτους, το συγκεκριμένο
1: το λογισμικό.
0: Και περί άλλων απάντησε. Mm. Δηλαδή η ερώτηση είναι απλή. Μένα ναι, μένα όχι. Μπορούσε να πει όχι, δεν ξέρουμε τίποτα αν δεν είναι. Δεν απάντησε ούτε όχι ούτε ναι. Ήτανε, δηλαδή τι απευθύνεται σε ηλιθιούς?

0: καταλαβαίνει ο κόσμος, αρκεί να κρατήσει και να είναι επίμονος σε αυτό που έχει καταλάβει. Επομένως, ναι, έτσι το είπε ο Ντίλιαν, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα βγάλει λαγό και θα μεταστρέψει την αντίληψη της κοινωνίας, γιατί ξαφνικά εμφανίστηκαν, ας πούμε, είδαν το φως το αληθινό. Το ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Η ώρα πήγε και 50, θα πάμε σιγά σιγά.
0: Σιγά, περίμενε λίγο. Βλέπω ένα μήνυμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος. Βλέπω την Περσεφόνη, η οποία λέει το εξής. Δεν ξεχνάμε, λέει, ότι οι Χρυσαυγίτες ήταν οι μπράβοι των εφοπλιστών και διάφορα τέτοια. Επίσης το γνωρίζει, εναντίον των εργατικών συνδικάτων, έχει δίκιο. Δηλαδή, εκτός από την προβολή. Έχουμε και κάτι άλλο, Γιώργο, και έχει δίκιο η Περσεφόνη. Τα γνωρίζουν όλα.
1: Ούτε οι Χρυσαυγίτες και όσο ήταν στην Βουλή δεν ψήφισε κάτι κατά του κεφαλαίου, κατά των εφοπλιστών. Ήταν πάντα δίπλα και ψήφισαν όλα αυτά τα νομοσχέδια. Αυτό που θέλουν να παίξουν, ότι δεν είναι συστημική, είναι μούφα. Είναι δικαιολογία.
0: Μα ποιος τους χρηματοδοτεί?
1: Είναι απόλυτα συστημική. Τους έχει αγκαλιάσει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έχει τις απευθείας συνδέσεις ως καεχθές. Τους έχει αγκαλιά. Θυμάστε τις δηλώσεις περί σοβαρής Χρυσής Αυγής που χρειάζεται να είναι στην κυβέρνηση, μάλιστα. Μια σοβαρή Χρυσή Αυγή που μπορεί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Θυμάστε τις δηλώσεις του Λοβέρδου που έλεγε ότι θα τον πάρω.
0: Τις συναντήσεις του κυρίου Μπρατάκου τότε μέσα στη Βουλή με
1: τα χειροφιλήματα με την Μπακογιάννη.
0: Αυτά δεν τα έχουμε
1: ξεχάσει. Άρα συστημικό, συστημική.
0: Άρα τι δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Μια χαρά
0: συστημική. Γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η υποκρισία και η αυθυποβολή κάποιων να κοινωνούν στην υποκρισία. Δεν μου λέει εμένα, δεν μου δίνει απάντηση.
1: Και όποιος έχει αμφιβολία γι' αυτό, ας φέρει ένα παρόν ή ένα όχι που ψήφισε στη Βουλή η Χρυσή Αυγή για εφοπλιστές ή για όλα αυτά που είναι υπέρ των λίγων και εκλεκτών της Νέας Δημοκρατίας. Ας φέρει ένα όχι κάποιος. Είναι ακριβώς το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, από το 1974 ως και τα τελευταία χρόνια, όλοι αυτοί οι βασιλοχουντικοί που κρύβονταν εκεί, δεν κρύβονταν στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αρχίζουν υποχρεώσεις, Νικόλετα. Έλθε το Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε με καλεσμένους για να συζητήσουμε την επικαιρότητα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον έχουν σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Πολλές εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου, με τη βαλίτσα της επιστροφής από τις διακοπές, φέρνουν μαζί τους γυναικολογικά προβλήματα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Καυροχωριανό, χειρουργό με φτήρα γυναικολόγο. Κύριε Καυροχωριανέ, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Πολλές γυναίκες, μετά την επιστροφή τους από τις διακοπές, βιώνουν κάποια γυναικολογική λίμωξη. Και θα ήθελα να μάθω ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται.
5: Κοιτάξτε να δείτε, η παρατήρηση σας είναι πράγματι αληθής. Έχουμε παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι και οι καλοκαιρινές διακοπές όντως σχετίζονται με γυναικείες λιμώξεις. Το καλοκαίρι, σαν καλοκαίρι, δεν ευθύνεται από μόνο το, αλλά κυρίως ευθύνεται το τρόπο ζωής που ακολουθούμε το καλοκαίρι.
4: Και αυτό το ελεύθερο σεξ, κύριε Καυροχωριανέ.
5: Σωστά, και ήθελα να καταλήξω. Είναι από τη μία το θέμα των νέων συντρόφων ή των πολλαπλών συντρόφων που γίνονται στη διάρκεια των διακοπών. Αφενός και αφετέρου είναι βέβαια η ζέστη και η υγρασία που από μόνα τους αυτά τα δύο, σε συνδυασμό με μια όχι καλή υγιεινή, ας το πούμε, βοηθάνε στην ανάπτυξη των μυκήτων στον κόλπο. Οπότε θα λέγαμε οι παράγοντες κινδύνου είναι ζέστη, υγρασία, ενδεχομένως στενά εσώρουχα ή τα μαγιό που φοράμε βρεγμένα για πολλές ώρες το καλοκαίρι και η αλλαγή στη σεξουαλική μας ζωή.
4: Χωρίς προφύλαξη. Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι συνηθέστερες λοιμώξεις, τις οποίες βιώνουν οι γυναίκες. Θα μας πείτε λιγάκι πιο συνηθισμένες.
5: Ναι. Κατά τη διάρκεια της ζωής των γυναικών, η συνηθέστερη που παρατηρούμε είναι η μυκητίαση. Και πιο συγκεκριμένο συνηθέστερος μύκητας που είναι η κάντιντα. Υπάρχουν πιο επιπλεγμένες λοιμώξεις με μύκητες, αλλά είναι πιο σπάνιες. Άλλες λοιμώξεις είναι οι βακτηριακές, που δεν σχετίζονται απαραίτητα με σεξουαλικό σύντροφο, αφορούν τη δυσβίωση στη χλωρίδα του κόλπου της γυναίκας, όπως για παράδειγμα η Gardnerella, μπορεί να ξέρετε, είναι το πιο έτσι, το πούμε, γνωστό βακτήριο που προκαλεί μια κολπίτιδα. Και τέλος έχουμε και τις σεξουαλικώς μεταεδόμενες λοιμώξεις, που αφορούν γλαμίδια, χονόρια κατά βάση ή και τριχομονάδες.
4: Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, κύριε Καυροχωριανέ, αυτών των λοιμώξεων στις γυναίκες?
5: Λοιπόν, επειδή κάθε γυναίκα γνωρίζει πολύ καλά το σώμα της, οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το μοτίβο στην περιοχή του περνιού της μπορεί να σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχει μια διαταραχή στη χλωρίδα και μια πιθανή κολπίτιδα. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι καύσος στη γεννητική περιοχή, κνισμός, φαγούρα δηλαδή, μια ερυθρότητα ενδεχομένως στην εξωτερική επιφάνεια του περινέου, καθώς επίσης και κολπικές εκκρίσεις, οι οποίες ανάλογα το μικρόβιο μπορούν να διαφοροποιούνται. Δηλαδή, μιλώντας για τις συχνότερες λοιμώξεις όπως είναι οι μύκητες, έχουμε γαλακτόχρωες οικρώσεις, έτσι, λευκό παχύρευστο υγρό, γκριζοπές, λευκογκριζοπές μπορεί να έχουμε για παράδειγμα σε μια γκαρνερέλα και μπορεί να έχουμε και κυτρινοπράσινες εκκρίσεις ενδεχομένως σε μια τριχομονάδα. Ή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και κάποιο αιματάκι, επειδή υπάρχει φλεγμονή και λόγω επαφών, μπορεί αυτό να το αντιληφθούμε και σαν αιμορραγία.
4: Θα ήθελα να μάθω τώρα όσον αφορά τη θεραπεία, αν υπάρχει θεραπεία στις περισσότερες γυναικολογικές λοιμώξεις του καλοκαιριού και τι σημαίνουν οι αθεράπευτες λοιμώξεις για τη γονιμότητα της γυναίκας, κύριε Καυροχωριανέ.
5: Ναι, αυτή είναι η σημαντικότερη ερώτηση που πρέπει να σταθούμε εδώ. Καταρχήν το ευτύχημα είναι ότι υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία για όλες τις λοιμώξεις, ακόμη και τις πιο ανθεκτικές, μέσω του αντιβιογράμματος. Οπότε ναι, χρειάζεται θεραπεία, υπάρχει θεραπεία, είτε θα την ακολουθήσει μόνη η γυναίκα, είτε υπό περιπτώσεις και ο σύντροφός της. Δεν χρειάζεται πάντα ο σύντροφος να πάρει θεραπεία, για παράδειγμα σε μια μυκητίαση όταν δεν έχει συμπτώματα. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της γονιμότητας, είναι πολύ σημαντικό να προλάβουμε μια λοιμώξη, ειδικά σε νέες κοπέλες, και χωρίς αυτές να τις αφήσουμε να προχωρήσουν. Τα μικρόβια που κυρίως προκαλούν βλάβη, ας το πούμε, στη γεννητική ζώνη στις νέες κοπέλες είναι κυρίως τα γονόρια και η χλαμίδια. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα μικρόβια που είναι σεξουαλικώς μεταδεδόμενα. Μπορεί να μην δώσουν κανένα σύμπτωμα στις κοπέλες από νεαρή ηλικία. Αν τα αφήσουμε αθεράπευτα, μπορεί μέσω νοδικής πορείας να προσβάλλουν τις άλπιγες αυτές τις κοπέλες. Να κάνουν μια πάθηση λοιπόν που εμείς ονομάζουμε χρόνια σερπιγκίτιδα ή κάποιο απόστημα στην κοιλίτσα ή αυτό που λέμε πιελική φλεγμονή. Αυτή η κατάσταση είναι που επηρεάζει τη γονιμότητα μακροχρόνια και την επηρεάζει πώς είτε μπορεί να κάνει συμφύση με στην κοιλιά λόγω φλεγμονής, είτε μπορεί να κάνει εξομήτρια εγκυμοσύνη σε κοπέλες που μένουν έγκυες, είτε μπορεί να κάνει υπογονιμότητα λόγω του ότι μπορεί να προκαλέσει απόφραξη τη σάλπιγγα.
4: Ωστόσο, είπατε πριν όσον αφορά τη θεραπεία που πρέπει να πάρει ο σύντροφος της γυναίκας. Μπορεί να μην έχει συμπτώματα, αλλά να είναι φορέας. Και νομίζω ότι άμα δεν πάρει θεραπεία, μπορεί να ξανακολλήσει μέσα εισαγωγικά τη σύντροφό του, έτσι δεν είναι? Άρα, μήπως λοιπόν όταν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στη γυναίκα και είναι με ένα συγκεκριμένο σύντροφο, μήπως πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και ο σύντροφος?
5: Πρέπει οπωσδήποτε η γυναίκα και ο σύντροφος να ελεγχθούν. Με την έννοια ότι οι τελευταίες οδηγίες του CDC που ακολουθούμε και εμείς, δηλαδή τον Οργανισμό Λοιμώξεων, ας το πούμε, μας λένε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αν εχνευθεί μια γυναίκα με χλαμίδια, γονόρια ή τριχομονάδα, θα πρέπει οπωσδήποτε ο σύντροφος να πάρει θεραπεία, εάν έχει έρθει σε επαφή τις τελευταίες 60 μέρες με τη γυναίκα. Αν τώρα είναι μια απλή μυκητίαση, ένα επεισόδιο το χρόνο, χωρίς επιπλοκές, με μια ήπια εικόνα και ο σύντροφος δεν έχει κάποια βαλανίτιδα, δηλαδή κάποια συμπτώματα στη βάλανο με κοκκινίλα ή ενδεχομένως φαγούρα, δεν είναι απαραίτητη η θεραπεία. Υπάρχει μια τελευταία μελέτη που δημοσίευσε το 2025 στο New England Journal of Medicine, συγκεκριμένη για τις υποτροπιάζουσες βακτηριακές κολπίτιδες στις γυναίκες, και όντως φάνηκε ότι σε αυτή την περίπτωση έχει νόημα να θεραπεύουμε πάντα και το σύντροφο, για παράδειγμα μια γκαρνερέλα στην κοπέλα. Για ένα μεμονωμένο επεισόδιο και χωρίς να έχει συμπτώματα ο σύντροφος, δεν είναι πάντα απαραίτητη η θεραπεία.
4: Μάλιστα.
5: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πάντα θα πρέπει να ελέγχεται από έναν γιατρό και
4: γυναίκα και ο άντρας.
5: Και ο σύντροφός της. Πάντα, ναι.
4: Κύριε Καυροχωριανέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.
6: I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ?
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Με τη συζήτηση και τη δεύτερη ψηφοφορία ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία βρίσκει την κυβέρνηση πολιτικά απομονωμένη, καθώς καμία από τις διατάξεις που προτείνει δεν θα τύχει ευρύτερων συνενέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα συνταγματοποίησης του νέου φιλελευθερισμού και πολιτικό αντιπερισπασμό και δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Στάση εργασία στην Αττική πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στη Μία στο Σύνταγμα ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΔΗ καταγγέλει συνεχιζόμενη επίθεση στους εργαζόμενους και τονίζει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το αίτημα για αξιοπρεπή διαβίωση από το μισθό. Στο στόχαστρο βάζει και το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις πολύρες απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένουν τα αλλεπάλληλα alerts στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αλλά και το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Η γιατρός αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε δόλος και πως ακολούθησε τις προεβλεπόμενες διαδικασίες. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Η νέα νυχτερινή τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποτελεί ακόμα μια προσπάθεια διόρθωσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου Πυρακάκη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τμήμα παιδείας του κόμματος και ο Γιάννης Αμανατίδης κάνουν λόγο για ένα διαρκές ραβεξίλωνε και τονίζουν ότι ο νόμος Πυρακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την κυβερνητική επιλογή, περασπίζεται το άρθρο 16 και ζητά την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, χαρακτηρίζοντας την επιμονή της κυβέρνησης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδεοληψία. Ανωδικά παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς το πετρέλαιο τύπου Brent κινείται κοντά στα $110 το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο, ενώ στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι και η τιμή του πετρελαίου κίνησης που έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης από το πρωί λόγω βλάβη στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης. Τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνται προσωρινά από μία τροχιά. Νωρίτερα θα κλείνουν τις επόμενες ημέρες 3 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Πρόκειται για τους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, οι οποίοι θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Δυτική Γάζα. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από οι προηγούμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στη ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την υπηρεσία προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο λογαριασμός αυξάνεται έως και 3 δισεκατομμύρια τον μήνα, ενώ η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει μειωμένα από θέματα πυράβλων και νέες πληθωριστικές πιέσεις. Διαπιστώσεις που η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά εδώ και μήνες. Στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Προμηθέας προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, αποκλείοντας σε νοκάουτ αγώνα την Αυστριακή BC Βιέννης με 92-82 στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.
0: Ο καιρός.
3: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και Δακίθυρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιάντες στην επιμέλεια παραγωγής, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφωνικού σταθμού μας, και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Σωτήρη, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι βγάζει δεν βγάζει αποφάσεις η δικαιοσύνη, οι τράπεζες και τα φαντς, πέρα βρέχει. Δεν υλοποιούν τίποτα. Αλλά να μου πεις, όταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο βγαίνει και στηρίζει τις τράπεζες και τα φαντς, τότε τι να κάνουν αυτοί? Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Τώρα και αυτό μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή πραγματικά είναι θέματα τα οποία φαίνεται ότι η κυβέρνηση ακολουθεί το δικό τους δρόμο και εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένες λογικές, αφού τα χτίσε με όλα αυτά τα funds και τους services και όλους αυτούς, και τις τράπεζες τις υποστηρίζει με κάθε τρόπο και βλέπεις πώς γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή τι να κάνουμε? Δεν το λέω μοιραία και άβουλα, ότι δεν με εκπλήσει πλέον τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Βεβαίως και δεν
0: τα έχουμε δει όλα.
1: Τα έχουμε δει όλα. Ναι, νομίζω ότι τα έχουμε δει όλα.
0: Έχουμε να δούμε κι άλλα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, αγαπητέ Γιώργο και αγαπητέ Σωτήρη. Και τι λέμε? Ότι οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι της Ευρώπης είμαστε εδώ. Για άλλη μια φορά
0: λίγο να μετακινηθείτε, κύριε Κάντα, σας ακούμε με διακοπές, αν είναι δυνατόν.
2: Μήπως να δώσω στα παιδιά να με πάρετε στο κινησό σταθερό, γιατί
0: Να το κάνουμε
2: μ' ακούτε
0: έτσι.
2: Μ' ακούτε τώρα ή όχι?
1: Χάνετε συνεχώς και
2: να
1: έχει...
2: Ωραία, καλύτερα να με πάρει στο σταθερό, να γυρίσαμε να με πάρει στο σταθερό.
0: Έγινε κύριε Κάντα. Λοιπόν, να συζητήσουμε με τον Αριστοτέλη Κάντα όλα αυτά που συμβαίνουν. Έδωσε το πρώτο, έτσι, πιο φτωχοί συνταξιούχοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πριν μπούμε να πούμε και μία είδηση. Πάλι, μέσα στα μεσάνυχτα, κατέβασε τώρα χθες η κυβέρνηση μία τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια ο Θεός να τα κάνει, αλλά τέλος πάντων για τα ιδιωτικά. Τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν βγει αποφάσεις, μιας και έλεγες και
0: συνδέμεται
1: από τη δικαιοσύνη, ότι τα περισσότερα είναι παράνομα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Έχει βέβαια το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Διόρθωσε τίποτα?
0: Όχι.
1: Κατέβασε μία τροπολογία χθες το βράδυ.
0: Η αγαπημένη ώρα της κυβέρνησης.
1: Η αγαπημένη που δεν υπήρχε ψυχή, έτσι, δεν κατάλαβα γιατί τέτοιες ώρες. Βάλτο νωρίτερα να το συζητηθεί τι ακριβώς επιδιώκει, λοιπόν, για να διευθετήσει και να τακτοποιήσει αυτό το χώρο. Δηλαδή, για να ρίξει στάχτη στα μάτια. Αυτή είναι νοοτροπία, είναι αντίληψη. Πρέπει να γίνει αντιληπτό στην κοινωνία. Πάμε λοιπόν στη γραμμή μας τώρα να δούμε.
0: Καλημέρα, κύριε Κάντα.
2: Καλημέρα. Δεν είναι ο δέμο του τυπογραφείου, είναι ο δέμο της βροχής και της καταιγίδας που έπληξε την Κέρκυρα εχθές και έχουμε λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι της Ευρώπης, όπως μας κατάντησαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε εδώ μαζικά, δίνουμε το παρόν και λέμε σε καινούριους αγώνες για να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Λέμε όχι στην κοροϊδία και στην προσφυλή επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Λέμε όχι λοιπόν σε αυτό το τετρακοσάρι που δυστυχώς αποκλείει εσχρά και δεν ξέρω τι άλλο να πω, τους ανθρώπους που έχουν παλέψει στη ζωή τους, τους Έλληνες ναυτικούς, αποκλείει από το επίδομα των 400 ευρώ τους οικοδόμους,
1: ακριβώς,
2: τους Έλληνες εργαζόμενους στη βιομηχανία. Πιανού φαϊνή ιδέα ήταν αυτό? Να το ηλικιακό όριο των 65 ετών είναι αλλού παρά Ευαγγέλια. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στους δρόμους για να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Επίσης θα πρέπει να πω στον αγαπητό σταθμό να παίζει συνέχεια τη βόμβα μεγατόνων που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης να το μετατρέψει σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο που θα αποκαταστήσει τις ζημιές που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI του κυρίου Βενιζέλου του ΠΑΣΟΚ, από το χρηματιστήριο, από το ομόλογα, και θα στηρίξει και τις μελλοντικές και τις παρούσες συνταξιοδοτικές αποδοχές μας. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, διότι ακούσαμε και τα προγράμματα από τη Διεθνή Θέση Θεσσαλονίκης και των άλλων κομμάτων. Και το πιο λυπηρό ήταν από το πρώην σύντροφό μας τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, που ούτε στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ, ούτε στην ομιλία του στη ΔΕΘ, έκανε τον κόπο να αναφέρει κάτι, ένα βασικό από τα αίτημα των συνταξιούχων να κάνει αποδεκτό για τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Και τι ανέφερε μόνο? Ανέφερε ότι όταν θα γίνει κυβέρνηση θα το δει το θέμα δημοσιονομικά, αν θα τον πάρει ο χώρος. Ό,τι λέει δηλαδή και ο Μητσοτάκης. Ό,τι λέει και η Νέα Δημοκρατία. Και τι άλλο λέει? Α, θα χορηγήσω δωρεάν φάρμακα. Του υπενθυμίζω όμως ότι δωρεάν φάρμακα παίρνουν περίπου 700.000 συνταξιούχοι, οι κάτοχοι του πρώην ΕΚΑΣ. Παίρνουν επίσης οι άνθρωποι που έχουν βγει με αναπηρία, οι συνταξιούχοι. Παίρνουν επίσης δωρεάν φάρμακα και οι ανάπηροι. Άρα λοιπόν για ποιους λέει δωρεάν φάρμακα? Έτσι τώρα μέσα σε αυτή την ακρίβεια που ζούμε, και το ένα ευρώ είναι ευπρόσδεκτο έτσι στους συνταξιούχους. Αλλά το πρωτάκουστο είναι που ακούμε ότι θα πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Ποια μέτρα για την ακρίβεια πήρε? Που έκοψε 10 λεπτά από τη χλωρίνη, τα σφουγγαράκια, τα απορριμματικά? Πού είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής? Λέει για 1.500 κωδικούς, όταν ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει πάνω από 50.000 κωδικούς. Μας κοροϊδεύουνε. Δηλαδή τέτοια κοροϊδία, έτσι εγώ λέω στους συναδέλφους συνταξιούχους, επειδή στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και είδανε και ακούσαμε τα προγράμματα όλων των πολιτικών κομμάτων και από εκεί θα κρυθούνε, αυτό το πρόγραμμα που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για μετατροπή του ΕΦΚΑ έτσι σε επενδυτικό ταμείο, που να τους υπενθυμίσω στους συναδέλφους συνταξιούχους ότι στο Ελευθέριος Βενιζέλος το μεγαλύτερο ποσοστό πλειοψηφίας στις μετοχές το κατέχουν συνταξιοδοτικά κεφάλαια από τον Καναδά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Επίσης το 50% σχεδόν της ΔΕΔΙΕ το έχουν συνταξιούχοι από την Αυστραλία. Είναι το πρόγραμμα αυτό, πρέπει να το αναδεικνύεται μέσα, διότι δυστυχώς τα άλλα ΜΜΕ το έχουν θάψει. Όταν λέει λοιπόν, δηλαδή τέτοιο οικονομικό πρόγραμμα αριστερό που κοιτάει τον φτωχό, τον Έλληνα, τον συνταξιούχο, τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Και κατέριψε και το ψέμα του κόφτη, έτσι, ότι δεν έχουμε άλλα λεφτά και αυτό είναι και ότι δώσαμε.
2: Και επίσης ναι, για την κατοικία που λέει ο ΕΦΚΑ, να αγοράσει ο ΕΦΚΑ.
0: Προκάλεσε κιόλας ο ΣΥΡΙΖΑ όποιος θέλει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να αποδείξουν αν δεν γίνεται αυτά που λένε. Δηλαδή αυτά που
2: να κοιτάξει και για την κοινωνική κατοικία, αγαπητέ, την κοινωνική κατοικία που την παίρνουν τσάμπα τα φαν, να την εκμεταλλευτεί ο ΕΦΚΑ μαζί με τα χιλιάδες στήρια που είναι άδεια. Επίσης αυτό που λέει με τη ΔΕΗ, κρατικοποίηση, την ΕΛΠΕ, την Εθνική Τράπεζα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα οικονομικού μεντόλου για αριστερά προοδευτικά τα λαϊκά στρώματα να πάρουμε μια ανάσα. Διότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να τα προκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Δεν φτάνουν στο συνταξιούχο, το φωνάζω, να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 9 στους 10 πάνε με δόσεις να πληρώσουν. Η μεζίνη εδώ στην Κέρκυρα κοντεύει να φτάσει στα 2,5 ευρώ. Τα 2,5 ευρώ η βενζίνη. Τι να πληρώσει ο συνταξιούχος? Το ρέμα, το φως, το ενίκιο, τα φάρμακα. Παναγία σώσε είναι.
1: Κύριε Κάνταμου, υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν έχει. Ένα μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε τη μνημονιακή περίοδο ήταν αυτή η περίφημη εισφορά αλληλεγγύης. Γιατί αυτοί λοιπόν δεν την ακουμπάνε καθόλου. Δηλαδή δεν φτάνουν οι κρατήσεις που κάνουν στους συνταξιούχους και σε όλα αυτά. Δεν φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουν επιπλέον φόρο πάνω στο φόρο. Το οποίο
2: αυτό... Αυτό, όπως το λέμε και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξικών Σωματείων, έχει μαζέψει ένα ποσό που αγγίζει τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ακριβώς.
2: Το γνωστό ΑΚΑΓΕ.
1: Έτσι.
2: Και δεν τρέπονται και δεν δίνουν τα αναδρομικά του 11 μήνου που έχουμε δικαιωθεί από τις αποφάσεις του ΣΤΕ από το μακρινό 2019. Αυτό το 11 μήνο που κοντεύει να γίνει το γιοφύρι της Σάρτας. Φεύγουν οι συνταξιούχοι για τον Παράδεισο και για τον Άγιο Πέτρο και δεν μπαίνουμε. Και δεν τρέπονται. Και τα έχουνε, λέγανε ότι θα το καταργήσουν. Τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Λέγανε έτσι. Για τη 13η σύνταξη τίποτα. Κανένα από τα βασικά αιτήματα του κλάδου δεν έκανε σεβαστό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πληρώνουμε 5% υπέρ του ΕΟΠΗ για τις κύριες και 5% υπέρ του ΕΟΠΗ στις επικουρικές. Και όταν πεθάνει κάποιος, εξακολουθούν και του κρατάνε το 5% εισφορά υπέρ του ΕΟΠΗ για την ασθένεια. Καταλάβατε που είναι το μεγάλο κλέψιμο που γίνεται στις συντάξεις. Ευελπιστώ όμως οι συνάδελφοι, οι συνταξιούχοι, αυτός ο συνταξιούχος των 700, των 800 ευρώ, αυτός ο συνταξιούχος που πήγε, έβγαλε τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια και ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, να συγκρίνει ρεαλιστικά με πραγματικές τιμές τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων που τα άκουσε, αλλά δυστυχώς τα άλλα τα προγράμματα των άλλων πολιτικών κομμάτων ακούγονται καθημερινά μέσα από τα ΜΜΕ της χώρας μας και το πρόγραμμα αυτό που για μένα, άμα το δει κάποιος, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ είναι που καλύπτει όλο το οικονομικό φάσμα και των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Αυτό πρέπει να παίζεται, αυτό να δει ο κόσμος και να μην βγάλει τα μάτια του πάλι με τα ίδια του τα χέρια. Τα είδαμε και εγώ ευελπιστώ ότι στο τέλος θα τους ξυρίσουμε όλους. Όπως λένε, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Και θέλω να πω κάτι, επειδή τώρα βγαίνουν όλοι και λένε για αυτό το έκτρωμα, το αυγό του φιδιού, δύο στίχους, αυτόν που λέμε όλοι μας, ότι τον φασισμό βαθιά να τον καταλάβουν. Δεν θα πεθάνει μόνος του. Πρέπει να τον τσακίσουμε, αγαπητοί κύριοι.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά φαίνεται ότι δεν τον φοβούνται πολύ το φασισμό ή δεν τον ξέρουν. Γι' αυτό και λαμβάνει την προβολή που έχει και είδαμε τώρα, ας πούμε, ξανά τα ίδια.
2: Καταλάβατε, ναι. Όλα τα μέσα πέσουν από αποφυλακίσει και ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το ΦΥΣΑ, που είναι υπεύθυνος για τον Αιγύπτιο, τους ψαράδες,
1: τον Πακιστανό,
2: βεβαιότατα, ναι, για όλα αυτά που έχουμε υποστεί. Για όλη αυτή την τρομοκρατία που επικρατούσαν στις λαϊκές αγορές, ξεχάσατε, που πηγαίνανε μέσα στις λαϊκές αγορές στα μπαζάρια και πλακώνανε στο ξύλο τους ανθρώπους που πουλάγανε να βγάλουν ένα ευρώ, δύο ευρώ. Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Ευελπιστώ να υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα, να μην μπορούν οι άνθρωποι, αλλά ξέρετε ποιο είναι. Δεν το νομικό, το θέμα είναι να τους απομονώσει, να τους στείλει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Να τους κλείσει μια και καλή στο χρονοτούλα από τις ιστορίες.
1: Αυτό είναι ευχή και ελπίδα, αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο είναι. Να σας πω κάτι, ακούμε διάφορα έτσι σχέδια έτσι, από την κυβέρνηση και κάποια επιχειρήματα, ότι ζούμε μια συγκλονιστική ευημερία και ότι εν πάση περιπτώσει είναι ανοιχτά όλα. Να, για παράδειγμα, το χρησιμοποιούν από το γεγονός ότι 300.000 συνταξιούχοι αναγκάζονται να δουλέψουν σε δουλειές δεύτερες και τρίτες για να τα βγάλουν πέρα, το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για να δείξουν ότι υπάρχουν δουλειές και να, αφιδώς, βγάζουμε χρήμα. Ποια είναι η πραγματικότητα, έτσι εσείς?
2: Η πραγματικότητα, έχω πει, είναι να ντρέπονται που λένε τέτοιο πράγμα, έτσι, διότι είναι ντροπή το 2026 ένα συνταξιούχος πάνω από 67 χρονών να αναγκάζεται να δουλέψει διότι δεν του φτάνει η χαμηλή σύνταξη των 700 και των 800 ευρώ. Και είναι ντροπή τους αυτό που λένε. Είναι ντροπή τους που παράνομα και αντισυνταγματικά δεν δίνουν αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Είναι ντροπή τους που παράνομα και αντισυνταγματικά δεν δίνουν αυξήσεις και στις επικουρικές συντάξεις. Ποιος να μας λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε και οι επικουρικές συντάξεις αυτή την αριθμική αναπροσαρμογή του 2 ή του 3%. Παράνομα την κρατάνε και δεν τη δίνουν. Και το να λένε τώρα ότι ο συνταξιούχο, τι κάναμε, το συνταξιούχο δεν του κρατάμε τη σύνταξη, ναι, και είναι προς τιμή τους αυτό, ή είναι ντροπή τους που αναγκάζουν έναν άνθρωπο 67, 68, 70 χρονών να πάει να δουλέψει ξανά για να μπορέσει να βοηθήσει λίγο το εισόδημά του που δεν του φτάνει.
0: Και πόσα δυστυχήματα έχουμε εκεί, έτσι, ατυχήματα και δυστυχήματα, τελευταίες ώρες και ηλικίες τέτοιες.
2: Ακριβώς όπως θα λέτε είναι και θα πρέπει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές σας να βγάζετε συναδέλφους συνταξιούχους, να βγαίνει η φωνή και η οργή μας, διότι είμαστε 2 εκατομμύρια. Ας αναλογιστούμε και εμείς, να πάρουμε και εμείς, βάλαμε πλάτη, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, από το μακρινό 2019, είναι καιρός τώρα να αναπληρωθούν τα χαμένα εισοδήματα των συνταξιούχων και των ασφαλιστικών ταμείων, όπως πολύ σωστά το ξαναλέω. Αυτή η βόμβα μεγατόνων που έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μετατρέψει τον ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο που θα εξασφαλίζει για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα με υγεία σε όλες και όλους εκεί στο κόκκινο.
0: Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, Αριστοτέλης Κάντας.
3: Στο κόκκινο.
4: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάντως, πραγματικά αυτό το μέτρο που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη είναι όλα τα μέτρα, δηλαδή έχουν πιάσει το σφιγμό της κοινωνίας και όλη την κοινωνία, για την ακρίβεια αυτών που χρωστάει, αλλά και για τον ΕΦΚΑ, όπως και κατέριψε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ψέμα για τον κόφτη, το δημοσιονομικό κόφτη. Και πραγματικά έχουν προκαλέσει και προσκαλέσει όλους όσοι επιθυμούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι δημόσια, να συζητήσουν, και όποιος θέλει να αποδείξει ότι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κοστολογημένο, δεν είναι υλοποιήσιμο, με παραδείγματα. Και εκτός αυτού είναι και πράγματα που γίνονται και σε άλλες χώρες. Δεν είναι δηλαδή με αυτό που λέγαμε για το ελληνικό ή για τον ΔΔΕ, έτσι, ότι άλλα ταμεία έχουν μετοχές. Γιατί μπορεί κάποιο ταμείο του Καναδά να έχει μετοχές, να είναι μέτοχος στο ελληνικό και δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ? Γιατί μπορεί κάποιο ταμείο από την Αυστραλία να έχει μετοχές στο ΔΔΕ αλλά δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ? Γιατί το απαγορεύεις, γιατί δεν του επιτρέπεις να έχει μια τέτοια συμμετοχή? Όχι, πραγματικά ήταν πάρα πολύ αυτό καλό μέτρο. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τον Κασιδιάρη και για όλα αυτά που έγιναν και την απευθεία σύνδεση που είχε ο Sky, λες και ποιος ξέρει τι θα γινόταν, ας πούμε, αν το δείχναν μόνο στο δελτίο και δεν είχαν ζωντανή σύνδεση. Να συζητήσουμε το θέμα με τον συνάδελφο της ΕΦΣΥΝ, της Εφημερίδας των Συντακτών, τον Δημήτρη Ψαρά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είδαμε πραγματικά
2: την προβολή, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την προβολή περισσότερο. Πώς ξανά τα ίδια, αυτό ένα σχόλιο, έτσι, κύριε Ψαρά?
1: Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό πριν από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το έχουμε ζήσει το ένα αρρωστημένο ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας των μέσων ενημέρωσης, το οποίο εμφάνιζαν τη Χρυσή Αυγή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, δηλαδή, ως ένα βεβαίως κάπως βίαιο και κάπως έντονο και τα λοιπά πολιτικό σχήμα, αλλά ταυτόχρονα αντιμετώπιζαν τις κινήσεις και τις δράσεις της ως ένα ακόμα δημοσιογραφικό ενδιαφέροντος ζήτημα. Μέχρι τις κοινωνικές εκδηλώσεις των ηγετικών στελεχών της, ξέρω εγώ, τον γάμο του Αναγιώταρου, άμα ψάξει κάποιος στο πρώτο θέμα μπορεί να βρει γύρω στις 120 φωτογραφίες από το γάμο αυτό. Αυτό θέλω να πω, ότι επανερχόμαστε πάλι στα ίδια. Λες και δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως στο δικαστήριο αλλά και σε δημοσιογραφικές έρευνες η πραγματική δράση της Χρυσής Αυγής και του ίδιου του Κασιδιάρη, φυσικά.
2: Επειδή έχετε ασχοληθεί κατά κόρον με το θέμα αυτό και παρακολουθήσει και τα δημοσιεύματα που έχετε κάνει, και με επιτυχία και δημόσια, σας λέω, ήταν και εξαιρετικά. Ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή ξαναβγαίνει στην επιφάνεια είναι ότι αυτή η όποια η δράκα αυτών των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο έχουν χρηματοδότηση, έτσι. Δεν μπορεί ξαφνικά, ας πούμε, και χρηματοδότηση από κάποιους που έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, να τα δώσουν αυτά τα χρήματα.
1: Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περίπτωσης αυτής, δηλαδή της ελληνικής ακροδεξιάς, της ακραίας ακροδεξιάς, είναι ότι αντίθετα από ομοειδή σχήματα σε άλλες χώρες που ήταν κατευθείαν εκτός πολιτικού και οικονομικού παιχνιδιού, η Χρυσή Αυγή, ακόμα και την περίοδο που ήταν πολύ περιορισμένη και και δεν είχε καμία εκλογική διάσταση, ακόμα και τότε είχε σχέσεις με οικονομικούς παράγοντες και λειτουργούσε στο πλαίσιο ενός οικονομικού συστήματος. Τώρα ο ίδιος ο Κασιδιάρης δηλώνει ότι έχει την υποστήριξη του Elon Musk. Α. Επειδή υπήρξε κάποιο... Ο Elon Musk είναι ως γνωστόν ο θεωρούμενος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη. Επομένως...
0: Και που δεν έχει, και δεν έχει κρύψει και τη στήριξή του σε αυτά τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τώρα, τι ακριβώς βέβαια θέλει ο Μάσκ από αυτά τα σχήματα, δεν είναι ακριβώς αυτά που θέλουν αυτά τα σχήματα από τον Μάσκ, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο που όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές και ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακόμα και σε όλο τον κόσμο με την διακυβέρνηση Τραμπ και τον γύρο, τον περίγυρο της, αυτής της νέας διακυβέρνησης, βλέπουμε ακροδεξιά και φιλοναζιστικά σχήματα να αποκτούν ξαφνικά ένα έρμα δημόσιο και ανοιχτό προς την κοινωνία. Είναι και ένα καινούριο φαινόμενο αυτό. Και φοβάμαι ότι ο λόγος που στην Ελλάδα αυτά τα σχήματα ακόμα και τώρα δεν έχουν τεράστια
2: εκλογική απήχηση,
1: ναι. Αυτό δεν είναι θετικό κατά τη γνώμη μου, γιατί οφείλεται σε κάτι σκοτεινό του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Δηλαδή στο γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι η πρώτη και της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης, που σε ένα μέρος της ακροδεξιάς που προερχόταν από το Λάος έδωσε τον πρώτο ρόλο στην διακυβέρνηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή την κίνηση και τη γραμμή και τα στοιχεία του επιτελικού κράτους θα διευθύνουν ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Θάνος Πλεύρης κτλ. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πέρασε κάπως υπόγεια στην ελληνική κοινωνία, γιατί χρησιμοποιήθηκε και η περίοδος της πανδημίας, τα κλεισίματα, υπήρχε η σκοτεινή περίοδος, η μετά την κρίση, και ξαφνικά βρεθήκαμε να έχουμε ομοειδεάτες ή πιο light εκδοχές της Χρύσης Αυγής στο επίκεντρο του επιτελικού κράτους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το παραδέχονται φυσικά οι ίδιοι, αλλά άμα το δει κανένας από κοντά το συμπεραίνει. Σας λέω ένα παράδειγμα από τη σημερινή κατάσταση με τον Κασιδιάρη. Αν δει κανένας τις δηλώσεις τις χρεσινές του κυρίου Χρυσοχοίδη, του αρμόδιου υπουργού δηλαδή, είναι ότι δεν ξέρει, δηλώνει ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι δεν ξέρει τι ψηφίστηκε το 23, όχι πριν από 50 χρόνια, το 23, πριν από 3 χρόνια. Και λέει δεν ξέρει αν έχει δικαίωμα ο Κασιδιάρης να προχωρήσει σε κόμμα και σε εκλογή. Δεν ξέρει, θα το δει, λέει, ο Άριος Πάγος. Μα υπάρχει νόμος τον οποίο έχει ψηφίσει ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης και η κυβέρνησή του. Το ίδιο και πριν από λίγες μέρες, στις αρχές του μήνα, ο Γεωργιάδης, ο οποίος δεν είναι ούτε ο Χρυσοχοίδης ούτε ο Γεωργιάδης είναι βλάκες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και είναι μέσα στην πιάτη.
0: Και, δεν είναι, αλλά και τα λένε και δημόσια, ακριβώς φτιάχνουν και το κλίμα όμως. Δεν ξέρουμε αν μπορεί ακριβώς να είναι, να δούμε τι γίνεται.
1: Είναι και μήνυμα προς τον Άριο Πάγο. Ξέρουμε ότι ο Άριος Πάγος, έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα, είναι ελαφρώς υποχείριο της εκάστοτε κυβέρνησης.

0: σύστημα δεν έχει αγκαλιάσει αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, προσπαθώ να θυμηθώ. Και δεν υπάρχει. Στη Βουλή, όταν ήταν στη Βουλή η Χρυσή Αυγή, ψήφισε ναι, κάτι ναι. ενάντια των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, έφερε μια πρόταση νόμου, κάτι υπέρ, υπέρ του λαού.
1: Αντίθετα, όπως έχει αποκαλυφθεί κιόλας και στην περίοδο της δίκης της, γιατί αποκαλύφθηκαν οι εσωτερικές συνομιλίες που είχαν, τα τηλεφωνήματα δηλαδή, πριν από την δολοφονία του Φίσα, που είχαν με στελέχη της κυβέρνησης, φαινόταν ότι υπήρχε μια διαπλοκή. Δεν ήταν ότι έπεσε από τον ουρανό ο κύριος Μπαλτάκος.
2: Συγγνώμη κύριε Ψαρά, επειδή το καλά κάνετε και το λέτε, επειδή εγώ εκ παραδρομής και διορθώνω θα συνεχίσετε, είπα για Μπρατάκο, ο κύριος Μπαλτάκος ήταν που έκανε και το,
1: ο κύριος Μπαλτάκος
2: ήταν που έκανε τις επαφές τότε και τις, έτσι, συνεχίστε.
1: Ο οποίος είχε μεγάλη αρμοδιότητα, αλλά ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, το είπε ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος στη Βουλή. Δήλωσε ότι με τον Μπαλτάκο είμαστε εμείς μαζί από πολλά χρόνια, από την περίοδο της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης. Διότι είμαστε υποστηρικτές της κυπριακής υπόθεσης, και λέγοντας κυπριακή υπόθεση εννοούσε την νέο καβίτα, δηλαδή τους τρομοκράτες που προσπάθησαν να ρίξουν την κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Θέλω να πω ότι η Χρυσή Αυγή πράγματι ήταν και εξακολουθούν κάποια κομμάτια της να είναι συνδεδεμένα με αυτό που λέμε το βαθύ ελληνικό κράτος.
0: Μα δεν ήταν πάντα κρυμμένοι όλοι αυτοί οι βασιλοχουντικοί στη Νέα Δημοκρατία στο διάστημα της μεταπολίτευσης.
1: Ακούστε, υπάρχει μια διαφορά επί Καραμαλή, του μεγάλου Καραμαλή. Ναι. Στη συνέχεια, ακόμα και επί Αβέρο που ήταν φιλοχουντικός και τα λοιπά και ανοιχτός προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα και φυσικά επί Κώστα Καραμαλή του νεότερου, ο οποίος θυμίζω ότι απέβαλε από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ακόμα και επί Σαμαρά, ο οποίος και σήμερα προσπαθεί να εκφράσει μια πιο συντηρητική δεξιά πλευρά, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονταν η φιλοχουντική, η φιλοβασιλική κτλ. Αλλά σε δεύτερο ρόλο. Δηλαδή ότι εντάξει, δεν σας βάζουμε όλοι στη φυλακή, αλλά ελάτε εσείς να μας βοηθήσετε. Και κλείνανε το μάτι σε ειδικές περιοχές της χώρας, ξέρω εγώ στην Νότια Πελοπόννησο ή δεν ξέρω εγώ κάπου αλλού, που υπήρχε ένα ρεύμα τέτοιο πολιτικό. Αλλά το καινούριο είναι ότι η κυβέρνηση σημερινή έχει δώσει στα στελέχη αυτά τον πρώτο ρόλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκεί είναι η δυσκολία. Δηλαδή η κυβέρνηση Σαμαρά αναγκάστηκε, αλλά το έκανε, προχώρησε, βοήθησε την δικαιοσύνη να προχωρήσει στην διερεύνηση της υπόθεσης της Χρύσης Αυγής. Παρότι μέχρι τότε μέσω του Μπαλτάκου συνεργάζονταν στο να περνάνε νομοσχέδια, επειδή θυμίζω εκείνη η κυβέρνηση είχε μέσα και την Δημοκρατική Αριστερά που
2: του Κουβέλη, ναι, του Φώτη Κουβέλη.
1: Ναι, που είχε προωθήσει κάποια νομοσχέδια τα οποία ήταν αντίθετα στις ακροδεξίες βλέψεις και για το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως για αντιρατσιστικά νομοσχέδια, τα οποία προσπαθούσε να τα υπονομεύσει η υπόγεια η τότε κυβέρνηση μέσω της συνεργασίας Μπαλτάκου και Χρυσής Αυγής. Αλλά αυτό όμως σταμάτησε, κόπηκε το φθινόπωρο του 2013 μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και το ξεσηκωμό.
0: Και την οποία, συγγνώμη για τη διακοπή, και την οποία αρχικά ναι. πήγαν να την περάσουν ως οπαδική βία, γιατί είχε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα εκείνο το βράδυ.
2: Πάλι ο Σκάι το έκανε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, οπαδική βία, πήγαν να το περάσουν έτσι αρχικά.
1: Ναι, Μόνο που ο αγώνας αυτός

0: ήταν μεταξύ ελληνικής ομάδας και ξένης ομάδας. Επομένως δεν μπορούσε να υπάρχει οπαδική βία. Έπαιζε δηλαδή ο Ολυμπιακός με κάποια ξένη ομάδα, δεν θυμάμαι πια.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή από την άλλη πλευρά αντίπαλες ομάδες. Αυτά ήταν γελοιότητες και γι' αυτό πάρθηκαν πίσω αμέσως. Αλλά πράγματι, άμα προσέξει κανένας τις πρώτες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα, θα δει κιόλας ότι ακόμα και ο κύριος Δένδιας, που ήταν τότε αρμόδιος υπουργός, το πρώτο που σκέφτηκε και ήταν κατά της Χρυσής Αυγής, δεν απαντούσε στις ερωτήσεις και τα λοιπά που κάναν στη Βουλή. Το πρώτο που είπε είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας καινούριος νόμος για να ερευνήσουμε τη Χρυσή Αυγή. Και μετά κατάλαβαν ότι ο νόμος υπάρχει, που είναι ο νόμος που διώκει τις εγκληματικές οργανώσεις. Εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος και βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση.
1: Πάντως, μιας και το λέμε γύρω-γύρω για να μιλάμε και επί της ουσίας, δεν είναι μόνο η πρώτερη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κόμματος, τέλος πάντων, να ο Θεός θα το κάνει κόμμα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν και κυρίως ο Κασιδιάρης ακόμα και όταν ήταν στη φυλακή. Δηλαδή τα προνόμια που απολάμβανε μέσα στη φυλακή, έχοντας κινητά, έχοντας εκπέμποντας κατά καιρούς αναρτήσεις που δημιουργούσαν, ξέρεις, πολιτική και είχε πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως και τον τρόπο με τον οποίο τον έβγαλαν από τη φυλακή, με μια σημαία που του δώσανε, τον βγάλανε και νωρίτερα, παρότι ήταν προγραμματισμένο 12 να βγει, τον βγάλαν 12 παρά 8 λεπτά.
2: 4 λεπτά νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, και ναι, είναι, ναι, δείχνει και κάτι, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ακόμα και μετά την άσκηση της δίωξης για τη Χρυσή Αυγή, το 14 δηλαδή, που είχαμε ευρωεκλογές, είχε προφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης ακόμα δεν είχε προφυλακιστεί και ήταν αυτός ουσιαστικά που έλυνε και έδαινε μαζί με τον Μπαλτάκο. Δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα η υπόθεση Μπαλτάκου. Λοιπόν, βρήκε ως γνωστόν πρόθυμους υποψήφιους ευρωβουλευτές ο Κασιδιάρης, ανώτατους αξιωματικούς, τον Ελευθέριο Συνοδεινό και τον Γεώργιο Επιτίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Και αργότερα, όταν έφυγε από τη Χρυσή Αυγή για να φτιάξει το δικό του κόμμα, το Έλληνες Γάμμα Ταφ Πι, ας πούμε, συνονοήθηκε με τον και φοβήθηκε ότι δεν θα το επιτρέψουν την
1: κάθοδο στις εκλογές.
0: Την κάθοδο, ακριβώς. Έβαλε τη θέση του τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιο Κανελόπουλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας.
1: Βαθύς μηχανισμός εξουσίας.
0: Βαθέως κράτους.
1: Βαθέως κράτους, βεβαίως. Με πολλά...
0: αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι τα... οι οπαδοί, οι χθεσινοί που μαζεύτηκαν στο Δομοκό, δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι, ας πούμε, απλώς followers του
1: καταπληκτικού
0: Ηλία. Ναι, δεν είναι αυτό. Είναι το οι σοβαροί, όσοι βρίσκονται πίσω από αυτή την από τις κουίντες αυτού του περίεργου θεάτρου.
2: Μάλιστα, και βέβαια το σχολιάσαμε και χθες, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμη, κάνα 2-3 λεπτά, σχολιάζαμε και χθες με το Σωτήρι ότι ο Κασιδιάρης βγήκε, έτσι. Αλλά αν ζητήσει άλλος άδεια, ας πούμε, βγήκε και πόσες έχει πάρει, 15-16 άδειες, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλκέτριζέη.
1: Α, τα μόνο αυτοί έχουν προνομιακή.
2: Αλλά άλλοι δεν έχουν, πρέπει να σαπίσουν, γιατί δεν μετανόησαν. Προφανώς ο Κασιδιάρης μετανόησε, ας πούμε, σε αντίθεση με τον Ιωτόπουλο, τον Κουφοντίνα ή τον Ξηρό, ας πούμε, που δεν βλέπει, δεν ακούει. Είναι ένας ανάπηρος άνθρωπος, ας πούμε.
0: Είναι το αντίθετο. Ο Κασιδιάρης λέει ότι δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή ότι ο Κασιδιάρης λέει ότι όλα όσα μου έχουν αποδοθεί είναι ψέματα.
1: Είναι κατασκευές, ναι.
0: Είναι κατασκευές. Και ότι θα καταφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εντάξει, με τα σημερινά δεδομένα δεν θα καταφύγει φυσικά. Αλλά το καθυστερεί αυτό, εν όψη το ότι δεν έχει βγει ακόμα η δεν έχει γραφτεί, δηλαδή δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση του εφετείου και επομένως δεν μπορεί να προσφύγει ακόμα στον Άριο Πάγο για την ανέρεση, αλλά επιμένει, δεν έχει δεχτεί τίποτα από όλα όσα έχουν συμβεί. Παρότι ακόμα και το φευγιό του από την από τη Χρυσή Αυγή, όπως έχουμε αποκαλύψει, γιατί έχω αποκαλύψει το κείμενο που είχε απευθύνει στον Μιχαλολιάκο, το οποίο δεν το αποδέχτηκε ο Μιχαλολιάκος και έτσι έφυγε ο Κασιδιάρης,
1: ναι,
0: πριν από την έκδοση της πρώτης απόφασης, ναι, δηλαδή τον Μάιο του 2020. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης δεν έλεγε τίποτα διαφορετικό από αυτά που έλεγε ο Μιχαλολιάκος. Δηλαδή, απλώς αυτό που πρότεινε είναι να έμενε ο Μιχαλολιάκος επίτιμος πρόεδρος και να αναλάμβανε την ηγεσία της Χρυσής Αυγής ο ίδιος ο Κασιδιάρης ως γενικός γραμματέας. Αυτό ήταν η διαφορά τους. Δεν το δέχτηκε ο Μιχαλολιάκος και έφυγε ο Κασιδιάρης. Επομένως θέλω να πω ότι όλα όσα βαραίνουν την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση πραγματικά τον βαραίνουν εφόσον ήταν στην ηγεσία της.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ
1: για τη συνομιλία, εξαιρετική. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Ψαράς, δημοσιογράφος της εφημερίδας των Συντακτών. Εμείς εδώ τελειώσαμε, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρα σας.
3: Τη μουσα του να βρει.

Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι της Ευρώπης είναι εδώ. Έτσι μας κατάντησαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε στο κόκκινο στην εκπομπή των Βούλγαρη Καψόχα ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης Αριστοτέλης Κάντας. Και το 1 ευρώ είναι καλοδεχούμενο, μας κοροϊδεύουν όμως με τέτοια ακρίβεια στην αγορά. Ανέφερε σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ τον Νοέμβριο, ενώ κάλεσε παράλληλα να αναδειχθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ ως επενδυτικό ταμείο, την οποία χαρακτήρισε αριστερό πρόγραμμα που κοιτάει τον συνταξιούχο. Με τη συζήτηση και τη δεύτερη ψηφοφορία ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία βρίσκει τη κυβέρνηση πολιτικά απομονωμένη, καθώς καμία από τις διατάξεις που προτείνει δεν πρόκειται να τύχει ευρύτερων συνενέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική αντιπολίτευση κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού και πολιτικό αντιπερισπασμό. Και δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Στάση εργασίας στην Αττική ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΕΔΗ με συγκέντρωση στη Μία στο Σύνταγμα. Η ΑΔΕΔΗ καταγγέλει συνεχιζόμενη επίθεση στους εργαζόμενους και τονίζει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το αίτημα για αξιοπρεπή διαβίωση από το μισθό. Στο στόχαστρο βάζει το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στην Αθήνα. Φοιτητικοί σύλλογοι καλούσαν νωρίτερα σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις πολύερες απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένουν τα αλλεπάλληλα alert στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά και το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Η γιατρός αρνείται την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν υπήρξε δόλος και πως ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Η νέα νυχτερινή τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια διόρθωσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τμήμα παιδείας του κόμματος και ο Γιάννης Αμανατίδης κάνουν λόγο για ένα διαρκές ραβεξίλωνε και τονίζουν ότι ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να καταργηθεί. Η ρύθμιση της κυβέρνησης προβλέπει την αναγνώριση του διανυθέντος χρόνου σπουδών όσων φοιτούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται το άρθρο 16 και ζητά την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, χαρακτηρίζοντας την επιμονή της κυβέρνησης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδεοληψία. Την πάγια θέση της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε την στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου απειλή για την Τουρκία και συμπλήρωσε ότι η Άγκυρα έχει θέσει το ζήτημα στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Καστελόριζο, επικαλούμενο στη μικρή απόσταση του από τις τουρκικές ακτές, μάλιστα λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ακριτικά νησιά. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς το πετρέλαιο τύπου Brent βρίσκεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι και η τιμή του πετρελαίου κίνησης που έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης από το πρωί λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης. Τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνται προσωρινά από μία τροχιά. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν τις επόμενες ημέρες οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Δυτική Γάζα. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από προηγούμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας συνδέεται με τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά από επιθέσεις από μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν. Μονοψήφιος παρέμεινε εντωμεταξύ και χθες ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Μειώθηκε στα 4 από 7 προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με προκατακτικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον Ολυμπιακό ανήκει και επίσημα από σήμερα ο Μάριος Μουαντιλμαντζή, με τη μεταγραφή του από τη Samsung Sport να ολοκληρώνεται λίγο πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου στην Ελλάδα. Οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία για την παραχώρηση του 28χρονου επιθετικού έναντι περίπου 8 εκατομμύριων ευρώ και σήμερα η ΠΑΕ του Πειραιά ανακοίνωσε την απόκτησή του.
0: Ο καιρός.
4: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και στα Κύθυρα, ενώ το πρωί υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Με εμάς να ισορροπούμε τώρα σε αυτή την επικαιρότητα. Την ώρα που εμείς λέμε όλα αυτά για το μαζονάκι, για τα παραϊατρία, για όλα αυτά τα φοβερά που έχουν συμβεί και τα οποία αποκαλύφθηκαν με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν τώρα οι δύο υπεύθυνοι και οι γιατροί με την κατηγορία τη νέα που αναβάθμισαν, όπως τα λέγαμε εμείς προχθές, τέλος πάντων, και της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κατέρευσε τώρα η γιατρός κατηγορούμενη, γιατί άκουγα εκεί κάποιες ανταποκρίσεις ότι ήταν αγέροχη κλπ. Δεν ήταν αγέροχη. Πώς είναι δυνατόν να είσαι αγέροχη, αν αντιμετωπίσει τα. Εν πάση περιπτώσει, λιποθύμηση. Υπήρχε και ένα επεισόδιο χτες. Ανθρώπινα είναι αυτά. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που συζητάμε εμείς όλα αυτά για τα παραϊατρία κλπ. Στην Ευρώπη, αυτή την ώρα, γίνεται μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Καθόλου δεν πρέπει να υποτιμάμε αυτές τις συζητήσεις. Στην Ολομέλεια, στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι σε εξέλιξη. Με την κυρία Φοντερ Λάιν, βεβαίως, θα τα βρίσκει όλα ιδανικά. Ζήτω η Ευρώπη τελείως την ομιλία της. Και από την άλλη, τώρα έχουν αρχίσει ομιλίες. Θα μιλήσει και ο κύριος Κώστας Αρβανίτς, πλευρά της αριστεράς, ο αντιπρόεδρος. Λοιπόν, να τις λένε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι στην Ευρώπη, δεν είναι καθόλου ιδανικά. Να τις λένε για τους κινδύνους από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πως ελάχιστη θωράκιση υπάρχει σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες και σε σχέση με τη διασφάλιση της εργασίας των νέων και όχι μόνο των νέων. Ανακοίνωσε και ένα πρόγραμμα, δεν κατάλαβα. Με μέτρα για τα παιδιά, κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να μπαίνουν στα social τα παιδιά. Απαγορεύεται. Κάτω των 15 δεν επιτρέπεται να έχουν λογαριασμούς. Ανακοίνωσε και διάφορες τέτοιες οδηγίες που θα έρθουν και στην Ελλάδα, θα τα δούμε και εδώ. Θα γίνει κουβέντα πάλι για αυτά όλα. Και βεβαίως κάτι είπε και για τον Νετανιάχο και για τη Γάζα. Αλλά εκεί συνεχίζει το πρόγραμμά της συγκεκριμένη για τα αυτά, για τα σύνορα, πώς πρέπει να διασφαλιστούν κλπ. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε όμως λεπτομερώς αύριο τώρα. Θα έχουμε τον κύριο Κώστα Αρβανίτη αύριο προσκεκλημένο να μας πει και το κλίμα λίγο εκεί. Τον κύριο Βέμπερ να τα δίνει όλα. Εμοσταγή δικτάτορα είπε για τον Πούτιν, έτσι. Ανακάλυψε τώρα την ολοκληρωτισμό του Πούτιν ο κύριος Βέμπερ εκεί. Λοιπόν, και διάφοροι άλλοι όμως να θέτουν και θέματα διαφάνειας με τα εμβόλια, να ξέρετε. Της είπανε και της κυρίας Φοντερ Λάιον ότι έχει γίνει πάρτι με τα εμβόλια στη διάρκεια της πανδημίας, έτσι. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, γίνονται και αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς τα παρακολουθούμε στην Ευρώπη, γιατί μας αφορούν, γιατί μιλήσαν και για την ενέργεια, για τις τιμές, πώς οι πόλεμοι οδήγησαν στην έκρηξη των τιμών. Για την κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα βέβαια ήταν στο επίκεντρο γιατί υπόθηκε αυτά για τις πυρκαγιές κλπ. Ακούστηκε κανένα 2-3 φορές και το όνομα της Ελλάδας, όχι πάντα για κακό, για να τα λέμε όλα. Και μίλησε για το κράτος δικαίου, κυρία Φοντερ Λάιν. Δεν έχει δει τι γίνεται και στη χώρα μας. Το κράτος δικαίου λέει. Το κράτος δικαίου λέει θα επηρεάσει την αποδέσμευση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε η κυρία Φοντερ Λάιν. Εν πάση περιπτώσει, τι να πω τώρα, είπαμε, θα τα πούμε αύριο αυτά πιο με λεπτομέρειες. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να μας λέει, να μας δίνει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές. Με τη χαρά της Τάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Και ο Κώστας ο Πιατές είναι στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, είπαμε, εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα και να λέμε και τα θέματα που δεν τα πολύ ακούτε. Χτες το ΙΝ το αποκάλυψε, για να, μάλλον αναπαρήγαγε μια είδηση που έσκασε εκεί στην Κύπρο και αφορά ένα γνωστό μας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τον κύριο Ταλ Ντίλιαν. Σας είχαμε πει ότι ο κύριος Ταλ Ντίλιαν το 20, το 19 μάλλον, είχε μια ιστορία πάλι με παρακολουθήσεις και λοιπά. Τον καθάρισαν βέβαια και εκεί οι δικαστές, η αρχή προσωπικών δεδομένων, του βάλανε ένα πρόστιμο, ελάχιστο πρόστιμο. Είχε 1 εκατομμύριο πρόστιμο από την αρχή προσωπικών δεδομένων και αυτό χτες νομίζω μπόρεσε και το έτσι έπεσε στα μαλακά. Όμως ο κύριος Ντίλιαν έκανε μια δήλωση με αφορμή, τέλος πάντων, την ευνοϊκή του μεταχείριση. Έκανε μία δήλωση στον Αλφα Κύπρου, σε ένα συνάδελφό μας, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε τώρα σε λίγο, επειδή είναι εξωτερικό, είναι Κύπρος, εντάξει, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Σε αυτή τη δήλωση λοιπόν που έκανε ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, εξακολουθεί να πιέζει την ελληνική κυβέρνηση, εκτός από το ότι συμβολογεί βέβαια, γιατί ορίστε απειλάγει από τις κατηγορίες εκεί στην Κύπρο. Όμως από την άλλη πλευρά λέει ότι όσοι προσπαθούν να υπηρετήσουν αυτό το αφήγημα περί ιδιωτών, αυτό θα ανατραπεί από την αλήθεια. Θα σας πω και πώς το λέει σε λίγο ακριβώς. Και κυρίως θα μας πει ο συνάδελφος εκεί στην Κύπρο, θα συνδεθούμε σε λίγο από τον Αλφα Κύπρου, συνδεθούμε σε λίγο μαζί του για να μας πει πώς πήρε αυτή τη δήλωση, τι εισπράττει εκείνος ως πρώτος αποδέκτης, τέλος πάντων, της δήλωσης Ντίλιαν για το πώς πιέζει την ελληνική κυβέρνηση. Ουσιαστικά ο κύριος Ντίλιαν εξακολουθεί να υπηρετεί αυτό το σενάριο, ότι δηλαδή που λέει από την αρχή, άλλωστε το έχει αποτυπώσει και σε δικόγραφα, ότι δηλαδή το Predator, το παράνομο λογισμικό που απαγορεύεται να κυκλοφορεί και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, είναι παράνομο, το εμπορευόταν, το έδινε, το προμήθευε, τέλος πάντων, όχι σε ιδιωτικές εταιρείες, ούτε σε ιδιώτες, αλλά το προμήθευε σε κυβερνήσεις ή σε δημόσιες αρχές ή σε αρχές ασφαλείας, αυτό έχει πει, περιγράφοντας, εμείς καταλάβαμε λίγο, ότι αυτή είναι η ΕΕΠ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, θα το δούμε κιόλας. Λοιπόν, έως ότου συνδεθούμε μαζί του, να ακούσουμε ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε.

0: Λοιπόν, χαμπέ μου, τον έχουμε τον συνάδελφο. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Αγαπίου. Είναι δημοσιογράφος του Αλφα Κύπρου. Και είχε, εν πάση περιπτώσει, είχε την αποκλειστικότητα, θα έλεγα. Έχω χάσει λίγο, κύριε Αγαπίου. Γεια σας, τι κάνετε, κύριε συνάδελφε?
1: Χαίρετε, θα σκεφτώ τη λευκοσία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουν χάσει λίγο οι έννοιες της αποκλειστικότητας. Βλέπω δηλαδή, καμιά φορά βλέπω εδώ, το είδα αυτό την περασμένη Κυριακή, είδα ένα θέμα που το είχαμε κάνει στην Αυγή, πρώτο θέμα, να είναι πρώτο θέμα αποκλειστικό την επόμενη Κυριακή σε άλλο μέσο, κυριακάτικο. Τι να σας λέω τώρα. Όμως η δική σας δήλωση είναι αποκλειστική. Λοιπόν, μιλήσατε με τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, τον γνωστό, τον ιδιοκτήτη της Intellexa και τον άνθρωπο του Predator, έτσι. Εμείς τον έχουμε συνδυάσει μαζί με άλλους τρεις, βέβαια, όχι μόνο, με άλλους δύο μάλλον, γιατί η κυρία Χάμου είναι η σύζυγος εκεί. Λοιπόν, με ποια αφορμή του πήρατε αυτή τη δήλωση και θα μας πείτε και τι λέει η δήλωση?
1: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την...
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω.
1: Να σας πω και λίγο το ιστορικό και τις διαφοροποιήσεις, αν θέλετε, της Ελλάδας και της Κύπρου στο θέμα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών. Είναι μια υπόθεση που είχε δει.
0: Έχετε και εκεί όμως την υπόθεση των υποκλοπών με πρωταγωνιστή πάλι τον κύριο Ντίλιαν. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το κοινό. Άσχετα με το περιτύλιγμα τώρα. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η υπόθεση εδώ στην Κύπρο ξεκίνησε το 2019, έτσι εν συντομία, όταν ανακαλύφθηκε στην επαρχία της Λάρνακα στο Μαύρο Βαν και ξεκίνησε έτσι μια περιραίουσα γύρω από το τι δραστηριότητες έκανε, σε ποιες δραστηριότητες εμπλέκεται, το αν παρακολουθούσε παράνομα, αν δεν παρακολουθούσε παράνομα. Ξεκίνησαν ανεξάρτητες έρευνες εδώ στην Κύπρο, αλλά και παράλληλες από τις διοκτικές αρχές. Είχε διοριστεί ένας δικηγόρος ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής. Οδηγήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο, ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και χωρίς να δίνονται και πολλές λεπτομέρειες, πολλές πληροφορίες προς τα έξω, προς τους πραγματικούς λόγους τερματισμού της υπόθεσης, ο Γενικός Εισαγγελέας εδώ στην Κύπρο διέταξε την αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του κύριου Ντίλιαν και ακόμα δύο φυσικών προσώπων που εμπλέκονταν σε αυτή την υπόθεση.
0: Ωστόσο, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν υπαλληλοί του, ήταν κρατικοί?
1: Ήταν ανθρώποι δικοί του, οι οποίοι συνδέονταν.
0: Α, ήταν της εταιρείας, δεν είχαν σχέση με, δεν είχαν δημόσιο ρόλο εκεί στην Κύπρο?
1: Όχι. Μιλάμε για ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα και τελικά καταλήξαμε.
0: Ποιους παρακολουθούσε ο κύριος, ποιους παρακολουθούσαν εκείνος το Βαν, ξέρουμε? Μάθαμε ποτέ εκεί πέρα, λέω τώρα.
1: Δεν γνωρίζουμε αυτή την πληροφορία. Είναι μέσα στα απόρριτα. Πολλά έχουν λεχθεί. Επομένως, δεν υπάρχει, δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει ένα πέπλο, ένα σύννεφο πάνω από την όλη υπόθεση. Και δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα σε σχέση με την ουσία. Όσες έρευνες και αν έγιναν, όσο βαθιά και αν μπήκαν τα πράγματα, το πόρισμα του ανεξάρτητου ανακριτή, που είναι και το πιο βασικό τεκμήριο, αν θέλετε, δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα. Φυλάσσεται υπό άκρα μυστικότητα για λόγους επίκλησης δημοσίου συμφέροντος, καθώς και λόγω της πολυπλοκότητας της
0: υπόθεσης. Εκεί δεν λέγανε ότι είναι ιδιώτης και έκανε κάτι ιδιωτικό, αφού μου λέτε δημόσιο συμφέρον. Επομένως, αφού δεν δόθηκε και το πόρισμα, άρα υπήρχαν θέματα ασφαλείας. Τι θέματα υπήρχαν τώρα εκεί πέρα, γιατί δεν δόθηκε το πόρισμα? Επειδή το άκουσα αυτό.
1: Το πόρισμα. Δεν δόθηκαν πολλές εξηγήσεις. Είναι αυτό το οποίο σας λέω, το οποίο αναμασάει συνεχώς και η νομική υπηρεσία. Ο ίδιος ο Ταλ Ντίλιαν, πάντως, όπως και στην Ελλάδα, όπως θα γνωρίζετε στη δικαστική διαδικασία, ισχυρίστηκε ότι οι πελάτες του είναι μόνο κυβερνήσεις ή υπηρεσίες.
0: Το είπε και εκεί δηλαδή. Το είπε και εκεί. Okay.
1: Και εξουσιοδοτημένες. Ναι, είναι κάτι το οποίο δήλωσε και εδώ.
0: Α, είναι κάτι που δήλωσε και εκεί. Λοιπόν, τώρα, ποια ήταν η νομική, η ποινική του τύχη του κυρίου Ντίλιαν εκεί? Στα μαλακά, καταλαβαίνω.
1: Αθώθηκε, δεν υπάρχει. Μόνο εναντίον της εταιρείας του είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση. Κλήθηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο, αν δεν κάνω λάθος, τώρα γύρω στις
0: 75.000 ευρώ. 75, γύρω σε 70, το και εγώ. Ναι. Ένα μικρό πρόστιμο. Όμως είχε κληθεί να πληρώσει ένα μεγαλύτερο από την αρχή προσωπικών δεδομένων, έτσι?
1: Ναι, σωστά. Από την αρχή προσωπικών δεδομένων, που έχει ξεκινήσει και τις έρευνες. Ωστόσο, ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο δεν καταδικάστηκε σε καμία περίπτωση.
0: Δεν καταδικάστηκε ποτέ. Λοιπόν, με αφορμή, λοιπόν, τώρα, ποια ήταν η εξέλιξη χτες και προχτές, ξέρω εγώ, που έγινε αυτή η δήλωση?
1: Η εξέλιξη είναι ότι μετά το 2023, ο τέος Γενικός Ελεγχτής εδώ στην Κύπρο είχε υποβάλει αίτηση στην ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, την Επίτροπο Διαφάνειας, για να διερευνήσει κάποιες άλλες πτυχές της υπόθεσης που αφορούν ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα εδώ στην Κύπρο, ο οποίος ως εκ των επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας κλήθηκε να διαχειριστεί την υπόθεση του κυρίου Ντίλιαν και γενικότερα την υπόθεση με το Μαύρο Βαν. Μετά από 3 χρόνια προκαταρκτικής έρευνας, η αρχή κατά της διαφθοράς εξέδωσε ανακοίνωση την προηγούμενη Δευτέρα, λέγοντας ότι τερματίζεται η οποιαδήποτε έρευνα.
0: Προχτές δηλαδή. Στο αρχείο και εκεί. Μάλιστα.
1: Τερματίζεται η οποιαδήποτε έρευνα σε σχέση με την υπόθεση. Ακολούθησε ένας πόλεμος εδώ στην Κύπρο μεταξύ νομικής υπηρεσίας και αρχής κατά της διαφθοράς για το ποιος έδωσε, ποιος δεν έδωσε την εντολή τερματισμού της έρευνας. Και το αποτέλεσμα ήταν ακόμα και σε επίπεδο αρχής κατά της διαφθοράς να τερματιστεί οποιαδήποτε διερεύνηση της υπόθεσης περαιτέρω. Επομένως, το αποτέλεσμα για τον κύριο Ντίλιαν παραμένει θετικό εδώ στην Κύπρο. Εμείς με αφορμή αυτό ζητήσαμε μια τοποθέτηση. Είχαμε έρθει.
0: Τι σας είπε σε αυτή την τοποθέτησή του, λοιπόν?
1: Ήταν μια ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ο ίδιος χαιρετίζει την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς. Λέει συγκεκριμένα ότι δεν εμπιστεύεται πλήρως τις κυπριακές αρχές. Είναι κάτι το οποίο το τόνισε επανειλημμένα και έκανε και συγκεκριμένες αναφορές στην αρχή κατά της διαφθοράς. Ήταν μια εκτενής τοποθέτηση, την οποία συνέδεσε, έχω να σας πω, και με την Ελλάδα, λέγοντας συγκεκριμένα ότι παραμένει πεπισμένος ότι ενώ η διαδικασία στην Ελλάδα, η διαδικασία της έφεσης δηλαδή, προχωρά, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τύχουν της δέουσας εξέτασης και θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της φήμης του, αλλά και στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται.
0: Ναι. Έστειλε όμως και ένα μήνυμα και στην εδώ κυβέρνηση. Ποιο είναι αυτό, μας λέτε?
1: Και άλλων 3 κατηγορουμένων. Το μήνυμα που δεν είναι ακριβώς όμως, είναι κάτι το οποίο αφήνεται έτσι να νοηθεί. Μιλάει, κάνει λόγο για ιδιώτες, για εμπλοκή, για το ότι έχει να κάνει καθαρά με τις αρχές, βασικά, με συγχωρείτε, με τις κρατικές αρχές εδώ στην Κύπρο και τις κυβερνήσεις. Και μίλησε για αφηγήματα και για πολιτικά παιχνίδια από πλευράς των κυβερνήσεων, τα οποία είναι σε κάθε περίπτωση για τον ίδιο αφηγήματα και δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στα πραγματικά περιστατικά. Λέει συγκεκριμένα ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα ήλπιζαν να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά.
0: Ναι, λέει όμως ότι και για τους ιδιώτες κάτι λέει, έτσι δεν είναι? Ότι το αφήγημα περί ιδιωτών δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, να σας βρω ακριβώς την φράση, τη συγκεκριμένη.
0: Ναι, ακριβώς. Για πείτε μου τη φράση, γιατί έχουν σημασία τώρα να ερμηνεύουμε και τον κύριο Ντίλιαν. Γιατί αυτός έχει στα χέρια του τα στοιχεία, κύριε Αγαπίου, κύριε συνάδελφε, και από αυτόν περιμένουμε τώρα εδώ, αν είναι δυνατόν. Γιατί ο Άριος Πάγος δεν θέλησε να διερευνήσει την υπόθεση. Έχει γίνει και μια μήνυση από πλευράς του ανώτερου στελέχου της ΕΥΠ. Τα ξέρετε εδώ πέρα τις εξελίξεις. Λοιπόν, πώς λέει λοιπόν τη φράση συγκεκριμένα για να μας...
1: Για να καταλάβει. Η φράση του δεν αναφέρεται συγκεκριμένα με αυτόν τον τρόπο στο θέμα των ιδιωτών. Ο ίδιος μιλάει για θόρυβο ο οποίος θα καταλαγιάσει και ότι παραμένει πεπισμένος ότι θα αποκατασταθεί η φήμη του και αυτού αλλά και των άλλων 3 κατηγορουμένων.
0: Ναι, αλλά όμως λέει και για το θέμα των ιδιωτών που μας ενδιαφέρει τώρα εδώ πέρα. Επιμένει ότι ήταν προμηθευτής, ναι, επιμένει, καταλαβαίνω, ότι ήταν προμηθευτής κρατικών αρχών. Αυτό επιμένει, αυτό το πήγε στην Κύπρο βέβαια.
1: Ναι, αυτό. Ναι, έχω πει και προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ότι ήταν προμηθευτής κρατικών αρχών. Εσείς δεν μιλήσατε μαζί του, καταλαβαίνω. Ηλεκτρονικά είχατε την επικοινωνία.
1: Ναι, έτσι. Η επικοινωνία μας ήταν, γι' αυτό και το ξεκαθαρίσα εξ αρχής, ότι η επικοινωνία μας ήταν αμιγώς ηλεκτρονική, μέσα από email στην ουσία. Δεν μιλήσαμε από τηλέφωνο, ωστόσο έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και ότι όντως ανήκει σε αυτό, στο βαθμό βεβαίως που μπορούσαμε να το επιβεβαιώσουμε.
0: Γενικά είναι πάντως επιλέγει, εγώ καταλαβαίνω και από τις εδώ επικοινωνίες που έχει με τους δημοσιογράφους, επιλέγει να είναι από πίσω, δηλαδή δεν θέλει να, η φωνή του, η μορφή του δεν θέλει να εμφανίζεται, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Μετά που ξέσπασε την υπόθεση το 2019 εδώ στην Κύπρο και ακολούθησαν και όλα αυτά στην Ελλάδα, νομίζω μπορεί να μην εμφανίστηκε και ποτέ δημόσια.
0: Και ποτέ δημόσια. Πάμε σε μία διακοπή να βρείτε και το σημείο το ακριβές και αμέσως μετά σας βρίσκουμε. Μην κλείσετε, κύριε Αγαπή, εδώ είμαστε, έτσι. Να βρείτε τη φράση ακριβώς που μιλάει για τους ιδιώτες, γιατί μας ενδιαφέρει.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μιλάμε με τον κύριο Ευάγγελο Αγαπίου, τον συνάδελφό μας από τον Αλφα Κύπρου που πήρε αυτή τη δήλωση του Ντίλιαν που έκανε ένα θόρυβο και εδώ. Με αφορμή την καλή εξέλιξη για τον Ντίλιαν εκεί στην Κύπρο, τον καθάρισε από όλα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και μας έλεγε τώρα το ιστορικό, γιατί πριν να ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα το 19, είχε ξεσπάσει στην Κύπρο. Έτσι, και το 20, το ότι ήρθε ο Ντίλια στην Ελλάδα, ήρθε ακριβώς γιατί είχε ξεσπάσει αυτή η υπόθεση. Έτσι, και είχε και τις δικαστικές περιπέτειες εκεί, οπότε ήρθε στην Ελλάδα και δημιούργησε άλλες περιπέτειες, κύριε Αγαπίου, κύριε συνάδελφε. Για πείτε μας λίγο τη φράση, πώς τη λέει για τους ιδιώτες, γιατί έχει σημασία να δούμε τι λέει.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι δεν έχω εντοπίσει κάποια φράση με τον όρο όπως τον αναφέρετε. Δεν ξέρω πώς γράφτηκε στην Ελλάδα το θέμα. Ναι. Αυτό το οποίο μας έχει πει και μπορεί να γίνει μια διάκριση μεταξύ ιδιωτών και του θέματος των κυβερνήσεων είναι ότι αυτό που έχω πει και στην αρχή και το συζητήσαμε και μαζί, ότι οι πελάτες του ήταν μόνο κρατικές αρχές.
0: Αυτό που λέει συνέχεια έτσι κι αλλιώς και το λέει και σε δικόγραφα και σε λέει. Ναι, και μας είπατε ότι ηλεκτρονικά επικοινωνήσατε μαζί του, ότι επιλέγει να μην, έτσι, να μην εμφανίζεται, ας πούμε. Και το ίδιο και εδώ, δηλαδή, θα έλεγα. Πάντα είναι γραπτές οι δηλώσεις του, να ξέρετε, και εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε και τα δικόγραφά του, βέβαια, τα οποία είναι στο Ισραήλ, έχει προσφύγει εναντίον ενός στόχου. Και εκεί λέει ακριβώς αυτό, με έμεσο τρόπο και εκεί όμως. Και στα δικόγραφα το λέει με έμεσο τρόπο αυτό. Να δούμε τώρα τι στοιχεία θα προσκομείς, κύριε Αγαπή. Τώρα ο απόϊχος που έχει αφήσει, εντάξει, όλα αυτά είναι τα δικαστικά. Μεταξύ τους εκεί υπάρχει ένα θέμα, καταλαβαίνω, μεταξύ της υπηρεσίας διαφθοράς και των άλλων. Αλλά για πείτε μου τώρα, ο απόϊχος, η αίσθηση που έχει αφήσει στην κοινή γνώμη και σε εσάς τους δημοσιογράφους που έχετε ασχοληθεί με την υπόθεση. Ποια είναι τώρα, τι ήταν όλη αυτή η ιστορία με το ΒΑΝ και τις παρακολουθήσεις και το. Που δεν οδήγησε πουθενά, δεν λέω, αλλά ποια είναι η αίσθηση, γιατί υπάρχει και δημοσιογραφική έρευνα. Δεν είναι όλα δικό
1: μας. Μιλάμε για μια πρωτοφανή υπόθεση, καταρχάς, η οποία ενέταξε από το 2019 λόγιο μας νέες φράσεις για λογισμικά, για παρακολουθήσεις, για υποκλοπές που κανείς δεν πίστευε, ιδιαίτερα εδώ στην Κύπρο. Δεν ξέρω στην Ελλάδα ποιο ήταν το αίσθημα.
0: Καλά, εμείς είχαμε και άλλες ιστορίες. Είχαμε τη Vodafone, είχαμε διάφορα, αλλά την υπόθεση εκεί είχαμε και το 5.
1: Εμάς θέματα υποκλοπών μπορεί να είχαν εμφανιστεί στα πρώιμα στάδια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή τη δεκαετία του 1960-1970.
0: Το 60 σε εσάς. Σωστό.
1: Ήταν στη γέννηση το Κυπριακό κράτος. Ωστόσο, στη σύγχρονη ιστορία, στις τελευταίες δεκαετίες, δεν είχαμε κάποιο παρόμοιο περιστατικό. Επομένως, ήταν κάτι πρωτοφανές και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για κάποιον ο οποίος, ένα ξενοδάχτυλο στην ουσία, ο οποίος ήταν στην Κύπρο με ένα βαν και γυρνούσε και σύμφωνα και με τις κατηγορίες που αρχικά είχαν απαγγελθεί.
0: Κατασκοπευτικό κλίμα τώρα που δεν το έχουμε.
1: Ακριβώς. Το θέμα ωστόσο το οποίο προέκυψε εδώ στην Κύπρο ακολούθως, δεν θα σας πω ότι απασχολεί σε τόσο μεγάλο βαθμό το θέμα των παρακολουθήσεων ως παρακολουθήσεις ή ως υποκλοπές όπως γίνεται στην Ελλάδα. Είναι πολιτικές περισσότερο οι προεκτάσεις. Είναι θέμα θεσμικό πλέον εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή η συζήτηση που εκτελήσεται και μετά και την ανακοίνωση και της αρχής κατά της διαφθοράς προχθές και μετά και την νομική υπηρεσία. Αυτός ο πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ τους έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο θεσμικό θέμα. Θεωρούν ο κόσμος εδώ στην Κύπρο, η κοινή γνώμη, πιστεύει ότι κάτι κρύβεται πολύ πιο βαθύ, ίσως μια εξυπηρέτηση συμφερόντων από πλευράς των πολιτικών δυνάμεων εδώ στην Κύπρο. Ο κόσμος θεωρεί ότι όλα αυτά δεν δίνονται στο φως, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα σύγκρουση συμφέροντος, το οποίο κανείς δεν αποκαλύπτει. Υπάρχει ένα ταβάνι στην διερεύνηση της όλης υπόθεσης, κάτι το οποίο δημιουργεί ως μια αλυσίδα, αν θέλετε, γιατί στην Κύπρο υπάρχουν και άλλες φωνές εναντίον των ανεξάρτητων αρχών της δημοκρατίας που καλούνται να διερευνήσουν τόσο σοβαρά περιστατικά. Δημιουργούν κάποια σύννεφα.
0: Ουσιαστικά, κοιτάξτε, το ίδιο αποτύπωμα έχει αφήσει και στην Ελλάδα. Τηρουμένων των αναλογιών, ότι κρύβεται κάτι άλλο, ότι αυτοί που κρύβονται δεν εμφανίζονται. Μην νομίζετε τα ίδια. Θεσμικό είναι το θέμα και στην Ελλάδα. Δεν είναι υποκλοπές μόνο.
1: Όμως ότι το, ναι. Η διαφορά εδώ όμως, ναι, και με συγχωρείτε που σας διακόψω, ναι, είναι το ότι δεν προχώρησε η δικαστική διαδικασία.
0: Γιατί που εμπός προχώρησε εδώ, ευτυχώς εδώ βγήκε μια απόφαση από ένα μονομελές δικαστήριο. Αλλά και εδώ, ναι, νομίζετε, έχουμε τέσσερις αρχαιοθετείς από τον Άρειο Πάγο. Το ανώτατο δικαστήριο, καταλάβατε. Απλώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στόχοι εδώ, επειδή έχουν εμφανιστεί και χάρη στην, αν θέλετε, στην επιμονή δύο ανθρώπων, ο ένας είναι ο Χρήστος ο Ράμος και ο άλλος ήταν ο Κώστας ο Μενουδάκος, που ήταν επικεφαλής δύο ανεξάρτητων αρχών και έκαναν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, έτσι, όχι χωρίς κόστος, έκαναν τη δουλειά τους με κόστος. Λοιπόν, χάρη σε αυτή την επιμονή, ας πούμε, εμφανίστηκαν οι στόχοι. Γι' αυτό τώρα οι στόχοι είναι αυτοί που ανακοίνησαν το θέμα, καταλάβατε, αλλιώς και εδώ θα είχαμε τα ίδια. Θα υπήρχε ένα πέπλο αυτό, θα αρχιοθετούνταν τα υποθέσεις κλπ. Λοιπόν, κύριε Αγαπίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαστε εδώ. Να τονίσω και, ότι εδώ το, υπάρχει μια πηξίδα στο το, ότι από, υπάρχει τεκμήριο της αποθότητας και για τον Σαλτίλιαν και για όλους τους υπόλοιπους.
0: Για όλους υπάρχουν τα τεκμήρια.
1: Μέσα από την τοποθέτησή του, μέσα από την τοποθέτησή του και ο ίδιος, ο λόγος που αισθάνεται ικανοποιημένος είναι ότι προτάσει την αθώωσή του στην
0: ο Κύπρο. Ο οποίος εμείς μαθαίνουμε ότι ζει εκεί μόνιμα. Έτσι. Ότι η Κύπρος είναι η κατοικία. Άλλο αν δηλώνει την Ελβετία. Δηλώνει και την Ελβετία, αλλά εμείς μαθαίνουμε ότι στην Κύπρο, ή τουλάχιστον ζούσε, δεν ξέρω. Πάντως.
1: Βεβαίω κανείς δεν τον έχει δει, έχω να σας πω.
0: Τι λέτε.
1: Κανείς δεν τον έχει δει εδώ στην Κύπρο.
0: Κανείς δεν τον έχει δει, αλλά εμείς. Ναι, έτσι μαθαίνουμε ότι μία από τις κατοικίες του. Ας το πω έτσι, ας πούμε, ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Αγαπίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Συνάδελφος από, από τον Αλφα Κύπρου. Μας είπε εκεί για τη δήλωση, εντάξει, κρύβεται πίσω από τις σκιές ο κύριος Ντίλιαν, δεν εμφανίζεται, είδατε, ακόμα και αυτά μας είπε ηλεκτρονικά εστάλη η δήλωσή του. Αυτό που γίνεται και εδώ, η φωνή του δεν ξέρει αυτός, γιατί άμα μιλήσει σε τηλέφωνα και λοιπά, είναι ο μόνος ο οποίος ξέρει καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε άλλη μια ανάσα και μουσική και αμέσως μετά θα σας πω για ένα θέμα που και αυτό δεν λέγεται, οπότε ας τα λέμε εμείς, για αυτή την προσφυγή που έγινε για το σκάνδαλο της Νοβάρτης που έχει και άρωμα υποκλοπών, για πρώτη φορά συνδέεται και θα σας πω ακριβώς γιατί συνδέεται, το γράψαμε στην Αυγή την Κυριακή, αλλά θα σας πω και άλλες λεπτομέρειες γιατί θα έχουμε σε λίγο τον δικηγόρο που κατέθεσε αυτό το δικόγραφο του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Πολάκη το κατέθεσε, αλλά τώρα θα πάμε στον κύριο Απατσίδη σε λίγο. Πάμε όμως για μια ανάσα.

0: όπου μηνυτής είναι ο κύριος Φουρτιώτης, σε βάρος της κυρίας Αυλονίτου, της πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είχε τολμήσει να πει ότι είχε χρηματοδοτηθεί από τη λίστα Πέτσα κατά εντολή της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ο κύριος Φουρτιώτης, Και έγινε, γίνεται γι' αυτό δίκη, δηλαδή.
0: Γίνεται γι' αυτό δίκη και έχει ζητηθεί η σύλληψή του αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο είπε να μην απομακρυνθεί.
1: Α, έχει διαταχθεί η σύλληψη του κυρίου Φουρτιώτη.
0: Έχει ζητηθεί.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχει ζητηθεί. Αλλά εντάξει, πού να τον βρούνε τώρα, υποθέτω. Δεν νομίζω
0: να είναι εδώ. Περιμένει.
1: Περιμένει. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δηλαδή. Είσαστε. Μας φαίνεται ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς, ας πούμε.
0: Πάντα. Δηλαδή... Σε εσάς, ειδικά που είστε πάρα πολύ αγαπημένοι, γιατί είστε. Αντικειμενική και
1: προσπαθώ να ερευνώ
0: και έχετε υποστεί και πολλά σλαπ.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό είναι ο κίνδυνος του ερευνητή δημοσιογράφου στην Ελλάδα. Δεν είμαι μόνη μου, πρώτον, δεν είμαι η μόνη, έτσι και άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι.
0: Είτε με εγχώριες εντολές, είτε με Ιταλινές, υφιστάμεθα σλαπ.
1: Ακριβώς. Εγώ έχω, εντάξει, έχω και μια παράδοση τώρα. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πείτε μας καταρχήν πόσες αιτήσεις κάνατε με τον κύριο Πολάκη. Με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά. Κάνατε την αίτηση ανάσυρσης, να πούμε, για το σκάνδαλο της Νοβάρης. Να ανασυρθεί η υπόθεση σε σχέση όμως με τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό αφορά τα νέα στοιχεία.
0: Προς το παρόν. Γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις για τον κύριο Αβραμόπουλο και για άλλα πρόσωπα. Διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περίπου 50 εταιρείες, τις οποίες διερευνούσε η κυρία Τουλουπάκη. Και μέχρι στιγμής, μετά από την κυρία Τουλουπάκη, δεν έχουν καταλήξει στο αν οι 50 διαφημιστικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι και πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος, εμπλέκονται ή όχι.
1: Και ένας είναι και κλοιπών, με ένα σκοτεινό θάνατο, έτσι δεν είναι, ο Μαυρίκη δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, και πολλές άλλες εταιρείες που εν πάση περιπτώσει ακόμα είναι προς διερεύνηση. Υποβλήθηκαν, κυρία Παπαδάκου, 5 αιτήσεις.
1: Η μία είναι, είπαμε, η αίτηση ανάσυρσης σε σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη. Για πείτε μας για τις άλλες 4.
0: Με απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής και πρωτοβουλία του κυρίου πράγματι, του κυρίου Πολάκη, ο οποίος διενήργησε όλη αυτή την έρευνα μαζί με την ομάδα του και υποβλήθηκε η αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο με συγκεκριμένα στοιχεία, μεταξύ των οποίων μην ξεχνάμε ότι είναι και το ότι ο αρχιοθετής σας εισαγγελέας, ο κύριος Μπαρδάκης, είναι μεταξύ των στόχων.
1: Θα σας ρωτήσω για το πώς συνδέεται αυτή η αίτηση, η πρώτη, με τις υποκλοπές. Γιατί είναι για μένα αυτή είναι και η πιο σημαντική είδηση, αν με επιτρέπετε. Νομικά για σας βέβαια υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά δημοσιογραφικά για μας είναι ότι πρώτη φορά συνδέεται η παρακολούθηση του τότε επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, του κυρίου Μπαρδάκη, του κυρίου Χρήστου Μπαρδάκη, και από την ΕΕΠ και από το Predator, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: θα σας ρωτήσω για αυτά.
0: Με έναν ντροπιαστικό τρόπο για τις ελληνικές αρχές, γιατί δεν επιτρέπεται να παρακολουθούνται οι εισαγγελικοί δικαστικοί λειτουργοί, ή αν επιτρέπεται, γιατί διαπράττουν ενδεχομένως σοβαρά ποινικά αδικήματα ή είναι υπέτη διασάλευση της δημόσιας τάξης, πρέπει να δημοσιοποιηθούν οι λόγοι που επέτρεπαν τέτοιου είδους παρακολούθηση.
1: Να σας πω την αλήθεια, κύριε Πατσίδη, τα δίνω όλα πραγματικά, σας το πω λαϊκά, για να δω τι έγραφαν αυτές οι άρσεις απορρίτου, δηλαδή ουσιαστικά οι εντολές παρακολούθησης του κυρίου Μπαρδάκη, που είναι 12 στο Θεό που πιστεύετε. Κάποιες τις υπογράφει ο κύριος Τζαβέλας, ο γνωστός κύριος Τζαβέλας, ο πρώην εισαγγελέας του Αερίου Πάγου, που χειριζόταν, που δεν έπρεπε να χειριστεί την αρχαιοθέτηση στη συνέχεια των υποκλοπών. Θέλω να δω τι έγραφε για το συνάδελφό του. Προσέξτε τώρα, επειδή εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, κύριε Πατσίδη. Λοιπόν, για τον συνάδελφό του και φίλο του μαθαίνω ότι ο κύριος Τζαβέλας τον είχε υποστηρίξει τον κύριο Μπαρδάκη για τη θέση που πήρε. Πώς λοιπόν είχε υπογράψει, το μαθαίνω από, ξέρετε ότι έχω πηγές τώρα στις εισαγγελίες και στα... Λοιπόν, πώς είχε υπογράψει διάταξη...
0: Καταρχάς, για φίλο δεν θα έπρεπε να υπογράφει
1: αυτό,
0: ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
1: Όχι, τον πίστευε, αφού τον είχε υποστηρίξει, τον πίστευε. Τον πίστευε κιόλας και σαν εισαγγελικό λειτουργό.

0: Τι έγραφε σε αυτές τις παρακολουθήσεις που υπέγραψε για το... Γιατί τις έκανε για τον κύριο Μπαρδάκη? Δηλαδή τρελαίνομαι με αυτό. Αλήθεια σας.
1: Γιατί λέω. Δεν είναι και ο μόνος που ήταν υπό παρακολούθηση. Μην ξεχνάμε ότι υπό παρακολούθηση νομίζω ότι κάποια στιγμή ήταν και η κυρία Βλάχου.
0: Βεβαίως. Η ίδια η εισαγγελέας υπεύθυνη για την ΕΥΠ, έτσι δεν είναι?
1: Ωραία. Και ζούμε σε ένα κράτος, παύλα παρακράτος. Το οποίο αναφέρεται σε διατάξεις αρχιοθέτησης ως θέσφατο να μην διερευνώνται πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι βέβαιος ότι το ίδιο μοτίβο λαμβάνει χώρα με άλλους τρόπους. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί, επίσημα ή ανεπίσημα, να παρακολουθούνται και άλλοι μη αρεστοί ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δικαστική και εισαγγελική λειτουργή, και φυσικά και δημοσιογράφοι. Για να επανέλθω όμως...
0: Δημοσιογράφη πια, τι να πω, δηλαδή έχει αρχίσει και γίνεται κανονικότητα με τους δημοσιογράφους να παρακολουθούνται.
1: Οι ζωές των άλλων, καταδείξαμε οι ζωές των άλλων.
0: Είναι αυτή η ταινία, η παλιά, με τον πρωταγωνιστή έτσι, που μας είχε συγκινήσει και έχει πεθάνει, δεν έχει πάει στη ζωή πια. Αλλά...
1: Νομίζω ότι ειδονίζονται κάποιοι σε αυτή την κυβέρνηση με το να ακούνε τις συνομιλίες.
0: Προσωπική ζωή των ανθρώπων, δηλαδή αυτό είναι συγκλονιστικό. Πείτε μου
1: και
0: κάτι.
1: Εντάξει, κάνουν αυτά που κάνουν. Και ασχέτως των επιμέρους διαφωνιών, ήθελα να πω, γιατί καλός ή κακός, η κυρία Τουλουπάκη και η εισαγγελής διαφθοράς, ο κύριος Τζούρας, είχαν προσπαθήσει να διαλευκάνουν αυτό το σκάνδαλο, πιεζόμενοι αθέμητα, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει μια εκδικητικότητα απέναντι
0: στην
1: κυρία Τουλουπάκη και θα πρέπει αυτό να λήξει κάποια στιγμή.
0: Την έχουν
1: θεωρώ.
0: Παραλείψει τρεις φορές, κυρία Βατζή.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα δικαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Θα δούμε.
1: Οι άλλες αιτήσεις που υποβλήθηκαν είναι για την ανάκληση της ιδιότητας του καθηγητή ή την πειθαρχική τιμωρία του για τον κύριο τον οποίο αναφέρετε. Είναι η αίτηση προς την ΑΔΕ προκειμένου να ενημερώσει για τη διαβίβαση του πορίσματος του κυρίου Μπαρδάκη και του κυρίου Καψιμάλη, όπου αναφέρεται σε πιθανές φορολογικές παραβιάσεις. 4 χρόνια μετά δεν γνωρίζουμε αν έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα.
0: Ή αν έχει ολοκληρωθεί έρευνα σε σχέση τώρα με τον κύριο Γεωργιάδη, είναι αυτό που μας λέτε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, οι άλλες ενέργειες είναι για την αγωγή.
0: Εδώ, επειδή πληροφορήθηκα ένα μέρος, δεν την έχω φυσικά στα χέρια μου, της αίτησής σας. Πόσα είναι τα διευκρίνηστα, επειδή λέμε για διευκρίνηστα, ποιο είναι το ποσό των
1: εταιρικών? Συνολικά, προσωπικά και εταιρικά, περίπου 500.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
0: 500.000 είναι τα διευκρίνηστα που έχουν σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη. Για πείτε μας τώρα κάτι άλλο. Είδα μία λεπτομέρεια, δηλαδή έμαθα ότι υπάρχει μία λεπτομέρεια. Κάτι με 500, γιατί τα ίδια είδα και στην υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Ναι, σε κάποια επιμέρους κατάθεση υπάρχει κατάθεση κάποιου ποσού σε 500 ευρώ, το οποίο έχει κριθεί, το οποίο έχει κριθεί από τους ελεγκτές ότι παραβιάζει τη φορολογική νομοθεσία.
0: Εσείς τώρα ζητάτε επίσης να μάθετε αν η ΑΔΕ έχει ελέγξει τον συγκεκριμένο ή αν έχει λήξει ο έλεγχος του.
1: Ακριβώς, να δοθεί στη δημοσιότητα.
0: Που έχει καταλήξει.
1: Εάν επίσης... πάλι έχει παραγραφεί, επίσης να μας πούνε ότι παραγράφει στα χέρια του.
0: Να σας πείτε δηλαδή ότι παραγράφει επίσης. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι οι άλλες αιτήσεις μάλλον τι αφορούν, γιατί σας διέκοψα.
1: Η άλλη αφορά την αγωγή του ελληνικού δημοσίου, η οποία απορρίφθηκε ως αόριστη. Η επιλεκτική αγωγή, χωρίς να αναφέρονται οι προτιμολογήσεις των
0: φαρμάκων. Η αγωγή
1: του
0: δημοσίου κατά της Νοβάρτης, έτσι να πούμε.
1: Ναι, ο κύριος Τζούρας και η κυρία Τουλουπάκη είχαν κάνει μια επισταμένη δουλειά σε αυτό το κομμάτι των υπερτιμολογήσεων. Είναι σαν να μην υπάρχει στην αγωγή.
0: Τη ζημιά, φυσικά, λέτε τώρα. Δηλαδή ζημιά.
1: Ναι, και όλα αυτά κοινοποιούνται βέβαια, κυρία Παπαδάκου, λυπάμαι, αλλά πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, ζητώ συγγνώμη, με φωνάζει στο δικαστήριο.
0: Εντάξει.
1: Εννοώ λόγω της δίκης.
0: Θα τα πω εγώ τα άλλα. Θα τα πω τα άλλα. Τα είπατε, τα βασικά τα είπατε.
1: Είμαι όμως πάντοτε διαθέσιμο.
0: Να είστε καλά. Σας βγάλαμε από δίκη, το ξέρω. Σας βγάλαμε το δικαστήριο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πατσίδη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ζητάει τώρα ο κύριος Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Απατσίδης εδώ ως νομικός, ζητάνε να πληροφορηθούν τι έχει γίνει με την αγωγή του ελληνικού δημοσίου. κατά της Νοβάρτης, προκειμένου να αποζημιωθεί. Για σκάνδαλο γιατρών τώρα λένε. Έτσι κι αλλιώς η αγωγή είναι ψαλιδισμένη. Καταλαβαίνετε ότι είναι υπονομευμένη από μόνη της. Λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα. Ακόμα κι αυτή η δειλή αγωγή που έγινε επί Υπουργίας του κ. Πλεύρη, που ήταν Υπουργός Υγείας, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, ακόμα και αυτή η δειλή αγωγή απερίφθη γιατί ήταν αόριστη. Και να σας πω κάτι, είχαν ένα δίκιο οι δικαστές που την απέρριψαν ως αόριστη. Καταρχήν συντάχθηκε ως αόριστη, ήταν υπονομευμένη η αγωγή από την αρχή, ήταν για να απορριφθεί, έτσι. Έχουν δίκιο γιατί δεν καταγράφεται καθόλου ζημιά. Μπορούν τα δικαστήρια να επιδικάσουν αποζημίωση, για σκεφτείτε εσείς. Λοιπόν, και αυτό είναι απαράδεκτο και σωστά καταγράφεται και σε αυτό το αίτημα του κυρίου Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απαράδεκτο. Καθή στιγμή το αμερικανικό δημόσιο, από το 20, στο Θεό που πιστεύετε, σε 10 μέρες έγινε αυτό το 20. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Εισέπραξε 347 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τις παράνομες πρακτικές που έγιναν στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα, πώς σας φέρει αυτό, ποια λογική μπορεί να το αντέξει. Το μυαλό, αφήστε τα νομικά, αφήστε τα πολιτικά, τις σκοπιμότητες που μας κυνηγάγανε, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, τους δικαστές ακόμα, τους εισαγγελίες, τους κυνηγάνε τους ανθρώπους. Ακούσατε και τον κύριο Πατσίδη, για την κυρία Τουλουπάκη και τον κύριο Τζούρα και τους υπολείπους. Όλοι αυτοί πέρασαν περιπέτειες έτσι, και περνάνε. Είναι ενεργεία οι άνθρωποι, αλλά περνάνε περιπέτειες. Λοιπόν, ποια λογική όμως μπορεί να αντέξει ότι εισέπραξαν οι Αμερικανοί τόσα εκατομμύρια και η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να εισπράξει ούτε ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Όχι δολάριο, ούτε ευρώ δεν έχει εισπράξει. Από την εταιρεία για παράνομες πρακτικές διαφθοράς που έγιναν στην Ελλάδα. Δεν αντέχει η λογική. Και όλα αυτά βέβαια μαζί με στο δικόγραφο μιλάει και για κλίμα εκβιασμού σε βάρος του κ. Μπαρδάκη. Και ο Μπαρδάκης, ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής της έρευνας ουσιαστικά που γινόταν για τους εν ενεργεία πια υπουργούς, γιατί είχε περάσει, είχε πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε ανέβει η Νέα Δημοκρατία και ήταν ενεργεία υπουργοί αυτοί που ερευνούσε ο κ. Μπαρδάκης. Λοιπόν, και συγγνώμη, τον παρακολουθούσαν. Λοιπόν, ήταν στόχος, το πληροφορήθηκε επίσημα από τον κύριο Μένου Δάκο και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν έκανε ποτέ μήνυση ούτε αγωγή. Κατά παντός υπευθύνουν, δεν λέμε. Φυσικά δεν έχουν βρεθεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, αλλά έχουν βρεθεί οι ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί. Ποτέ δεν έκανε ούτε μήνυση, ούτε αγωγή, λοιπόν, ο συγκεκριμένος. Και βεβαίως μιλάνε στο δικόγραφό τους ο κύριος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα κλίμα εκβιασμών. Έτσι δεν είναι? Τι θα μιλήσουν? Όταν ο κύριος Μπαρδάκης δεν ερευνούσε μόνο την Νοβάρτης, για να λέμε την αλήθεια, ερευνούσε και άλλες μεγάλες οικονομικές υποθέσεις. Λοιπόν. Εδώ, σε λίγο θα σας πει τις ειδήσεις η κυρία Άγγελα Νταρσάνου, η συνάδελφός μας, για να, εδώ να μείνετε στο κόκκινο. Εμείς θα βάλουμε μια τελεία εδώ. Εσείς να παρακολουθείτε, να ενημερώνεστε, γιατί έτσι πρέπει, και μην υποτιμάτε και την Ευρώπη, αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Είπαμε, σωστά οι συνάδελφοι, βλέπω ότι αρχίζει και προβάλλεται και στα κανάλια και αυτό που έγινε εκεί. Παρουσία του κυρίου Κάρνη, του Πρωθυπουργού του Καναδά. Έτσι. Και πρώτον η κυρία Φωτεινή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, θυμάστε τι είχε πει και για τον Τραμπ, είχε σηκώσει το τείχος, ας πούμε, προστασίας ακόμα και για την Ευρώπη. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα, φλιαρό, εδώ μου κάνει εννοήματα η Νικολέτα. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 1.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε υπόγειο χώρο στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου, όπου βρίσκονταν χαρτιά. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στο συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται. Κατεπήγουσα έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών Αριστίδης Κορέας για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρίου της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράλληλα, ο κύριος Κορέας ζητά να διερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία στο σύνολο, στο πλαίσιο καταγγελιών ή και αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και οι αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις πολύωρες απολογίες τους. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένουν τα αλλεπάλληλα alert στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά και το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Η γιατρός αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι της Ευρώπης είναι εδώ. Έτσι μας κατάντησαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε στο κόκκινο στην εκπομπή των Βούλγαρη και Καψόχα ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης Αριστοτέλης Κάντας. Και το 1 ευρώ είναι καλοδεχούμενο. Μας κοροϊδεύουν όμως με τέτοια ακρίβεια στην αγορά, ανέφερε σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ το Νοέμβριο, ενώ κάλεσε παράλληλα να αναδειχθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ ως επενδυτικό ταμείο, την οποία χαρακτήρισε αριστερό πρόγραμμα που κοιτάει τον συνταξιούχο. Με τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία βρίσκει την κυβέρνηση πολιτικά απομονωμένη, καθώς καμία από τις διατάξεις που προτείνει δεν πρόκειται να τύχει ευρύτερων συνενέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική αντιπολίτευση κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού και πολιτικό αντιπερισπασμό και δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στάση εργασία στην Αττική ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ΑΔΕΔΗ με συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Η ΑΔΕΔΗ καταγγέλει τη συνεχιζόμενη επίθεση στους εργαζόμενους και τονίζει ότι κυβερνητικές εξαγγελίες σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το αίτημα για αξιοπρεπή διαβίωση από τον μισθό. Στο στόχαστρο βάζει επίσης το νέο πειθαρχικό και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Διαδήλωση φοιτητών σήμερα στην Αθήνα. Φοιτητικοί σύλλογοι βρίσκονται αυτή την ώρα σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Σκοπός τους να συναντηθούν με τον Υπουργό Οικονομικών και να μεταφέρουν τα αιτήματά τους για να δοθεί άμεσα κονδύλι που θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης όλων των φοιτητών. Είναι ανυχτερινή τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια διόρθωσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τμήμα παιδείας του κόμματος και ο Γιάννης Αμανατίδης κάνουν λόγο για ένα διαρκές ράβει ξύλων και τονίζουν ότι ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Η ρύθμιση προβλέπει την αναγνώριση του διανυθέντος χρόνου σπουδών όσων φοιτούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται το άρθρο 16 και ζητά την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, χαρακτηρίζοντας την επιμονή της κυβέρνησης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδεολειψία. Ένα σύγχρονο δημόσιο μέσο μεταφοράς δεν κρίνεται όταν όλα λειτουργούν, κρίνεται και όταν δημιουργούνται προβλήματα. Εκεί φαίνεται η ποιότητα της συντήρησης, η ετοιμότητα, οι εφεδρείες και κυρίως η ικανότητα να προστατεύεται ο επιβάτης από την ταλαιπωρία, δήλωσε ο τομέαρχης μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, με αφορμή τα προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης το πρωί, λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς το πετρέλαιο τύπου Brent βρίσκεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Η μέση τιμή της αυμόλυβδης βενζίνης στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διαμορφωθεί στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Το μέτρο θα εφαρμοστεί και πάλι από την Κυριακή 20 έως την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας συνδέεται με τη διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά από επιθέσεις από μαχητές που υποστηρίζονταν από το Ιράν. Μονοψήφιος παρέμεινε εντωμεταξύ και χθες ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό του Ορμούζ. Μειώθηκε στα 4 από 7 προχθές Δευτέρα σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που έχει το πρακτορείο Reuters. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα στο φετινό Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε απόψε τη Γιαγκελόνια στις 10 στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα της Face League της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
6: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια τώρα στο Θεόφιλο του Σχικλετίδη.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, τελειώσαν τα λεφτά από το Μαδούρο. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Σου πάρε επίδομα ανεργίας δύο μέρες, όχι δύο μήνες. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ενό σκανδάλου μύρια έπονται. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τις οποίες ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ποιο είναι το σκάνδαλο και ποια είναι τα μύρια που έπονται. Αν είναι αυτά τώρα, αυτά ελευθερία του τύπου. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα. Δεύτερο θέμα στην ευσύ. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας. Λέει σχέδιο του Κολάμπια και όχι άποψη του Μαρινάκη. Είναι άποψη του Μαρινάκη, προσωπική. Ριζοσπάστης. Αέρας κοπανιστός, οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Δεν σας αρέσουν, να μην τα πάρετε. Απογευματινή. 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία 2027-2034. Πάμε δηλαδή και για τέταρτη τετραετία. Και λέει είναι από ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Λέει λεφτά, υπάρχει τώρα που ανησυχούσαν ορισμένοι από πού θα φάμε τώρα που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Καμία σχέση. Έχει λεφτά να φάμε. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Συναγερμός στο Μαξίμου. Εξετάζει μέτρα για την ενεργειακή θύελα. Είδατε, γι' αυτό έχει εξαφανιστεί ο Μητσοτάκης από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Εξετάζει μέτρα. Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Αυτό λέει, το λένε οι μαθητές σε έρευνα, λέει, του Πίτσα. Α, του διαγωνισμού Πίζα. Αυτό το Πίζα, ναι, είναι διαγωνισμός σπουδαίος. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Λέει, χωράνε 10.000 ανθρώπους και ο Φλωρίδης έχει μέσα 14.000 και λίγοι είναι, θα έλεγα εγώ. Θυμάστε τότε με τον Παρασκευόπλο, είχαν εκεί 24.000. Αν είναι δυνατό. Ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκτόσεις των ΕΦΙΑ για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτά τα κρύβαν, τα είπε ο Μητσοτάκης στην έκθεση και περάσαν τόσες μέρες για να τα μάθουν. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Βόμβα από το βουλευτή Απόστολο Πανά. Ήταν ο Πανάς σε μια τηλεόραση με τον Κερίδη. Και τον ρωτάει δημοσιογράφος τον Πανά. Λέει, πώς τον κόβεις τον Τσίπρα. Και λέει ο Πανάς, εντάξει, λέει, σοσιαλδημοκράτης. Πετάγει το Κερίδη, λέει, α, θέλετε να συνεργαστείτε. Το ξέρει αυτό η Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι που λέει, το ξέρει αυτό η μάνα σου. Έτσι και τα λοιπά. Το ξέρει αυτό ο Γιάννης Μανιάτης. Μου γκαφώνει ο Πανάς, δεν απάντησε. Τα νέα. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Λέει στα κίνητα. Και ο παράγων κλειδί είναι ό,τι έκπληξη, λέει, το πρόγραμμα σπίτι μου νούμερο 3. Ακόμα δεν άρχισε να εφαρμόζεται και ήδη αυξάνονται οι τιμές εξαιτίας του προγράμματος νούμερο 3. Το σπίτι μου. Δεύτερο θέμα στα νέα. Γιώργος του Ανδρέα Παπανδρέου. Γράφει ο Γιώργος του Ανδρέα Παπανδρέου στα νέα. Η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας. Αν θυμάστε, ο Γεωργίου ήταν πρόεδρος της Ελστάτ όταν μέτρησε πόσο είναι το χρέος μας και μετά πήγαμε στο μνημόνιο. Δημοκρατία. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών. Έγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών του σε κακούργημα. Ο αγοραστός τότε ήταν περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Το πραγματικό δεκανίκι. Χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου για την άρση της ασυλίας της στην Ευρωβουλή. Είδατε που κατηγορούν τη Λατινοπούλου ότι είναι το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Η Λατινοπούλου λέει ότι το δεκανίκι είναι ο Βελόπουλος και αυτό λέει και η Δημοκρατία. Πες και εσύ, Αντώνη Σαμαρά, είναι η φάση.
Εστία. Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με αποσκιαμπακτικά πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλό το χιουμοράκι με τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά αυτό με το πλασμαφαίρεση νομίζω ας το αφήναμε εκτός, δεν χρειαζόταν. Και εθνικός κήρυκας σε υψηλό σχεδόν 20ετίας το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Που λέει ο Τραμπ, κάνω την Αμερική μεγάλη ξανά. Καταχρεωμένη ξανά. Ενώ αντίθετα εδώ στην Ελλάδα δανειζόμαστε τζάμπα. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικάς κυβέρνησης εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας το 1974, μετά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο γενικός, μετά τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, τον Τέος. Γίγαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Κωστή γιατί διέλυσε τα ψέματά τους πως δήθεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δώσουμε λεφτά στους πλεμπαίους και τους μπιθουλαίους που είναι όλο με το χέρι απλωμένο και όλο ζητάνε λεφτά σαν να βγαίνουν τα λεφτά στα δέντρα. Πώς τα βρήκε ο Κωστής τα λεφτά στα δέντρα και ενώ δεν έχει δουλέψει έχει τεράστια περιουσία. Μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατό. Τι λέγαμε. Είπε λοιπόν ο Κωστής, διαλύοντας τα ψέματα των Μαδούρων, ότι ό,τι είχε να δώσει η κυβέρνηση στην πλέμπα, το έδωσε. Λεφτά τέλος. Το ταμείο είναι μείον. 2,2 υποσχεθήκαμε, τα δώσαμε. Άλλα 13 δώσαμε στους δανειστές, άλλα 3,1 δώσαμε στον Νετανιάχου για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τέλος. Λεφτά δεν υπάρχουνε. Και τους είπε ο Κωστής, καλά, γιατί θέλετε και λεφτά? 1 Σεπτέμβρη μειώσαμε στα ράφια το σούπερ μάρκετ 1500 προϊόντα. Πάτε πάρτε φθηνά πράγματα, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι είναι από αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που ο αντίπαλος του κολλάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Ρωτήσατε το Γιάννη Μανιάτη. Μέχρι να φτούν όμως οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε την Αλεξάνδρα Σδούκου, την καλύτερη εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Νίκο Ρωμανό, που πραγματικά με την παρουσία της έχει προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτά που περιμέναμε από την ιδία στην ενημέρωση των πολιτών και στην αναβάθμιση του πολιτικού διαλόγου. Η Αλεξάνδρα λοιπόν την Κυριακή δεν είχε τι να κάνει, λέει δεν διαβάζω ελεύθερο τύπο. Διαβάζει λοιπόν ελεύθερο τύπο της Κυριακής η Αλεξάνδρα και βλέπει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ιάσονα Πιπίνη που αποκάλυψε πως οι παραμονές των εκλογών του 12 ανάμεσα στις 2 Μάιο-Ιούνιο ο Τσίπρας συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος Μαδούρο. Και βγαίνει η Αλεξάνδρα και βγάζει ανακοίνωση και λέει είναι δυνατόν να μιλάει ο Τσίπρας για διαφάνεια και να μην μας λέει τι συζήτησε το 2012 παραμονές των εκλογών του Ιουνίου με τους αξιωματούχους των Μαδούρο λίγες μέρες πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και συγκεκριμένα ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης του κυρίου Τσίπρα και στενών συνεργατών του με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος Βενεζουέλας πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία Ιούνιος του 12. Μιλάμε για μια αποκάλυψη η οποία πραγματικά αλλάζει τα πάντα όπως τα έλεγε η Ναόμι Κάμπελ. Τώρα η αλήθεια είναι πως μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 την εξουσία την πήρε ο Αντώνης Σαμαράς. Και η Σδούκου τότε, το 2012, έγινε διευθύντρια του γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν ο Γιάννης Μανιάτης. Αλλά η Αλεξάνδρα τα είχε μπερδέψει και νόμιζε ότι δούλευε για το Λαφαζάνι. Επειδή πίστευε ότι είχε κερδίσει ο Τσίπρας στις εκλογές τον Ιούνιο του 12. Δεν πειράζει. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια. Μην πέσει κανένα κολάμπια και μετά η Σδούκου νομίζει ότι είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Αυτό έκανε και με Μανιάτικο. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα Μπέρνι Σάντερς. Σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε την Αλεξάνδρα Σδούκου, λίγο να μας πει. Πραγματικά τώρα δηλαδή την Κυριακή δεν είχε τι να κάνει και διάβασε ελεύθερο τύπο το ρεπορτάζ του Πιπίνη. Αν είναι δυνατόν, πάρει μια εκδρομή, βρε Αλεξάνδρα.
Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Ζούκου, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί που πιστεύουν ότι το 12 τον Ιούνιο στις εκλογές κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχαίρι Αριστοτελία Πελώνη. Ε? Το επίδομα ανεργίας πόσους μήνες να το παίρνουμε Αριστοτελία? Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-232-42. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα δεν είναι δωρεάν, θα πληρώσετε, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λεφτά, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο με στην ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάκης του Κολάμπιο, το τσιτάκτορο Βάλερη Τίχτζης του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έκανε την Ελλάδα μας φορολογικό προορισμό. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί επί Τσίπρα, αν θυμάστε, η Ελλάδα μας έδιωχνε τους Έλληνες που μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα στο εξωτερικό. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Μάθαν στο εξωτερικό ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια σπουδαία κυβέρνηση που πιστεύει πως οι άμεσοι φόροι είναι άδικοι και οι έμεσοι φόροι είναι δίκαιοι. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση λογικών ανθρώπων απέναντι σε όλη αυτή την παράνοια που επικρατεί σε όλο τον κόσμο, όπου διάφοροι σκιτζίδες άσχετοι πιστεύουν πως οι δίκαιοι φόροι είναι οι άμεσοι και οι άδικοι φόροι είναι οι έμεσοι, αν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα μας με αυτή την κυβέρνηση λογικών ανθρώπων που έχουμε, από χώρα που έδιωχνε τους φορολογούμενους στο εξωτερικό, έγινε τώρα φορολογικός προορισμός. Μας έρχονται δηλαδή πλούσιοι από όλο τον κόσμο, μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα μας, γιατί τους δίνουμε φορολογικά κίνητρα. Ήταν ο άλλος στην Αγγλία και εκεί οι κομμουνιστές τον πίνανε το αίμα με τον μπουρί της σόμπας. Έβγαζε ο άνθρωπος 100 εκατομμύρια λίρες το χρόνο και τον παίρνανε οι κομμουνιστές 8-9 εκατομμύρια λίρες. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ενώ έρχεται εδώ στην Ελλάδα μας, να δώσει ο άνθρωπος τι θέλει. 50 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα, 150 χιλιάρικα. Τζάμπα θα τη βγάλει. Σουηδία. Εκεί μιλάμε για τρέλες. 25% φόρο σε ό,τι βγάζεις. 20% στα μερίσματα. Παίρνεις τα ομόλογά σου από τη Σουηδία, τα φέρνεις στην Ελλάδα, 5%. Λεφτά στη τσέπη. Και ο φορολογούμενος του εξωτερικού και εδώ εμείς στην Ελλάδα. Γιατί θα έρθουν οι πλούσιοι να φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα. Και εμείς θα είμαστε τούφα. Θα μας πληρώνουν οι ξένοι τους φόρους. Καταλάβατε. Και έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορέσει να μηδενιστεί και η φορολογία εδώ στα ενίκια, που είναι ένας πάρα πολύ άδικος φόρος να φορολογούνται οι άνθρωποι που δίνουν τα σπίτια τους, ας πούμε, κάτι χρέπια 25 τετραγωνικά, ανώγιο, κατώγιο κτλ. Και ο άνθρωπος παίρνει, ας πούμε, 600 ευρώ και του τα φορολογούμε. Έτσι. Όχι, θα έρθουν οι πλούσιοι, θα πληρώνουν αυτοί φόροι. Λοιπόν, και ενώ, ας πούμε, έχει γίνει η Ελλάδα μας πραγματικά παράδεισος, αν είναι δυνατό, πάνε τώρα οι μαδούροι και ανοίγουν πάλι, λέει, την υπόθεση Νοβάρτης. Τα άκουγα πριν και στην Παπαδάκου εδώ στο Κόκκινο. Και πήγανε, λέει, και βρήκανε, λέει, ο Πολάκης, ότι, λέει, ο οικονομικός εισαγγελέας που έβαλε στο αρχείο τα διευκρίνηστα του Σπύρου μας, που τα έβγαλε πουλώντας βιβλίο, ο κύριος Μπαρδάκης, λέει, την περίοδο, λέει, που συνέγραφε το πόρισμα, τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Και ρωτάνε οι μαδούροι εκεί μαζευτήκαν και κάνουν ερώτηση, ξέρω εγώ, στον πρωθυπουργό, σε ποιον, ας πούμε, να τους πει, λέει, ποιοι ήταν οι εθνικοί λόγοι ασφάλειας για τους οποίους παρακολουθούσε η ΕΕΠ τον κύριο Μπαρδάκη το διάστημα που ασχολιόταν με την υπόθεση Νοβάρτης. Τι να πω, δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι υπονοούνε? Ότι από το Μαξίμου παρακολουθούσαμε τον εισαγγελέα Μπαρδάκη για να δούμε τι πόρισμα θα έκανε για τον Σπύρο τον Γεωργιάδη? Δηλαδή, τι να πω, λίγο εκεί στην Κουμουνδούρου, λίγο μη βλέπετε τόσο πολύ τηλεόραση, Netflix, κατασκοπευτικά, γιατί. Δηλαδή, που πήγε το μυαλό σου, αν είναι δυνατόν. Τώρα, προφανώς, το γιατί παρακολουθούσε ΕΥΠ τον οικονομικό εισαγγελέα, δεν θα σας το πούμε, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, έτσι. Και με θέματα εθνικής ασφάλειας δεν παίζεις, δεν βγαίνουμε και αυτοδύναμοι, εθνική ασφάλεια, θα μπουν οι Τούρκοι, θα φτάσουν στα λιώσια. Πάνε και κάνουν μικροπολιτική με θέματα εθνικής ασφάλειας οι μαδούροι. Αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο Κόκκινο. Το Σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Somos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το πολυκυρώνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το πάρτι τελείωσε, μέρος τρίτο. Έτσι για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, όλοι και όλες έχουμε κάνει μαθητές και μαθήτριες. Πολλοί και πολλές έχουμε βρεθεί έτσι σε κάποια πάρτι, σε σπίτια γονιών, συμμαθητών μας, όπου τα πράγματα ξέφυγαν κάπως ή και εντελώς, διβάνια φύγαν από τα ράτσες, κάποιοι κρεμόντουσαν από τα μπαλκόνια, 60 άτομα σε ένα σαλόν 25 τετραγωνικά να προσπαθούν να γκρεμίσουν την πολυκατοικία, ξέρω εγώ, με τρύπες και μωρά στη φωτιά, και σε κάποια φάση χτυπούσε η πόρτα και ήταν η αστυνομία. Και ο αστυνομικός έλεγε, το πάρτι τελείωσε. Αυτό δηλαδή που μας είπε το πολιτικό προσωπικό του κομματικού συστήματος που κυβερνούσε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε για 40 συναπτά έτη, έτσι. Όταν τελικά η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς κατάφερε, παρόλο που δεν είχε κυβερνήσει, να χρεοκοπήσει αυτή την πολύ σπουδαία χώρα το 2010. Με βάση τα πραγματικά στοιχεία εκείνης της περίοδου, το πάρτι που θα τελείωνε αφορούσε κυρίως τους ανθρώπους που ζούσαν τότε και συνεχίζουν να ζουν και τώρα με το μισθό τους. Δεν αφορούσε το πολιτικό προσωπικό που είχε κυβερνήσει τη χώρα από το 1974 μέχρι το 2014. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Φαίνεται και στα ποθενές. Λοιπόν, καμία σχέση. Το πάρτι που ανακοινώσαν ότι τελείωσε αφορούσε τους ανθρώπους που ζουν από το μισθό τους. Προφανώς στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα με πάρα πολλούς μικρούς και πάρα πολύ μικρούς ελευθεροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους. Το θέμα είναι περίπλοκο. Αλλά οι άνθρωποι και οι οικογένειες, έτσι, που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης από τη μισθωτή εργασία, είχανε μειώσεις στο εισόδημά τους που δεν είχαν συμβεί ποτέ ξανά με τα πολεμικά εδώ στην Ελλάδα και δεν είχαν συμβεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Ενώ και άλλες χώρες μπήκανε σε μνημονιακές περιπέτειες. Και η Κύπρος και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, άτυπα η Ιταλία, άτυπα η Ισπανία. Τώρα λοιπόν που είναι έτσι πολύ της μόδας αυτό με την κοστολόγηση, που όλοι είναι κοστολογημένα τα μέτρα, το κοστολογήσετε, πόσο κάνει αυτό και τα λοιπά. Θα είχε ενδιαφέρον να κοστολογηθεί αυτή η απώλεια. Κοστολογώνται πλέον τα πάντα, έτσι δεν είναι? Αυτή η απώλεια δεν έχει κοστολογηθεί. Αν κάποιος, ας πούμε, αρχίσει να το προσεγγίζει, υπάρχουν οικονομικά, μαθηματικά μοντέλα γι' αυτό, ενώ ακόμα θα είναι στα πολύ πρώτα 1-2 χρόνια, θα φτάσει στα 20-25 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και κάπου εκεί θα το σταματήσει, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να χωρέσει στο νου του ανθρώπου τα λεφτά τα οποία έχασε ο κόσμος της εργασίας με εκείνο το πάρτι που τελείωσε υποτίθεται το 2010. Έτσι. Αυτό που έχουμε εκτιμήσει, έτσι, τώρα, αυτό που εκτιμάνε μάλλον τώρα, είναι ότι πότε, ξέρω, το 34, το 35, το 36, ας πούμε, θα επιστρέψουν τα εισοδήματα των μισθωτών εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, το 2010. Τέτοιες εκτιμήσεις γίνονται. Αλλά μια εκτίμηση προς τα πίσω, όποιος προσπαθεί να την κάνει, θα πάθει σοκ. Έτσι, θα πάθει σοκ. Βέβαια, οι εκτιμήσεις που γίνονται για το μέλλον, δηλαδή τώρα έχουμε 26 και σου λέει άλλος σε 10 χρόνια, σε 7 χρόνια, είναι εκτιμήσεις που θα πέσουν έξω για έναν πολύ απλό λόγο. Όσο στην Ελλάδα δεν καλύπτεται το 80% των μισθωτών από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έτσι, καμία σοβαρή εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει. Γιατί μόνο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούμε να έχουμε εκτιμήσεις, πραγματικές εκτιμήσεις, για το πόσο και πότε θα αυξηθούν οι μισθοί. Έτσι. Αν το φέρναμε όμως τούμπα και πηγαίναμε προς τα πίσω, έτσι, πραγματικά πιστεύω θα παθαίναμε κατάθλιψη. Τώρα βέβαια θα πει κάποιος, εντάξει, τώρα το 2010 τι μας λες, εδώ άλλη ζωή,
άλλη εποχή. Είμαστε στο 2026. Σύμφωνα με το αφήγημα της Μητσοτάκης ΑΕ, εδώ και κάποια χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, το πάρτι άρχισε ξανά. Αυτό υποστηρίζουν. Έτσι. Και πλέον το πάρτι άρχισε σε μια πιο στέρεα οικονομική βάση. Έτσι, χωρίς με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, την καταστροφική ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και αυτό που λένε είναι ότι οι μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν από το 2019. Το 2019 είναι έτος ήττας του λαϊκισμού. Αυξήθηκαν κατά 30%. Κάτι μοναδικό, δεν έχει συμβεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Και πέφτουν και βροχή τα παραδείγματα, ας πούμε. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι αυτό που λέει: ένας λέει έβγαζε 15.000 ευρώ το 2019 και τώρα αυτός ο ένας βγάζει 21.000 ευρώ. Πόσο είναι αυτό? 30%. Λοιπόν, έτσι. Και μάλιστα καταφέραν και βρήκαν και στοιχεία της Eurostat, τα οποία τα επεξεργάστηκε το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έτσι με τον τρόπο αλλά σκέρτσος που λέμε. Και βγάλαν ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, λέει, είμαστε στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάμε πάρα πολύ καλά. Άλλες 10 χώρες έχουν χαμηλότερους μισθούς. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Και έχει γίνει άλμα, λέει, 30% σε σχέση με το 19. Και πάλι βρίσκουμε τον συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος, λέει, είναι ένας άγαμος μισθωτός, ο οποίος τώρα κερδίζει 21.000 ευρώ 498. Καθαρά, καθαρά. Ενώ το 2019 οι αποδοχές του ήταν 15.112 ευρώ. Καθαρά, έτσι. Και σημαίνει αυτό, το υπολογίσαν εκεί. Ας πούμε, λέει, αυτό μέσα σε 6 χρόνια αυξήθηκε, λέει, το εισόδημά του κατά 38%. Δηλαδή ο άνθρωπος βγάζει συν 5.900 ευρώ το χρόνο κτλ. Ήθελα να τον βρω αυτόν τον τύπο. Πάντως, στατιστικά μιλώντας, πρέπει να βρούμε ένα πλήθος τέτοιων ανθρώπων για να μετράει αυτό το στατιστικό μέγεθος. Αυτό το οποίο ξέρουμε σήμερα με τελειωμένα τα στοιχεία του 2025 είναι ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι στα 1.400 κάτι μεικτά. Δηλαδή τα καθαρά είναι, δεν είναι 1.000. Άρα με 14 μισθούς είναι, δεν είναι 14.000 καθαρά σήμερα. Έτσι. Αν τα λεφτά είναι αυτά τα οποία λέει Μητσοτάκης ΑΕ, ναι, πράγματι το πάρτι ξεκίνησε και αναρωτιέμαι πραγματικά τόσα λεφτά τι θα τα κάνουμε, έτσι, πού να τα επενδύσουμε. Ακόμα και με το 30% στα 6-7 χρόνια, μιλάμε στην πραγματικότητα για μια ετήσια αύξηση 4,2% το χρόνο, γιατί οι αυξήσεις στους μισθούς πάνε με το χρόνο. Δεν μετράμε, δεν κάνουμε πρόσθεση. 4,2% το χρόνο σε αυτόν τον πλαστό που λέμε μέσο μισθό, δεν είναι ο πραγματικός. Για να βρούμε τον πραγματικό μισθό πρέπει να βγάλουμε απ' έξω όλους τους, το 5% των υψηλόμισθων, το 10% των χαμηλόμισθων και εκεί βρίσκουμε τον πραγματικό μέσο μισθό που είναι ο διάμεσος. Ο μέσος μισθός πιέζεται πλασματικά προς τα πάνω με τις αυξήσεις που γίνονται στον κατώτατο μισθό. Έτσι. Και όση αύξηση και να έχει πάρει ο κατώτατος μισθός από το 19 και μετά, έτσι, δεν προσεγγίζει καθαρά τα 15.000 ευρώ. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε για μια χώρα όπου το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό από το 2019 και μετά, που τα 1.000 ευρώ σήμερα καθαρά για όσους και όσες τα βγάζουν από τη δουλειά τους, έτσι, αντιστοιχούν με τιμές 19, με τιμές, συγγνώμη, 26, σε σχέση με το 19, σε 750 ευρώ. Δηλαδή τα 1.000 ευρώ το 19 ήταν 1.000 ευρώ αγοραστική δύναμη, τα 1.000 ευρώ το 26 αγοραστική δύναμη είναι 750 ευρώ. Γιατί όπως έχει πει και κάποιος, έτσι, λοιπόν, τα λεφτά είναι χαρτάκια τυπωμένα με κάτι μπαρμπαδέλια, έτσι. Το θέμα είναι τι αγοραστική αξία έχουν, πόσο είναι το κόστος ζωής σε αυτή τη χώρα. Εδώ να πούμε ότι γενικά το στράτευμα που λέμε της Μητσοτάκης ΑΕ δεν είναι άνθρωποι που δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν ακούσει για πρώτη φορά στη ζωή τους ότι η αγοραστική δύναμη των 1.000 ευρώ σήμερα δεν είναι 1.000 ευρώ και είναι 750. Το ξέρουν. Όταν μιλάνε για αυτές τις αυξήσεις στο εισόδημα 30%, 37%, 40%, κρίνουν, που λέμε, όχι τα εξιδίων τα λότρια, κρίνουν εξιδίων την αύξηση. Έτσι.
που για αυτούς είναι, δεν είναι 30%, είναι 60%, είναι 90%. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο πάρτι σταμάτησε, ποιο πάρτι ξεκίνησε και ποιο πάρτι πρέπει να σταματήσει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και πώς αφήνουμε τον κόσμο να βγάλει τα συμπεράσματά του ή δεν τον αφήνουμε. Τώρα, εισαγωγικά δύο βασικά πράγματα. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Το πρώτο, θέμα αντικειμενικότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη δημοσιογραφία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Όμως επειδή μιλάμε για μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογραφία, δεν υπάρχει σχέση ούτε με τη διαφήμιση ή και τη δυσφήμιση. Και γι' αυτό υπάρχει θέμα αξιοπιστίας. Στη διαφήμιση και στη δυσφήμιση δεν υπάρχει θέμα αξιοπιστίας. Μπορεί να είσαι ελεύθερα αναξιόπιστος. Έτσι, λοιπόν. Αλλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογραφία πρέπει να προσπαθείς να είσαι αξιόπιστος. Ο κόσμος βέβαια που λέμε συχνά τα μπερδεύει αυτά τα πράγματα. Και ζητάει, ας πούμε, από τους δημοσιογράφους, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είναι αντικειμενικοί. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Αυτό που μπορεί να γίνει, τώρα γίνεται, δεν ξέρω να σας πω, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι να προσπαθούν να είναι αξιόπιστοι. Το δεύτερο θέμα. Αυτό που λέμε ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος, τι ακούει ο κόσμος, τι προτιμάει ο κόσμος, πώς αντιδράει και ο κόσμος, κάπως συγκροτείται. Κάπως αποκτά κοινά σημεία. Έχει κάποια ίδια σκέψη. Δηλαδή ακούει κάτι και το μυαλό του πηγαίνει εκεί. Κάπως καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Κάπως δεν καταλαβαίνει κάποια άλλα. Με κάποια πράγματα ενοχλείται.

άλλα πράγματα του αρέσουν. Έτσι. Σε όλο αυτό λοιπόν το πακέτο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι επηρεάζουν κάπως τα πράγματα. Κατά έναν τρόπο καθοδηγούν αυτό που λέμε την κοινή γνώμη. Και ακόμα και σήμερα, αν και πάρα πολύ κόσμος ενημερώνεται από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ που λένε, που το έμαθες από το ίντερνετ, ακόμα και σήμερα η κοινή γνώμη σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την τηλεοπτική κοινή γνώμη και η τηλεοπτική κοινή γνώμη σε ένα μεγάλο βαθμό ταυτίζεται και με την δημοσκοπική κοινή γνώμη, που δεν είναι μόνο οι πολιτικές δημοσκοπήσεις, έτσι, οι δημοσκοπήσεις που αφορούν τα κόμματα, τις εκλογές κτλ. Για πάρα πολλά πράγματα γίνονται δημοσκοπήσεις και εκεί αυτό που βασικά μας εμφανίζεται να απαντάει ως δείγμα είναι βασικά η τηλεοπτική κοινή γνώμη. Αυτά δηλαδή που ο κόσμος βλέπει στην τηλεόραση τον επηρεάζουν. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά, σας τα είπα. Τώρα, επειδή μιλάμε βασικά για τηλεόραση, υπάρχουν πάρα πολλές τηλεοπτικές σχολές. Μία βασική, την οποία τη συζητάμε πάρα πολύ και εδώ στην Ελλάδα, ειδικά όταν η συζήτηση πάει στο πώς θα μπορούσε να είναι η ΕΡΤ, είναι η σχολή του BBC. Έτσι. Δεν είναι η μόνη σχολή που βάζει πολύ ψηλά ζητήματα όπως η αξιοπιστία. Δεν είναι η μόνη τηλεοπτική σχολή που βάζει πάρα πολύ ψηλά ζητήματα όπως το να υπάρχουν κανόνες σε αυτό που λέμε καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Και άλλες τηλεοπτικές σχολές, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια τέτοια προσέγγιση, αλλά του BBC είναι η πιο γνωστή. Έτσι. Και ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα σε αυτή τη σχολή είναι αυτό που έχει να κάνει με το να μπορεί ο κόσμος, οι τηλεθεατές, στην προκειμένη περίπτωση, μέσα από την ενημέρωση που λαμβάνουν, να μπορούν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για κάτι. Ας πούμε, ένα μεγάλο θέμα εκεί από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν αυτό με το Brexit. Έγινε δημοψήφισμα. Ας πούμε, ψηφίσανε Brexit, έγινε μετά από κάποια χρόνια το Brexit, έχουν αλλάξει από τότε 40 κυβερνήσεις. Λοιπόν, το BBC, πέρα από αυτό το να παρουσιάσει, ας πούμε, τα γεγονότα χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, χωρίς δράματα, παρουσίασε εκείνη την περίοδο και πάρα πολλές αναλύσεις. Οι αναλύσεις δεν είχαν να κάνουν με το τι έγινε στο παρελθόν. Έτσι. Είχαν να κάνουν κυρίως με προβολές στο μέλλον. Δηλαδή, να σας πούμε περίπου πώς θα πάνε τα πράγματα και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Αν γίνει αυτό, θα πάμε προς τα εκεί. Ας πούμε, τώρα έχει μια είδηση έτσι που κάπως συζητιέται και εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι αυτό ότι τα εθνικά κόμματα της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ουαλίας κάπως τα βρήκαν, κάπως συμφωνήσανε και κάπως ζητάν με διαφορετικό τρόπο το κάθε ένα να γίνουν νέα δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία τους. Η Σκωτία ζητάει την ανεξαρτησία της, το Sinn Féin στην Βόρεια Ιρλανδία ζητάει να ενωθεί με το ΕΙΡΕ, μια χώρα. Οι Ουαλοί είναι λίγο πιο πίσω σε αυτή την ιστορία, ζητάνε περισσότερη αυτονομία από αυτή που έχουν, που πράγματι η Ουαλία δεν έχει μεγάλη αυτονομία. Ας πούμε, οι Σκοτσέζοι έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, έχουν δικιά τους κυβέρνηση, δικό τους προϋπολογισμό κτλ. Έτσι. Αυτά τα πράγματα στο BBC τα λέγανε πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή ότι το Brexit θα οδηγήσει προς τα εκεί. Και ο κόσμος μπορούσε να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν. Εδώ να πω ότι τα εθνικά κόμματα στη Βόρεια Ιρλανδία, στη Σκωτία και στην Ουαλία είχαν υποστηρίξει το Remain. Έτσι. Και στην Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία τα εθνικά κόμματα, δηλαδή το Sinn Féin στην Ιρλανδία και το National Party της Σκωτίας, που είναι αριστερά κόμματα, έτσι, είχαν πετύχει μεγάλες νίκες. Το Remain δηλαδή κέρδισε και στη Σκωτία και στην Βόρεια Ιρλανδία. Στην Ουαλία ήταν οριακό το αποτέλεσμα, γιατί εκεί έχει και πολλούς που είναι αγγλόφιλοι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Ο κόσμος να ακούει τα δεδομένα και να μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του, έτσι ώστε κανένας στο μέλλον να μην κλαίει πάνω από ένα ποτήρι γάλα που έχει χυθεί. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, πρέπει τα πράγματα πάντα να τα βλέπουμε στο πλαίσιο που συμβαίνουν, στη χώρα που συμβαίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, να έχουμε απέτηση από το μηντιακό σύστημα να δουλεύει, ξέρω εγώ, πώς δουλεύει σε άλλες χώρες. Έτσι. Αν μας αρέσει πώς δουλεύει σε άλλες χώρες, τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι μια προσπάθεια.
να το προσεγγίσουμε. Και ακόμα και μια μικρή αλλαγή προς κάτι το καλύτερο είναι, που λέμε, ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αυτό που συμβαίνει όμως στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αντί να γίνονται έστω μικρά βήματα ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα των πολιτών να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, παρακολουθώντας την τηλεόραση, διαβάζοντας εφημερίδες, ακούγοντας καλή ώρα εδώ ραδιόφωνο, αντίθετα έχουμε ένα μηντιακό σύστημα που βγάζει αυτό τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει ο κόσμος. Αυτό είναι βήματα προς τα πίσω. Δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έτσι, λοιπόν. Αλλά ο τρόπος που συμβαίνει τώρα είναι πρώτη φορά, λοιπόν. Πρώτη φορά από τότε που έχουμε ελεύθερα, ιδιωτικά δηλαδή, μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Και γι' αυτό βλέπουμε και πολύ κόσμο να ενοχλείται. Πολλοί εδώ στην Ελλάδα ενοχλούνται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο καθένας. Και λένε αυτό, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ χαμηλά σε αυτό που λέμε ελευθερία του τύπου. Εδώ προσέξτε κάτι. Ελευθερία του τύπου δεν έχει να κάνει μόνο να είναι ελεύθερος κάποιος δημοσιογράφος να γράψει ή να πει ό,τι θέλει. Αυτό το λένε από το Μαξίμου. Λένε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα κυκλοφορούν τόσες άθλιες εφημερίδες, κίτρινες, αυτά, λαθρόβου, τα λοιπά, έτσι λέω. Άρα έχουμε ελευθερία του τύπου. Δεν είναι έτσι. Η ελευθερία του τύπου έχει να κάνει και με την αξιόπιστη ενημέρωση και ανάλυση που δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο ελεύθερα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι πάνελα η κατάσταση. Έτσι. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Βέβαια, εδώ το αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και αστεία, ειδικά ας πούμε τώρα που είμαστε στην επόμενη μέρα μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και όλοι αποθεώνουν τον εαυτό τους ότι τα πάνε καλύτερα και έχουν και από έναν ανεξάρτητο αναλυτή ο καθένας που αποθεώνει τον δικό τους. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε και εσείς στις θέσεις σας, στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: είσαι και ο βάτραχος.
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

συνταγματική αναθεώρηση είναι η κορυφαία πολιτιακή διαδικασία ενός κοινοβουλευτικού δημοκρατικού πολιτεύματος. Εξελίσσεται σε δύο βουλές και μεσολαβούν εκλογές. Στόχος είναι ακριβώς αυτός, να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνένεση πρώτα του πολιτικού κόσμου και μετά της κοινωνίας. Αλλά και αυτή την διαδικασία η κυβέρνηση κατάφερε να την ευτελίσει. Αρχικά προσπάθησε να την εργαλειοποιήσει προκειμένου να στριμώξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην συνέχεια υποχώρησε από τις δήθεν καινοτόμες προτάσεις της ακόμη και στις πιέσεις των δικών της βουλευτών. Τελικά κατέληξε να απομονωθεί και να ψηφίσει μόνη τις προτάσεις της σε μια διαδικασία που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Βουλή. Μια διαδικασία που δείχνει την πλήρη απομόνωσή της. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού εδώ στο Κόκκινο στους 105,5. Εκτάκτος στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Χαρά Στάγκου. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Κατεπίγουσα έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών Αριστίδης Κορέας για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου ως προς το καθεστώς λειτουργίας του ιατρίου στην Οδό Καρνεάδου όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράλληλα, ο κύριος Κορέας ζήτησε να διερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή και αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Αλλά ο κύριος Κορέας δεν μπορεί να καλύψει το κενό του κράτους και εδώ είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με νόμο άλλαξε το καθεστώς που ίσχυε για τον έλεγχο αυτού του είδους των κέντρων από την αρμόδια υπηρεσία, τους λέγαμε τότε ράμπο της υγείας, και όλα αυτά έμεναν ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένουν τα αλλεπάλληλα alerts στο μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης, αλλά και το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Η γιατρός αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου Γεννηματάς στην Αθήνα και περιορίστηκε σύντομα χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου όπου βρίσκονταν χαρτικά. Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι της Ευρώπης είναι εδώ. Έτσι μας κατάντησαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δήλωσε στο Κόκκινο ο πρόεδρος συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης Αριστοτέλης Κάντας. Κάλεσε παράλληλα να αναδειχθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ ως επενδυτικό ταμείο, την οποία χαρακτήρισε αριστερό πρόγραμμα που κοιτάζει τον συνταξιούχο. Στάση εργασία στην Αττική ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Η ΑΔΔΗ καταγγέλει την συνεχιζόμενη επίθεση στους εργαζόμενους με αιχμή το νέο πειθαρχικό αλλά και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στην Αθήνα, συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Η νέα νυχτερινή τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια διόρθωσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τμήμα παιδείας του κόμματος και ο Γιάννης Αμανατίδης κάνουν λόγο για διαρκές ράβε ξύλωνε και τονίζουν ότι ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ένα σύγχρονο δημόσιο μέσο μεταφοράς δεν κρίνεται όταν όλα λειτουργούν καλά, κρίνεται όταν δημιουργούνται προβλήματα. Εκεί φαίνεται η ποιότητα της συντήρησης, η ετοιμότητα, οι εφεδρίες και κυρίως η ικανότητα να προστατεύεται ο επιβάτης από την ταλαιπωρία. Αυτό δήλωσε ο τομεάρχης μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης με αφορμή τα προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης το πρωί λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση.
Ανωδικά κινούνται οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς το πετρέλαιο τύπου Brent βρίσκεται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να βάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Η απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας συνδέεται με την διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West στην Σαουδική Αραβία μετά από επιθέσεις από μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν. Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο, Πέμπτη, κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Παροδικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και στην Εύβοια και στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να φτάνουν στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την συζήτηση και σε επίπεδο αρχηγών αλλά και με την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.

0: Η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση, όπως είπαμε, βρίσκει την κυβέρνηση πολιτικά απομονωμένη, καθώς καμία από τις διατάξεις που προτείνει δεν πρόκειται να τύχει ευρύτερων συνενέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική αντιπολίτευση κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού και πολιτικό αντιπερισπασμό και διαμηνύει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε όμως στην Βουλή, όπου είναι ο καλός συνάδελφος, ο Τάσος Γιαννόπουλος, για να μας ενημερώσει για τα όσα έχουν γίνει μέχρι αυτή την ώρα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, εδώ είμαστε πλέον στην κορύφωση της συζήτησης. Μόλις πριν από λίγα λεπτά κατέβηκε από το βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού προηγήθηκε η πρωτολογία του Πρωθυπουργού. Αν μπορούμε να συνοψίσουμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, σήμερα νομίζω ότι θα βάζαμε τον τίτλο «Τραγική ηρωνία». Και το λέω αυτό, Σπύρο, γιατί ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι δεν δείχνει συνένεση σε καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο ίδιος που έκανε πρόεδρο τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος μάλιστα μίλησε πριν από τον Πρωθυπουργό. Άρα τι συνένεση θα μπορούσε να απαιτεί από την αντιπολίτευση, από ένα πρόσωπο που θυμίζω ότι έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι πρέπει στο Σύνταγμα να μπουν δικλείδες ασφαλείας απέναντι στην αριστερά.
0: Να πούμε ότι ο Μάκης Βορύδης ήταν ο εισηγητής της πλειοψηφίας για την συνταγματική αναθεώρηση, έτσι.
1: Για την ακρίβεια, ακόμα χειρότερο, ο πρόεδρος της Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή ο θεματοφύλακας μιας κορυφαίας διαδικασίας.
0: Α, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής, γιατί υπήρχε και ο εισηγητής μετά από την πλευρά του κόμματος που ήταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
1: Σωστά, ακριβώς. Ναι. Ο οποίος μίλησε σήμερα πρώτος. Επίσης, η τραγική ηρωνία που λέω κολλάει και με το γεγονός ότι και ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για το ότι δεν συνενεί στην αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, του γνωστού άρθρου, όταν το ίδιο αυτό άρθρο εργαλειοποιήθηκε ομά και κοινικά από την κυβέρνηση την παρούσα για να αμνηστευθεί ο ίδιος ο κύριος Βορύδης, που τώρα κάνει κριτική μαζί με τον κύριο Αυγενάκη, τότε που ζήτησε αντιπολίτευση προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Άρα είναι εδώ τελείως υποκριτικό το να έρχονται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Βορύδης και αυτό τους απαντάει η αντιπολίτευση και να την εγκαλούν ότι δεν συνενεί στις προτάσεις
0: προτείνει δηλαδή η αντιπολίτευση και ο Μάκης Βορύδης την αναθεώρηση του άρθρου το οποίο χρησιμοποίησε ακριβώς για να μην παραπευθεί σε προανακριτική επιτροπή.
1: Σωστά.
0: Και εσείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες εκείνη την ημέρα, ήταν νομίζω πέρυσι τον Ιούνιο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Θα πρέπει να γελάσατε αρκετά, γιατί για να ελέγξουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους έβαλαν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο και ψηφίζανε με επιστολική ψήφο είτε από τα γραφεία των δημοσιογράφων είτε από το ενδευκτήριο της Βουλής. Σωστά την περιγράφω την εικόνα, η οποία είναι λίγο αστεία και ευτελιστική για το κοινοβούλιο.
1: Τελείως ευτελιστική, και την επόμενη μέρα ρωτούσαν βουλευτές της πλειοψηφίας, τους δημοσιογράφους, εμάς δηλαδή, αν ήταν μέσα σε αυτούς που ψήφισαν, βάζω εισαγωγικά στο ρήμα, επιστολικά, δηλαδή αν ήταν μέσα σε αυτούς που το Μαξίμου επέλεξε να καθοδηγήσει και να κατευθύνει, προκειμένου τότε να μην έχουμε διαρροές για την προανακριτική επιτροπή. Ηρωνικό σήμερα είναι ότι πρώτος μπήκε στην αίθουσα και προκάλεσε αντιδράσεις ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος λίγο πολύ νομίζω συνόψισε το επικίνδυνο δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν πρόσφατα με τις προκλητικές του δηλώσεις. Και γι' αυτό.
0: Έτσι όπως το είπε, επειδή την είδα τη δήλωση, είχε και την φράση, ας πούμε, θα κάνουν ντουι απέναντι. Δηλαδή, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην κάνουν ντουι οι Τούρκοι.
1: Και αυτός ο άνθρωπος εδώ σήμερα τόλμησε να είναι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας όταν ξεκίνησε η συζήτηση. Και γι' αυτό ο κύριος Δοδονής, εκ μέρους του Πασόκ, αλλά και άλλες πλευρές, τόνισαν ότι είναι αντισυνταγματικό και παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής η παρουσία εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Πράγματι είναι έτσι, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Φλωρίδης είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός. Δεν ξέρουμε τι θα κατορθώσει πλέον ως υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Πάντως, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και η πλειοψηφία πυροδοτεί εντάσεις από τη μία με αυτά τα πρόσωπα και αυτά που προαναφέραμε, και από την άλλη ζητάει συνένεση. Γι' αυτό και λέω για ηρωνία.
0: Σου ζητάω και συγγνώμη, γιατί η ΣΜΑΤΗΝ πήγαν οι διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης. Βλέπω το πλάνο τώρα από την δευτερολογία του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να ακούω, αλλά που δίπλα του στέκεται ο κύριος Φλωρίδης. Ο οποίος χθες έβγαλε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία, που ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη και μάλιστα τώρα έκανε έκανε και ένα αστιάκι ο Πρωθυπουργός δείχνοντας τον κύριο Φλωρίδη. Φαντάζομαι θα το μάθεις, σε απασχολώ και εσένα, θα το μάθεις φαντάζομαι μετά να μας το πεις. Ναι.
1: Ουσιαστικά θα τον υπερασπίζεται απέναντι, ας πούμε, στην υποτιθέμενη στοχοποίησή του από την αντιπολίτευση. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία ασκεί κριτική για την έλλειψη συνένεσης, προσπάθησε και ο κύριος Μητσοτάκης, ίσως το κάνει και τώρα στη δευτερολογία του, να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ, κυρίως με άξονα το άρθρο 16, με αιχμή του δόρατος το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αξιοποιώντας το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ζήτημα, Σπύρο, πατάει σε δύο βάρκες, γιατί ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ότι αν ιδρυθούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με αυστηρούς όρους και πρότυπα λειτουργίας, το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως στην επόμενη αναθεωρητική πλέον βουλή θα είναι υπέρ. Και να εξηγήσω, μιας και λέμε γι' αυτό, ότι εφόσον σήμερα επιβεβαιωθεί αυτό που έγινε και στην πρώτη ψηφοφορία πριν από το καλοκαίρι, πριν από τον Αύγουστο, ότι δηλαδή καμία διάταξη δεν θα συγκεντρώσει 180 από αυτές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ναι, αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή το περιεχόμενο των προσαναθεώρησης διατάξεων θα χρειαστεί πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, άρα πάνω από 180 για να αλλάξει, ως εκ τούτου όλες οι...
0: Οπότε, για να το πούμε λίγο απλά, τώρα αυτό που θα γίνει, επειδή θα πάρει τις 150 ψήφους, θα έχουμε έναν κατάλογο άρθρων. Για παράδειγμα, το 86 το οποίο το πρότεινε, το 29 και το 16 και τα λοιπά.
1: 33 συγκεκριμένα, ναι.
0: Άρα αυτά θα είναι τα άρθρα τα οποία θα συζητηθούν. Τι ακριβώς όμως θα περιλαμβάνουν, προς ποια κατεύθυνση θα έχουν αλλαγές, αυτό δεν υπάρχει τώρα, θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Και θα επικρατήσει εφόσον και στην άλλη Βουλή προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες.
1: Ακριβώς. Οπότε οποιοδήποτε περιεχόμενο και να έχει προσδώσει τώρα η Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ πιθανό ότι στην επόμενη Βουλή δεν θα είναι το ίδιο, εφόσον θα χρειαστούν 180. Και άρα με αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, τα προσαναθεώρηση άρθρα θα μπορούν να έχουν και διαφορετική κατεύθυνση, αν αλλάξουν φυσικά. Ίσως και να μην αλλάξει βέβαια τίποτα, γιατί η επόμενη Βουλή θα είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιο από αυτά.
0: Μπορεί και να μην υπάρξει συμφωνία για κάποιο άρθρο και να αποσυρθεί εντελώς και να παραμείνει ως έχει. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα αναθεωρηθεί.
1: Το θεωρώ και το πιο πιθανό, έτσι όπως είναι η σημερινή πολιτική.
0: Ναι, απλά δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη και σίγουρα δεν θα έχει αυτή την πλειοψηφία τη μεγάλη η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι να υπάρξει μια προοδευτική πλειοψηφία η οποία πέραν όλων των άλλων θα έχει σαν αποτέλεσμα να διαμορφώσει και ένα σύνταγμα σε πιο προοδευτική κατεύθυνση.
1: Σωστά. Και να αποτρέψει τελικά αυτό που λέει συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, την οποία επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και έχει απέναντί της σύσσωμη την αντιπολίτευση.
0: Από ό,τι βλέπω, Τάσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελικά το μετέφερε ξανά σε μια αντιπαράθεση δική του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όλο αυτό το παιχνίδι, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είδα ότι μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξαναέκανε μια σύντομη δευτερολογία που έλεγε και τα αστεία του, και τώρα ξαναμιλάει και του απαντάει από τα έδρανα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προφανώς έλυσε να το περιορίσει σε αυτούς τους δύο. Να δούμε
1: και χαρακτήρισε μάλιστα, ναι, χαρακτήρισε τα δύο κόμματα ο Πρωθυπουργός, τα αποκάλεσε συστημικά, ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, για να προσπαθήσει να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας το, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο συνομιλητή θεσμικό και να καταδείξει, ας πούμε, την αντιθεσμική στάση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία δεν συνενεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δίπολο που θέλει να στήσει ο Πρωθυπουργός σήμερα.
0: Σήμερα, γιατί χθες ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, το συστημικό ΠΑΣΟΚ, γιατί προσεγγίζει την Ελλάς. Την Ελλάς, ναι, τώρα, δηλαδή τι την θεωρεί, αντισυστημική?
1: Περίπου το είπε και ο κύριος Βορύδης, ότι δεν υπερψηφίζει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ κάποια άρθρα με τα οποία θεωρητικά συμφωνεί, όπως και το 16, γιατί προσπαθεί, είπε ο κύριος Βορύδης, να διεμβολίζει τα ρημάδια της αριστεράς. Αυτή ήταν η έκφραση του κυρίου Βορύδη, με τον οποίο κατά τα άλλα θα έπρεπε να βρίσκει η παιδεία συνενέσεων η αριστερά.
0: Ναι, δεν έχει εγκαταλείψει. Αυτός είναι ο μεγάλος καημός και ο πόνος του Μάκη Βορύδη, να τελειώσει ακόμη και θεσμικά με την αριστερά. Δεν θα του βγει, αλλά δεν πειράζει. Δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο που αξιοσημείωτο, Τάσο, από την σημερινή συζήτηση?
1: Όχι, απλά κρατάμε την τραγική ηρωνία της τάσης της κυβέρνησης και την πολιτική της απομόνωσης φυσικά, και πλέον περιμένουμε το απόγευμα να γίνει η δεύτερη αυτή ψηφοφορία που θα επιβεβαιώσει ότι κανένα άρθρο, όπως προείπες, δεν θα μπορεί να πάει ως λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή. Δεν θα πάρει δηλαδή 180 ψήφου. Θα πάρει μάλλον τη Νέα Δημοκρατία ξανά, το 156, και κάποια από τα απομεινάρια του κόμματος Βιτρίνα, του νεοναζί Κασιδιάρη, του προηγούμενου κόμματος Βιτρίνα, των Σπαρτιάτες.
0: Ναι, τα οποία είχαν ψηφίσει και στην προηγούμενη, ναι, στην πρώτη ψηφοφορία, σωστά.
1: Σωστά. Είναι συνήθως τρεις που ψηφίζουν πάντα, συντάσσονται με την κυβέρνηση. Και ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, Σπύρο, είναι αν και σήμερα η Ντόρα Πακογιάννη, όπως έκανε και στην πρώτη ψηφοφορία, θα δηλώσει παρόν στο άρθρο 30, που είναι η πρόταση Μητσοτάκη για τη μόνη και μία εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Α, μάλιστα, είχε διαφοροποιηθεί η Ντόρα από αυτό.
1: Διαφοροποιηθεί και ήταν και αυτό που είχαμε κρατήσει τότε ως βασικό στοιχείο, ως βασικό πλήγμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μπορείς να συνεχίσεις. Τώρα μιλάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε κάποια, ας το πω, ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Συνηθίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι αιχμηρή στις τοποθετήσεις της και να προσελκύει την προσοχή και την δημοσιότητα. Λοιπόν, και από την Βουλή να πάμε στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, που έχει και εκείνη τις δικές της φωτιές. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μπάμπη. Πράγματι, έχουν αρχίσει τα όργανα στην Νέα Δημοκρατία, Σπύρο, καθώς οι εσωτερικές διαφωνίες και τα αλληλοαδιάσματα ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, υπονομεύοντας το διακηρυγμένο στόχο της πολιτικής επανεκκίνησης της κυβερνητικής παράταξης. Την ευρικότητα, Σπύρο, στο γαλάζιο οικοσύστημα επιτείνει χαμηλή απήχηση του καλαθιού που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με φανερές και κρυφές μετρήσεις της κοινής γνώμης. Θα περιμένουμε και το βράδυ τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Το πακέτο της ΔΕΘ, άλλωστε, που θεωρήθηκε ανεπαρκές από τη μεγάλη πλειονότητα των φορέων της αγοράς, ξεθόριασε άμεσα και σε επικοινωνιακό επίπεδο λόγω της επιλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη να σηκώσει το γάντι που του έριξε ο Αντώνης Σαμαράς. Τα κρούσματα, λοιπόν, Σπύρο, της εσωκομματικής δυσαρέσκειας δεν πηγάζουν μόνο από τις προσωπικές απόψεις, όπως έχει πει, του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, απόψεις που έχουν τη σιωπηρή στήριξη Μητσοτάκη κατά τις εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης. Χθες ο βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας, ο Θόδωρος Καράογλου, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα με φόντο τη στασιμότητα που, όπως γράφει ο ίδιος, παρατηρείται στην υλοποίηση ενός οδικού άξονα στη Χαλκιδική. Εδώ να θυμίσουμε, Σπύρο, πως ο κύριος Καράογλου έχει αυτοανακηρυχθεί υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, επισημένοντας ότι δεν διεκδικεί το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την ίδια την κοινωνία, και κατά κομματικούς παράγοντας δείχνει τις προθέσεις του να ενισχύσει το προφίλ της υποψηφιότητάς του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, κάνοντας πιο δύσκολη τη ζωή του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Επειδή τον είχα βγάλει τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου και στην εκπομπή μου και τον είχα ρωτήσει, αυτό που μου είχε απαντήσει ήταν ότι ναι, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Όχι ότι πήρε την έγκρισή του ή έστω την επίνευση, απλά τον ενημέρωσε για να ακολουθήσει την δική του πορεία και, αν θέλει, ας τον στηρίξει. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για έναν πρωθυπουργό αυτό.
2: Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Ούτως ή άλλως πάντως είχε προγραμματιστεί, αν θυμάμαι καλά, και μία συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Καράογλου και τον κύριο Μητσοτάκη, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ, δεν τα είπαν από κοντά. Πάντως, ορισμένες πτυχές των ανακοινώσεων της Διεθνούς Έκθεσης προκαλούν δημόσιες διαφωνίες που συμβαδίζουν με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί σε ευρύτατα τμήματα της κοινωνίας και της αγοράς. Ο κουμπαράς, ο λεγόμενος, για τα παιδιά, στο οποίο το κράτος θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς, δεν φαίνεται να ενθουσίασε τον βουλευτή κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Τι είπε ο κύριος Καλογερόπουλος? Ότι το θέμα με τον κουμπαρά το έφερε η κυβέρνηση και καλό μέτρο είναι, αλλά ας πούμε ο άλλος που δεν έχει να φάει, του λείπουν τα χρήματα στο τέλος του μηνός, θα πρέπει κάτι να κάνει το κράτος εδώ, να συνεισφέρει μέσω ενός μέρους των κρατήσεων. Συν της άλλης, ο κύριος Καλογερόπουλος έκανε λόγο για λάθη που έγιναν και θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα, ενώ αναφέρθηκε και στα τεράστια κόστη στην ενέργεια. Ο κύριος Πέτσας ξαναπήρε τη σκυτάλη μετά τις αιχμές που άφησε κατά του κυρίου Μαρινάκη σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής επεσήμανε πως δεν κατανοεί γιατί να καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και να μην καταργηθεί στον Άγιο Στέφανο που παίρνει ο ίδιος τον καφέ του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ναι. Κάλεσε την κυβέρνηση να προβεί σε πιο δραστικές παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι ο κύριος Πέτσας θα δώσει σκληρή μάχη στην Ανατολική Αττική, πλάι στη Σοφία Ζαχαρά και τον Μάκη Βορύδη, τον Βασίλη Κονόμου, τον Μάριο Θεμιστοκλέους.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, που ανέφερες προηγουμένως, το οποίο κατεβαίνει στην Δυτική Αθήνα και ήταν και δήμαρχος Εγάλεο, έχει να δώσει σκληρή μάχη με την κυρία Αγαπηδάκη.
2: Βεβαίως.
0: Για την οποία όλοι οι συνυποψήφοι και όχι μόνο ο Καλογερόπουλος κατηγορούν, τουλάχιστον παρασκηνιακά προς το παρόν, όπως και η πρώην γραμματέας του κόμματος, το Μαξίμου, ότι την στηρίζει και μάλιστα της δίνει προνομιακά και σε βάρος τους.
2: Ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση και σύν της άλλης στο ραντάρ του Μαξίμου έχει τεθεί.
0: Και αυτές είναι οι περιοχές τις οποίες εδώ τι βλέπουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, κάνουμε λίγο κουβέντα, είναι ότι βλέπουν ότι δεν θα εκλεγούν όλοι όσοι ήταν βουλευτές, οπότε έχουν αρχίσει τα μεταξύ τους, ας το πω εγώ, τζαρζαρίσματα που μπορεί και να αγριεύσουν όσο θα εξελίσσεται.
2: Ακριβώς αυτό προεξοφλούν και στους κόλπους της κυβερνητικής παράταξης από τη στιγμή που οι πτήσεις, οι δημοσκοπικές είναι ασφαλώς πολύ πιο χαμηλές από το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία το 2023. Επομένως, οι εσωκομματικές μάχες γίνονται ακόμα πιο σκληρές και τα πισόπλατα μαχαιρώματα ή τα φανερά μαχαιρώματα δίνουν το στίγμα. Και βέβαια, στο ραντάρ του Μαξίμου έχει τεθεί και η κριτική στο εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, την οποία άσκησαν μέσω κοινής αρθρογραφίας στην Καθημερινή ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, και ο βουλευτής Αχαΐας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Εδώ να θυμίσουμε πως οι κύριοι Οικονόμου και Κατσανιώτης είχαν συνυπογράψει την επιστολή των 5 στα 9 τον περασμένο Απρίλιο, μέσω της οποίας άφηναν εχμές προς το επιτελικό κράτος και πρότασαν την ανάγκη ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας.
0: Μια κίνηση λοιπόν τότε των 5 που είχε ερμηνευθεί ότι ικανοποιεί, για να το πούμε απλά, τον κύριο Νίκο Δένδια.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, έτσι ακριβώς.
0: Παρασκηνιακά είχαν πει κιόλας ότι τον ικανοποιεί πάρα πολύ και ότι μπορεί και να ήταν και σε συνεννόηση, αλλά αυτό είχε λεχθεί παρασκηνιακά, ας το αφήσουμε και εμείς εκεί. Σίγουρα όμως δείχνει ότι μια κατηγορία βουλευτών που μπορεί και να διευρύνεται σιγά σιγά θα αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της για τον πολύ απλό λόγο. Αυτό που τους κινητοποιεί, Κώστα, να ξαναεκλεγούνε. Αυτό είναι για τους βουλευτές, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, είπατε, η αρχή που τους κινητοποιεί.
2: Βεβαίως, και γι' αυτό λοιπόν πολιτικοί παρατηρητές προβλέπουν ότι θα ενταθούν οι επιτελικοί πονοκέφαλοι, όπως λένε χαρακτηριστικά, καθώς οι βουλευτές και εκ νέου υποψήφοι θα επιχειρούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων που πυροδοτούν πολλές πτυχές της αντιθυμοφιλούς κυβερνητικής πολιτικής, στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον του εκλογικού σώματος. Και βέβαια στη σχετική εξίσωση να προσθέσουμε και την κινητικότητα μεσαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προς τη μεριά του Αντώνη Σαμαρά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Αυτό το παραδέχονται ανοιχτά κομματικοί παράγοντες, όπως και ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει μεταξύ βουλευτών και αντιπεριφερειαρχών που επιθυμούν να κατέλθουν στα ψηφοδέλτια. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι προεξοφλούνται αντιδράσεις για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Α Θεσσαλονίκης του Γιώργου Φλωρίδη, καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που διαθέτει σημειτικά παράσημα, έχει, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, για αυτούς που έχουν τις ευλογίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν μη τι άλλο, τις έχει και ο Γιώργος Φλωρίδης, σε μια περιφέρεια όπου συνοστίζονται υφυπουργοί και άλλα κορυφαία στελέχη, Σπύρο.
0: Λοιπόν, πάντως, για να κλείσουμε με αυτό, επειδή είπες και για την Πάλς το βράδυ που θα βγει στο Sky, μπορεί να είναι μια ανάσα για την κυβέρνηση. Το προεξοφλώ εγώ, γιατί οι δύο δημοσκοπήσεις που βγήκανε την περασμένη εβδομάδα, η μία της GPO και η δεύτερη της ProRata, έδειξαν ότι όλη αυτή η επικοινωνιακή φιέστα της Θεσσαλονίκης και το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ πενιχρά ωφέλη απέφερε στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Η GPO έδειξε 0,8% άνοδο από το 25% στο 25,8% και η ProRata 0,5% άνοδο από το 25% στο 25,5%. και με τα ποιοτικά στοιχεία να μην ευνοούν την κυβέρνηση. Άρα θα πάρει μια ανάσα σήμερα το προεξοφλό από την ΠΑΛΣ. Συνολικά όμως η εικόνα που έχουν είναι ότι έχουν μείνει στα ίδια, σωστά, σε μια στασιμότητα.
2: Ναι, και όπως μας έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικοί παράγοντες, κρατούν στα χέρια τους μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση ψήφου στο 27%. Αν μη τι άλλο, αυτό το ποσοστό θεωρείται αρκετά μακριά από το 30% που θέλουν να έχουν μέσα στους επόμενους μήνες τα κυβερνητικά στελέχη, ώστε να βάλουν, όπως λένε οι ίδιοι, ξανά τις βάσεις για την αυτοδυναμία. Αν μη τι άλλο, αυτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, όπως παραδέχονται τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη, είναι πολύ πολύ μακρινός, αν όχι χαμένος.
0: Άμα και η ΜΑΡΚ, το κύριο Γεράκη, τους δίνει μόνο στο 27%, τότε όντως δεν είναι καλά τα πράγματα. Γιατί εγώ θα έλεγα δικό μου το σχόλιο ότι και διαχρονικά, αλλά πολύ περισσότερο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι γαλαντόμες οι δημοσκοπικές εταιρείες. Και μπορούν να το κάνουν, γιατί έχουν και ένα περιθώριο λάθους συν πλην 2 με 3 μονάδες. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
3: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο στους 105,5, εκτάκτος σήμερα για το μαγκαζίνο του σταθμού, ο Σπύρος Γκουτζάνης. Και να πάμε να δούμε και τι γίνεται στην άλλη όχθη, στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μιλήσει ή δεν θα μιλήσει στην συνταγματική αναθεώρηση η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.

0: Για τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ όμως θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη Ριγόπουλο. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ απλωμένο τραχανά. Σωστά, Αντώνη μου.
1: Προφανώς έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απλωμένο τραχανά. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Έχουμε και στην Βουλή τη συζήτηση για την σταματική αναθεώρηση. Δεν θα υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα, ομιλία της κυρίας Δούρου. Ωστόσο, έχει ήδη παρέμβει στην συζήτηση ο κύριος Αμανατίδης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ως ειδικός αγορητής βέβαια για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό που είπε είναι ότι το Σύνταγμα αποτελεί θεσμική εγγύηση απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας και όχι εργαλείο της εκάστοτε πλειοψηφίας. Υπ' αυτή την έννοια και δεν θα στηρίξει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγή συγκεκριμένων άρθρων, όπως θα κάνει βεβαίως το ίδιο και όλη η αντιπολίτευση που συμμετέχει σήμερα στην συνεδρίαση. Ο κύριος Αμανατίδης είπε ότι η σημερινή συζήτηση αφορά την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας και τη φυσιογνωμία του κράτους. Άσκησε ευρυμία κριτική στην κυβέρνηση και τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει την αναθεώρηση του συντάγματος ως συνέχεια της καθημερινής πολιτικής, επιχειρώντας να παγιώσει ένα μοντέλο του κράτους λιγότερο δημόσιου, λιγότερο κοινωνικού και λιγότερο υπόλογου. Έκανε αναφορές και στο άρθρο 16, η ιδιαίτερη αναφορά, και στο άρθρο 103 για τη δημόσια διοίκηση και βεβαίως στο άρθρο 86 την ευθύνη υπουργών, για το οποίο είπε το πραγματικό ερώτημα είναι η λογοδοσία και επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσής της, κάνοντας αναφορά και υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, τα τέμπη και ο ΠΚΠ. Κατέληξε ο κύριος Αμανατίδης ότι το Σύνταγμα δεν γράφτηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας κυβέρνησης ενός κόμματος, αλλά γράφτηκε για να προστατέψει τη δημοκρατία όταν οι κυβερνήσεις επιχειρούν να υπερβούν τα όρια τους.
0: Σωστά είναι και όπως είπαμε, φυσικά και δεν θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γενικώς μια θέση ότι εφόσον είναι ανοιχτή η αναθεώρηση του συντάγματος, είναι μια ευκαιρία στην επόμενη Βουλή να προκύψουν εκείνες οι συνεργασίες και οι συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύνταγμα σε προοδευτική κατεύθυνση. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα γίνει, μένει να το δούμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει και ιδιαίτερη έμφαση σε μια ακόμη, εγώ θα την έλεγα μικρή, αλλά που μπορεί να μεγαλώσει, απειλή που έρχεται από την ακροδεξιά. Είχαμε χθες την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Ακριβώς.
0: Που την, εκ των πραγμάτων αυτό εντάσσεται με εξελίξεις στην Ευρώπη. Και είχαμε σήμερα και μια παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του κόμματος, του Κώστα Αρβανίτη. Σωστά.
1: Ναι. Ήταν μια παρέμβαση που είχε πολύ μεγάλη αξία, ακριβώς επειδή έγινε και σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου. Οπότε στην κατάσταση για την κατάσταση της Ένωσης, το λεγόμενο State of the Union, που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Αρβανίτης άσκησε σφοδρή κριτική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσωπικά στην πρόεδρο της Επιτροπής, την Ursula von der Leyen, τονίζοντας ότι η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμο μεταξύ της δίκαιης ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της ειρήνης και μιας διαφορετικής πολιτικής επιλογής. Αυτή η περιβόητη πολιτική των δύο άκρων δεν θα μας βγει σε καλό, είπε στην κυρία von der Leyen ο Κώστας Αρβανίτης. Άσκησε γενικότερα πολύ έντονη κριτική, είπε απευθυνόμενος ευθέως στην κυρία von der Leyen, ότι όταν αναλάβατε ήμασταν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμο για το αν η Ένωση θα ακολουθεί οι πολιτικές της δίκαιης ανάπτυξης και ευημέρειας και επιλέξατε έναν άλλο δρόμο του ακραίου νεοφιλελευθερισμού που οδηγεί την Ένωση σε μια κοινότητα όχι απλά των λίγων αλλά των πολύ λίγων. Μίλησε για τους εξοπλισμούς, τη στρατιωτικοποίηση, ουσιαστικά δηλαδή επέκρινε και την ενίσχυση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, κάνοντας αναφορά στη διαχείριση των πόρων των ασφαλισμένων, και ουσιαστικά είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ουσιαστικά την ιδεολογική ατζέντα της ακροδεξιάς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικίνδυνες και ανιστόρητες ανατροπές στην Ευρώπη. Υιοθετήσατε, λέει, πλήρωσε την ιδεολογική ατζέντα της ακροδεξίας, που σε συνδυασμό με τις πολιτικές αυτές δημιουργούν ανιστόρητες και επικίνδυνες ανατροπές.
0: Μάλιστα. Και βέβαια πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει και έμφαση στα εσωτερικά, στην οικονομία και στην διακριτή δική του πρόταση. Φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ, Αντώνη, ότι η θέση του είναι πως είναι η μόνη διακριτή αριστερή πρόταση απέναντι στην σύγκληση των τριών άλλων κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά και τον δημοσιονομικό κανόνα.
1: Αυτό επιχειρήθηκε να φανεί και στην ΕΔΕΘ, στην ομιλία και στην συνέντευξη τύπου. Σήμερα φάνηκε και στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον Νίκο Παπά στην Κουμουνδούρου στους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ οριοθετεί ουσιαστικά ιδεολογικά τον χώρο του, ειδικά με αφορμή το ζήτημα του δημοσιονομικού χώρου, πάνω στο οποίο έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε και την κοστολόγηση σήμερα του προγράμματός του και ξεκαθάρισε ότι είναι ζήτημα επιλογών στην ουσία το πώς επιλέγει ένα κόμμα να διαχειριστεί τις δαπάνες που μπορούν να γίνουν μέσα στον προϋπολογισμό του κράτους. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και μέσα από την οικονομική πολιτική την οποία κατέληξε και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ακριβώς δείχνει την οριοθέτηση ιδεολογικά στον χώρο της αριστεράς και την διαφοροποίησή του από όλους τους ενδεχομένως και όμορους χώρους που όμως αποδέχονται το δημοσιονομικό χώρο που ορίζει και η κυβέρνηση.
0: Γιατί τελικά εδώ πέρα έχουμε ένα ζήτημα, Αντώνη. Πόσο όμοροι είναι οι χώροι? Γιατί ναι, μεν βγήκε και χθες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι ας μην κοροϊδευόμαστε. Όμοροι χώροι είναι. Γιατί να το κρύβουμε τώρα? Αντικειμενικό είναι αυτό. Στην ευρύτερη σοσιαλδημοκρατική αντίληψη εντάσσονται και η πρόταση η γενική της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό προκάλεσε μετά μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά του.
1: Από το κόμμα.
0: Και από, ναι, πρώτα από την κυβέρνηση, η οποία τον κατηγόρησε ότι θέλει να προσεγγίσει. Εντάξει, τώρα είναι τα γνωστά του Παύλου Μαρινάκη και των λοιπόν, ότι γίνεται ουρά του της ΕΛΑΚΣ. Αλλά είχε αποδοκιμασία και από το εσωτερικό του κόμματος. Εντάξει, δεν έφτασαν να τον διαγράψουν, πάλι καλά, τον άνθρωπο, όπου είπε ότι εκφράζει προσωπικές του απόψεις. Αλλά το θέμα. Το πόσο κοντά είναι αυτά τα κόμματα, που έχει να κάνει και με την προβολή στην επόμενη μέρα της συνεργασίας, γιατί προεκλογική συνεργασία που θα μπορούσε να υπάρξει δεν υπάρχει, αλλά εκ των πραγμάτων τίθεται για την επόμενη μέρα. Αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή, όσο και αν την ξορκίζουν, όσο και αν προσπαθούν να την πνίξουν ή να την αποφύγουν.
1: Και αν μου επιτρέπεις, Σπύρο, σε αυτό πάλι το ζήτημα, όταν η κριτική του ΠΑΣΟΚ προς τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός του, δεν είναι παράλογο το να θεωρήσει κανείς ότι τα δύο προγράμματα, έστω και με copy-paste όπως κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ίδια. Δηλαδή, άμα αποδέχεσαι το ένα, αναγκαστικά δεν μπορεί να απορρίπτεις την εκδοχή ότι είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους πολιτικά και ιδεολογικά.
0: Και εδώ πέρα θα πρέπει να παραδεχτεί το ΠΑΣΟΚ ότι ως εκ τούτου το πρόγραμμα της Ελλάς είναι ένα καλό πρόγραμμα, αφού το έχει
1: αυτό
0: το 80%,
1: το επόμενο, σωστό.
0: Αφού το έχει το 80% κοινό.
1: Έστω και αντεγραμμένο, σωστό.
0: Και ξέρεις, και μετά προκύπτει και το ερώτημα ότι, μα ρε παιδιά, άμα στο 80% του προγράμματος συμφωνείτε, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει και κυβερνητική συνεργασία την επόμενη μέρα?
1: Ναι, νομίζω είναι τα διέξοδα στα οποία οδηγούνται τα κόμματα που, ενώ είναι κοντά πολιτικά και ιδεολογικά, στην πραγματικότητα έχουν και τον εκλογικό ανταγωνισμό και πρέπει να πείσουν το ίδιο ακροατήριο να ψηφίσει διαφορετικά κόμματα.
0: Αυτό όμως αφορά το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι που κρατά μια αυτόνομη πορεία και κάνει διμέτωπο αγώνα και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς την Ελλάς. Η Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, ως προς αυτό έχει.
1: Ναι, διαφόρησε θέση του στην συνέντευξη τύπου στην ΔΕΦ. Είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι με το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ανταγωνισμό προφανώς εκλογικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εχθροί και αντίπαλοι και προφανώς ότι ο αγώνας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κινείται με μέτωπο αποκλειστικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Στη Νέα Δημοκρατία, για την οποία επιδιώκει, όπως είπε, και τη στρατηγική ήττα. Αλλά ακόμη και στο άλλο ερώτημα, ότι τι θα κάνετε την εντολή, εφόσον την παραλάβετε, απάντησε μεν ότι έχει σημασία αν θα έχω πρώτη, δεύτερη, τρίτη εντολή, δηλαδή με ποια σειρά θα βγει το κόμμα. Ωστόσο, στο θεωρητικό πλαίσιο, είπε ότι θα εξαντλήσει την δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με προτάσεις προς όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
1: Προφανώς σε αυτά εντάσσεται ξεκάθαρα και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, εννοείται. Οπότε έχει φτιάξει ένα πλαίσιο που και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και δεν κινείται ανταγωνιστικά. Εκείνος ο οποίος έχει το πρόβλημα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί όποτε πηγαίνει κάποιος θέλεγος να πει ότι εκ των πραγμάτων είμαστε κοντά στην Ελλάς, του επιτίθεται το άλλο μισό κόμμα. Και όποτε βγαίνει η Διαμαντοπούλου και λέει ότι είσαι σε αποστάσεις και από την Ελλάς, αλλά κλείνει το μάτι προς τη Νέα Δημοκρατία, επιτίθεται το άλλο μισό.
1: Ναι, είναι το διαχειριστικό πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Θέλω να πω ότι ενώ ο ένας αρχηγός έφτιαξε ένα ευρύ πλαίσιο για να μπορεί να κινείται χωρίς αντιφάσεις και χωρίς να έρχεται σε δύσκολη θέση, ο άλλος αρχηγός εκ των πραγμάτων έχει εγκλωβιστεί, κινείται ο ίδιος σε μία αντίφαση από όσα έχει πει και κινδυνεύει να φανεί ότι πατάει σε δύο βάρκες που αν αποκλίνουν θα πέσει στο νερό.
1: Είναι οι αντιφάσεις τις οποίες έχει περιέλθει νομίζω το Πασόκ και προφανώς υπάρχει και αυτή ο διαχωρισμός που περιγράφεις και εσύ με την Ελλάς που έχει τηρήσει μια διαφορετική στάση τουλάχιστον ως προς αυτό, τουλάχιστον ως προς την αντιπαράθεση που έχει με τα υπόλοιπα κόμματα και ειδικά με το Πασόκ στον χώρο της Τευροαριστεράς.
0: Μάλιστα, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Και είπε και ο Αντώνης Γρηγόπουλος ότι έδωσε μια συνέντευξη τύπου πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς και οι συνεργάτες του επικοινωνιακού επιτελείου στα κεντρικά της Κομουνδούρου. Το περιεχόμενο αυτών των τοποθετήσεων, γιατί αφορούσαν κυρίως την οικονομική πολιτική, ήταν στους απόϊχους της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Θα τα συζητήσουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως είναι ειδικά και απαιτούν κάποιες γνώσεις τα οικονομικά και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας βοηθήσει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
2: Και παρότι μιλάμε για ένα πολύ εκτενές πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν και το βασικό σύνθημα σταθερή οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, ισχυρή κοινωνία, σίγουρα μπορούμε ορισμένα από αυτά

0: μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μιλάμε για 8 βασικούς άξονες παρεμβάσεων. Ο πρώτος είναι η δίκαιη φορολογία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα κρίσιμο θέμα. Περιλαμβάνει μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 17% από 22 σήμερα για κέρδη έως 220.000 ευρώ, μείωση προκαταβολής φόρου, κατάργηση του τέλους επιδεύματος, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εδώ βλέπουμε μια σαφή διαφοροποίηση από τις προτάσεις άλλων κομμάτων και την κυβέρνηση βέβαια. Ο δεύτερος άξονας των προτάσεων αφορά τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Επίσης ένα τομέα πάρα πολύ κρίσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που όπως είχε πει χαρακτηριστικά και η Ρένα Ιδούρου δεν περνάνε ούτε στο απέναντι πεζοδρόμιο της τράπεζας. Περιλαμβάνει μικροδάνεια σε 25.000 ευρώ, πολύ βασικά για να κινούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άλλα ειδικά εργαλεία, ενίσχυση της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας για τις μικρομεσαίες, απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες χρηματοδότησης και φυσικά ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό για τις επιχειρήσεις, ένα ακόμα από τα πράγματα που τις βασανίζει σε σημαντικές περιπτώσεις. Το τρίτο σημείο αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστου. Και εδώ είναι που συναντιόμαστε και με την συναντιόνται προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την υπόλοιπη κοινωνία. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στο κατώτερο επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό επίπεδο, το είναι 359 ευρώ το χιλιόλιτρο σήμερα σπυρό από 700 ευρώ που ισχύει στην Ελλάδα. Επίσης θεωρεί κρίσιμο στοιχείο τον έλεγχο της αγοράς ενέργειας, των υπερκερδών, των ενεργειακών επιχειρήσεων, την πραγματική στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων που η κυβέρνηση τις έχει υποβαθμίσει σημαντικά και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τις επιχειρήσεις. Ο τέταρτος άξονας αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, υλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, όλες αυτές τις δράσεις τέλος πάντων που σκοπό έχουν να ελαφρύνουν την μικρομεσαία επιχείρηση στην λειτουργία της, να της δημιουργήσουν ρευστότητα, λειτουργικό κόστος χαμηλότερο, πιο εύκολη χρηματοδότηση και κυρίως χρόνους καλύτερους. Ο πέμπτος άξονας αφορά τη στήριξη της αγοράς και της ζήτησης. Εδώ πάλι συναντιέται με την υπόλοιπη κοινωνία η πρόταση. Στοχευμένη μείωση έμεσων φόρων, μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα, έλεγχο των περιθωριών κέρδους, αντιμετώπιση της ολιγοπωλιακής κερδοφορίας και πολύ σημαντικό σπύρο για την τόνωση της εσωτερικής κατανάλωσης, επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης. Γιατί όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μπορεί να ενισχυθεί η κατανάλωση και ο τζίρος της πραγματικής οικονομίας.
1: Μου επιτρέπεις τώρα, σε διακόπτω Γιώργο, μία ενδιαφέρουσα πρόταση και για τον ΕΦΚΑ, για να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε βασικό εθνικό επενδυτικό ταμείο, έτσι είναι?
0: Έτσι είναι. Εδώ μιλάμε για μία πρόταση η οποία θα μπορούσε να φέρει και μία ολόκληρη αλλαγή στην αναπτυξιακή λογική. Σήμερα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν ξένα funds τα οποία διαχειρίζονται κεφάλαια συνταξιοδοτικά από άλλες χώρες και έχουν εισέλθει στην ελληνική οικονομία για να έχουν σημαντικές και σίγουρες εξασφαλίσεις και κερδοφορία, όπως για παράδειγμα στο ΔΔΕ με το Αυστραλιανό Fund. Και αυτό το ρόλο θα μπορούσε να το παίξει και ο ΕΦΚΑ έχοντας μια αναπτυξιακή και επενδυτική φυσιογνωμία πλέον. Και μάλιστα έχει ένα ολόκληρο σχέδιο συγκεκριμένο ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να συμμετέχει, να στηρίζει και να αποφά αυτό στο μερίδιο από διάφορες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως η ΔΕΗ για παράδειγμα, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί στο θέμα των κόκκινων δανείων και να αποτελέσει πραγματική ελάφρυνση για την κοινωνία, να εξαγοράσει με εγγυήσεις του δημοσίου που ήδη δίνονται σήμερα στους Έλληνες, να εξαγοράσει τα κόκκινα δάνεια, να προχωρήσει σε μια δέσμη εποφελών ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και ταυτόχρονα να πήξει και ένα σχέδιο ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας για να αντιμετωπίσει και τώρα και στο μέλλον προβλήματα. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο όμως αντανακλά και τη διαφορετική λογική του ΣΥΡΙΖΑ, Αλλά θα έλεγα το εξής.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προσπαθεί πολύ συγκροτημένα, Σπύρο, να συνδυάσει τον οικονομικό ορθολογισμό με την σταθερή του επιδίωξη για δικαιότερη αναδιανομή του πλούτου. Και αυτή η πρόταση για τον ΕΦΚΑ, όπως και οι προτάσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπως και οι προτάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, όπου έχει καταθέσει, θυμίζω εδώ, πρόταση νόμου στη Βουλή και έχει μια σειρά από μέτρα που θεωρεί ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ της κοινωνίας. Με όλα λοιπόν αυτά, τις προτάσεις του, υψώνει τύχη απέναντι στη δράση των καρτέλ, των συλλοβατών, της εσκοκέρδειας και έρχεται και σε απόλυτη αντίθεση με τη λογική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει καταστήσει την αγορά στη ρυθμιστή της οικονομίας. Και θα έλεγα τελευταίες μέρες φάνηκε ότι διαφοροποιείται και από άλλες προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις σε βασικά σημεία.
1: Ναι, θα έλεγα εδώ πέρα ένα τελευταίο στοιχείο για να κλείσουμε, ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το είπε και σήμερα στην συνέντευξη ο Νίκος Παπάς, ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ζημιά των ασφαλιστικών ταμείων, ζημιά που προέκυψε από το PSI όπως έγινε και με τις τράπεζες, και μια ζημιά που είναι γύρω στα 12 με 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιηθούν και αυτά τα κεφάλαια ακριβώς για να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε βασικό εθνικό επενδυτικό ταμείο, που θα είναι και μοχλός πια συνολικά αναπτυξιακής πολιτικής. Σωστά το λέω?
0: Σωστά, πολύ σωστά. Προκειμένου να έχουμε ένα κοινωνικό ισοζύγιο διαφορετικό από ό,τι σήμερα, ακριβώς, αλλά και μια οικονομική ανάπτυξη που θα μπορεί, αν θέλουμε, κατά κάποιο τρόπο, η εκάστοτε κυβέρνηση να δημιουργεί μειώσεις των ανισοτήτων και μια πιο, θα έλεγα, προοδευτική ματιά στο μέλλον. Γιατί το ζητούμενο πάντα είναι και ο άνθρωπος, έτσι, όχι μόνο τα καρτέλ.
1: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.

0: Λοιπόν, και να πάμε να κλείσουμε με τα αθλητικά που έχουμε σήμερα. Αλέκα, Αλέκα Ζουμί μαζί μου. Εδώ
1: καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Στο στούντιο έχουμε Ολυμπιακό.
1: Έχουμε Ολυμπιακό με αυτό το, με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Γιαγκελόνια, το οποίο θα ξεκινήσει 10 η ώρα το βράδυ. Πολύ σημαντικό γιατί ξεκινάει σε αυτό το τμήμα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και θέλει να ξεκινήσει θετικά. Είπα, ο Ολυμπιακός χθες, ωστόσο, Σπύρο, απίφθινε ένα κάλεσμα συσπήρωσης προς τον κόσμο της ομάδας, ζητώντας να παραμεριστούν οι όποιες διαφωνίες, να επικρατήσει η ενότητα, και αυτό γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε έναν αδιχασμό να επικρατεί μεταξύ των οργανωμένων οπαδών και των υπολείπων οπαδών. Αυτός ο διχασμός εκφράστηκε
0: υπάρχουν
1: πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν και ανοργάνωτοι οπαδοί στον
1: Ολυμπιακό. Υπάρχουν και ανοργάνωτοι, βεβαίως, σε όλες τις ομάδες. Οι περισσότεροι είναι ανοργάνωτοι. Αυτός λοιπόν ο κόσμος έδειξε την δυσαρέσκειά του με πάρα πολύ έντονο τρόπο στην αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ στο προηγούμενο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Ακολούθησε, δημιουργήθηκε μια κατάσταση εσωστρέφειας στον Ολυμπιακό με τους οργανωμένους να βγαίνουν απέναντι σε όλο αυτό. Χθες η ΠΑΕ με μια θέση, έχουμε και τις θέσεις που μοιράζουν πέρα από τις ανακοινώσεις, θέλησε κάπως να αμβλύνει την κατάσταση, να φτιάξει λίγο το κλίμα. Υπήρξε και μια αντιπροσωπεία της Θήρας 7 που πήγε χθες και επισκέφτηκε την ομάδα προκειμένου να ζητήσει νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα δούμε απόψε στο γήπεδο Καραϊσκάκης και πώς αυτό θα εκφραστεί. Είναι πάρα πολύ πιθανό ο κόσμος του Ολυμπιακού τελικά να ακολουθήσει
0: αυτό μου
1: την
0: κάνει
1: οδηγία
0: εντύπωση,
1: της
0: εμένα,
1: ΠΑΕ.
0: Δεν είμαι και τόσο ειδικός σε αυτά, ότι να ζητήσουν να παίξει καλά η ομάδα, δηλαδή δεν είναι αυτονόητο.
1: Είναι αυτονόητο. Ναι. Είναι αυτονόητο, από την άλλη συνηθίζεται κιόλας, δεν είναι κάτι που αποτελεί εξαίρεση. Βλέπουμε πολλές φορές ένα κομμάτι των οργανωμένων οπαδών να επισκέπτεται τις ομάδες πριν από μια μεγάλη αναμέτρηση, πριν από ένα ντέρμπι, έτσι για να τους ανεβάσει το ηθικό στους ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε ότι αγωνίζεται με νέο προπονητή πλέον ο Ολυμπιακός, τον κύριο Αλγουαθίλ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι άκουσε τον κόσμο να φωνάζει τον προηγούμενο προπονητή.
0: Και είναι και ένα ρίσκο και για την διοίκηση του Ολυμπιακού να της βγει ο καινούργιος, γιατί άμα δεν της βγει, δεν τους βλέπω καλά εκεί πέρα.
1: Βεβαίως είναι ένα ρίσκο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένας προπονητής, δεν είναι ευρέως γνωστός γενικώς, όχι μόνο στο ελληνικό κοινό. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Έχουμε δει ξένους προπονητές να έρχονται σε ελληνικούς συλλόγους και να κάνουν εξαιρετική δουλειά και πάρα πολύ σημαντικό έργο, χωρίς προηγουμένως να έχουν όλα αυτά τα εφόδια που αποκτούν. Ωστόσο, στο πρώτο του μάτς άκουσε τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Κρίθηκε αναγκαίο από την ΠΑΕ να βγάλει αυτή τη θέση χθες το βράδυ και μένει να δούμε αν απόψε στις 10 με τη Γιαγκελόνια.
0: Τα δικά σου προγνωστικά ποια είναι? Αγωνιστικά είναι σε καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός?
1: Αγωνιστικά δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός. Βεβαίως η Γιαγκελόνια δεν είναι και ένας αντίπαλος, ένα μεγαθύριο όπως λέμε, ένα κλασικό μεγαθύριο. Πρέπει ωστόσο να πιάσει τα δικά του υψηλά στάνταρ για να καταφέρει να πάρει αυτή τη νίκη. Είναι σημαντική, σημειώνουμε εδώ, ότι αυτό που κάνουν να συμπληρώνουν βαθμούς οι ομάδες, οπότε χρειάζεται αυτούς τους βαθμούς, αυτό το ξεκίνημα απέναντι σε αυτή την ομάδα απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέκα Ζουμί. Θα σας ακούσουμε και πιο αναλυτικά αμέσως μετά την επόμενη δική μου εκπομπή. Ανατράπηκε σήμερα το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Εκτάκτος ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης στο μικρόφωνο. Στην ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, την παραγωγή είχε ο Κώστας Πιαντές. Σας χαιρετούμε, θα είμαστε ξανά μαζί σε λίγο και θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, για μια συνολική και ευφόλιστη ύλης πολιτική συζήτηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Παρέμβαση εισαγγελέα για τα ιδιωτικά ιατρία. Κάτι επίκουσα έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου, τόσο για το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρίου του Σεοδού Καρνιάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όσο και για τους ελέγχους που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο γιατροί. Ωστόσο θα προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους σύμφωνα με τον δικηγόρο τους. Συναγερμός νωρίτερα στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο υπόγειο, η φωτιά έσβησε σύντομα και δεν επεκτάθηκε. Οι συνθήκες κατ' όπου τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται. Με τη συζήτηση και τη δεύτερη ψηφοφορία ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πολιτικά απομονωμένη η κυβέρνηση για απόπειρα συνταγματοποίησης του νέου φιλελευθερισμού και πολιτικό αντιπερισπασμό κατηγορούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και, ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική αντιπολίτευση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΔ στο Σύνταγμα ενάντια στο νέο πειθαρχικό και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας που προωθείται μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Συγκέντρωση και φοιτητικών συλλόγων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης που προβλέπει την αναγνώριση του διανυθέντος χρόνου σπουδών όσους φοιτούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια παρά την ακυρωτική απόφαση του ΣΤΕ για τις άδειες λειτουργίας τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Για ένα διαρκές ράβι ξύλων κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, υπερασπίζεται το άρθρο 16 και ζητά την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς το πετρέλαιο τύπου Brent βρίσκεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Στη διεθνή ενημέρωση, νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει προγραμματισμένες προμήθειες σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Η απόφαση έρχεται μετά τη διακοπή λειτουργίας του East-West στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παροδικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ έως 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε αυτή τη φορά στην κόκκινη γραμμή, αλλά εδώ σταθερά στο κόκκινο, στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων παραμένει ο Βασίλης Κουτούβαλης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και στην μουσική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας για την καθιερωμένη του ώρα μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Αντιπαράθεση λοιπόν στην Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών σήμερα και εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τι άλλο θα έκανε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για την έλλειψη συνένεσης, την οποία εκείνος δεν κατάφερε να εκμεεύσει και στην πραγματικότητα δεν θέλησε, αφού προκλητικά επιχείρησε από την αρχή να εργαλειοποιήσει αυτή την κορυφαία διαδικασία πολιτιακή. Μια διαδικασία που απαιτεί συνένεση και γι' αυτό ακριβώς ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προβλέψει αφενός μεν αυξημένες πλειοψηφίες, τουλάχιστον στην μία από τις δύο βουλές, και ενδιαμέσως να μεσολαβούν και εκλογές, ακριβώς για να συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία και ο λαϊκός παράγοντας, έστω και εμέσως. Τώρα φυσικά η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε μόνο στο Σύνταγμα, τουλάχιστον μεταξύ του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη. Επεκτάθηκε, ο Ανδρουλάκης έκανε και εκείνος την επίθεσή του και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, που μάλιστα ήταν και στα έδρανα για να τον ακούει, ότι από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, βάζοντας στο στόχαστρο τον Γιώργο Φλωρίδη, που προκάλεσε και εκείνος τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, γιατί και τι εξοκοινοβουλευτικός παρίστατος στην συζήτηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί αυτόν μέχρι πριν από λίγο είχαμε στους δέκτες μας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τις εκλογές ακόμη και ως παράγοντα αποσταθεροποίησης των εθνικών συμφερόντων. Και πολλά ακόμη θα κάνει, κυρία Ανδρουλάκη, ο Μητσοτάκης σε αυτή την προσπάθεια να κρατηθεί όσο μπορεί ακόμη στην εξουσία. Και είμαστε εν αναμονή της επόμενης δημοσκόπησης που θα παρουσιαστεί το βράδυ. Φιλική η δημοσκόπηση για την κυβέρνηση εκ των προτέρων. Μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό, γιατί οι δύο πρώτες που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, και παρότι είχαν μετρήσει μόνο τον αντίκτυπο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ΔΕΘ, δεν έδειξαν τα καλύτερα για τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί κολλημένη και η δική της βελόνα στο 25%. Με δική μου ερμηνεία και ερμηνεύοντας το περιθώριο στατιστικού λάθους, για να μην αδικήσω και τους καλούς δημοσκόπους, θα έλεγα ότι αν κάποιος υποθέσει πως είναι και πιο χαμηλά και προσπαθεί να το πιάσει το 25%, δεν θα είναι και πολύ έξω. Αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων δείχνουν μια τάση, τουλάχιστον προς το παρόν, για μετατόπιση συνολικά του πολιτικού σώματος. Το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος δεν περνά, και φαίνεται αυτό από τα χαμηλά ποσοστά που δίνουν οι μετρήσεις στο ερώτημα για το εάν οι πολίτες θα ψηφίσουν με βάση το αίτημα ή την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα. Οι περισσότεροι πολίτες προτιμούν να ψηφίσουν με βάση την απαλλαγή από αυτό το καθεστώς των σκανδάλων και της εκτεταμένης διαφοράς, και επίσης από την ανάγκη να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στην οικονομία και μια συνολικότερη πολιτική αλλαγή. Θα έλεγα ότι κινδυνεύουν εδώ τα συστημικά κόμματα, τουλάχιστον τα τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, να τους ξεπεράσει η κοινωνία. Τώρα βέβαια δικαίως και εσείς θα με ρωτήσετε ότι ναι, και να τους ξεπεράσει η κοινωνία, πώς θα εκφραστεί αυτό πολιτικά στην κάλπη. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε, θα είναι και ένα από αυτά που θα συζητήσουμε με τον Νίκο Παπά, ο οποίος σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και στην κόκκινη γραμμή είναι ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έρχεται και μάλιστα από μια συνέντευξη που έδωσε, συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Κουμουνδούρου. Είναι μια καινούργια ενέργεια που θα εγκαινιάσετε, κύριε Παπά.
1: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γκουτζάνη. Καλησπέρα στους ακροατές. Είχαμε ένα briefing δημοσιογράφων. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή πρωτοβουλία αυτονόητη που οργάνωσε ο τομέας επικοινωνίας και γραφείο τύπου του κόμματος. Θα εναλλάσσεται το στέλεχος το οποίο θα παρουσιάζει κάθε εβδομάδα και νομίζω ότι συμβάλλει στο να γίνει αντιληπτό, διότι περάσαμε και από 40 κύματα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γερό σκαρί με γεμάτα μπάρια και τα μπάρια του είναι γεμάτα προγραμματικές θέσεις και έναν εξοπλισμό ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό, ο οποίος είναι επίκαιρος, δεν είναι μόνο... Δεν είναι το ιερό μας το κοιμήλιο. Είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος απαντά στα σύγχρονα προβλήματα, κατά τη γνώμη.
0: Κράτησα, επειδή ήμουν τουλάχιστον στο ξεκίνημα εκεί, ότι ασκήσατε κριτική στα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, γιατί συγκλίνουν στην ίδια συγκοινή ανάγνωση του δημοσιονομικού κανόνα. Είναι η πρόταση και η θέση που έχετε ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο αφήνει περιθώριο για ευελιξίες, τις οποίες δεν αξιοποιούν. Και από την πλευρά της κυβέρνησης μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά τα άλλα δύο κόμματα, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, γιατί περιορίζονται
1: ναι,
0: σε αυτό?
1: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση τι κάνει? Η κυβέρνηση παρουσιάζει το δημοσιονομικό κανόνα ως την απόλυτη δικαιολογία για να μην δίνει τη 13η σύνταξη, να μην μειώνει το ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, αυτή η οπτική, αυτή η στρεβλή θέση υιοθετείται και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή λένε και τα δύο αυτά κόμματα, όπως είδαμε την παρουσίαση του προγράμματός τους, ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2,2 δις για το υπόλοιπο του 26 και το 27. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει όμως ευελιξίες. Ευελιξίες τις οποίες αξιοποιούν άλλες χώρες. Δύο παραδείγματα. Η Ισπανία φορολόγησε τις τράπεζες, πήγε στα δικαστήρια γιατί φορολόγησε τις τράπεζες στο τζίρο, η Ιταλία έκανε το ίδιο και η Ολλανδία έδωσε στο ασφαλιστικό ταμείο των ενστόλων της 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα παραδείγματα που σας λέω είναι παραδείγματα δαπανών που δεν εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό του κόφτη, του ταβανιού δαπανών που επικαλείται η κυβέρνηση για να πει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε και δυστυχώς αναπαράγουν και άλλοι λέγοντας το ψέμα ότι δεν έχουν σημασία τα έσοδα. Αλίμονό μας, η Ελλάδα εισέπρατε από ΦΠΑ 17 δισεκατομμύρια το 2019 και εισπράττει πάει για 30 το 2027, 28-29 θα πάει φέτος, θα ήταν αλλοπρόσαλο να υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος δεν αφήνει περιθώριο τέτοιας διαχείρισης. Υπάρχουν εξαιρέσεις και δεν χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση.
0: Κράτησα ακόμη μία νομίζω σημαντική, τι είπαμε και με τον συνάδελφο του οικονομικού, τον Γιώργο Φλωράτο, πρότασή σας για τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Εσείς ξεκινάτε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ζημιά των ασφαλιστικών ταμείων λόγω του PSI, την οποία εσείς την έχετε μετρήσει σε 12 έως 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η βάση σας. Και από εκεί και πέρα λέτε ο ΕΦΚΑ να εξελιχθεί ή να μετατραπεί σε ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο.
1: Ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα πέσαμε.
1: Ναι, εσείς. Κοιτάξτε, τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπήρξε το PSI. Όλοι οι κάτοχοι ομολόγων υπέστησαν από όλες τις περιουσίες τους. Μέσα στους κατόχους ομολόγων ήταν και οι τράπεζες. Το ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί το ξεκινάω από εκεί? Διότι το δημόσιο τις ανακεφαλαιοποίησε και η κυβέρνηση έκανε μια επιλογή να πουλήσει τις μετοχές τις οποίες είχε πάρει με απώλεια 40 δισεκατομμυρίων.
0: Εδώ είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τις κράταγε?
1: Αυτό ρωτάγαμε και εμείς και προκαλέσαμε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία ήρθε και ο Γιάννης Τουρνάρας και ήταν τότε ο κύριος Χατζηδάκης υπουργός και μας απάντησαν ότι ναι μεν έχασε το δημόσιο, αλλά το δημόσιο είχε ωφεληθεί από το κούρεμα των ομολόγων, μάλιστα. Άρα λέμε εδώ τι, ότι οι τράπεζες δικαιούνται από κατάσταση της περιουσίας τους λόγω του PSI. Ναι, μάλιστα. Άρα λέμε εμείς το δικαιούνται και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δώστε πίσω τα λεφτά στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Η ερώτηση του μέσου ακροατή, ναι, φαντάζομαι. Υπάρχουν αυτά τα λεφτά για να τα δώσουν?
1: Μπορούν να δοθούν με τη μορφή εγγυήσεων, όπως έχουν δοθεί στο σχήμα Ηρακλής, αλλά τις εγγυήσεις εκεί τις κρατάνε τα funds. να αποδοθούν στον ΕΦΚΑ.
0: Τα φάντους δεν είναι ιδιωτικοί οργανισμοί?
1: Βεβαίως. Έχουν κρατικές εγγύησεις. Εδώ να ρωτήσουμε τον κύριο Σταϊκούρα που ήταν.
0: Γιατί να δώσει το κράτος εγγύησεις?
1: Το κράτος έχει δώσει εγγύησεις.
0: Έχει
1: οργανισμών. Δώσει εγγύησεις. Προσέξτε. Έχει δώσει με τον Ηρακλή εγγύησεις 20 δισεκατομμυρίων ευρώ στα φαντς για να κάνουν διαχείριση κόκκινων δανείων. Έτσι, και
0: που τα πήραν από τις τράπεζες. Οπότε η δικαιολογητική βάση εδώ ήταν ότι για να απαλλαγούν και να μείνουν καθαρές οι συστημικές τράπεζες, ας βάλουμε μια εγγύηση 20 δισεκατομμυρίων για να πάνε στα funds να μπορέσουν αυτά να διαχειριστούν τα προβληματικά
1: να μείνουν,
0: τα κόκκινα χαρτοφυλάκια.
1: Μείνανε καθαρές οι τράπεζες λοιπόν. Το ερώτημα από εκεί που προκύπτει όμως είναι γιατί να είναι στα χέρια ιδιωτών που κρατάνε σπίτια κλειστά, που δεν κάνουν ρυθμίσεις, που βγάζουν εσχρά στην κυριολεξία κέρδη, που προσβάλλουν τον κόσμο και τον παίρνουν μία ώρα τα ξημερώματα στο σπίτι του για να του πούνε ότι η χώρα. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ και τα ακίνητα τα οποία είναι στη διαδικασία τη δικαστική να περάσουν στον ΕΦΚΑ και να γίνουν κοινωνική κατοικία. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον στην Ευρώπη και εδώ είμαστε δυστυχώς η εξαίρεση.
0: Ένα τελευταίο στοιχείο να πούμε ότι στα funds πόσο κόστησαν αυτά τα χαρτοφυλάκια που αγόρασαν?
1: 1,5 με 2 δις.
0: Και πόσα θα βγάλουν τα funds?
1: Κατά τον κύριο Πετραλιά γύρω στα 35 δις. Και λέω κατά τον κύριο Πετραλιά που είναι υφυπουργός οικονομικών. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής ανεύθυνο και σκοτεινό στην ελληνική οικονομική πολιτική. Τα funds κρατάνε 20 δισεκατομμύρια ευρώ εγγύησης. Δηλαδή την εγγύηση είναι ένα χαρτί που λέει ότι με αυτό το χαρτί μπορείς να έχεις συγκεκριμένες αποδόσεις και αν, αν αυτές δεν αποδοθούν θα έρθεις να πληρωθείς από το δημόσιο. Ναι. Οι αποδόσεις αυτές που περιγράφονται στα επιχειρηματικά πλάνα των servicers. Δηλαδή αυτοί έχουν καταθέσει κάποια πλάνα που λένε θα κάνουμε τόσους πληστηριασμούς, τόσες κατασχέσεις, τόσες ρυθμίσεις και θα βγάζουμε 100 ευρώ το χρόνο.
0: Έχουν προβλέψει και τους πληστηριασμούς.
1: Όλα. Κανονικά. Προσέξτε όμως τι γίνεται, κύριε Κουτζάνη. Είναι επτασφράγιστο μυστικό για τη Βουλή αυτά. Τα έχουμε ζητήσει. Και κοιτάξτε να δείτε που είναι το πρόβλημα. Το πώς θα πάνε αυτά τα επιχειρηματικά πλάνα θα ορίσει τι θα συμβεί με 20 δισεκατομμύρια περίπου εγγύησης του ελληνικού δημοσίου. Και μετά μας κάνουν κριτική εμάς και μας λένε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ στα φάρμακα. Άρα. Δηλαδή, μιλάμε για την απόλυτη τρέλα και εμείς λέμε εγγύησης λοιπόν στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ παίρνει τα κόκκινα δάνεια μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γίνεται με νόμο η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους όπως την καταθέσαμε πριν από λίγες μέρες και ο ΕΦΚΑ γίνεται κάτοχος αυτών των ακινήτων τα οποία είτε ρυθμίζονται οπότε συνεχίζει μέσα ο ιδιοκτήτης είτε αν έχει ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός γίνεται απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει 350.000 σπίτια γίνονται κοινωνική κατοικία. Είναι μικρός αριθμός σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά στην Ελλάδα θα αποσυμφορήσει αρκετά το πρόβλημα στέγης και έτσι θα μπορέσουν να αποκλιμακώσει και τις τιμές των ενοικίων για τα οποία όλοι βασανιζόμαστε. Ήθελα να σας ρωτήσω μόνο ένα τελευταίο, γιατί είναι εμφανές ότι η πρότασή σας είναι οικονομική, έχει αναπτυξιακή διάσταση, σηματοδοτεί, εγώ θα το έλεγα και μια μεταρρύθμιση. Πόσο εφικτή είναι?
1: Είναι αυτονόητη.
0: Δηλαδή,
1: αν είμαστε σε μια
0: των πλαισίων, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι... θα συναντήσει κάποιες δυσκολίες που θα μας πούνε ότι δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, θέλω να προκαλέσω. Καλά, δηλαδή, στο κόκκινο δεν θα το κάνουν.
0: Δηλαδή, θα το κάνουν με το κάναμε όσο απλό γίνεται την πρότασή σας. Περισσότερο δεν είναι να γίνεται. Γι' αυτό το ήθελα έτσι, για να το καταλάβει ο μέσος ακροατής. Αλλά και να κλείσουμε με αυτό. Ότι είναι εφικτή.
1: Όχι, είναι εφικτή. Είναι όχι εφαρμόσιμη. Είναι εφαρμοστέα σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Έχουν κοινωνική κατοικία. Η κεφαλαιοποίηση του Ολλανδικού Συνεταιρισμού Κοινωνικής Κατοικίας είναι στα 100 δισεκατομμύρια. Η κοινωνική κατοικία στη Δανία είναι στο 25%. Εδώ πέρα μιλάμε λοιπόν εμείς για τα αυτονόητα. Για τα αυτονόητα, τα οποία είναι και εφαρμόσιμα, έχω πει και αλλού κύριε Γκουτζάνη. Και ξανά καταθέτω την πρόκληση. Δεν θα το κάνουν στο κόκκινο, όπου θέλουν, όποτε θέλουν, όποιος νομίζει ότι μπορεί να έρθει να αναμετρηθεί πολιτικά και οικονομοτεχνικά με την πρότασή μας, να έρθει να το κάνει. Δεν έχω ακούσει ούτε έναν. Ούτε έναν τους να βγει να μας πει ότι λέμε ψέματα για το δημοσιονομικό χώρο. Να μας το τεκμηριώσει.
0: Λοιπόν, για να βάλω και στους ακροατές σιγά σιγά στη συζήτηση, λέει εδώ πέρα ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζής. Καλημέρα, δίκιο έχει ο παπάς. Όμως δεν είμαστε ούτε Ισπανία ούτε Ιταλία, πόσο μάλλον Ολλανδία. Αν δεν κάνουμε τα κέφια των αγορών και πάμε για δανεισμό, με τι επιτόκιο θα. Και αφήνει μετά ερωτηματικά.
1: Τα κέφια των αγορών τα κάνουμε τώρα που αποπληρώνουμε θεσμικό χρέος. Αποπληρώσαμε χρέος το οποίο είναι στους θεσμούς, που έχει πάρα πολύ μικρό επιτόκιο ασφαλισμένο στο 1,5 έως 1,7%. Είναι μια εγκληματική επιλογή. Το επιτόκιο που δανείζεται αυτή τη στιγμή η χώρα έχει εκτοξευτεί μαζί με τα άλλα στο 4,3% στο δεκαετές, και είναι σαν να δανείζεσαι καταναλωτικό δάνειο για να αποπληρώσεις μέρος του στεγαστικού σου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ποιος χαίρεται? Ο δανειστής σου μόνο. Ναι. Αν είσαι στην Γκουτζάνης Bank, στην οποία έχεις και το στεγαστικό σου και το καταναλωτικό σου, και το στεγαστικό σου είναι 100.000 και πας και πάρεις ένα καταναλωτικό 20.000 για να αποπληρώσεις μέρος του στεγαστικού, τι θα έχεις? Θα έχεις 80.000 δάνειο με το επιτόκιο του στεγαστικού και 20.000 δάνειο με το επιτόκιο του καταναλωτικού. Δεν το λες και έξυπνο.
0: Το κακό είναι ότι δεν έχω τράπεζα.
1: Εντάξει, όταν ανοίξατε...
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Μπορείτε να ρωτήσετε, εμείς η μαζωμένη αμαία, τι πρόνοιες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν έχει, έχει φαντάζομαι.
1: Πώς δεν έχει? Έχει και την αύξηση του προϋπολογισμού για τα αμαία και όλες τις πρόνοιες τις οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμα, και τη διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων και την αύξηση των επιδομάτων και βεβαίως και την ενοποίηση της συνολικής αντίληψης για το πώς μπορούμε και πρέπει να στηρίζουμε τους συνανθρώπους οι οποίοι είναι με αναπηρία.
0: Ναι, και σίγουρα δεν τους έχει στηρίξει η κυβέρνηση. Παρότι είχε παλιά και τον Ευρωβουλευτή τον κύριο Κυμπουρόπουλο, που πολύ τον είχε προβάλει ότι αυτό θα ήταν...
1: Δυστυχώς αποδείχθηκε μια στρατηγική μάρκετινγκ αυτό, η οποία ήταν καινογράμμα.
0: Λοιπόν, θα σας πάω στα πολιτικά πάλι.
1: Αυτή η προβολή εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθώ. Ναι.
0: Με ένα ερώτημα ακροατή του κυρίου Ιωάννη Βλαθάκη εδώ πέρα, ο οποίος λέει να μεταβιβάσετε ένα ερώτημα στον σύντροφο γραμματέα για την περίπτωση δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ για την ανάδειξη μιας αριστερής συγκυβέρνησης και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ δεδομένης της ανάγκης για αλλαγή. Σωστό το ερώτημα, θα το έρθω και εγώ, αλλά έχει...
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κέριο. Ότι για να συνεργαστούν δύο χώροι υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Να αναγνωρίσει και ο ένας και ο άλλος ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ενός του άλλου. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι, νομίζω. Το δεύτερο είναι μια προγραμματική σύγκληση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι μια τεράστια προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από όσα λέγαμε όταν ήμασταν μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να πάρω ένα παράδειγμα, τη 13η σύνταξη. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν χωράει, ενώ τα πλεονάσματα και τα υπερπλεονάσματα είναι πολύ μεγαλύτερα από το 2019, όπου δώσαμε 13η σύνταξη? Κλιμακωτή, μεν, αλλά δώσαμε. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι, ξέρετε κάτι, μάλλον όχι, δεν λέμε. Εμείς λέμε ότι ψηφίστε μας για να υπερασπιστούμε το άρθρο 16 και να καταργηθεί ο νόμος Πυρακάκη. Δεν λέμε ότι υπάρχουν τετελεσμένα και ότι θα διασφαλίσουν στους κολογιάρχες ασφάλεια δικαίου. Και λέμε και επίσης, και το θεωρώ θεμελιακό, ότι πρώτον δεν έπρεπε να αποπληρωθεί το θεσμικό χρέος και δεν θέλουμε να είμαστε σε μια κυβέρνηση η οποία διευκολύνει τους επενδυτές χαρτοφυλακίου και τους σπεκουλαδόρους με το ελληνικό χρέος. Το αντίθετο, θεωρούμε ότι το θεσμικό χρέος έπρεπε να είναι στη θέση του και να εξυπηρετείται κανονικά, και αν υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής να μαζεύουμε από την αγορά, δηλαδή να αποπληρώνουμε δάνεια τα οποία είναι στο 4% και στο 4,5% σιγά σιγά. Και βεβαίως δεν θεωρούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός που λέει είναι δημοκρατία. Εκεί μπορεί να δει κανείς πάρα πολύ ευδιάκριτες γραμμές προγραμματικής απόκλησης, και θα ήθελα εγώ να καλωσορίσω κιόλας το ξεδίπλωμα του προγράμματος από τη μεριά της Ελλάς, διότι εκλογικεύει και όλες τις εξελίξεις τις οποίες είχαμε το προηγούμενο διάστημα στο χώρο μας, που ήταν δύσκολες. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος πικράθηκε, και πικράθηκε πολλαπλώς διότι δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και ήρθε η ΔΕΘ, νομίζω, και έβαλε δια της προγραμματικής οδού τα πράγματα στη θέση τους.
0: Θα το κάνω το ερώτημα, αλλά μετά το διάλειμμα, τη συνέχεια, και εν τω μεταξύ θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την καλή δύναμη στο σύντροφο Παπά, όπως μου γράφει εδώ ο Παναγιώτης Σαριανίδης.
2: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς. Απάντησε στο ερώτημα του ακροατή για το πόσο πιθανή είναι μια συνεργασία με το νέο κόμμα, την ΕΛΑΣ. Και ο κύριος Γκινοσάτης εδώ λέει το ίδιο ερώτημα, το επεκτείνει για συνεργασία με την ΕΑΡ. Οπότε ας μην μπούμε σε ένα-ένα τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Ας πιάσουμε τα υπόλοιπα κόμματα. Εγώ θα σας ρωτούσα ενδεχομένως και για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε,
1: σε ό,τι αφορά την στρατηγική τη δική μας, εδώ νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει προτείνει και την εκλογική συνεργασία. Προφανώς αυτή δεν κατέστη εφικτή, και επειδή τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, την προτείναμε με έμφαση μετά τις ευρωεκλογές, την αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Την αρνήθηκαν αυτή τη συνεργασία. Mm. Μακάρι οι συνθήκες με την Νέα Αριστερά να ευδοκιμήσουν για να μπορέσουμε να πάμε σε μια συνεργασία. Και βεβαίως
0: πόσο
1: υπάρχουν
0: πιθανό,
1: και άλλες...
0: πόσο κοντά είσαστε, γιατί δεν... κάποιες συζητήσεις γίνονται.
1: Ναι, δεν το ξέρω, πρέπει να ρωτηθούν άλλοι γι' αυτό. Βλέπω κάποιες λογικές που λένε ότι θα γίνει συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό δεν είναι δυνατό να το φανταστεί κανένα σε ό,τι μας αφορά.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ με τον Βαρουφάκη, τη συνέχεια.
1: Ναι, σε ό,τι μας αφορά δεν μπορώ να πω αν είναι πιθανό ή δεν είναι για άλλα κόμματα. Σε ό,τι μας αφορά δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστούμε εμείς με τις ιδέες τις οποίες κομίζει ο κύριος Βαρουφάκης στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή του τύπου ότι εμείς, ας πούμε, κάναμε την τεράστια προδοσία που αποφασίσαμε να κυβερνήσουμε και να υλοποιήσουμε την εντολή μιας δύσκολης συμφωνίας και να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Άρα εκεί είναι άλλου τύπου ζήτημα, νομίζω. Αλλά το μέτωπο των δυνάμεων οι οποίες στηρίξανε την κυβέρνηση 2015-2019 είναι υπερήφανες για τα αποτελέσματα αυτής της κυβέρνησης, με τα σωστά και με τα λάθη της. Το τόξο των δυνάμεων που δεν πιστεύει ότι χρειάζεται αλλαγή εταιρικής ταυτότητας σε σχέση με την περίοδο εκείνη. Χρειάζεται αντίθετα στεναρή υπεράσπιση των κατακτήσεων αυτής της περίοδου. Υπάρχει πάρα πολύ, θα σας έλεγα, δυναμικό, ανθρώπινο και πολιτικό που μπορεί να συγκλίνει στην πορεία προς τις κάλπες. Όμως, και θέλω να είμαι απολύτως καθαρός σε αντίθεση με το ότι γινόταν μέχρι στιγμής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα και πριν, ένα γερό σκαρί με γεμάτα μπάρια, με πρόγραμμα, ιδέες και ετοιμότητα, και θα σαλπάρει για τις εκλογές. Έτσι. Και τα καράβια δεν σε περιμένουν, τα περιμένεις. Άρα θα δουλέψουμε με πάρα πολύ μεγάλη συστηματικότητα για να πετύχουμε τις συνεργασίες, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι κάνει κανονικά την προετοιμασία του, και αυτή την προετοιμασία δεν την εξαρτά από το βαθμό ορίμανσης της ιδέας της συνεργασίας στο μυαλό άλλων δυνάμεων.
0: Οπότε να υποθέσω ότι και η πρόταση, η ιδέα που έριξε ο Θανάσης Καρτερός για να πάτε στο...
1: Κοιτάξτε, δεν αισιοδοξούμε, θα σας πω.
0: Να πάτε στην Ελλάδα δεν σας αφορά, έτσι.
1: Το Θανάση, τον αγαπημένο, το διαβάζω κάθε μέρα, το διαβάζω όποτε γράφει. Αλλά δεν αισιοδοξούμε ότι η ιδέα ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλείψει. Θα περιφέρεται παρόλε τις
0: εξελίξεις. Μπορεί να ξανανοίξει. Κοιτάξτε, οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν.
1: Εντάξει. Αλλού πρέπει να απευθυνθεί η ερώτηση.
0: Υπάρχει μια σχετικότητα σε αυτά, και λοιπόν, το σύμπαν συστέλλεται και διαστέλλεται.
1: Κάποιοι, για το σύμπαν μαζί. Λοιπόν, κάποιοι νομίζαν ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Την καταθέσανε αυτή την άποψη. Αυτή η άποψη είναι πάρα πολύ επιθετική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακραία κατά τη γνώμη μου. Και ευθέως θα πω ότι εάν δούμε να ευλογούνται εκ των υστέρων τακτικές και πρακτικές του τύπου «παίρνω την έδρα μου υπομάλης και τη διαπραγματεύομαι στο πολιτικό χρηματιστήριο και μετά γίνομαι αποδεκτός», μετά δεν μπορούμε να διαψεύσουμε τα σενάρια ότι απλώς υπήρχε ένα σχέδιο καταστολής της εκλογικής και κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ευάγγελος Αποστολάκης, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν και υπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Μετά σκέφτηκε να πάει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πήγε.
1: Ναι.
0: Πήγε τελικά στον Κασελάκη,
1: ναι,
0: στο ΣΥΡΙΖΑ επί Κασελάκη που έγινε στέλεχός του, και μετά συζητούσε με την Ελλάδα για να ξανακαταλήξει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Και κάτι παρόμοιο και ο κύριος Αυλονίτης.
1: Εντάξει, το τι να πω, ας κρίνει ο κόσμος αυτές τις τακτικές.
0: Εντάξει, γι' αυτό επειδή δεν ήθελα να το πείτε εσείς, το είπα εγώ.
1: Ας το κρίνει ο κόσμος. Δηλαδή, ξέρετε, δηλαδή, πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο στα δημοσιεύματα αλλάζει 3-4 κόμματα, δεν διαψεύδει τίποτα και τελικά, ας πούμε, υπάρχει ένα ιδιότυπο του όπου κατσιμπίλια. Δεν είναι έτσι η πολιτική.
0: Ίσως για μερικούς η πολιτική είναι σαν τους καλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να αποδώσουν σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι για τους επαγγελματίες οι οποίοι δεν υπηρετούν μια ιδέα ή ένα σύστημα ιδεών. Είναι θεμητό. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που απέξουν κάλλιστα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στην Ίντερ, στη Ρώμα.
0: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε με το ΣΤΕ, στην Βουλή της Επικρατείας, με το Στουρνάρα, με τους άλλους ανεξάρτητους θεσμούς, όταν νομοθετήσετε.
1: Mm-hmm.
0: Και μια αιώνια ερώτηση λέει, πώς θα εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας. Μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί δείχνει ότι πιστεύει όχι μόνο ότι θα είσαστε στην
1: κυβέρνηση, αλλά ότι
0: στην επόμενη Βουλή, αλλά ότι
1: μέρος του προγράμματος θα εφαρμοστεί κιόλας.
0: Ένα ανοιχτό πλαίσιο το να συμμετάσχετε υπό προϋποθέσεις ακόμα και σε ένα κυβερνητικό σχήμα.
1: Εμείς, να ξεκινήσω από το τελευταίο.
0: Αυτό δείχνει μια αισιοδοξία.
1: Βεβαίως, και την έχουμε αυτή την αισιοδοξία. Γιατί πραγματικά πολλοί θεωρούσαν ότι κατάφεραν ένα κύκλο να τον κλείσουν, αλλά αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι περισσότερο από ένα κόμμα. Είναι ένα ιστορικό ρεύμα στην ελληνική πολιτική.
0: Ναι.
1: Ένα ρεύμα το οποίο έχει τη φύτρα του στην ιστορική κομμουνιστική αριστερά. Είναι μια εκδοχή της σύγχρονης αριστεράς που αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρώπη. Και υπάρχει, και όπως αποδείχθηκε και στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, είναι μια πολιτική σχολή η οποία πραγματικά μπορεί να παράξει συγκλονιστικά ιστορικά αποτελέσματα. Άρα πάμε στο ερώτημα. Το πρόγραμμά μας δεν έχουμε σταματήσει δευτερόλεπτο να αποδεικνύουμε ότι είναι απολύτως εφαρμόσιμο μέσα σε αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους κανόνες. Δεύτερον, πρέπει να μπει ένα φρένο στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, όχι τις συνταγματικά κατοχυρωμένες, όχι τις συνταγματικά κατοχυρωμένες, αλλά στη μέθοδο του να αποκλείεις από την πολιτική συζήτηση, τον πολιτικό ανταγωνισμό, τη μάχη των ιδεών, μία σειρά από πολιτικές επιλογές. Τώρα, ο κύριος Τουρνάρας, κατά τη γνώμη μου, έχει αποδειχθεί ότι είναι ο διαχρονικός υπουργός οικονομικών και εφαρμογής μιας πολιτικής η οποία κορυφώθηκε με τα μνημόνια. Δηλαδή, είδα μία δήλωσή του ότι είναι τρέλα η 13η σύνταξη. Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι τρέλα 1.500 συμπολίτες μας να βγάζουν 4 δισεκατομμύρια εισόδημα αθρηστικά. 1.500 άνθρωποι μόνο. 4 δισεκατομμύρια όσο 2 ΔΕΘ. Και αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν φόρο μόνο 5%. Αυτό δεν είναι τρέλα. Δεν είναι τρέλα να πω στον κεντρικό τραπεζίτη να υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για πλαφόν στα επιτόκια και να μην εφαρμόζεται. Δεν είναι τρέλα ο μοναδικός ΚΑΔ ο οποίος έχει επαγγελματικό ακατάσχετο λογαριασμό να είναι οι servicers. Στους servicers δεν μπορεί να μπει ο ΕΦΚΑ και η εφορία για χρέη. Στη χώρα που έχεις πάνω από 3 εκατομμύρια κατασχέσεις σε λογαριασμούς.
0: Εδώ πέρα, αφού σημειώσω ένα που γράφει η κυρία Τάνια, και ότι ο Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη ότι στις πρώτες εκλογές δεν θα αναζητήσει συνενέσεις αν βγει πρώτος. Το αντίθετο είπε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, αυτό θέλει να πει, ότι είπε πως θα αναζητήσει συνενέσεις και, η Ελλάς στο πλαίσιο του σχηματισμού κυβέρνησης.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητάμε.
0: Όφυλα να το
1: θεωρητικά
0: πω, γιατί
1: πολύ καλά κάνετε και να τα λέτε, και καλό και όλο τον κόσμο, τον αριστερό και τον προοδευτικό, ανεξάρτητα από την κομματική του επιλογή, να ακούει το κόκκινο. Στο κόκκινο χτυπάει η καρδιά της αριστεράς και δεν μπορεί κανένας αριστερός και προοδευτικός πολίτης να φανταστεί ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για την ευρύτερη παράταξή μας αν το κόκκινο είχε περάσει στα χέρια ιδιώτη ή αν είχε κλείσει. Ένα αυτό. Το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε μία συνθήκη στην οποία και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ρητά ποντάρει στο ενδεχόμενο διπλών ή τριπλών εκλογών.
0: Ναι.
1: Ναι, για αυτή τη συνθήκη ευθύνεται ο κατακερματισμός.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να κατηγορήσετε τη στελέχωση του ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά. Να ακούσουμε κριτική για τα πάντα, για επιλογές του παρελθόντος, για λάθη, για συνέχειες. Για τις διασπάσεις δεν μπορεί να κατηγορηθούμε. Για τις διασπάσεις δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εσείς που έχετε απομείνει σίγουρα δεν μπορείτε να κατηγορηθείτε.
1: Επειδή όμως οι διασπάσεις.
0: Όλοι οι υπόλοιποι.
1: Οι διασπάσεις όμως βρίσκονται στη ρίζα του πολιτικού προβλήματος. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Ότι γίνανε επιλογές του τύπου διαφωνώ, τα μαζεύω και φεύγω. Ναι. Και αυτό έγινε συνήθεια από ένα σημείο.
0: Καταγγέλλω και αποχωρώ, όπως λέγαμε κάποτε.
1: Εντάξει, αυτό ήταν καταγγέλλω και αποχωρώ από τη συνεδρία. Ναι. Έρχομαι στην επόμενη.
0: Τώρα έφυγαν από το κόμμα. Ναι. Έχει ένα ερώτημα εδώ που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει. Είναι σε τι ποσό ανέρχεται η διαφορά της εξόφλησης του θεσμικού χρέους με νέο ισόποσο δάνειο σήμερα, ρωτάει ο κ. Βασίλης
1: Σαμαίδης. Αυτή η επιλογή με αυτό που έκανε η κυβέρνηση επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με περίπου 300 εκατομμύρια κατ' έτος. Δηλαδή στα 13 δις, αν πληρώνεις 4% περίπου, έχεις τον τόκο που έχεις, με το 1,5% επιτοκιακή διαφορά του 2,5% είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το είπα γιατί ήταν ακριβώς η δική σας τοποθέτηση και έντονη και στεναρή, η οποία τελικά ανάγκασε την κυβέρνηση τουλάχιστον να το αποσύρει από τον δημόσιο διάλογο. Γιατί
1: ως
0: ήταν
1: επιχείρημα.
0: Ένα
1: ναι, από τα δηλαδή ότι γλιτώνουμε, δηλαδή είναι, πάμε πίσω στο παράδειγμά μας.
0: Για να σας πιστώσω και τα καλά που έχετε.
1: Γιατί, πάμε στο παράδειγμά μας.
0: Κύριε
1: Κουτζάνη, αν εσείς λοιπόν παίρνετε ένα καταναλωτικό για να αποπληρώσετε κομμάτι του στεγαστικού, δεν μπορείτε να μας φέρνετε ως επιχείρημα ότι δεν πληρώνετε τόκο για το κομμάτι του στεγαστικού που αποπληρώσατε. Διότι στη θέση του βάλατε ένα καταναλωτικό και το καταναλωτικό δεν έχει τόκο 3,2 ή 3,3 ή 3,5, έχει 12. Άρα το επιχείρημα αυτό νομίζω είναι διάτρητο και καλώς κάνει και το Υπουργείο Οικονομικών και σταμάτησε να τα λέει αυτά.
0: Λοιπόν, αφού μας βάλει ο Βασίλης ένα τραγούδι, θα πάμε μετά στα πιο δύσκολα για να μου σχολιάσετε τις δημοσκοπήσεις και το πώς θα πορευτείτε εσείς από εδώ και στο εξής. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα, λέω εγώ τουλάχιστον ενδιαφέρουσα παρουσία σας στη Θεσσαλονίκη, η οποία όμως εκτός από παρουσίες είχε και απουσίες.

0: Πέρα μια αίσθηση η οποία έλεγε ότι αυτό το κόμμα δεν θα έχει παρουσία από εδώ και μπρος. Θεωρώ ότι στη Θεσσαλονίκη δείξαμε ότι έχουμε την ετοιμότητα, την κληρονομιά, την προγραμματική και τα αντανακλαστικά να έχουμε μια συμπαγή παρουσία, και αυτό έχει καταγραφεί και θεωρώ ότι θα πυκνώσει ως τέτοια. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν για μας ένα στατικό ορόσημο. Είχαμε συναντήσεις με φορείς, είχαμε την παρουσίαση του προγράμματός μας και για αυτό το πρόγραμμα και για αυτό το διάλογο θα δείτε πρωτοβουλίες μας και εντός και εκτός Βουλής. Ναι. Θα επιδιώξουμε να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου η πρότασή μας, να αποδείξουμε και να δείξουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς φορείς αλλά και στα άλλα πολιτικά κόμματα ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι λέει ψέματα η κυβέρνηση και δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να το αγοράζουν αυτό το ψέμα, και βεβαίως να κάνουμε και να επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο την πρότασή μας για να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο που θα κάνει και την μεγάλη, τη δραστική αλλαγή στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας.
1: Εγώ εδώ να πω περιγραφικά, δεν ξέρω αν θα σας βγει, αλλά δεν βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα το οποίο αποσύρεται. Βλέπω αντίθετα ένα κόμμα το οποίο επιμένει και κάνει και τις κινήσεις του. Από την παρουσία στη ΔΕΘ μέχρι αυτό που κάνετε σήμερα για το επικοινωνιακό, μέχρι τα σφωτάκια που βγάζετε κτλ. Ότι δεν είναι ένα κόμμα που έκλεισε ο κύκλος του και αποσύρεται. Τώρα από εκεί και πέρα, πολύ καλό ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά σας είχα ξαναδεί και πριν από 2 χρόνια, πάλι εσάς. Θα μπορούσα να δω και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος δεν ήταν καν όμως παρόν.
0: Ναι, σαφώς, εντάξει.
1: Γι' αυτό το είπα ότι εσάς δεν θα σας έλειπε ούτως ή άλλως, το έχετε ξανακάνει.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Παύλος έδωσε με την παρουσία του και την πρωτοβουλία που πήγαμε στη βάση της απόφασης της πολιτικής γραμματείας. Έγινε η παρέμβαση για να ξανανοίξει ο φάκελος της Νοβάρτης. Είχε παρουσία και στον οικονομικό εισαγγελέα και βεβαίως με ερώτηση που υπογράψαμε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η Κυριακή Μάλαμα στη Βουλή και αίτηση κατάθεσης σχετικών εγγράφων. Η διάταξη μάχης ορίζεται πάντα με βάση τις δυνατότητες και τη διαθεσιμότητα, και θα δείτε και τις επόμενες μέρες και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες θα αποτυπώσουν την συλλογική μας απόφαση να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούμε αυτή τη στιγμή και με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες.
1: Μέχρι πότε?
0: Κύριε Κουτζάνη, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Γιατί? Θα σας πω γιατί.
1: Θέλω να πω ότι καλά είναι.
0: Εσείς οφείλετε.
1: Όχι, και εγώ δεν έχω λόγο να διαφωνήσω ή να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά το θέμα της ηγεσίας υπάρχει.
0: Ναι,
1: δεν θα το θέσω ούτε εγώ ούτε εσείς.
0: Ως γραμματέας του κόμματος, οφείλω να επαναλάβω αυτό που συλλογικά αποφασίσαμε και εγώ το πιστεύω, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια διάταξη μάχης η οποία μπορεί να είναι λειτουργική μέχρι τις εκλογές. Το μείζον για το κόμμα μας είναι η ανασυγκρότηση και η επανάκαμψη. Η οικοδόμηση μιας συμμαχίας με όσους θέλουν και όσους μπορούν και η όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία μας στις εκλογές, εμείς πιστεύω και θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη. Ο πολιτικός χάρτης, ο οποίος αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή και βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στην γενικότερη αίσθηση, θα είναι διαφορετικός. Και εκεί θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει βάλει τη σφραγίδα του σε αυτή την αλλαγή. Πραγματικά δεν περιμέναμε να καταφέρουμε να βάλουμε με τέτοιο τρόπο εμφατικό ζητήματα στο δημόσιο διάλογο. Διότι αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα μιλάει για την 13η σύνταξη, για την πρόορια αποπληρωμή του χρέους, για τη δυνατότητα του ΕΦΚΑ να είναι εθνικός επενδυτής, για το μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα? Οι άλλοι λένε ότι δεν γίνεται, προσέξτε. Και μου έχει κάνει και εντύπωση η επιμονή αυτή.
1: Λοιπόν, άρα κρατάω ότι μέχρι τις εκλογές πηγαίνετε με αυτό το σχήμα, δίνετε τη μάχη των εκλογών και μετά τις εκλογές. Ανάλογα φαντάζομαι και με το αποτέλεσμα, αλλά όχι. Αν μετά τις εκλογές αναγκαστικά θα τεθεί.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Όπου θα εκλεγεί νέα ηγεσία από το συνέδριο ή θα επιμείνετε στη βάση.
0: Είναι τώρα άκερο να το συζητήσουμε.
1: Είναι άκερο.
0: Νομίζω. Είναι άκερο να το συζητήσουμε. Εδώ αυτό που πρέπει να
1: ίσως
0: κάνουμε.
1: Γιατί
0: είναι...
1: εγώ είχα από παλιά μια άποψη ότι τα καλύτερα είναι να βγαίνουν οι αρχηγοί από τα συνέδρια και όχι από τη βάση.
0: Ναι, ξέρετε, δυστυχώς είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ φαινόμενα αποχωρήσεων.
1: Αν και εσείς το περιορίσατε αυτό. Τουλάχιστον δεν βάλατε οποιονδήποτε. Βάλατε κάποιους περιορισμούς να είναι μόνο τα μέλη που να έχουν μια παρουσία κτλ.
0: Δυστυχώς είχαμε αποχωρήσεις προέδρων από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε είχαν εκλεγεί από κεντρική επιτροπή, είτε είχαν εκλογή από συνέδριο, είτε από τη βάση. Οπότε μάλλον δεν είναι καθοριστικός ο παράγοντας αυτός. Πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, το πώς μπορεί να αποτυπώνεται τη συλλογική μας λειτουργία και να ανατρέξουμε

0: τον μεγάλο ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό μας πλούτο, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να πραγματώσουμε την επανάκαμψή μας.
1: Πάντως, για να συνεχίσω μετά στο τελευταίο ερώτημα, μέχρι στιγμή τα νούμερα που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ενθαρρυντικά.
0: Να κάνετε λίγο υπομονή ακόμα, κύριε Κουτσά.
1: Πολύ υπομονή θα κάνω και εδώ θα είμαστε.
0: Ο χρόνος δεν είναι ατέλειωτος και περιμένουμε βεβαίως μέσα στη διαδικασία της δικής μας ανασυγκρότησης να έχουμε και μια γενικευμένη αίσθηση ότι ο κόσμος ο οποίος μας ακούει και πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει ισχυρή παρουσία να διευρύνεται. Έχω βαθιά πίστη ότι αυτό θα συμβαίνει.
1: Γενικότερα το πολιτικό τοπίο σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις πώς το βλέπετε? Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία τη βλέπω, ας πούμε, έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε παροχές. Έπαιξε και μόνη της με μια μεγάλη επικοινωνιακή φιέστα και το όφελός της, αν πιστέψω την GPO, ήταν 0,5%. Και μάλιστα από το 25% στο 25,5%.
0: Εντάξει, τώρα αυτό άμα δίνεις και τόσο λίγα μπορεί να περιμένεις και ως αντιχάρισμα από το εκλογικό ακροατήριο, διότι το συγκλονιστικό με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ είναι ότι είναι πρώτη φορά που είναι η ΔΕΘ του επόμενου χρόνου πρακτικά. Ναι. Δηλαδή είχαμε μόνο 600 εκατομμύρια για μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2026, τα μισά εκ των οποίων είναι μπαταρίες για εταιρείες, και έχουμε 1,5 δις τον επόμενο χρόνο. 400 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι πάλι για ενεργειακές αναβαθμίσεις και μπαταρίες κτλ. Άρα ήταν πάρα πολύ μικρό το καλάθι, υπήρχε πάρα πολύ γενικευμένη διαρροή ότι θα είναι η ΔΕΘ της μεσαίας τάξης, τίποτα δεν έγινε κτλ.
1: Εσείς πώς το βλέπετε, θα το πιάσει το 25%?
0: Κοιτάξτε το, φαίνεται σε όλες τις μετρίες να δείχνει μια αντοχή σε αυτή, την περιοχή.
1: Ναι, από το 21,3%. Να. Δεν είχε δείξει κάποια στιγμή, νομίζω, ή η ΑΛΚΟ ή η Μέτρων Ανάλυσης, μέχρι το 25-26. Είναι ένα.
0: Ναι,
1: βάζει, γι' αυτό εγώ λέω ότι δίνει τη μάχη.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, εγώ νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνουν πράγματα πολλά. Δεν μπορεί να παρεξηγηθεί οποιαδήποτε δήλωσή μου και να βγουν τίτλοι οι οποίοι δεν καθόλου δεν αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εμείς σκεφτόμαστε. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι, ας τη χαρακτηρίσει ο καθένας όπως νομίζει, ας δώσει όποιες πιθανότητες νομίζει σε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά είναι αυτή που είναι λόγω του κατακαιρματισμού της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αυτό εμείς το καταγράφουμε και ζητάμε στην τελική ευθεία προς τις εκλογές να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόγραμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ιδέες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το υπόβαθρο αυτό το οποίο μπορεί ξανά να πυροδοτήσει διαδικασίες αλλαγής. Εντάξει, κάποιοι κάνανε επιλογή εγκατάληψης αυτών των θεμελιωδών θέσεων.
1: Και μετά την μετατόπιση της Ελλάς μένει κενό στον αριστερό χώρο για να το καλύψετε.
0: Τι μετατόπιση,
1: ναι. Απλά αυτή η συζήτηση γιατί είναι? Γιατί αφενός υπάρχει ακόμα το κόμμα Σαμαρά που δεν έχει μπει στην εξίσωση.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι. Πώς το βλέπετε αλήθεια αυτό?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό φαινόμενο, δηλαδή κρίσιμο, με την έννοια ότι θα πλαγιοκοπεί τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά. Υποθέτω ότι θα επηρεάσει με τρόπο αρνητικό τις επιδόσεις των κομμάτων που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και όπως και να το κάνεις δεν μπορείς παρά να παραδεχτείς ότι έχει ένα ευδιάκριτο στίγμα ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή και με το φορτίο, για μας είναι ένας πολιτικός αντίπαλος, έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, θέλουμε οι απόψεις του να είναι μειοψηφικές. Δεν θέλουμε να τον δούμε με το Μητσοτάκη ή χωρίς το Μητσοτάκη, με έναν άλλον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, αλλά έχει αυτό που λέμε ο λόγος του γωνίας. Έχει δηλαδή ένα στίγμα ευδιάκριτο από πολύ μακριά, ακόμα και από εμάς που τον βλέπουμε από την εντελώς αντίπερα όχθη.
1: Ναι, γιατί το έλεγα αυτό, ότι έτσι όπως είναι κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό, εάν μειωθεί κι άλλο η Νέα Δημοκρατία, θα γίνει και εκείνη μέρος του προβλήματος. Αν έχει δηλαδή ένα 22% και ο επόμενος έχει 17%, δεν έχουν και τόσο μεγάλη διαφορά. Συνολικά, ας πούμε, επειδή θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, η λύση η κυβερνητική θα δοθεί είτε από κεντροαριστερά είτε από κεντροδεξιά. Πολύ φοβάμαι ότι οι σχετισμοί βγαίνουν από κεντροδεξιά.
0: Ναι, η δεξιά παράταξη αυτή τη στιγμή έχει το πλεονέκτημα ότι έχει ένα κόμμα σε κυβέρνηση. Άρα έχει ένα έδαφος πάνω στο οποίο, ας πούμε, εκκινεί, και από το οποίο, με το οποίο ούτως ή άλλως έχει μια δυνατότητα να συνομιλεί με το κομμάτι του εκλογικού σώματος που πηγαίνει στην κάλπη για να ψηφίσει κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, δυστυχώς από εδώ μεριά, από την προοδευτική μεριά, έχουν υπάρξει οι συνθήκες του κατακαιρματισμού και θα σας έλεγα ταυτόχρονα και μια ιδεολογική υποχώρηση. Δηλαδή η προσαρμογή στην ιδέα ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός και δεν αλλάζει, είναι μια υποχώρηση η οποία δεν έπρεπε να γίνει. Και γι' αυτό είναι και κρίσιμη η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός, αν θεωρήσουμε θέσματο ότι δεν μπορούν να φορολογηθούν τα μερίσματα, αν θεωρήσουμε θέσματο ότι δεν μπορεί να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών και των εταιριών ενέργειας, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, προφανώς δεν περισσεύουν χρήματα για 13η σύνταξη. Ή το ΠΑΣΟΚ που ήταν λίγο πιο τολμηρό και είπε να έρθει ο 13ος μισθός, τον υποσχέθηκε ως ένα μέτρο που θα εφαρμοστεί σταδιακά. Βλέπετε λοιπόν τα απότοκα της επιλογής να λες ναι, αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος όπως το λέει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Και εγώ θα έλεγα και γενικότερα δεν μπορείς να βγάζεις τον νέο φιλελευθερισμό από την πόρτα και να τον αφήνεις μετά να επιστρέφει από το παράθυρο. Δεν είναι δική μου η φράση, είναι του Ζαν Κλοντ Μισεά. Αλλά γιατί είναι και στην ευρύτερη συζήτηση, δεν προλαβαίνω, αλλά το έχετε πει πολλές φορές που είναι σαφές. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που δεν, του ξέφυγε ή δεν του ξέφυγε του Παύλου Μαρινάκη για την αναργία.
0: Όχι, όχι, δεν του ξέφυγε.
1: Ναι, είναι ο πιο σκληρός πυρήνας του
0: νεοφιλελευθερισμού
1: και... ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει ακούσια ανεργία. Έτσι, υπάρχει μόνο εκούσια, γιατί κάνουν μια ορθολογική επιλογή οι τεμπέληδες να διαχειρίζονται έτσι τον ελεύθερο χρόνο τους και όχι με έναν άλλο τρόπο.
0: Άκουσα και τη συνέντευξη του κύριου Βορύδη, ο οποίος ήρθε μετά να επιβεβαιώσει ακριβώς και να θεμελιώσει όλα αυτά τα επιχειρήματα, ότι βρε παιδάκι μου, εδώ παίρνει επίδομα ανεργίας, παίρνει έκπτωση στα θεάματα, παίρνει μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και αυτά να τα αθροίσεις είναι πάνω από 1000 ευρώ και γιατί να πάει να δουλέψει, ας πούμε, τότε. Άρα δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η παρέμβαση κατά τη γνώμη.
1: Αν ξαναβγεί λοιπόν αυτή την νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση, εγώ το λέω ανασκολοπισμό της κοινωνίας και την οικονομίας, θα το τερματίσει αυτή η κυβέρνηση.
0: Τα ίδια δεν λέγανε για το 8ωρο. Δεν λέγανε για το 8ωρο. Ότι δεν το αγγίζει κανένα.
1: Εναπόκειται και στην κοινωνία να μην του δώσει 41%.
0: Τώρα όμως, κύριε Κουτζάνη, επιτρέψτε να διαφωνήσω ισχυρά, να σα πω γιατί. Γιατί η κοινωνία δεν προσπάθησε μόνο μία φορά. Η κοινωνία βγήκε στον δρόμο και έκανε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από γενέσεως ελληνικού κράτους για τα Τέμπη, αξιώνοντας δικαιοσύνη και διαφάνεια.
1: Ναι. Και έμειναν
0: και ήταν απούσα η δημοκρατική αντιπολίτευση. Από το παιχνίδι ισχύως δεν ήταν ενωμένη για να πάει στη Βουλή και να πει: κοιτάξτε κύριοι, αυτός ο λαός που είναι στον δρόμο, θα του ζητήσω να με εμπιστευτεί για να σας πάω στη δικαιοσύνη. Για να δικαστείτε. Και η επόμενη Βουλή να πει αυτή η ισχυρή αντιπολίτευση θα κάνει έρευνα μέχρι τέλους και θα στείλει στη δικαιοσύνη ένα φάκελο υπερπλήρη και για αυτό το θέμα και για τα Τέμπη λοιπόν και για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μάλιστα. Καλώς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπάς ήταν μαζί μου, μου έκανε την χαρά και την τιμή να είναι εδώ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα το Σπύρο Κουτζάνη. Καλό απόγευμα και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: Στο κόκκινο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γερό σκαρί με γεμάτα μπάρια και έναν ιδεολογικό και προγραμματικό εξοπλισμό επίκαιρο που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και θα σαλπάρει για τις εκλογές, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το δημοσιονομικό κανόνα ως την απόλυτη δικαιολογία για να μην προχωρήσει σε κοινωνικές παροχές όπως η 13η σύνταξη. Ο δημοσιονομικός κανόνας όμως έχει ευελιξίες τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επεσήμενο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι αυτή η στρεβλή θέση της κυβέρνησης υιοθετείται και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κατ' επίγουσα έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου, τόσο για το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Οδού Καρνιάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, όσο και για τους ελέγχους που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία, αυτεπαγγέλτος ή στο πλαίσιο καταγγελιών. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συνολικού ύψους 1.328.000 ευρώ από το 2020 έως σήμερα. Σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκε προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής του, σύμφωνα με το δικηγόρο τους, θα προσφύγουν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προφυλακιστές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο άκουσμα της προφυλάκησης ο γιατρός δήλωσε πως θα ξεκινήσει απεργία πείνας εφόσον οδηγηθεί στη φυλακή. Συναγερμός νωρίτερα στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο υπόγειο. Η φωτιά έσβησε σύντομα και δεν επεκτάθηκε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται. Με τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πολιτικά απομονωμένη η κυβέρνηση για απόπειρα συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού και πολιτικό αντιπερισπασμό κατηγορούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτική αντιπολίτευση. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει την αναθεώρηση του συντάγματος ως συνέχεια της καθημερινής της πολιτικής και επιχειρεί να παγιώσει ένα μοντέλο κράτους λιγότερο δημόσιου, λιγότερο κοινωνικού και λιγότερο υπόλογου. Με την παρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το καταστροφολογικό δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, κατηγορώντας τους πολέμους της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε, ότι σχεδιάζουν ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ταυτίζεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με σταθερότητα, συνέχεια, συνέπεια και θεσμική κανονικότητα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΔ στο Σύνταγμα ενάντια στο νέο πειθαρχικό και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας που προωθείται μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Συγκέντρωση και φοιτητικών συλλόγων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε τροπολογία της κυβέρνησης αργά χθες τη νύχτα, που προβλέπει την αναγνώριση του χρόνου σπουδών όσων φοιτούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρά την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες λειτουργίας τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Για ένα διαρκές ράβι ξύλωνε, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, υπερασπίζεται το άρθρο 16 και ζητά την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά τις καθιζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν από τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Ο Χάρης Δούκας ζητά να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Φώτια εκδηλώθηκε στην περιοχή Παραδείση της Εύβοιας. Οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα μέσω 112. Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει προγραμματισμένες προμήθειες σε ευρωπαϊκά διελιστήρια. Η απόφαση έρχεται μετά τη διακοπή της λειτουργίας του East-West στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα στο φετινό Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Γιαγκελόνια στις 10 στο κατάμεστο Καραϊσκάκης για την πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παροδικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.
7: το κόκκινο.

0: Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ σήμερα, 16 του μήνα Σεπτέμβρη. Εδώ παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και τη Χαρά Στάγκου που βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 2 γελάει, στο 210-32-17-7-7-7. Αυτό είναι το τηλέφωνό μας, αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, παιδιά, εκεί κάτω στον Περέα. Πόσο κλισέ αυτό το καζάνι που βράζει και πόσο πολύ ταιριάζει. Χθες είδαμε και τον οργανωμένο οπαδό, αυτόν που έχει το δικαίωμα να μιλάει και να... Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι κάποιοι είστε περισσότερο Ολυμπιακοί από κάποιους άλλους. Πώς μας τα έλεγε παλιά ο κύριος Καραπαπάς? Κυρία Ζουμή, δεν έχει πατήσει ποτέ στο γήπεδο. Ποτέ. Ναι, είναι κάποιοι που είναι πιο Ολυμπιακοί από κάποιους άλλους. Αυτό τους δίνει και το δικαίωμα να απειλούν, μέσα μάλιστα από τηλεοπτικούς δέκτες, να απειλούν ξεκάθαρα μέσα από τηλεοπτικούς δέκτες. Α, θα πάμε, λέει, και καμιά δεκαετία φυλακή, αλλά δεν πειράζει, εσείς δεν θα υπάρχετε. Ποιοι είστε εσείς? Εσείς που μπορεί να τύχει καμιά φορά να έχετε διαφορετική άποψη από τον πυρήνα, πώς το γράφουν τα sites, το σκληρό πυρήνα των οπαδών, των ομάδων. Αυτός ο σκληρός πυρήνας των οπαδών δικαιούται μόνο να μιλάει. Όλοι εσείς και όλες οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι που δεν ανήκετε σε αυτό τον σκληρό πυρήνα των οπαδών, ο οποίος σκληρός πυρήνας μιλάει με Μαρινάκι, μιλάει με Καραπαπά, μιλάει και αυτό τώρα με αφορμή τα όσα σημειώνουν στον Ολυμπιακό, μιλάμε για τον Ολυμπιακό, οι ίδιοι είναι σκληροί πυρήνες. Πολύ κακός συνδυασμός λέξεων, σκληρός πυρήνας, πολύ επιθετικός, πολύ aggressive. Μιλάνε, ρε παιδί μου, μιλάνε με τους μεγάλους. Εσύ, βρε καημένε, που παίρνεις το παιδί σου, παίρνεις τον πατέρα σου, παίρνεις την κόμενά σου, παίρνεις τον κόμενό σου και πας να δεις το ματσάκι στο Καραϊσκάκι. Δεν μιλάς με κανέναν, Καραπαπά, δεν μιλάς με κανένα Μαρινάκι. Τι σκληρός πυρήνας, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να ομιλείς. Ούτε να φωνάξεις, ούτε να κράξεις, ούτε να στεναχωρηθείς, μόνο να πανηγυρίζεις. Και αυτό όταν θα το επιτρέψει ο σκληρός πυρήνας των οπαδών, όταν θα σου πει τώρα μπορείς να πανηγυρίσεις. Αν δεν το πει, δεν μπορείς ούτε να πανηγυρίσεις. Έρχεται και η επίσημη ΠΑΕ με μια ανεπίσημη θέση. Φοβερό αυτό. Η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί, ρε παιδιά, η θέση, θέσεις έχουμε στα λεωφορεία, στα μετρό, στο γήπεδο, τη θεσούλα μας, έτσι. Η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όχι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί? Κρατώ μόνο ότι αυτή η θέση η χθεσινή μοιράστηκε από έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο μέσα από την ΠΑΕ, έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, τον κύριο Γαβαλά. Αυτό κρατώ ως κάτι, πολύ, ως κάτι αρκετά θετικό. Αυτή η θέση ως θέση πάντως της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι από τη μια, δείχνει από τη μια, ελάτε λίγο ηρεμήστε να τα βρούμε. Αυτό όμως δεν μπορεί στην επόμενη παράγραφο να γράφεις και εντάξει, αν συνεχίζετε να γκρινιάζετε μπορείτε να παραδώσετε το διαρκείας, υπάρχουν και άλλοι. Τι άλλοι? Πελάτες. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω την κρίνια έτσι κι αλλιώς. Δεν θα σταματήσω εδώ. Είμαστε, είπαμε, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Απόψε το βράδυ έχει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι Ολυμπιακός. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για το κύπελο. Θα μιλήσουμε όμως και για την πολύ μεγάλη επιτυχία στο Ευρωβόλεϊ, για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, μετά τις γυναίκες και οι άνδρες. Και θα πάμε εκεί όπου αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον συνάδελφο που βρίσκεται εκεί για λογαριασμό της ΕΡΤ, τον Νίκο Παγιωτέλη, να μας πει έτσι πως είναι το κλίμα πριν από τη μεγάλη, νέα μεγάλη μάχη, επόμενη μεγάλη μάχη με τη Σλοβακία μετά την νίκη της και επί της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Ένα βήμα μακριά την πρόκριση στους 16 βρίσκεται. Η εθνική μας ομάδα. 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Ένα θυμωμένο τραγούδι μέχρι να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε να γκρινιάζουμε. Yeah.
1: What is this?
2: استأصل جذورنا وهدم بيوتنا وجرم وجودنا وزيف أصولنا فرق أحبابنا وذبح أطفالنا واسترخص دماءنا

0: Αυτή η θεά λοιπόν, η Σύμπα με το Ντουνάνα, έτσι πολύ, όπως θυμωμένα μπήκαμε εμείς, θυμωμένα μπήκε και αυτή πολύ ξεχωριστή καλλιτέχνηδα. Με ρωτάς αν θα δείξει το μάτσο του Ολυμπιακού το Μέγκα. Ξεκινάει 10 η ώρα το βράδυ και θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 2. Αγαπητή Πετρούλα, καλησπέρα Γιώργο και σε σένα. Ο Νίμι μου λέει πάει καιρό το ΠΑΕ. ΑΕ ήταν και θα είναι πάντα οι ομάδες στην Ελλάδα. Άντε να μετονομαστεί η ΕΠΟ σε ΕΠΟΑΕ. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι ήταν πάντα και τα πολλά πολλά τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κρατάμε τουλάχιστον τα προσχήματα, έτσι. Παιδιά, μην τρελαινόμαστε. Επαγγελματικό είναι το ποδόσφαιρο και στη Γερμανία. Έτσι. Και στη Γερμανία, τέρμα επαγγελματικό είναι το ποδόσφαιρο. Bundesliga, από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο. Παρόλα αυτά, και το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των ομάδων κατέχει ο κόσμος, το 50. Το 51, το 50 κάτι τις 100 το έχουν οι φίλαθλοι, οι οπαδοί και πολλά άλλα συμβαίνουν που είναι προς τη θετική και προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν μας στενε όλα επειδή είναι τώρα επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, μην γυρίσουμε τώρα πίσω εκεί σε αυτές τις κουβέντες να γίνει εραστεχνικό και όλα θα λυθούν. Βλέπετε και τι γίνεται και, στον εραστεχνικό αθλητισμό. Τέλος πάντων, για να πάμε και στο πέρα από το σχόλιο, στην είδηση, στα όσα συμβαίνουν γύρω από τον Ολυμπιακό, αυτή η επίσημη θέση, η περιβόητη θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήρθε λίγη ώρα μετά την παρουσία κάποιων ατόμων από τη θύρα 7 στο Ρέντι, μια τοποθέτηση που έστειλε το μήνυμα που θεωρούν οι ερυθρόλευκοι που είναι, ότι είναι ενωτικό προς πάσα κατεύθυνση πριν από το Ολυμπιακό για Αγγελόνια. Αναφέρει αυτή η θέση πως όσες διαφωνίες και αν έχουν κάποιοι φίλαθλοι μας είναι αποδεκτές και οι εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που προσφέρουν τα μέγιστα επίσης. Αλλά τώρα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν με ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας. Ποιοι είναι αυτοί ρε παιδιά, πραγματικά. Ποιοι είναι αυτοί που με ψέματα και παραμύθια θέλουν να διχάσουν τον κόσμο σας? Τέλος πάντων, είμαστε σίγουροι ότι αύριο όλο το γήπεδο θα είναι ο 12ος παίκτης. Όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Και λέει εδώ, φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδο απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Σίγουρα κάποιος άλλος Ολυμπιακός θα θέλει να βρεθεί στη θέση του. Όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα στον Δάφνο Στεφανωμένο έφηβο. Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όλοι μαζί κλπ. Κλπ. Κλπ. Ολυμπιακός για Αγγελόνια είναι μια ομάδα από την Πολωνία. Με αυτό το μάτς λοιπόν απόψε το βράδυ στις 10 ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο Europa League. Ο Ολυμπιακός προφανώς θέλει να ξεκινήσει με νίκη, προφανώς δεν σκέφτεται κάτι άλλο πέρα από τη νίκη, έτσι να μπει δυναμικά, να μπει δυνατά. Στα υπόλοιπα παιχνίδια 8 παρατέταρτο Ομόνια Θέλτα και Αραράτ Σπάρτα, Λεβερκούζεν Τσέλιε στις 10 Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Στουρμγκατ Ρεν, Σάντερλαντ Αλκμαρ και Χάπελ Μπερσεβά Δύναμο Ζάγκρεπ, τα υπόλοιπα παιχνίδια της βράδιας. Αυτά λίγο πολύ όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Σήμερα είχαμε, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είχαμε μία συνέντευξη τύπου που δεν ήταν συνέντευξη τύπου, τα λέγαμε και χθες. Έχει βγάλει ανακοινώσεις για αυτό το παρατράγουδο που αποφάσισε να κάνει ο κύριος Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, να δώσει συνέντευξη τύπου με 6 μόνο δημοσιογράφους. Μάλιστα σήμερα ανακάλυψε ο ίδιος ότι ήταν 6 δημοσιογράφοι και 6 άντρες. Όχι, μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ καλά θα πάει, πήγε μάλλον αυτό. Να πούμε καταρχάς ότι δεν ήταν συνέντευξη τύπου. Έχει μιλήσει για πάρα πολλά, έχει μιλήσει για όλα. Ρωτήθηκε για πάρα πολλά θέματα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο ή τρίτο, θα τα σχολιάσουμε εδώ αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Λιόλιος. Εγώ έχω σταθεί σε μια του έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εκπομπή θα μπορούσε να πει ότι είναι, έτσι όπως έγινε και μεταδόθηκε ζωντανά. Είστε 6 δημοσιογράφοι από τους δεκάδες, λέει, που υπάρχουν στο χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας για να γίνει ένας μονόλογος. Αυτό δεν ταιριάζει σε μένα ως άνθρωπο, αλλά ούτε και 30. Αυτό δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε ώστε να ενημερωθούν οι φίλαθλοι είναι κέρια. Ανάμεσά σας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν πολλές καλές γυναίκες δημοσιογράφοι. Αχ, κύριε Πρόεδρε, τι ωραία, μας το αναγνωρίζετε. Αυτό είναι έλλειμμα, λέει. Και η ευθύνη είναι δική μου. Λοιπόν, καταρχάς, ας πει κάποιος στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ότι δεν επιλέγει ο πρόεδρος τους δημοσιογράφους σε μία συνέντευξη τύπου. Να ξεκινήσουμε από την ΑΒ. Λέει ο Λιόλιος, δεν μπορούσα να επιλέξω έναν, αλλά ούτε και 30. Μα Χριστιανέ μου, δεν έχεις καμιά δουλειά να επιλέξεις. Δίνεις μια συνέντευξη, ανακοινώνεις την ώρα, ανακοινώνεις τη μέρα και οι δημοσιογράφοι πηγαίνουν, έρχονται και συμμετέχουν σε αυτή και την παρακολουθούν και κάνουν ερωτήσεις ή δεν κάνουν ερωτήσεις. Πάμε να πούμε την ΑΒ. Αυτό. Σε πρώτο χρόνο. Έτσι. Σε πρώτο χρόνο αυτό. Λοιπόν, Αλέκα, τον Ολυμπιακό θα τον δείξει ο Αντένα. Ναι. Και σίγουρα η Κοσμοτέ, έτσι Χρήστο. Ο Πάρης, και ο Πάρης μου λέει για τον Αντένα. Και, παιδιά, ωραία είστε όλοι, και ο Γιώργος. Λοιπόν, Πετρούλα την πήρε στην απάντηση. Ο Αντένα λοιπόν και η Κοσμοτέ Sport 2 θα δείξουν το μάτς του Ολυμπιακού το βράδυ. Βέβαια, ορίστε, πήρα και μια αγάπη μετά από τα πανωτά μηνύματα και από τον Παναγιώτη. Καλησπέρα, αγαπά Μαλέκα, λέει ο Παναγιώτης. Τα ακούς Κουτούβαλη, τα ακούς Κουτούβαλη. Ο Κουτούβαλης πάει να βάλει ένα break τώρα, τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Θα βάλει και μια μουσικούλα, καθίστε να σας πω τι θα είναι. Ο Γιαννάκης ο Χαρούλης θα είναι. Και εμείς μετά από όλα αυτά θα επιστρέψουμε.
1: Στο κόκκινο. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιτύ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνηκε η κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: tararara karikarara dirata diritarata tarataratata tataratara dirata diritarata ratatata karikarata dirata diritarata ratatata karikarata diritarata tarataratata.
1: Είδες με τι τραγουδάρα σε βάζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Γιάννη Χαρούλη, υποδεχόμαστε τον Νίκο Παγιωτέλη από την όμορφη Ιταλία από όπου βρίσκεται. Καλησπέρα Νικόλα.
2: Καλησπέρα. Νόμιζα βασικά ότι θα μου βάλει ταραντέλα.
1: Κοίτα, το σκέφτηκα για λίγο. Λέω, μην το κάνω τόσο κλισέ. Άστο, μην το κάνω τόσο κλισέ. Αλλά έπεσε ωραίο ρυθμικό κομματάκι έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις στην Ιταλία για λογαριασμό της ΕΡΤ και στις μεταδόσεις το όλο αυτό που συμβαίνει με πρωταγωνίστρια την εθνική μας ομάδα βόλεϊ ανδρών, μετά τα κορίτσια και οι άνδρες βλέπουμε να εντυπωσιάζουν, να συνεχίζουν, να πηγαίνουν όλα κατευχήν. Νίκο, και θέλω να μας πεις τι έχουμε δει μέχρι τώρα, ποιες είναι οι δικές σας εντυπώσεις καλύπτοντας τις υποχρεώσεις και της εθνικής μας και τι περιμένουμε να δούμε.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ταξίδι για την εθνική ομάδα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 5 μήνες ακριβώς με το που τελείωσε το πρωτάθλημα των ανδρών και γενικά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των παιδιών. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε με το European League, συνεχίστηκε με την επιτυχία και το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς και βρίσκεται τώρα πλέον εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το ζητούμενο ήταν σίγουρα η πρόκριση από αυτόν τον όμιλο. Μια πρόκριση η οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, έρχεται. Mm-hmm. Εάν κερδίσουμε και αύριο τη Σλοβακία και με ένα καθαρό σκορ, μπορεί να βρεθούμε ακόμα και στη δεύτερη θέση, εάν υπάρξει ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων των υπολείπων αγώνων. Πράγμα το οποίο θα μας φέρει έναν καλύτερο αντίπαλο στην επόμενη φάση. Το πρώτο το ζητούμενο που ήταν η πρόκριση στην επόμενη φάση έγινε. Το επόμενο ζητούμενο είναι το καλύτερο πλασάρισμα mm-hmm. όσον αφορά την παγκόσμια κατάταξη. Γιατί όσο πιο ψηλά βρεθούμε, είναι σίγουρο ότι θα βρεθούμε στη συνέχεια και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το οποίο είναι
1: παίζεται,
2: και ένα από τα ζητούμενα.
1: Αυτό, Νικό, να πούμε λοιπόν ότι παίζεται όχι μόνο η θέση στην οποία θα καταλήξει η εθνική μας ομάδα στο Ευρωβόλεϊ φέτος, την διοργάνωση στην οποία συμμετέχει τώρα, αλλά και η πρόκρισή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, διπλό το challenge, διπλός ο στόχος.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή με τις δύο νίκες η εθνική κέρδισε περίπου 30 βαθμούς στη γενική κατάταξη, που σημαίνει ότι εκτοξεύτηκε από την 23η θέση στην 16η. Μέχρι στιγμής είναι μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της Παγκόσμιας Κατάταξης για να πάρει απευθείας την πρόκριση στο παγκόσμιο. Ελπίζουμε να διατηρηθεί αυτή η βαθμολογία και να δούμε τα παιδιά να βλέπουν αντιπάλους και από υπήρους όπως στην Αμερική, δηλαδή με Κούβα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, ομάδες οι οποίες είναι από άλλο επίπεδο, από άλλο πλανήτη.
1: Βολεϊκό πλανήτη.
2: Αν και η αλήθεια είναι ότι χτυπήσαμε το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ιταλία, όσο αντέξαμε για 2 σετ, και χτυπήσαμε και το νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, τη Σλοβενία. Και όχι απλά τη χτυπήσαμε, την κερδίσαμε και μάλιστα με ένα καθαρό σκορ, με ένα 3-0, το οποίο μας έδωσε ουσιαστικά την μια μισή πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Πώς ήταν το τελευταίο αυτό παιχνίδι με τη Σουηδία για την τέταρτη αγωνιστική? Νίκησε εδώ να πούμε η Εθνική με 3-1 και τη Σουηδία. Ένα μάτς, ακολούθησαν και κάποιες δηλώσεις έπειτα του κυρίου Χριστοφιδέλη, έτσι έκανε και μια ανασκόπηση των όσων είναι πάνω κάτω και αυτά που είπες εσύ σε όλο αυτό που προηγήθηκε πριν φτάσει η Εθνική Ομάδα να παίξει το Ευρωβόλεϊ.
2: Η Σουηδία ήταν φέτος ο κακός μας αντίπαλος. Και γιατί λέω κακός μας αντίπαλος? Γιατί την αντιμετωπίσαμε 2 φορές στο European League, όπου χάσαμε και τις 2. Μάλιστα η πρώτη ήταν, ας μου επιτραπεί η λέξη, τραγική. Γιατί βρεθήκαμε να προηγούμαστε με 2-0 στα σετ. Στο τρίτο σετ ήμασταν με 4 match point 24-20 και μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη καθαρά. Και χάσαμε 3-2. Mm-hmm. Αυτό μας κατέστρεψε το μυαλό κόντρα στους Σουηδούς. Κάτι τέτοιο δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση να γίνεται χθες. Έστω και όταν το σκορ ήταν 2-0, στο 2-1 που καταφέραν και μειώσαν οι Σουηδοί, έγινε κυρίως γιατί φάνηκε η δική μας η κούραση από το χτεσινοβραδινό παιχνίδι, της προχτεσινοβραδινό φυσικά, με την Σλοβενία, γιατί επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο κοντά στις 12.30 μία παρά. Μέχρι να καταφέρουν τα παιδιά να κάνουν μια μικρή αποθεραπεία, μασάζ, το πρωί να ξυπνήσουν για πρωινό και βιντεοθεραπεία. Ήταν δηλαδή μια ένα τετράωρο, άντε maximum πεντάωρο ξεκούραση. Mm-hmm. Στη συνέχεια ήρθε αυτός ο δύσκολος αγώνας με τη Σουηδία, αλλά δεν ήταν μόνο η κούραση, ήταν και το γεγονός ότι οι Σουηδοί κάνανε το τέλειο παιχνίδι. Κάνανε μόλις ένα λάθος σε αυτό το σετ. Και έτσι ήρθε η νίκη. Οπότε ήταν λογικό να μην επαναληφθεί αυτό το σετ και στη συνέχεια η εθνική μας, αφού καθάρισε το μυαλό της, βρήκε ξανά την αυτοσυγκέντρωσή της, πήρε το παιχνίδι και ουσιαστικά είμαστε εδώ τώρα πλέον και βρισκόμαστε με το 1,5 πόντο στην επόμενη φάση.
1: Και έχουμε Σλοβακία αύριο το απόγευμα στις 5 για να το πετύχουμε. Σλοβακία σαν αντίπαλος, πώς θα την χαρακτήριζες?
2: Η Σλοβακία είναι μια ομάδα όπως η Σουηδία, στα μέτρα μας. Εάν έχουμε καθαρό μυαλό, την απαραίτητη υπομονή και την ψυχραιμία, τότε δεν βλέπω κάτι παρά μια καθαρή νίκη. Για να γίνει αυτό φυσικά πρέπει, όπως είπα, να μπούμε με καθαρό μυαλό μέσα στο γήπεδο και όχι να την δούμε την ομάδα υπεροπτικά.
1: Αυτό που συμβαίνει πρέπει να συμβαίνει έτσι πάντοτε σε όλες τις αναμετρήσεις, όλα, σε κάθε άθλημα. Έτσι, Νίκο, να μην υποτιμάμε ποτέ μα ποτέ τον αντίπαλο. Μια κουβέντα έτσι πριν κλείσουμε, πώς είναι η διοργάνωση στην όμορφη γειτόνισσα χώρα μας?
2: Η Μόντενα πρέπει να πούμε ότι θεωρείται η κοιτίδα του παγκοσμίου βόλεϊ από τους άλλους. Γιατί εδώ πέρα την δεκαετία του 80 και του 90 υπήρχε η μεγάλη Μόντενα Πανίνη, όπου βγήκαν σπουδαίοι παγκοσμίου κλάσεως αθλητές, όχι μόνο Ιταλία, αλλά και Ευρωπαίοι και από όλο τον κόσμο. Μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Ο κόσμος είναι κοντά, ειδικά στην Ιταλία.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, εάν βλέπω μια διοργάνωση που έχει κόσμο το γήπεδο και σε αντίθεση με άλλες χώρες.
2: Όποτε πήγε η Εθνική Ιταλία δεν πέφτει καρφίτσα. Εάν η εθνική μας ομάδα είναι λίγο πριν ή λίγο μετά τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας, υπάρχει κόσμος ο οποίος κάθεται και βλέπει γιατί τους αρέσει το βόλεϊ. Πήγαμε μια βόλτα, όταν καταφέραμε και είχαμε το ρεπό μέχρι το μουσείο, κοντά στο Μαρανέλο, στο μουσείο της Φεράρι, όπου ερχόταν ο κόσμος και έβγαζε φωτογραφίες με τα παιδιά και τους μοίραζε συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν κόντρα στην εθνική τους ομάδα. Τους αρέσει το βόλεϊ, είναι κοντά στο βόλεϊ, είναι πολύ καλή σαν διοργάνωση. Όπως όλες οι διοργανώσεις, έχει και αυτή τα μικροπροβληματάκια της, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όσον αφορά λίγο και την κάλυψη και την δική μας διευκόλυνση. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά την επόμενη φάση στο Τωρίνο.
1: Το κρατάω αυτό που είπες, ότι ερχόντουσαν άνθρωποι και ζητούσαν να φωτογραφηθούν με τα μέλη της εθνικής μας ομάδας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα αυτό, να βγαίνει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ και να ζητούν να φωτογραφηθούν άνθρωποι με τα παιδιά τους. Και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη πικρία αυτό, έτσι, Νίκο?
2: Το λέω και εγώ. Ευτυχώς συμβαίνει σε περιοχές όπου πηγαίνει η εθνική για να δώσει τους αγώνες. Δηλαδή, όπως
1: πια, όταν ξέρουν ότι υπάρχει Καλαμάτα, ένα event και καταλαβαίνουν.
2: Ακριβώς, Καλαμάτα, Λάρισα, Άρτα, Ποζάνη. Ο κόσμος δηλώνει παρόν. Και το καλύτερο είναι αυτό. Ότι τις νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, να έρχονται και να ζητάνε μια φανέλα, μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο.
1: Να τα κρατήσουμε αυτά, Νίκο Παγιωτέλη. Κάποια στιγμή στο μέλλον να μας πεις και τι είδες στο Μαρανέλο, έτσι, γιατί... γιατί αυτό πρέπει να είναι μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να έχεις ξαναπάει εσύ, γιατί έτσι κι αλλιώς ασχολείσαι και με το μηχανοκίνητο.
2: Όχι, ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει στο μουσείο. Θελήσαμε, βέβαια, έκαναμε ένα έγγραφο προς την Φεράρι, μπάσχε σαν ομοσπονδία καταφέρουμε και μπούμε και εμείς μαζί τους μέσα στην πίστα στο Μαρανέλο. Αλλά αυτά είναι για τους έχοντες περισσότερα σχήματα.
1: Έτσι είναι.
2: Αλλά το μουσείο της Φεράρι νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετικό, ειδικά για τους λάτρεις όχι μόνο της Φεράρι, αλλά γενικά του μηχανοκίνητου αθλησμού. Σε όποιον του δοθεί ευκαιρία, νομίζω ότι πρέπει να πάει.
1: Λοιπόν, Νίκο Παγιωτέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για όλο αυτό που μας μετέφερες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και στην συνέχεια του ρεπορτάζ σας και των μεταδόσεων και στην εθνική μας ομάδα. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε.
2: Ελπίζω να τα πούμε και από το Τωρίνο.
1: Να τα πούμε και από το Τωρίνο. Βεβαίως, βεβαίως. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ο Νίκος Παγιωτέλης, συνάδελφος από την ΕΡΤ, είναι στην αποστολή της ομάδας, της εθνικής μας ομάδας, όπου αυτές τις μέρες παίρνει μέρος στο Ευρωβόλεϊ, είναι στην πόλη Μόντενα και αυτό που είπε και ο Νίκος θα μετακομίσει και στο Τωρίνο, γιατί θα πάρουμε την πρόκριση και θα πάμε και εκεί. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος που εδώ αυτό το ραδιόφωνο το έχει πάρα πολύ στηρίξει και αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχει ποιότητα και βάθος, λέει ο Γιώργος, για την εθνική ομάδα, π.χ. ο Μάρκου και άλλοι. Ο παίκτης της Εθνικής, τον παίκτη της Εθνικής μας αναφέρεται, και έναν εξαιρετικό προπονητή, Γιώργο, θα πω εγώ, έτσι. Έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Η Πετρούλα λέει: χρόνια αγαπάμε και ακούμε Αλέκα, και ας μην το ξέρει μέχρι σήμερα. Να σου πω κάτι. Μα να το ξέρουμε κιόλας, ρε παιδιά. Να μας αγαπάτε εν αγνία μας. Εντάξει, καλό είναι και αυτό, αλλά να το ξέρουμε κιόλας.

Εδώ διαβάζουμε για απεργίες πείνας που ξεκινάει ο γιατρός του Κολονακίου, στα χέρια του οποίου ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ξεκίνησε, λέει, η απεργία πείνας. Η σύζυγός του δεν ξέρει που πατάκι που βρίσκεται. Ζητάει να παραγγείλει από την e-food, να αλλάξει ρούχα, να κάνει μπάνιο. Αλήθεια. Αλήθεια. Και ενώ έχει διαταχθεί η προφυλάκησή τους, παραμένουν ο ένας στη Γαδά, ο άλλος σε ένα αλφα-ταφ. Έτσι. Την ίδια ώρα κάποιες πρεσβείες ζητούν να κυρωθεί η αποφυλάκηση του Μαζιώτη. Κάποιες πρεσβείες και κάποιες πρέσβυρες, τις οποίες φιλοξενούν οι ελληνικές ομάδες στα επίσημά τους, οι ελληνικές ομάδες μπάσκετ. Καλά, μπορεί να πηγαίνει και ποδόσφαιρο η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα. Ναι, αυτά συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μου στέλνετε, παιδιά, σας το έχω πει, μου στέλνετε άρθρα την ώρα της εκπομπής. Μιλάω. Αν πω τώρα να το διαβάσω, Νατάσα μου, ξέρεις τι θα λέω στον αέρα. Αρλούμπες θα λέω. Αν πω να διαβάσω αυτό που μου στέλνετε. Να γαληνεύεις καθώς τραντάζεσαι εδώ, η υπεραγαπημένη αυτή η μπαντάρα. Έτσι, οι οχράδες. Έτσι, αυτό που ταιριάζει σαν μουσικό κομμάτι και ταιριάζει και σαν φράση με όλα αυτά που ζούμε, με όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Κάπου διάβασα και θέλω λιγάκι να το διασταυρώσω

ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στην αποχώρηση του Μαντιλίμπαρ και είπε ότι έχω πάρα πολύ στενοχωρηθεί που έφυγε ο κόουτς Μαντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι, λέει, έτσι είναι, είπε ότι συνήθως οι προπονητές είναι αυτοί που την πληρώνουν πρώτοι, αλλά θέλω να δω ακριβώς πώς είναι. Αυτή η δήλωση, δύο άντρες που είχαν εξαιρετική σχέση, ούτως ή άλλως πάρα πολύ συχνά βλέπαμε τον coach με τη Λίμπαρ. Τώρα θα μου πούνε, θα ακούνε οι γάβροι τώρα και θα λένε, αμάν ρε Τζουμί, σταμάτα να κάνεις μνημόσυνο για το με τη Λίμπαρ. Είπαμε, σιγά πια. Ωραία, έφυγε ένας προπονητής. Δεν κάνω, παιδιά, να είναι καλά ο άνθρωπος καταρχάς, κανένα μνημόσυνο, να είναι καλά. Και έχει τελειώσει αυτό το θέμα έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι αυτής της άποψης να στέκονται οι ομάδες και ο κόσμος για πολύ καιρό μετά σε ένα γεγονός. Το τέλος της ημέρας είναι μια δουλειά. Just a job. Είναι μια δουλίτσα, έτσι. Αν βλέπει η ίδια η ανώνυμη εταιρεία τον φίλαθλο ως πελάτη, γιατί να τη δει, να μην το δει αντιστοίχως και ο φίλαθλος ή και ο coach ή και οι παίκτες. Αλλά μετά μην εγκαλούμε τους παίκτες, γιατί δεν νιώθετε, δεν είστε στο πνεύμα, δεν έχετε την καρδιά του πρωταθλητικά. Κάτσερε, μια δουλειά έρθει να κάνει ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι μια δουλειά τελικά, τι είναι? Λοιπόν, μάλλον καταλήγει στην Αθήνα το Super Cup που ήταν αρχικά. Είχε αποφασιστεί, γελάω παιδιά, γιατί πραγματικά αυτό τελευταία το πάθαμε 2-3 άνθρωποι σε πανηγύρι σε ελληνικό νησί. Αυτό που έπαθε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο, με 10 παίκτες η κάθε ομάδα off, από Γαστεντερίτιδα. Δεν ξέρω αν τρέχατε και εσείς σε πανηγύρια εκεί πέρα που πήγατε στη Ρόδο. Πάντως γυρνάει στην Αθήνα το Super Cup. Εκεί φαίνεται, αυτό φαίνεται, εκεί φαίνεται ότι καταλήγουν οι διοργανωτές. Αλλάζει οριστικά η έδρα του Super Cup και η Σούνελ Αρένα μαζί με το γήπεδο του Περιστερίου, σύμφωνα με τον Μελάγες, με τον Παναγιώτη Μελάγες, είναι τα επικρατέστερα για να αναλάβουν την διοργάνωση. Είναι αυτά τα δύο γήπεδα με τις περισσότερες πιθανότητες να φιλοξενήσουν την διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θυμίζουμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 26 του μήνα Σεπτέμβρη, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 26 του μήνα Σεπτέμβρη, στις 27 θα γίνει ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός αργότερα το βράδυ. Το διήμερο λοιπόν 26 και 27 Σεπτέμβρη το Super Cup.

Λοιπόν, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο και ο Χρήστος Κόντης. Τέσσερις μέρες μετά το διπλό επί του Ολυμπιακού για τη Super League, Όφη μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα του στη League Face του Europa League με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αύριο Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, θα ξεκινήσει το παιχνίδι, στο οποίο θέλουμε να κάνουμε θόρυβο. Όπως δήλωσε στη συνέντευξη τύπου προπονητής της κριτικής ομάδας, θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη. Αν δεν έχει στόχο την νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο, είπε. Και συμπλήρωσε πως η Hoffenheim είναι μια ομάδα που θεωρητικά θα μπορούσε να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ολυμπιακό. Ομάδες που κάποιες κερδίσαμε, κάποιες όχι, ή ήρθαμε ισόπαλοι γιατί τις αντιμετωπίσαμε με σεβασμό. Το ίδιο θα γίνει και αύριο. Αλλά εμείς δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Πάντα λέω στους παίκτες μου ότι θέλουμε νέες προκλήσεις που θα μας συντριγκάρουν. Γιατί όχι αύριο, να μην γίνει η αρχή αυτού του ταξιδιού που θα μας κάνει να ονειρευόμαστε. Όμως τα χαρτιά είναι διαφορετικό. Άρα εμείς θα μπούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας στην πίεση που θα διαχειριστούμε. Αυτά και από τον Όφη. Πάμε να φύγουμε, Βασίλη μου. Με τραγουδάκι θα σας αφήσουμε. Θες να μου ανεβάσεις τώρα, εσύ θες να μου ανεβάσεις την πίεση. Μου στέλνει και άλλο link η Νατάσα. Το ανοίγω το link. Δεν λέω καν από ποιο site είναι, έτσι. Δεν λέω καν. Θα πω τον τίτλο του άρθρου. Υπουργείο Παιδείας. Έρχεται η Εθνική Αξιολόγηση Δεξιοτήτων από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο. Θα μας αξιολογεί, θα αξιολογεί τα παιδιά μας η κυρία Ζαχαράκη. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Παραμένει εκεί. Συνεχίζετε να καλείτε εσείς, αν θέλετε. Η Αλέκα Ζουμή ήταν στο μικρόφωνο και πάει να φύγει. Και θα έρθει αύριο ξανά στις 4 με πολλά και διάφορα πραγματάκια και θυματάκια. Να πούμε, έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη, ακολουθεί Μαρία Θανασούλια και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος. Τα λέμε, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γεροσκαρί με γεμάτα μπάρια και έναν ιδεολογικό και προγραμματικό εξοπλισμό επίκαιρο που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και θα σαλπάρει για τις εκλογές, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον δημοσιονομικό κανόνα ως την απόλυτη δικαιολογία για να μην προχωρήσει σε κοινωνικές παροχές όπως η 13η σύνταξη. Ο δημοσιονομικός κανόνας όμως έχει ευελιξίες, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επεσήμανε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι αυτή η στρεβλή θέση της κυβέρνησης υιοθετείται και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αναφορικά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο, ο Νίκος Παπάς διαβεβαίωσε ότι η πρόταση είναι απολύτως εφαρμόσιμη, καθώς όπως είπε, τέτοια μοντέλα για την κοινωνική κατοικία εφαρμόζονται σε Ολλανδία και Δανία. Ερωτηθείς για τις συνεργασίες, απάντησε ότι για να συνεργαστούν δύο χώροι θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί κανένας ιστορικός κύκλος και να υπάρχει προγραμματική σύγκληση, κάνοντας λόγο για τεράστια προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Κατ' επίγουσα έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου, τόσο για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρίου της Οδού Καρνεάδου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, όσο και για τους ελέγχους που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία αυτεπαγγέλτος ή στο πλαίσιο καταγγελιών. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συνολικού ύψους 1.328.000 ευρώ από το 2020 έως σήμερα. Σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκε και προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης του, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, θα προσφύγουν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο άκουσμα της προφυλάκησης ο γιατρός δήλωσε πως θα ξεκινήσει απεργία πείνας εφόσον οδηγηθεί στη φυλακή. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής εν ώψη της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πολιτικά απομονωμένη η κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και την Προοδευτική Αντιπολίτευση να την κατηγορούν για απόπειρα συνταγματοποίησης του νεοφιλελευθερισμού και πολιτικό αντιπερισπασμό. Με την παρέμβασή του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κούνησε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση επειδή κανένα κόμμα δεν συνενεί στις προτάσεις της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ επανέφερε το καταστροφολογικό δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, ταυτίζοντας μια νέα κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τη σταθερότητα, τη συνέχεια, τη συνέπεια και τη θεσμική κανονικότητα, όπως είπε. Τριμία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει την αναθεώρηση του συντάγματος ως συνέχεια της καθημερινής της πολιτικής και επιχειρεί να παγιώσει ένα μοντέλο κράτους λιγότερου δημόσιου, λιγότερου κοινωνικού, λιγότερου υπόλογου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΔΗ στο Σύνταγμα ενάντια στο νέο πειθαρχικό και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας που προωθείται μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης που προβλέπει την αναγνώριση του χρόνου σπουδών όσων φοιτούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια παρά την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες λειτουργίας τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Για ένα διαρκές ραβεξίλων έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, υπερασπίζεται το άρθρο 16 και ζητά την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά στις καθιζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν από τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Ο Χαρης Δούκας ζητά να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Φωτιά στην περιοχή Παραδείση Ευβίας, μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής οικίες ή υποδομές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια της Ζακύνθου. Συνεχίζονται στον πολυχώρο λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, σήμερα θα έχει παράσταση με κουκλοθέατρο και παράσταση stand-up comedy against fascism. Αύριο, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στα λοιπάσματα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή με την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία με τη συνδρομή πυράβλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε ανταπόδοση πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ριάντ. Στην Ιεμένη, την ίδια ώρα, αυξάνονται οι πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου. Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει η καθυστερή φορτία πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δράση στο κύπελο Ελλάδας επιστρέφει σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Αυτή την ώρα νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3 και Άρης Μάρκο 0-0. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό και στις 8 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
6: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Ο αριθμός μας στο Viber είναι 698-58-70-059. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα πλούσιο και αποκαλυπτικό σκεπτικό της απόφασης. Αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αυτά τώρα είναι στο αστυνομικό ρεπορτάζ πλέον. Εγώ δεν θα μπω σε αυτό, όπως γνωρίζετε δεν μπήκαμε και σε αυτή τη διαδικασία όλες αυτές τις ημέρες. Σαν πολίτες απλώς έχουμε απορίες και αυτό βγαίνει όλο και περισσότερο στην επιφάνεια αυτές τις μέρες. Μετά τη θλίψη και τον θρήνο για έναν καλλιτέχνη τον οποίο αγάπησε πάρα πολύς κόσμος, έχει αρχίσει να βγαίνει σε όλες τις παρέες και σε όλες τις συζητήσεις ότι αν υπάρχει ένα τέτοιο ανοριοθέτητο πλαίσιο στις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας και έχουμε θύμα έναν τόσο γνωστό, λαοφιλή και άνθρωπο πλούσιο, έτσι. Αν υπάρχουν τέτοια θύματα, τι θα γίνει με όλους εμάς, τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Εντάξει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και για ελλείψεις, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα δυστυχώς από εμπειρία τι συμβαίνει όταν βρίσκεσαι σε ένα νοσοκομείο και δεν έχεις έναν άνθρωπο δικό σου να τρέξει για εσένα ή δεν έχεις τα χρήματα είτε για βοήθεια είτε για αποκλειστικές και τα λοιπά και τα λοιπά, για τις ελλείψεις προσωπικού, για όλα αυτά. Και αυτά δεν έχουν να κάνουν με κομπογιανιτισμό, δεν έχουν να κάνουν με σαμάνους από τη Χονολουλού, αυτά έχουν να κάνουν με πολιτικές αποφάσεις, αυτά έχουν να κάνουν με πολιτική και σε αυτά δεν χωράνε συγγνώμες και παραλήψεις από τον Υπουργό Υγείας, χωρούν πράξεις και αποφάσεις που ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί άλλο τα ιατρία στο Κολωνάκι από τα οποία εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε απ' έξω λόγω των υπέρογκων ποσών που χρειάζονται για μια επίσκεψη εκεί και άλλο το δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο δικαιούμαστε και οφείλει να είναι στην υπηρεσία των πολιτών και πλήρως και επαρκώς επανδρωμένο και εξοπλισμένο. Οι γιατροί, όπως γνωρίζουμε, και οι νοσηλευτές και το νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν ό,τι μπορούν, αγωνίζονται, φωνάζουν. Ήρθε η ώρα να τους ακούσει και κάποιος, γιατί ο κόσμος με διάφορες αφορμές, αυτή ίσως ήταν η τελευταία, έχει αρχίσει να απορεί με το που μας πάει το πουλμανάκι, έτσι να το πω λαϊκά. Εγώ εντωμεταξύ από την πρώτη μέρα που παρακολουθώ το αστυνομικό σκέλος του ρεπορτάζ, έτσι πλέον σαν πολίτης, βλέπω τους εκπροσώπους του ιατρικού συλλόγου να λένε ότι δεν είναι αστυνομία, οπότε δεν δικαιούνται ούτε να ανοίξουν ντουλάπια, ούτε ας πούμε διαβάζουμε σε διάφορα ρεπορτάζ ότι στους ελέγχους έκρυβαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεση στο μπαλκόνι. Και έλεγαν οι εκπρόσωποι του ιατρικού συλλόγου ότι εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω στα μπαλκόνια, ούτε να ανοίξουμε ντουλάπια. Ακούσαμε κιόλας ότι δεν υπάρχει αρκετός κόσμος ώστε να γίνουν εντατικά οι έλεγχοι κτλ. Και ότι δεν είναι αστυνομία και το αναγνωρίζουμε αυτό και για να το λένε προφανώς αυτό είναι το πλαίσιο λειτουργίας τους. Η ερώτηση είναι απλή. Εντάξει, ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι αστυνομία και δεν μπορεί να τους κάνει αυτούς τους ελέγχους. Ποιος τους κάνει? Ποιος προστατεύει τον κόσμο από διάφορους τσαρλατάνους ή όχι τσαρλατάνους, οι οποίοι όμως έχουν ανοίξει ένα ιατρείο στο οποίο μπορεί να συμβεί το μοιραίο και να μην προλάβει κανείς να σώσει μια ζωή.
Διαβάζουμε λοιπόν ότι το 19 με έναν από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησης Μητσοτάκη καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, αυτοί που λέγανε η Ράμπο της Υγείας, και όλες αυτές οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έτσι στο πλαίσιο του περιβόητου επιτελικού κράτους. Τώρα όμως βλέπουμε αυτή την πολιτική και αυτή την απόφαση να φωτίζεται και να φαίνονται τα αποτελέσματά της με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί βλέπουμε ένα σοβαρό κενό στους εξειδικευμένους ελέγχους στο χώρο της υγείας. Και διάβασα, αν δεν κάνω λάθος, στο D-News ότι ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ζήτησε και συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη επειδή το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, αναγνώρισε ότι υπάρχει κρατική ευθύνη και μιλώντας για την κατάργηση του ΣΕΙΠ, πέταξε και τη φράση που λέει σχεδόν όλη την ιστορία: «Όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη». Και λέει δεν έμεινε εκεί, δεν θα ήμουν αντίθετος, είπε, στην επανίδρυση του ΣΕΙΠ, να ξαναπώ ότι είναι το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, αφού προηγουμένως παραδέχτηκε ότι οι γιατροί που κάνουν σήμερα ελέγχους για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν είναι εκπαιδευμένοι ελεγκτές. Οπότε από το επιτελικό κράτος και αποφάσεις που πάρθηκαν τότε και αποφάσεις που πάρθηκαν στο πλαίσιο μιας εξυγίανσης, φτάνουμε σε ένα τραγικό γεγονός για να δούμε ότι αυτές οι πολιτικές δεν λειτουργούν. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα νομίζω είναι, το ρεπορτάζ πλέον είναι τραγικό, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε στην πολιτεία, ας μείνουμε στο τι μπορεί να κάνει η πολιτεία και στο τι δεν έκανε η πολιτεία προκειμένου να προστατεύονται οι πολίτες, είτε από κομπογιανίτες είτε από ελλείψεις. Έχουμε και έναν πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος επιχείρησε επικοινωνία με τον γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Λέει είναι παράλογο να επικοινωνείς μαζί του. Μίλησε λοιπόν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πλέον, έδωσε νέα στοιχεία για τη γνωριμία του με τον έναν από τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν και είπε ότι τον είχε γνωρίσει στο παρελθόν ως ασθενή και έλαβε κάποιες συμβουλές και λέει όταν ακούς ότι συνέβη αυτό και τον γνωρίζεις τον άνθρωπο δεν θα πάρεις να δεις τι συμβαίνει. Ξέρω εγώ, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι στη σφαίρα τώρα του ανεξήγητου, σε αυτήν έχουμε περάσει. Εδώ τώρα διάβαζα προλίγο, όχι διάβαζα, το βλέπαμε στην ΕΡΤ, ότι η φωτογραφία που έστειλε η γιατρός, μία από τις φωτογραφίες που έστειλε ή μία φωτογραφία που έστειλε, την έστειλε λέει σε ένα γιατρό υπνοτιστή. Τέλος πάντων, άντε γεια, θα πω εδώ. Αυτά. Πραγματικά από αυτόν τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή ας κρατήσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα και όλα αυτά τα ερωτήματα να στραφούν σε, να γίνουν αιτήματα για καλύτερους και πιο ποιοτικούς ελέγχους, για ένα καλύτερο σύστημα υγείας και για στήριξη των γιατρών και των νοσηλευτών που τόσα χρόνια φωνάζουν και δεν εισακούγονται, αντιθέτως βλέπουμε να τους αποκαλούν μίζερους και κομμουνιστές που δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα. Σαν σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977 η Μαρία Κάλλας, αυτή η σπουδαία λυρική τραγουδίστρια, αυτή που άλλαξε την όπερα με την ερμηνεία της και την σκηνική της παρουσία, πέθανε στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 53 ετών.
Η Μαρία Κάλλας, ακολουθώντας το βίο της Νόρμα, της Τραβιάτα, όλων των, της Μαντάμα Butterfly, όλων των τραγικών ηρωίδων, και εκείνη έζησε μια ζωή με πάθη, με μοναξιά, με απογοητεύσεις και έναν θάνατο μακριά από τον λαό που της αγάπησε, που την αγάπησε τόσο. Και σκέφτομαι ότι σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε μαζί το Ave Maria, μια άρια προσευχή που τόσο θα ήθελα να αφιερώσουμε σε καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν πολύ, αλλά έφυγαν φοβισμένοι και χωρίς να αντιλαμβάνονται εκείνη τη στιγμή πόσο πολύ τους αγαπούσε ο κόσμος.

Με αυτή την αγγελική φωνή και με αυτή την προσευχή θα πάμε μέχρι το διάλειμμα να καλησπερίσω και τη Θάλια και τον Παναγιώτη και τη Νατάσα στα μηνύματά τους. 698-58-70-059 είναι ο αριθμός μας στο Viber και μόλις γυρίσουμε θα πούμε τι έχει γίνει με τον Ed Sheeran και τον Macklemore. Χαμός έχει γίνει με αυτό το θέμα. Εκεί που η πολιτική μπαίνει μέσα στη μουσική, όσο και αν κάποιοι δεν θέλουν και λένε ότι οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να μιλάνε και πρέπει απλώς να είναι διασκεδαστές.

0: στο κόκκινο.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Κόκκινο ακούτε, Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο για ακόμα μισή ώρα. 698-58-700-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάρει είδηση τι έχει γίνει με την περιοδία του Ed Sheeran και την απομάκρυνση του ράπερ Macklemore. Ο Macklemore έχουμε ακούσει αρκετά εδώ στην εκπομπή, γιατί εμένα προσωπικά μου αρέσει και θα γνωρίζετε σίγουρα και το τραγούδι Thrift Shop, είχε γίνει μεγάλη επιτυχία, το έχω φέρει να το ακούσουμε κιόλας. Τι έχει γίνει λοιπόν, στις 4 Σεπτεμβρίου στο MetLife Stadium στο New Jersey, ο Macklemore ήταν το opening act, άνοιγε δηλαδή ως καλλιτέχνη στη συναυλία του πολύ δημοφιλούς καλλιτέχνη, επίσης του Ed Sheeran, οι οποίοι μάλιστα μοιράζονται και μια φιλία 13 χρόνων. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας λοιπόν και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Macklemore φώναξε μπροστά στους θεατές «Free Palestine», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δηλαδή, μίλησε για την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και παρουσίασε εικόνες από αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Το συνέχισε λέγοντας ότι αυτή η κριτική στο κράτος, όχι μάλλον στο κράτος, στην κυβέρνηση του Ισραήλ δεν είναι κριτική στους Εβραίους και το μήνυμά του είναι ειρήνη, αξιοπρέπεια για τους πάντες, για όλους και για όλες. Ακολούθησε μία έτσι εκστρατεία από το Israeli American Council για την απομάκρυνσή του από την περιοδία, ενώ η Stop Antisemitism τον κατηγόρησε για αντιϊσραηλινή προπαγάνδα. Και στις 14 Σεπτεμβρίου μαθαίνουμε ότι ο Macklemore δεν θα εμφανιστεί στις προγραμματισμένες συναυλίες που θα ακολουθούσαν σε αυτή την περιοδία. Οι διοργανωτές αυτού της τουρνέ, αυτής της περιοδίας, είπαν ότι διάφοροι χώροι, τα venues όπως τα λένε, στάδια, συναυλιακά κέντρα κτλ. Των επόμενων σταθμών της περιοδίας, είχαν πει πως δεν θα επέτρεπαν να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες με τον Macklemore παρόντα και συνειδητοποιεί η διοργανώτρια εταιρεία της περιοδίας ότι αν ακύρωναν όλοι αυτοί οι χώροι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, θαυμαστές των καλλιτεχνών θα έχαναν τις συναυλίες και αυτό δεν το είπανε, αλλά σας το λέω εγώ, θα έχαναν και οι διοργανωτές ένα κάρο λεφτά. Και έτσι μετά από συζητήσεις μεταξύ τους, αποφάσισαν να απομακρύνουν τον Macklemore. Τώρα ο Macklemore είπε κάτι πιο συγκεκριμένο. Είπε ότι ο Ed Sheeran, που είναι και φίλος του, του είπε ότι ο δισεκατομμυριούχος Robert Kraft, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης των New England Patriots και του Gillette Stadium, εκεί υπήρχαν δύο προγραμματισμένες συναυλίες για 25 και 26 Σεπτεμβρίου, είχε ξεκαθαρίσει ότι ο Macklemore δεν είναι, πώς το λένε, ευπρόσδεκτος στο στάδιό του. Και ότι ο Kraft είχε επικοινωνήσει και με άλλους ιδιοκτήτες σταδίων όπου υπήρχαν προγραμματισμένες συναυλίες της περιοδίας και ο Ed Sheeran ήταν μπροστά στην απόφαση του να απομακρυνθεί ο Macklemore από το line-up της περιοδίας ή να ακυρωθεί η περιοδία του. Ο Κράφτ είπε πως δεν αρνήθηκε βασικά ότι απαγόρευσε τις εμφανίσεις του Μάκλιμορ στο Gillette Stadium, γιατί θεωρεί ότι αυτές του οι δηλώσεις είναι στο πλαίσιο του αντισημιτισμού και ότι προσβάλλουν τον εβραϊκό κόσμο. Παράλληλα είπε ότι αντιλαμβάνεται και τον πόνο αθώων Παλαιστινίων και ότι είναι άλλο αυτοί οι αθώοι άνθρωποι και ο αθώος λαός και άλλο η Χαμάς. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μάκλιμορ και θα επανέρθουμε με τη συνέχεια αυτού, γιατί είχε συνέχεια αυτή η ιστορία και ανοίγει αυτό το θέμα που λέγαμε ακριβώς πριν. Αν θέλουμε διασκεδαστές, αν θέλουμε καλλιτέχνες οι οποίοι παίρνουν θέση, πώς το πληρώνουν οι καλλιτέχνες που παίρνουν θέση, να θυμηθούμε και παραδείγματα εδώ στην Ελλάδα. Ανοίγει θέμα.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Θέση λοιπόν πήραν, καλά, ποιος άλλος, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να παίρνει δημόσια θέση για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Αντέδρασε μέσω Instagram και υπέρ του Μάκλιμορ, και η Γκρέτα Τούμπερκ επίσης και πολύ πολύ ακόμα. Χθες λοιπόν όλο αυτό πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι μετά την απομάκρυνση του Μάκλιμορ και τα υπόλοιπα supporting acts, δηλαδή και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην περιοδία ως υποστηρικτικοί της εμφάνισης του Ed Sheeran, ας πούμε ο Φινέας που είναι ο αδερφός της... Πες μου τώρα που παίζουμε και συνέχεια ρε Γιάννο, κόλλησε το μυαλό μου. Τις, παιδιά, πείτε που την παίζουμε συνέχεια και την γουστάρουμε πάρα πολύ και με κοροϊδεύει ο πιτσιμάς, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην περιοδία αποφάσισαν να αποχωρήσουν και εκείνοι και εκείνες σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Ο Ed Sheeran μίλησε και ο ίδιος, αλλά μάλλον αυτό που είπε δεν ικανοποίησε πάρα πολύ τους θαυμαστές και τις θαυμάστριές του, διότι έκανε μία δήλωση του τύπου ότι δεν φταίω εγώ, η διοργανώτρια εταιρεία φταίει. Θα ακυρωνόταν η περιοδία αν παρέμενε ο Μάκλιμορ. Και εγώ αυτό που θέλω είναι οι συναυλίες να παραμείνουν πολιτικά ουδέτεροι χώροι. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτό το απολιτικ και το να είμαστε αγαπημένοι, να μην μαλώνουμε, δεν μπορεί να υφίσταται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συγκυρία. Και εν πάση περιπτώσει, όσο και να το θέλει ο Ed Sheeran να μείνει απολιτικ, η απομάκρυνση, η τόσο θορυβώδης απομάκρυνση του Μάκλιμορ αλλά και των υπολείπων συναδέλφων του, το κάνουν αυτομάτως όλο αυτό πολιτικό. Και εν πάση περιπτώσει τώρα εδώ πρέπει να συζητήσουμε λίγο και για το τι μπορεί να λέει ο καθένας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σας έλεγα χθες για τη Βενετία, για τα 25 λεπτά χειροκρότημα στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ Ναζα που ήταν για τα αθώα θύματα στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πούμε αύριο περισσότερα γι' αυτό, θα σας πω και μετά κάποια πράγματα, τα είπαμε και χθες. Από τη μία έχεις λοιπόν 25 λεπτά standing ovation στη Βενετία για μία τέτοια ταινία, και από την άλλη ένας καλλιτέχνης σε έναν πιο pop, ας πούμε, χώρο που λέει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» αποκλείεται από μια ολόκληρη περιοδία. Και από πού και ως πού το να υπερασπιστείς τους Παλαιστίνιους και να πεις ότι δεν θέλω να δολοφονούνται παιδιά, ότι δικαιούνται να έχουν τη χώρα τους, δικαιούνται να έχουν την πατρίδα τους, να πηγαίνουν σχολείο, να έχουν ρεύμα, να έχουν ένα και να έχουν την ελευθερία τους, από πότε αυτό είναι αντισημιτισμός? Δηλαδή η κριτική σε μια κυβέρνηση και στις στρατιωτικές ενέργειες δεν μπορεί να θεωρείται, ας πούμε, επίθεση σε όλους τους Εβραίους. Και πόσες φορές έχουμε μιλήσει για τους εύψυχους Εβραίους, οι οποίοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου μιλούν για δικαιοσύνη και υπερασπίζονται τα αθώα θύματα.

Μου λέει εδώ η φίλη η Ρούλα, μπράβο στον καλλιτέχνη που ύψωσε τη φωνή του για να αναδείξουν τη φρίκη στην Παλαιστίνη. Μακάρι όλοι οι καλλιτέχνες να πράττουν το ίδιο, μπράβο τους, αυτό είναι ανθρωπιά. Αν θέλετε κι εσείς να μας πείτε το σχόλιο σας, 698-58-7059 στο Viber. Πάμε να ακούσουμε έναν Σπύρο Γραμμένο από τον τελευταίο του δίσκο, ένα τραγούδι που ξεχωρίζει με τους στίχους του.

Ο Σπύρος Γραμμένος, λοιπόν, εδώ τα είπε όλα και για το πώς ζούμε τη ζωή μας πλέον, μες στο στρες και την αγωνία, αλλά πώς αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης γύρω μας, για την οποία υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Αυτός, ας πούμε, είναι ένας καλλιτέχνης και άλλοι πολλοί. Όχι τόσο πολύ, εντάξει, για να είμαστε και ειλικρινείς, όχι τόσο πολύ, τόσο πολύ. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος θα μιλήσει για αυτά που βλέπει γύρω του και θα μιλήσει για αυτά τα οποία και εμείς εντοπίζουμε και μας ενοχλούν.

συμβεί. Είναι πλέον συγκεκριμένοι άνθρωποι τους οποίους και τους θαυμάζεις και τους αγαπάς και τους τιμάς που έχουν αυτό το θάρρος και δεν φοβούνται τις επιπτώσεις μιας τέτοιας στάσης, αλλά λες οι άλλοι, ρε παιδάκι μου, που είναι δηλαδή με έναν Χαβιέ Μπαρδέμ και με μια Σούζαν Σαράντον θα πάμε παρακάτω, και εδώ πέρα στην Ελλάδα θα πάμε παρακάτω με τον Γραμμένο, με τη... δηλαδή μπράβο που έχουμε αυτούς, αλλά οι άλλοι τι κάνουνε. Και θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι οι καλλιτέχνες να παίρνουν θέση και μπορεί και κάποιοι να μην είναι ενημερωμένοι και εδώ δεν παίρνουν θέση και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πολιτικοί και ζητούν και την ψήφο του ελληνικού λαού και βλέπεις να πετανάει. Το ακούω κι αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο με τον Αντρέα, αλλά χρυσό λέοντα τώρα για τη Βενετία. Τέσσερις μέρες τη λιβανίζω αυτή τη Βενετία. Woman Unknown, ο χρυσός λέοντας της δανοεγύπτιας σκηνοθέτριας Μάιελ Τούχη, η μοναδική γυναίκα δημιουργός στο βασικό διαγωνιστικό τμήμα της διοργάνωσης. Να το δούμε και αυτό λίγο. Δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχει ποσόστοση στις υποψηφιότητες. Όντως το καλλιτεχνικό έργο κρίνεται, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως και η βιομηχανία δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα για τις γυναίκες. Δεν ξέρω. Ωστόσο, η πρόεδρος, η Μάγκη Τζίλενχαλ, επέλεξε αυτή την ταινία παρά το γεγονός ότι υπήρχαν άλλα ισχυρά φαβόροι. Μάλιστα, η Τζίλενχαλ στο σκεπτικό της απόφασης είπε ότι αυτή η ταινία τη χτύπησε σαν ακτίνα λέιζερ και υπογράμμισε έτσι, σε αντίθεση με αυτά που λέω εγώ, πως η επιλογή δεν έγινε επειδή τη σκηνοθέτησε γυναίκα, αλλά επειδή τη θεώρησε μια εξαιρετική κινηματογραφική δουλειά.

Απέσπασε το Woman Unknown και δεύτερο σημαντικό βραβείο, αυτό της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τη Ματίλντα Αρσέλ. Τζον Μάλκοβιτς βραβείο ανδρικής ερμηνείας για το ρόλο του στην ταινία Wild Horse 9 του Μάρτιν Μακδόνα. Σας είπα και χθες και αναφερθήκαμε και εντάχει προηγουμένως στο ειδικό βραβείο της Επιτροπής που απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ Νάζα των Ισραηλινών σκηνοθετών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σόρ με θέμα τη Γάζα. Και πάμε και στην μεγάλη διάκριση. Ζακλίν Λέντζου κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσία στο τμήμα Ορίζοντες για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, Μια μέρα στη ζωή της Τζο, Κεφάλαιο Φέδρα. Η ταινία αυτή αντλεί έμπνευση από τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και η πρωταγωνίστρια, η Εβίτα Ανδριοπούλου, υποδύεται τη 15χρονη Τζο. Μάλιστα το λόγο της, παραλαμβάνοντας το βραβείο, τον έκλεισε λέγοντας «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά». Η υπόθεση της ταινίας είναι στον απόϊχο της δολοφονίας ενός παιδιού. Το Φεστιβάλ Βενετίας χειροκρότησε για 25 λεπτά μια ταινία τεκμηρίωσης για τις δολοφονίες παιδιών και η Ζακλίν Λέντζου επέλεξε να κλείσει την ευχαριστήρια ομιλία της με αυτή τη φράση. Περισσότερα θα πούμε και αύριο με τον Ανδρέα Κύρκο. Καλησπέρα μου, λέει ο Γιάννης. Η απολυτίκ τέχνη είναι ένας νερόβραστος, εμετικός χυλός. Δεν θα ήμουν τόσο αυστηρή. Νομίζω ότι κάθε καλλιτεχνικό έργο αξίας έχει μέσα πολιτική, γιατί και η αισθητική είναι πολιτική και ο τρόπος που θα αποδώσεις κάτι αποπνέει και περιέχει πολιτική. Το να μην πάρεις προσωπικά θέση μιλώντας, ας πούμε, σε ένα κόκκινο χαλί ή κατά τη διάρκεια μιας

συναυλίας, τη στιγμή όμως που αυτή τη θέση την παίρνεις μέσα από το έργο σου, ίσως να μην είναι τόσο κατακριτέο. Δεν θα ήμουν να σου λέω τόσο αυστηρή, αλλά από την άλλη, σε αυτές τις εποχές των fake news, του αλγόριθμου και της κυριαρχίας ενός ακροδεξιού λόγου σε πολλά από τα κοινωνικά δίκτυα, οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση και είναι αγαπητοί από μεγάλο μέρος του κοινού, είναι πάντα ευχάριστο, εν πάση περιπτώσει, για να το πω έτσι κόμψα, είναι πάντα ευχάριστο να λένε και μια κουβέντα για αυτούς που δεν μπορούν να πουν κουβέντα, να λένε μια κουβέντα για όσους αδικούνται, για όσους δολοφονούνται, για όσους δεν έχουν φωνή.

Τοκ τοκ τοκ. Ακούμε μια διασκευή του Walk on the Wild Side για αυτούς που πάνε, επιλέγουν έτσι τον δρόμο της αρετής, όμως είναι Wild Side αυτός, είναι η άγρια πλευρά των πραγμάτων, γιατί ο δρόμος της αρετής έχει αγκάθια, είναι κακοτράχαλος, δεν περνάς πολύ καλά. Είχαμε και βραβεία Emmy, τα οποία είναι τα τηλεοπτικά κατά κύριο λόγο βραβεία και βραβεύουν ταινίες, σειρές στην τηλεόραση. Να πούμε τώρα ότι οι σειρές πλέον κατέχουν έναν πολύ μεγάλο χώρο στη μυθοπλασία. Έχουμε δει αριστουργήματα. Το Widow's Bay, που είναι μια μαύρη κωμωδία με horror στοιχεία στο Apple TV, ήταν ο μεγάλος νικητής των βραβείων. Το The Pitt επίσης, το οποίο είναι ένα ιατρικό δράμα, HBO, εκεί μπορείτε να το βρείτε. Καθώς επίσης και το DTF St. Louis, σας είχα μιλήσει για αυτή τη σειρά στην εκπομπή. Είναι ένα εξαιρετικό αστυνομικό και ψυχολογικό και κοινωνικό δράμα, το DTF St. Louis, επίσης το HBO. Είναι τα βραβεία Emmy, λοιπόν, τα οποία αναγνωρίζουν τις καλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές του περασμένου έτους. Καλύτερη δραματική σειρά το The Pitt, καλύτερη κομική σειρά το Widow's Bay, όπως σας είπα. Limited, αυτές οι σειρές, πώς το λέμε, πώς λέγονται, μωρέ, με λίγα επεισόδια τέλος πάντων σειρές, Limited or Anthology Series, το DTF. St. Louis. Ο Noah Wyle για το The Pitt πήρε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε δραματική σειρά. Η Ρία Σίχορν για το Pluribus το καλύτερο βραβείο ως γυναίκα ηθοποιός σε δραματική σειρά. Και ο Matthew Rhys για το Widow Bay, lead actor σε κομική σειρά, να πω και την γυναίκα. Και καλύτερη ηθοποιός σε κομική σειρά, η Jean Smart για το Hacks. Επίσης το Hacks είναι φοβερή σειρά, 20 λεπτά, κωμωδία. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά αν το δείτε, και αυτό βέβαια στο HBO. Τι σας λέω τώρα κι εγώ, άμα τις βλέπεις όλες αυτές τις πλατφόρμες και τις παρακολουθείς, θέλεις ένα 50 το μήνα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, εμείς είναι και επαγγελματική διαστροφή, τα κόβουμε από αλλού. Πρέπει να φύγω, εδώ ο Γιάννος με κοιτάει καλά-καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη. Αμέσως μετά Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες. Να είστε πολύ καλά, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πολιτικά απομονωμένη κυβέρνηση κατά τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, με την προοδευτική αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία για απόπειρα συνταγματοποίησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, ξεκαθαρίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε δήλωσή της. Κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό απομονωμένο που εργαλειοποιεί μια κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας και διαμηνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Με την παρέμβασή του νωρίτερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κούνησε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση επειδή κανένα κόμμα δεν συνενεί στις προτάσεις της πλειοψηφίας, ενώ επανέφερε το καταστροφολογικό δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, ταυτίζοντας μια νέα κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τη σταθερότητα, τη συνέχεια, τη συνέπεια και τη θεσμική κανονικότητα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΔ στο Σύνταγμα ενάντια στο νέο πειθαρχικό και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας που προωθείται μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γερό σκαρί με γεμάτα μπάρια και έναν ιδεολογικό και προγραμματικό εξοπλισμό επίκαιρο που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και θα σαλπάρει για τις εκλογές, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το δημοσιονομικό κανόνα ως την απόλυτη δικαιολογία για να μην προχωρήσει σε κοινωνικές παροχές όπως η 13η Σύνταξη. Ο δημοσιονομικός κανόνας όμως έχει ευελιξίες, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επεσήμανε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι αυτή η στρεβλή θέση της κυβέρνησης υιοθετείται και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος ενημερωτικός θεσμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκίνησε δυνατά, τονίζει το γραφείο τύπου του κόμματος, αναφορικά με το πρώτο briefing του ΣΥΡΙΖΑ με δημοσιογράφους που πραγματοποιήθηκε σήμερα, λύνοντας απορίες και στέλνοντας μήνυμα αξιοπιστίας στην κοινωνία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Κατεπίγουσα έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών Αριστίδης Κορέας για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα, τόσο για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρίου της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, όσο και για τους ελέγχους που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία αυτεπαγγέλτωση στο πλαίσιο καταγγελιών. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι επέβαλε πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το 2020 έως σήμερα, ενώ σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκε προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Μεταξύ, κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής του, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, θα προσφύγουν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σφοδρή κριτική στην πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άσκησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, Κώστας Αρβανίτης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ένωσης από την ανάληψη της Προεδρίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Γερμανικά, στο σταθμό στην Κατερίνη. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά τους στον προορισμό τους. Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποίησεις δρομολογίων του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα, Θεσσαλονίκη, καθώς και στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά σε καθυζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν από τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Ο Χάρης Δούκας ζητά να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζονται στον πολυχώρο λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σήμερα θα έχει παράσταση με κουκλοθέατρο και παράσταση stand-up comedy against fascism. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στα λοιπάσματα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή με την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγαδά Θεσσαλονίκης, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο Παραδείσι Ευβίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια της Ζακύνθου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια πολυκατοικία μετά από αεροπορικά πλήγματα από τον Ισραηλινό στρατό κατέρευσε στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 20 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, ενώ δεκάδες άλλοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια. Το κτίριο κατέρευσε κατά διάρκεια των χθεσινών αεροπορικών βομβαρδισμών στην περιοχή, όπως μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δράση του κυπέλλου Ελλάδας επιστρέφει σήμερα με 4 αναμετρήσεις στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη Άρης Μαρκό και Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ με όλα τα τελευταία νέα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη προφυλακίστηκαν. Αύριο το πρωί θα μεταβούν στον Κορυδαλό. Στο σκεπτικό της προφυλάκησης γίνεται αναφορά στο ότι οι γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς επίσης να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις. Τους καταλογίζεται επίσης ότι παρεμπόδισαν την διερεύνηση της υπόθεσης αποκρύπτοντας στοιχεία. Ο ένας γιατρός, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ξεκίνησε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προφυλάκησή του. Μεγάλη εικόνα βέβαια με το πολιτικό υπόβαθρο έχει να κάνει με την ασυδοσία. Με την ασυδοσία σε ιδιωτικές κλινικές, καθώς ένας από τους πρώτους νόμους που προώθησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Αύγουστο του 2019, ήταν να καταργήσει το αυτοτελές σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, που έλεγχε διεξοδικά όλα τα ιδιωτικά ιατρεία, τις κλινικές, αλλά και τα Ινστιτούτα που παρήχαν διάφορες θεραπείες. Για να βάλουμε λίγο κάτω το ημερολόγιο, πότε εξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης, εξελέγει τον Ιούλιο του 2019 και μέσα σε λίγες εβδομάδες προχώρησε σε αυτή την πράξη. Αυτή η σπουδή, αν μη τι άλλο, είναι κάτι που πρέπει να κυκλώσουμε στα συμπεράσματά μας. Τώρα μετά τα όσα έγιναν ή πιθανώς να έχουν γίνει και να μην τα έχουμε μάθει. Η πολιτεία πήρε το μήνυμα, θα επανασυστήσει το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας ώστε να ασκήσει τον αυτονόητο ελεγκτικό του ρόλο. Ξεκινώντας βέβαια από τις ιδιωτικές δομές, η τσάμπα γίνεται αυτή η δημόσια κουβέντα. Μέχρι να ξεφουσκώσει αυτή η υπόθεση. Και στο άλλο θέμα, θυμάστε πριν 10-11 μέρες τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώνει ένα πακέτο μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι για να γυρίσουμε σελίδα. Μετά από 10-11 ημέρες που ανακοινώθηκε αυτό το πακέτο, χάθηκε στη σκόνη αυτό το πακέτο. Έχει ξεκινήσει ξανά μια συζήτηση για πρόσθετες παρεμβάσεις, διότι έρχονται ζώρικοι μήνες λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Μια σειρά εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχουν ως αποτέλεσμα ένα νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, λένε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει δημοσιονομική καβάντζα. Ωστόσο, ούτε λόγος για μείωση φόρων, για φορολόγηση υπερκερδών, για ελέγχους στην αγορά, αλίμονο άλλωστε. Και βέβαια εντός της Νέας Δημοκρατίας καταγράφονται δημόσιες γκρίνιες και διαφοροποίησεις. Υπάρχει μια σειρά δηλώσεων στελεχών που δείχνουν τις διαφωνίες για τον περιβόητο κουμπαρά για τα παιδιά, στον οποίο το κράτος θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς. Υπάρχουν δηλώσεις που δείχνουν τις επιφυλάξεις για το γεγονός ότι τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν είναι όσα θα έπρεπε. Έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

0: Στη Βουλή θα πάμε τώρα. Το θερμόμετρο ανέβηκε νωρίτερα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό να εμφανίζεται μάλλον ξανά απομονωμένος. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του κοινοβουλευτικού μας συντάκτη, του Τάσου Γιαννόπουλου. Καλησπέρα Τάσο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Ναι, αναμένουμε εντός λίγων λεπτών να επιβεβαιωθεί και αυτή η απομόνωση που είπες Κώστα, καθώς θα έχουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που είναι και η τελική, η δεύτερη δηλαδή, γιατί είχαμε και μία πριν από τον Αύγουστο. Σήμερα μπορούμε να κρατήσουμε όμως την πολιτική ουσία της συζήτησης και να πούμε και τα διαδικαστικά για το από εδώ και πέρα βέβαια. Καταρχάς είχαμε το προεκλογικό δίλημα τρομολαγνικό θα το έλεγα εγώ, πάντως σε κάθε περίπτωση το έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης που είπε ότι τις επόμενες εκλογές το δίλημα είναι ελπίδα, ελπίδα είναι προφανώς ο ίδιος, ή περιπέτεια. Αυτό διατύπωσε από το βήμα της Βουλής και προφανώς αυτό το περιπέτεια, καλώς ή κακώς, αμέσως έφερε στο μυαλό όλων όσων τον άκουσαν αυτό το εξαιρετικά επικίνδυνο και προκλητικό που είπε ο κύριος Φλωρίδης πριν από μερικά 24 ώρα, που ουσιαστικά είναι λίγο πολύ το Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή το είπε πολύ πιο αγοραία ο κύριος Φλωρίδης ότι θα κάνουν ντου.
0: Οι Τούρκοι από απέναντι.
1: Οι Τούρκοι, ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Ναι.
1: Ναι, οπότε Μητσοτάκης Ερντογάν, σε πιο light εκδοχή είναι το ελπίδα ή περιπέτεια που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Φυσικά το στίγμα ακριβώς της συζήτησης φρόντισε να το δώσει η κυβέρνηση από την αρχή, καθώς παρών στα έδρανα, αν και είναι ενάντια στον κανονισμό της Βουλής αυτό, το να υπάρχει δηλαδή εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας, ήταν ο κύριος Φλωρίδης ακριβώς για να μας δείξει ότι είναι αμετανόητος ως προς αυτό που είπε. Και βέβαια και ο Πρωθυπουργός τον επιβράβευσε για αυτή την τεράστια αστοχία, για να είμαστε επίκης, ανακοινώνοντας ότι θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στην Άλφα Θεσσαλονίκη σήμερα... και εκεί τα πήρε στο κρανίο ο κύριος Δοδονής, από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς. Ναι. Το πρωί, για όσους είδαν τη συζήτηση, ο κύριος Δοδονής από το ΠΑΣΟΚ, πριν καν τοποθετηθεί επί της ουσίας, ζήτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα ο κύριος Φλωρίδης, κάτι που επιδεικτικά αρνήθηκε να κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να δείξει πόσο απαξιωτικά στέκεται απέναντι στη διαδικασία. Και νομίζω, Κώστα, ότι η απαξίωση της διαδικασίας ουσιαστικά αποδείχθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης, τόσο από το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε τονίσει ότι διήρκησε η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, όσο και από το γεγονός ότι σήμερα χρησιμοποίησε αυτή τη συζήτηση στην Ολομέλεια ο κύριος Μητσοτάκης για να κάνει ένα προεκλογικό παιχνίδι, να βάλει τα διλήμματα, δηλαδή καμία διάθεση δεν είχε να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης για την συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού όπως την έχουμε διατυπώσει.
0: Ήθελε και λίγο ίσως να μετατοπίσει και την ατζέντα από το επίδομα ανεργίας και το καθεξής, όπου μάλλον δεν έκανε και καμία αναφορά σε σχέση με όσα είχε πει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Επειδή είδα ακριβώς όλη τη συζήτηση, κανένας εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν τόλμησε να ψελίσει ούτε λέξη για αυτό το αποκρουστικό, την αποκρουστική πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Προφανώς ήταν μια επιχείρηση αλλαγής της ατζέντα σήμερα.
0: Με τα και η σιωπή σημαίνει αποδοχή.
1: Σιωπή, ακριβώς. Αυτό είναι μια ερμηνεία που δυστυχώς θα πρέπει να την έχουν στο μυαλό τους όλοι οι ψηφοφόροι και ειδικά των στρωμάτων που πλήττονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές εν ώψη των εκλογών, μιας και μπήκαμε νομίζω σε προεκλογικό ρυθμό. Τώρα η ουσία, Κώστα, είναι ότι σε λίγα λεπτά θα το επιβεβαιώσουμε βέβαια όταν ανακοινωθεί το αποτέλεσμα, ότι εφόσον καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν θα λάβει ούτε σήμερα πάνω από 160-161, τέλος πάντων πολύ μακριά από το 180, αυτό σημαίνει τώρα πρακτικά ότι όλες αυτές οι 33 διατάξεις που πάνε προς αναθεώρηση, το περιεχόμενό τους θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και άρα το περιεχόμενο θα είναι προϊόν των νέων πολιτικών συσχετισμών, γιατί θα χρειαστούν 180, δηλαδή ευρεία συνένεση, για όποια από αυτές τις διατάξεις τελικά η επόμενη Βουλή μπορέσει ή επιλέξει να αλλάξει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εγώ έχω να κάνω και ένα σχόλιο για την τραγική ηρωνία, διότι πέρα από τον κύριο Μητσοτάκη, εξίσου αιχμηρός και επιθετικός ήταν και ο κύριος Βορύδης, που μίλησε πριν από τον Πρωθυπουργό. Τώρα, πέρα από το ίδιο το πρόσωπο που για την αντιπολίτευση ήταν κόκκινο πανί, διότι ως θεματοφύλακας αυτής της διαδικασίας και ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ένας άνθρωπος που έχει δηλώσει, για να μην πάμε στο πολύ μακρινό παρελθόν των Τζεκουριών, έχει δηλώσει ότι πρέπει να βάλουμε την κλίδες ασφαλείας στο Σύνταγμα για να μην ξανακυβερνήσει αριστερά. Άρα αυτό από μόνο ήταν πρόκληση. Σήμερα ο κύριος Βορύδης τόλμησε να εγκαλέσει την αντιπολίτευση ότι δεν συνενεί στην αλλαγή του άρθρου 86, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών δηλαδή. Και είναι δυνατόν να το λέει αυτό κάποιος που για χάρη του εργαλειοποιήθηκε αυτό το άρθρο, ώστε να μην γίνει προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Πώς φαίνεται πως έχουν καταρριφθεί τα προσχήματα δηλαδή εδώ.
1: Το άκουσα και λέω, ναι. Μάλλον κάποιος αντίπαλος πολιτικός του έγραψε την ομιλία. Μόνο έτσι θα μπορούσα να το εξηγήσω.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Δεν σιωπάς για ένα ζήτημα που άμεσα σε έχει εμπλέξει σε μια από τις πιο μαύρες σελίδες της επταετίας Μητσοτάκη, εκείνη τη βραδιά, την ολονυχτία στην Ολομέλεια, που βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν επιστολικά για να μην περάσει προανακριτική επιτροπή, και την άλλη μέρα το πρωί, επειδή ακριβώς δεν ψήφισαν οι ίδιοι, αλλά ήταν κατευθυνόμενοι οι ψήφοι από το Μαξίμου, ρωτούσαν τους δημοσιογράφους αν ήταν μέσα σε αυτούς που ψήφισαν τελικά για να μην περάσει προανακριτική επιτροπή.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Για χάρη του κυρίου Βορύδη όλα αυτά, ο οποίος τώρα είναι θεματοφύλακας της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Μάλιστα, και μη χειρότερα. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε εσένα, ο συνάδελφος ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Και έλεγα εγώ που είναι η Πανωρέα, που είναι η Πανωρέα. Καλησπέρα στην Πανωρέα, στο Γιώργο, τον Νίκο, τον Γιάννη, τη Δήμητρα. Κρατάμε στα χέρια μας και τη δήλωση που έκανε νωρίτερα η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Σήμερα είδαμε το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Βορύδης κόβει και ο Μητσοτάκης θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της δεξίας. Είδαμε για ακόμη μια φορά μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία να ευτελίζεται σε προεκλογική αντιπαράθεση, τονίζει η Ιρένα Δούρου. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να θέτει εκβιαστικά ψευδοδιλήμματα εν ώψη των εκλογών και ταυτόχρονα να κατηγορεί την αντιπολίτευση επειδή δεν συνενεί στην συνταγματοποίηση όλων των νεοφιλελεύθερων δογμάτων. Και όπως διαμηνεί η Ιρένα Δούρου, η αριστερά δεν δίνει λευκή επιταγή. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα, γιατί υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα απέναντι σε όσους θέλουν να ευτελίσουν τη συζήτηση για την αναθεώρηση.

Όπως μας είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο Μητσοτάκης έβαλε το δίλημα, πώς το είπε, ελπίδα ή περιπέτεια. Και πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, και είπε σε σχέση με το κύμα ακρίβειας, δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο. Τώρα κάπου βρείτε τα στην κοινή γραμμή, γιατί όλα αυτά παραπέμπουν σε αλληλοαδιάσματα. Είναι ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημα ή δεν χρειάζεται πανικό στον κόσμο?

0: Ο Γιώργος Φλωρίδης είναι ένα πρόσωπο που προκαλεί αντιδράσεις. Βλέπουμε εδώ μια σειρά μηνυμάτων δικών σας. Ο Γιώργος Φλωρίδης που έχει σημειτικά παράσημα στο πέτο του. Και υπήρξε, να χρησιμοποιήσουμε λίγο αυτή τη λέξη, ένας από τους σκαπανείς του αντισύριζα μετόπου, με φλογερή αρθρογραφία, όταν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση, και γι' αυτό ο Μητσοτάκης τον επιβραβεύει έτσι και τον βάζει σε πρώτο πλάνο, στην πρώτη γραμμή. Το ωραίο είναι ότι η υποψηφιότητα Φλωρίδη στην Α Θεσσαλονίκης δύσκολα θα γίνει αποδεκτή από τα αυθεντικά, από τα original στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι κάτω από το Λευκό Πύργο προμηνύεται εκλογική σφαγή. Στην Α Θεσσαλονίκης θα κονταροχτυπηθούν έως και 6 εν ενεργεία υφυπουργοί. Καλαφάτης, Ντουλέκας, η Έλενα Ράπτη, η Άννα Ευθυμίου και άλλοι. Επίσης, στην Α Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφια η Αφροδίτη Νέστορα, που συγκεντρώνει κύματα συμπάθειας μετά την οικογενειακή τραγωδία, ο διευθυντής του γραφείου του Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα και άλλοι. Και πάει και εκεί ο Φλωρίδης. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται στο γαλάζιο σύστημα της Θεσσαλονίκης. Δεν τον υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες, παρά το γεγονός ότι έχει τις ευλογίες του ίδιου του Μητσοτάκη. Για να δούμε λοιπόν εκεί πώς και θα τα βγάλει πέρα, παρά επαναλαμβάνουμε τη βοήθεια που θα έχει από τα κεντρικά. Ο Γιάννος με το αυστηρό του βλέμμα μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή. Καμία διάταξη, όπως αναμενόταν, καμία διάταξη των προτινόμενων άρθρων δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους. Αυτά λοιπόν έγιναν μέσα στη Βουλή. Πάμε να δούμε τα όσα έγιναν έξω από τη Βουλή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε νωρίτερα η ΑΔΔ, όπου διεξαγόταν η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα εκφράζουν την αντίδρασή τους στην πρόθεση της κυβέρνησης να δρομολογήσει την άρση της μονιμότητας και χτυπούν το καμπανάκι, την καμπάνα του κινδύνου για την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων κοινωνικών αγαθών όπως η υγεία και η παιδεία. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Περιμένατε μεγαλύτερη προσέλευση σήμερα στη συγκέντρωση? Πώς ήταν τα πράγματα?
1: Είναι αλήθεια ότι θα θέλαμε μεγαλύτερη προσέλευση. Καταλαβαίνουμε ότι και οι συνθήκες προετοιμασίας και ενδεχομένως και το μειωμένο ενδιαφέρον των συναδέλφων και γενικά της κοινωνίας για ένα πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μας ζήτημα που είναι η συνταγματική αναθεώρηση δεν μας επιτρέπει σε αυτή τη στιγμή πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και προσελεύσεις. Παρόλα αυτά, εκτιμούμε ότι και η διαμαρτυρία και η παρουσία μας, αλλά και συνολικά η συζήτηση που έγινε, ανέδειξε κάποια από τα ζητήματα που εμείς επιθυμούσαμε να υπάρξουν.
0: Ναι. Ανακύπτει βέβαια το ερώτημα γιατί ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, δεν κινητοποιούνται όσο θα έπρεπε ίσως όταν υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα γύρω από την άρση της μονιμότητας, ένα κομβικό ζήτημα, ή την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, που είναι ένα ανοιχτό ζήτημα αυτό.
1: Να πω καταρχάς για την συνταγματική αναθεώρηση ότι φαίνεται εδώ υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να περάσει στο καταστατικό χάρτη της χώρας, στο Σύνταγμα, που να θυμίσω εδώ ότι σε γενικές γραμμές το Σύνταγμα του 1974 είναι ένα προοδευτικό σύνταγμα που διαμορφώθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες της μεταπολίτευσης. Το λαϊκό κίνημα έχει προηγηθεί το Πολυτεχνείο και τα λοιπά, είναι γνωστά σε πολλούς και πολλές. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια ουσιαστικά να φτιαχτεί ένας νεοφιλελεύθερος συνταγματικός χάρτης, στον οποίο να περιλαμβάνονται με κάποιο τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο, όσα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που βρίσκεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ας πούμε, μιλάμε να μιλήσουμε για τρία σημεία που για μας είναι κεντρικά. Το πρώτο αφορά ουσιαστικά την κατάρρευση της μονιμότητας. Ήδη το 1/3 των εργαζομένων στο δημόσιο, σε κάποιες υπηρεσίες είναι και το μισό περίπου, αποτελείται από εργαζόμενους με επισφαλείς σχέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα υπάρχουν υπηρεσίες και κρίσιμες μάλιστα αυτές, οι οποίες στελεχώνονται από ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν ανθρώπους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, δηλαδή από μετακλητούς, οι οποίοι μάλιστα, για τους οποίους μάλιστα δεν υπάρχουν και καν οι προβλέψεις των περιστρεφόμενων θυρών, αν αυτοί εκφράζουν δυτικά συμφέροντα κτλ. Δεύτερο, έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση της υποβάθμιας εκπαίδευσης. Είδατε, έχετε όλοι παρακολουθήσει τη συζήτηση και την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά και τη συζήτηση σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ο όρος πανεπιστήμια είναι καταχρηστικός για τα συγκεκριμένα κολέγια. Η απόφαση του ΣΤΕ νομίζω ήταν καταπέλτης σχετικά με τα χαρακτηριστικά τα οποία αυτά έχουν. Και το τρίτο στοιχείο αφορά την ύπαρξη ενός δημοσιονομικού κόφτη, ο οποίος με έναν τρόπο που θα είναι πέρα από τις ανάγκες της κοινωνίας θα καθορίζει και την πολιτική. Και αν έχουμε παρακολουθήσει τη μανία της Νέας Δημοκρατίας με την κοστολόγηση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο έχει τελικά εισχωρήσει η συζήτηση αυτή στην κοινωνία. Γι' αυτό περιγράφουμε ως μια προσπάθεια συνταγματοποίησης ζητημάτων τα οποία επιχείρησε και στον άλλο βαθμό η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να περάσει.
0: Μάλιστα. Και στις περιπτώσεις παρατυπιών σε σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους υπάρχουν τα πειθαρχικά συμβούλια. Το επισημαίνουμε αυτό διότι έχει συνδεθεί η άρση της μονιμότητας με όσους υπαλλήλους είναι τεμπέληδες ή παραβατικοί. Έτσι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια οργανωμένη διαστρέβλωση στην οποία συμμετέχει και μια μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε τώρα. Στερεοτυπικές αντιλήψεις για το δημόσιο υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Όποιος παρακολουθεί ακόμη και την pop κουλτούρα, ταινίες, ας πούμε, αμερικάνικες, ο δημόσιος τομέας δεν είναι ιδιαίτερα σχεδόν στην Αμερική, θα παρακολουθείς ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, καθυστερήσεις, δυσκολίες στους ανθρώπους οι οποίοι βασανίζονται μέσα σε έναν καυτικό κόσμο, ας πούμε, της δημόσιας διοίκησης της γραφειοκρατίας. Το να παίρνουμε αρνητικά στερεότυπα και να ασκούμε δημόσιες πολιτικές, όπως είναι για παράδειγμα η αναθεώρηση του συντάγματος, ή να φτιάχνουμε νόμους σε αυτή την κατεύθυνση, δεν συνιστά πολιτική, μάλλον συνιστά τραμπικού είδους πολιτική, πολιτική η οποία αθρώνεται και επιβάλλεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Mm-hmm. Αυτό είναι η μία πλευρά του ζητήματος. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν αδυναμίες. Mm-hmm. Και υπάρχουν και κακοί υπάλληλοι και υπάρχουν και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις δημόσιες υπηρεσίες ή συναλλασσόμενοι με αυτές, οι οποίες μπορούν να οφείλονται σε κάποιες περιπτώσεις σε κακούς ανθρώπους. Συνήθως όμως έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, δομές γραφειοκρατικές οι οποίες, και μια πολυνομία η οποία δημιουργεί τέτοιου είδους ζητήματα. Το να επιδιώκεις να απολύεις με διευθυντικό δικαίωμα και όποτε θέλεις εργαζόμενους, αυτό δεν συνιστά επίλυση του προβλήματος, αντίθετα το κάνει ακόμη δυσκολότερο. Mm-hmm. Το κάνει ακόμη δυσκολότερο γιατί η μονιμότητα των εργαζομένων στο δημόσιο δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την εργασιακή τους ασφάλεια που για μας είναι σπουδαίο. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το ότι πρέπει απερίσπαστοι να εκφράζουν και να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή, είτε αυτή προέρχεται από την πολιτική εξουσία, είτε προέρχεται από οικονομικά συμφέροντα. Και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και γι' αυτό υπάρχει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ από το 2027 υποθέτουμε δεν επαρκεί έτσι από τη στιγμή που είναι ανοιχτή η διεκδίκηση της επιστροφής των δώρων.
1: Να πω καταρχάς ότι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού αναφέρουν αύξηση από το 2027 η οποία θα μπει στις μεσοδοσίες των δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο του 2027, δηλαδή σε 7 μήνες από τώρα, της τάξης των 30 ευρώ καθαρά, 30-32 ευρώ καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αν το βάλουμε σε ποσοστό με βάση το μέσο μισθό των εργαζομένων στο δημόσιο που είναι 1050-1100 ίσως κάπου εκεί πέρα, είναι κάτω από 30%. Mm-hmm. Όταν ο πληθωρισμός για τον Αύγουστο έτρεχε με 3,9.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ο τιμάριθμος και οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, καύσιμα, ενίκια, τρόφιμα, είναι 15, 20, 30 κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Άρα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα έχουν για άλλη μια χρονιά μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και του διαθέσιμου εισοδήματος. Από εκεί και πέρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία ανοίγει μια συζήτηση για αυτή τη μερική επαναφορά ενός πράγματος το οποίο θα το πούμε καταχρηστικά για την οικονομία της συζήτησης 13ο μισθό έχει να κάνει με την πίεση την οποία αισθάνεται με τα focus group τα οποία δεν τις βγαίνουν που δείχνουν δυσαρέσκεια από μεγάλο μέρος του δημοσίου υπαλλήλων που έχουν φτωχοποιηθεί και με την προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό συνιστά σε πρώτη φάση μια υποχώρηση. Δείχνει ότι οι εξυπνάδες και ο κινησμός του κ. Πιερακάκη και να είχαμε θα σταδίναμε όπως και άλλων στελεχών ότι δεν χρειάζεται 13ο μισθό και 14ο γιατί έχετε μονιμότητα, πήγαινε στα σκουπίδια μπροστά στην εκλογική σκοπιμότητα. Ακόμη χειρότερο στην περίπτωση του 13ου μισθού είναι ότι αυτός, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, θα πρέπει να έρθει να το ψηφίσουμε.
0: Ναι.
1: Που ψηφίσουμε τον ίδιο και το κάνουμε πρωθυπουργό ξανά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Που είναι έσχατο είδος πολιτικατισμού που ούτε στη δεκαετία του 50, στην ειδικοφροσύνη, δεν θα συναντούσαμε. Αυτά όλα είναι άκρως απογοητευτικά. Προφανώς δεν πρόκειται για ενίσχυση του εισοδήματος, ακόμη και φέτος να τον παίρνουν το 13ο μισθό, ίσα-ίσα που μπορεί να ισοφαρίζαμε τις απώλειες χρονιάς, όχι τις προηγούμενες εφταετίες, ειδικά τις εφταετίες, και φυσικά σε καμία περίπτωση αυτών του μνημονίου. Στην πράξη λοιπόν αποτελεί κοροϊδία απέναντι στο αίτημα των εργαζομένων για μεσολογική τους αναβάθμιση, για αυξήσεις πραγματικές και για επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού.
0: Mm-hmm. Και αυτή είναι η ουσία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετρόπουλο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: συνέχεια. Να
0: είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΙΕ, εδώ στο κόκκινο.

Βλέπουμε τον Παντελή Νταβανέλο μέσα στην αγωνία, βυθισμένο στην αγωνία, να παρακολουθεί τον αγώνα κυπέλου ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό. Κάθιδρος από το άγχος. Λοιπόν, σε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατή Λάρισα και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή της Κατερίνης, προχώρησε πριν από λίγο η Ελένη Τρέν. Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό της Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα. Ευτυχώς όλα καλά για τους επιβάτες. Λοιπόν, καλησπέρα στην Νατάσα και τη Δήμητρα. Ο Γιώργος ρωτά αν έχει κάνει δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Αλίμονο. Όχι μόνο έκανε δήλωση ο Υπουργός Υγείας που τοποθετείται για όλα τα ζητήματα, αλλά βρήκε όπως αναμενόταν και πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για βαθύ μαχαίρι στη χρονική διάρκεια χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. Εδώ για να δούμε και λίγο τι παίζει, να δούμε λίγο την Γαλλία.

Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως φαίνεται να έχει συμμαχήσει με τον Κωστή Χατζηδάκη στα βόρεια προάστια. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με την αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο δίδυμα. Από τη μία, Παύλος Μαρινάκης, Άδωνης Γεωργιάδης, εναντίον Νίκης Κεραμέως και Κωστή Χατζηδάκη. Πάντα στα βόρεια προάστια. Έλα όμως που ο Κωστής Χατζηδάκης δεν είναι σε θέση να αδειάσει τους Μαρινάκη και Γεωργιάδη μετά από παλαιότερες δηλώσεις του ότι η πολιτεία οφείλει να στηρίζει όσους πραγματικά αναζητούν εργασία και όχι να στηρίζει όλους όσοι προχωρούν σε καταχρήσεις των παροχών. Μια τέτοια δήλωση έχει κάνει ο Κώστας Χατζηδάκης. Μπλέξαμε λίγο, μπλέξαμε. Ωστόσο, εδώ ο Κωστής Χατζηδάκης δεν μπορεί να αδειάσει τους άλλους δύο που μιλούν για την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας. Πάμε στο επόμενο τραγούδι ώστε σιγά σιγά να κάνουμε την αποφώνηση.

Λοιπόν, όποιος ή όποια είναι 31 ετών και έχει φύγει από το πατρικό σπίτι, να σηκώσει το χέρι. Σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση της Κροατίας διαβάζουμε, τα παιδιά δεν αργούν τόσο πολύ να φύγουν από το σπίτι όσο στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat. Στη χώρα μας λοιπόν οι νέοι αναχωρούν για τη δική τους κατοικία στα 31 έτη, κατά μέσο όρο έτσι. Η καθυστέρηση αυτή συνδέεται σύμφωνα με την εξήγηση που συνοδεύει τα στοιχεία της Eurostat σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων το ποσοστό απασχόλησης, το οποίο στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ χαμηλό. Και προφανώς συνδέεται και με άλλους παράγοντες όπως το κόστος στέγασης που είναι στα ύψη. Δηλαδή σε άλλες χώρες με πολύ χαμηλότερη ανεργία και υψηλότερα εισοδήματα όπως στις κάτω χώρες, στη Δανία, στη Γερμανία ή τη Σουηδία, οι νέοι φεύγουν πολύ πολύ πιο σύντομα, πιο γρήγορα από το πατρικό. Αντίθετα στην Ελλάδα, στην Κροατία, στην Ισπανία, την Ιταλία, που το ποσοστό απασχόλησης είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο, από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι φεύγουν πολύ αργότερα από το σπίτι τους. Από το πατρικό σπίτι για να πάνε στο δικό του σπίτι. Να στήσουν το δικό του σπίτι. Αυτά. Έρχονται λοιπόν μηνύματα από παντού ότι δεν περνάμε και τόσο καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία κάνει κύκλους και όλα αλλάζουν και όλα μπορούν να αλλάξουν. Φεύγουμε. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Κώστας Αποπλούς στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο, Πέμπτη, αύριο Πέμπτη, στις 6. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πολιτικά απομονωμένη η κυβέρνηση και στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισε υπέρ των προτάσεων της πλειοψηφίας για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι αναθεωρητές διατάξεις συγκέντρωσαν από 158 έως 161 ψήφους, χωρίς καμία να φτάσει το όριο των 180. Στην παρέμβασή του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κούνησε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση, επειδή κανένα κόμμα δεν συνενεί στις προτάσεις της πλειοψηφίας, ενώ επανέφερε το καταστροφολογικό δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, ταυτίζοντας μια νέα κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τη σταθερότητα και τη θεσμική κανονικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, ξεκαθαρίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε δήλωσή της. Κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό απομονωμένο που εργαλειοποιεί μια κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας και διαμηνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γερό σκαρί με γεμάτα μπάρια και έναν ιδεολογικό και προγραμματικό εξοπλισμό επίκαιρο που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και τα σαλπάρια για τις εκλογές των. Συμμιλώντας το κόκκινο, ο Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το δημοσιονομικό κανόνα ως την απόλυτη δικαιολογία για να μην προχωρήσει σε κοινωνικές παροχές όπως η 13η Σύνταξη. Ο δημοσιονομικός κανόνας όμως έχει ευελιξίες, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επεσήμανε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι αυτή η στρεβλή θέση της κυβέρνησης υιοθετείται και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος ενημερωτικός θεσμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκίνησε δυνατά, τονίζει το γραφείο τύπου του κόμματος, αναφορικά με το πρώτο briefing με δημοσιογράφους που πραγματοποιήθηκε σήμερα, λύνοντας απορίες και στέλνοντας μήνυμα αξιοπιστίας στην κοινωνία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και ενέργειες με σκοπό τη συγκάλυψη γεγονότων, ήταν τα στοιχεία εκείνα που, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησαν, αν κριτική εισαγγελέα, στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του δημοσίου, τόσο για το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, όσο και για ελέγχους που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε εγκρίνει την εγκατάσταση εξοπλισμού στο ιατρείο, ενώ επισημαίνει ότι οι προηγούμενοι έλεγχοι δεν είχαν καταγράψει την παρουσία τέτοιων μηχανημάτων όπως της πλασμαφαίρεσης. Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαύρων Αιριαλικές λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Γερμανικά στην Κατερίνη. Ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Κατερίνης η άμαξο στοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1559. Οι 86 επιβάτες μεταφέρονται με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους. Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα καθώς και στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σφοδρή κριτική στην πολιτική κατεύθυνση της Κομισιόν άσκησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ένωσης από την ανάληψη της Προεδρίας της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μεταξύ της δικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της ειρήνης και μιας διαφορετικής πολιτικής επιλογής, σημείωσε. Συνεχίζονται στον πολυχώρο λοιπασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σήμερα θα έχει παράσταση με κουκλοθέατρο και παράσταση stand-up comedy against fascism. Αύριο, Πέμπτη, η μεγάλη συναυλία στα λοιπάσματα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή με την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτρόχιων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εβδομάδες μετά την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει αυξηθεί σε 6.150, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της χώρας. Ανάμεσά τους είναι αρκετές εκατοντάδες ξένοι τουρίστες και προσκυνητές, αλλά και εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών μετά την κατάρρευση ενός παγετώνα κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ ανέρχεται πλέον σε 1.446. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα στο φετινό Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Γιαγκελόνια στις 10 στο κατάμεστο Καραϊσκάκης για την πρεμιέρα της League Face της διοργάνωσης.
5: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Το κόκκινο.

avant qu'on...

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο κουμπάρος από την Κύπρο, ο Γιάννος Ηλιάδης, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο κουμπάρος από την Κλεπά της Ναυπακτίας, ο Παντελής Νταβανέλος, είναι στις φωτογραφίες και στο τηλεφωνικό κέντρο Απίκο. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε τον και έχετε και επιπλέον κίνητρο. Εγώ σας το λέω αυτό, ειδικά σήμερα. Αν θέλετε να ενοχλήσετε εμάς γραπτός με δωρεάν μήνυμα που μπορείτε να στείλετε στο Viber, καλέστε τον αριθμό 698-58-70-059. Στείλτε γνώμη για αυτό που ακούτε, στείλτε κάποια απορία, κάποια ερώτηση ή μπείτε στην κλήρωση για αυτά τα δύο CD που είναι συλλεκτικά, τα οποία θα δώσουμε. Μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω Viber, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε και στα δύο. Τώρα, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι το οποίο μέχρι τώρα ήταν άγνωστο. Εγώ δεν το ήξερα. Ανήκει στο ρεπερτόριο ενός πολυμελούς folk, soul rock και δεν συμμαζεύεται ελληνόφωνου όμως συγκροτήματος, το οποίο ως συγκρότημα δεν παίζει τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή τα μέλη του νοστάλγησαν την εποχή που ίντουσαν όλοι μαζί, το πρόσκεισε το ίντουσαν διαμαντί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είπα να κάνουν μια συναυλία στο Κύτταρο. Μην τα πολυλογώ, μιλάω για το συγκρότημα Μητέρα Φάλαινα Τυφλή, που το Σάββατο 19, τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου, στο Κύτταρο θα κάνουν αυτή την πανηγυρική συναυλία για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από τότε που ιδρύθηκαν το Σωτήριον έτος 2006 και ήταν τα χρόνια που μας είχαν επισκεφτεί αρκετές φορές και εδώ στο κόκκινο για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Είχαν κυκλοφορήσει 2 δίσκους τότε, θύμισε μας τους τίτλους.
1: Καταρχάς καλησπέρα.
0: Αυτός είναι ο Διαμαντής Διαμαντίδης, παίζει κιθάρα και τραγουδάει, έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια. Ο έτερος δεν έχει το μικρόφωνο μπροστά του και αν δεν το έχει θα μπει στην πορεία. Έτσι. Καλά. Είναι ο Μιχάλης Κραουνάκης, παίζει σαξόφωνο και πιάνο και είναι επί των ενορχιστρώσεων.
1: Έτσι.
0: Έχει πει και το αμύλητο νερό, αλλά θα τον βάλουμε να μας μιλήσει.
1: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Παρακάτω.
1: Και ο λόγος, πρέπει να το πω αυτό, αν δεν ήταν η πρώτη συνέντευξη που κάναμε ποτέ στο ραδιόφωνο ως μπάντα, ως Μητέρα Φάλαινα Τυφλή, ήταν σίγουρα μία από τις πρώτες.
0: Στο
1: κόκκινο, στη Σαρή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, 2 δίσκους έχει κυκλοφορήσει η Μητέρα Φάλαινα Τυφλή, με ίδια μέσα και μόνη της, χωρίς βοήθεια εταιρείας. Ο πρώτος δίσκος ήταν η ορχήστρα στο Βυθό το 2010 και μετά από 4 χρόνια τα Ναυάγια στη Στεριά το 2014.
0: Ωραία, αλλά αυτό το τραγούδι που ακούσαμε δεν ανήκει ούτε στον ένα ούτε στον άλλο δίσκο.
1: Υπήρξε ένα μικρό ηχογράφημα 7-8 τραγουδιών.
0: Είναι Extended Play, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς. Το οποίο το είχαμε τυπώσει μόνοι μας σε CD, έτσι, με μια πολύ ωραία συσκευασία. Και το πρώτο κομμάτι, οργανικό ας πούμε, που ονομάζεται Επίκληση, ήταν αυτό που ακούσαμε.
0: Μάλιστα. Εγώ έτσι πως το άκουσα σήμερα για πρώτη φορά, το βρήκα αρκετά αγγλοπρεπές, μπιτλικού ύφους, πάντα σε σχέση με την αναφορά του και δεν είναι κακό βέβαια αυτό.
1: Αυτό το κομμάτι, η επίκληση, δημιουργήθηκε κάπως αυθόρμητα στο στούντιο που κάναμε τότε τις πρόβες μας, που ήταν το πρώτο στούντιο του Νίκου του Αγγλούπα, το Fab Liquid Studio που ήταν στη Νέα Σμύρνη, το οποίο μετά μετακόμισε αρκετές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Διαμαντής Διαμαντίδης κάνει όλο καριέρα, έχει έρθει και πριν από 6-7 μήνες εδώ.
1: Όχι καριέρα, εντάξει, ένα δισκάκι βγάλα.
0: Εντάξει, ναι. Ο Μιχάλης Κραουνάκης που εξακολουθεί να μην μιλάει, διδάσκει μουσική. Έτσι. Και διορίστηκε, δεν είναι πια αναπληρωτής. Πάρ το μικρόφωνο μπροστά σου, βρε Μιχάλη μου τώρα. Εκεί πέρα, για να είσαι κι εσύ στρατό, θα σου το ανοίξει το μικρόφωνο ο Γιάννος. Λοιπόν, πες και εσύ, γεια σας, καλό παιδί.
2: Καλησπέρα.
0: Μπράβο, καλώς τον. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ, γιατί εγώ ήμουν φαν του συγκροτήματος. Σας έχω δει μία φορά, με μικρό σχήμα όμως, όχι με όλο το...
1: Με ακουστικό ίσως.
0: Με unplugged μάλλον, δεν θυμάμαι πού.
1: Στο καφέ Αλάβαστρον ίσως.
0: Μπορεί. Ως Παγκρατιώτης νομίζω εκεί
1: στο
0: ήταν.
1: Καφέ Αλάβαστρον υπήρξαν δύο περίπου χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, που ήμασταν σε εβδομαδιαία βάση εκεί πέρα. Παίζαμε τα acoustic sessions τα λεγόμενα. Πρέπει να ήταν λίγο πριν το άλμπουμ μας και λίγο μετά. Δηλαδή 2008 και λίγο μετά.
0: Θυμάμαι τους δυο σας και θυμάμαι εκείνη την κοπέλα που έπαιζε βιολί.
1: Την Τζορτζίνα Κοκκινάκη. Ναι. Τζορτζίνα Κοκκινάκη, ναι. Ελπίζω να μας ακούει, τα φιλιά μας.
0: Ναι, είσαστε και πολύ.
1: Μπόλικοι. Αλλά αναφέρουμε την Τζορτζίνα και καλά κάνουμε και την αναφέρουμε, γιατί η μαγιά χτίστηκε γύρω από αυτό το τρίο. Δηλαδή ήταν ο Μιχάλης, η Τζορτζίνα. Εκείνη την εποχή είχαμε μετακομίσει με τον Μιχάλη το 2005 περίπου, λίγο πριν δηλαδή παίξουμε πρώτη φορά στο Κουκάκι σε μια μονοκατοικία. Και κάπως εκεί άρχισαν οι πρώτες ζυμώσεις, τα τραγούδια.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε. Μητέρα Φάλαινα Τυφλή.
1: Ναι.
0: Folk, soul, rock, group, ελληνόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολυμελές.
1: Ναι.
0: Σάββατο, reunion,
1: έτσι,
0: στο Κύταρο.
1: Έτσι.
0: Έλα η πύρου και χαρνώνας Αγίου Χαΐσου, που λέγει και ο
1: 20 Σαβόμνας. Χρόνια αναδύσεις, έτσι λέγεται η παράσταση. 20 χρόνια αναδύσεις.
0: Έχουμε δύο CD από την δεύτερη εργασία σας, που είπαμε είναι...
1: Τα Ναυάγια στη Στεριά.
0: Ναυάγια στη Στεριά, το 14, με αυτό
1: 14.
0: Το 2, που σημαίνει ότι στέλνετε μήνυμα είτε μέσω Viber, είτε ενοχλείτε τον Παντελή. Θα βρούμε τρόπο να κληρώσουμε δύο από τους ακροατές που έρχονται. Θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις για το Κύταρο.
1: Αμέ.
0: Με την ίδια διαδικασία. Το αφεντικό τρελάθηκε και χαρίζει πράγμα. Έλα να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον πρώτο δίσκο, η Ανάδυση.
1: Η Ανάδυση είναι το τραγούδι που κλείνει τον πρώτο μας δίσκο και με αυτό θα ξεκινήσουμε, μετά την επίκληση που θα παίξει από τα ηχεία, θα ξεκινήσουμε τη συναυλία μας.

0: Λοιπόν, μητέρα Φάλινα τυφλή, από τον πρώτο της δίσκο, αλλά το μουσικό δυναμικό παραμένει ίδιο και στον δεύτερο. Είπαμε αυτό το πολυμελές συγκρότημα, που έχει έναν ήχο, θα ρωτήσω τον Μιχάλη τώρα.
1: Okay.
0: Τι ακριβώς θέλατε να κάνετε όταν το καιρό εκείνο πριν από 20 χρόνια, μαζί με τον κύριο Διαμαντίδη και την Τζορτζίνα και τα άλλα τα παιδιά που λένε.
1: Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
0: Τι είχατε στο μυαλό?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που με ρωτάει κάποιος.
0: Ωραία.
1: Οπότε μπορώ να πω ό,τι θέλω, έτσι. Ναι.
2: Εννοείται.
1: Τώρα πια κοντά στα 50, δεν είμαι ακόμη, αλλά κοντεύω. Κοίταξε να δεις. Όταν πρωτοσυγκατοικήσαμε, το σχέδιο έλεγε το εξής. Συγκατοικούμε, βρίσκουμε ένα ωραίο σπίτι να μπορούν να έρχονται φίλοι μας, να παίζουν μουσική, να παίζουμε κι εμείς μαζί τους. Και έχω και κάποια τραγούδια. Πάνω κάτω αυτή ήταν η στοιχομηθεία. Στα γρήγορα στο λέω, γιατί ήταν μια εποχή που, όπως καταλαβαίνεις, δεν τα θυμάμαι όλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό που σίγουρα μέτρησε πολύ ήταν ένα ωραίο τυροπιτάδικο που είχαμε εκεί κοντά. Το οποίο το κάναμε πλούσιο μαζί με ένα άλλο σουβλατζίδικο. Που και αυτό το κάναμε έτσι.
0: Δεν δυσκολεύομαι να σας πιστέψω.
1: Ωραία.
3: Δύο-τρία.
1: Φαντάζομαι και πολλοί από τους ακροατές όλα αυτά τα έχουν ζήσει, δεν λέω και κάτι πρωτότυπο.
0: Πού ήταν η έδρα του συγκροτήματος?
1: Στο Κουκάκι.
3: Στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάπου, για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια εκεί. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο νεοκλασικό. Ήμασταν στο ισόγειο. Είχαμε γύρω στα 3 και κάτι μέτρα ύψος ταβανιού. Δεν ενοχλούσαμε κανέναν, τέλος πάντων έτσι πιστεύαμε. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται η Τζορτζίνα. Δηλαδή την εμφανίζει ο Διαμαντής. Γιατί εγώ δεν την ήξερα, την κοπέλα. Η οποία νομίζω ότι ήταν φοιτήτρια
3: στο Χαροκόπιο.
1: Ναι, πολύ ωραία.
3: Διαιτολόγος.
1: Και εμφανίζεται η Τζορτζίνα, λέω για δίαιτα θα ήρθε. Αποκλείεται. Και παίζει βιολί και τραγουδάει. Και η ιδέα ήταν, όσο συγκατοικούσαμε, να γράφουμε και μουσική. Κυρίως δηλαδή να ενορχιστρώσουμε σιγά σιγά για ακόμη περισσότερα όργανα και ακόμη περισσότερα όργανα τα τραγούδια που έγραφε ο Διαμαντής. Έτσι βρήκαμε και τα πρώτα μέλη, τα οποία νομίζω ότι όλοι σε αυτή την πάντα έχουν δώσει πολλά πέραν του προσωπικού τους χρόνου. Δηλαδή ο προσωπικός χρόνος είναι βέβαιος ότι θα τον δώσει σε αυτή τη χώρα. Δεν πρόκειται δηλαδή να τον πληρώσει κάποιος, έτσι κι αλλιώς.
0: Τα κριτήρια που πληρούσαν τα καινούργια μέλη, γιατί έχετε και παράξενα όργανα.
1: Ήταν να διαβάζουν ενότητες και να θέλουν να παίζουν όργανα.
0: Τρομπόνια, ξέρω εγώ, θυμάμαι τέτοια πράγματα. Δεν ήτανε...
1: Η ιδέα ήταν να είναι ένα συμφωνικό γκρουπ, το οποίο να έχει ενορχιστρώσεις πλούσιες, πατημένες πάνω σε απλές, κατανοητές και γουστόζικες μελωδίες.
0: Μάλιστα.
1: Που προκύπτανε κάθε φορά από το τζαμάρισμα,
0: μάλιστα,
1: το πούμε.
0: Μάλιστα. Καλά τα λέει ο...
3: Τέλεια. Ναι. Δεν παρεμβαίνω, βλέπεις.
1: Αυτό.
0: Και σιγά σιγά γίνατε ο Νουκάς στην αριθμός, έτσι.
3: Κάποια στιγμή στο Κύτταρο ανεβήκαμε 15 άτομα. Ίσα ίσα που χωράμε.
0: Δεν σας έχω δει. Έτσι.
3: Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι η πρώτη μας συναυλία που ήταν 1η Σεπτεμβρίου του 2006. Ήταν στο Μικρό Μουσικό Θέατρο, όπου το σύνολο των πνευστών ήταν κάτω από τη σκηνή. Γιατί δεν χωράγαμε πάνω στη σκηνή.
0: Μάλιστα. Και όταν λέμε πνευστά, τι πνευστά ήταν τότε?
3: Ήταν τενόρο, άλτο, σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι.
0: Και όλα αυτά τα έγραφε ο κύριος, εννοώ τα μέρη.
1: Τα ενορχίστρωνα.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, χωρίς να... Τότε δεν υπήρχαν κόλπα AI,
0: ίντερνετ. Όμως, ναι.
1: Φαντάσου, ακόμη ήμασταν στην εποχή του MySpace.
3: Ναι, ναι.
0: Τι εποχή MySpace.
1: Δηλαδή δεν μπορούσες να ανεβάσεις.
0: Προ-Facebook όλα αυτά.
1: Όλα αυτά λοιπόν γίνανε. Η τεχνολογία βοήθησε στο να μην τα γράφουμε. Απλά τα έπαιρνε ένας υπολογιστής.
0: Για να το ακούσουμε ολόκληρο. Το επόμενο κομμάτι που είναι και αυτό από τον πρώτο δίσκο.
3: Το εκεί που θα ζήσω, νομίζω θα βάλουμε.
0: Λοιπόν, είναι από τον δίσκο τον πρώτο.
3: Είναι από την Ορχήστρα στο Βυθό.
0: Ορχήστρα στο Βυθό, μητέρα Φάλινα τυφλή. Εξακολουθείτε να μας ενοχλείτε και μέσω Viber και τον Παντελή για τις προσκλήσεις 2 των αριθμών και άλλα 2 CD του συγκροτήματος που είναι ήδη εδώ.
3: Έτσι.
0: Σπαρταράνε φρεσκότατα, ελάτε να τα πάρετε. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Μάλιστα. Εδώ ξαναγυρίσαμε στα μουσικά μας, στο κόκκινο, στο 105 και 5, όπου ο αγορανομικός με ωμέγα υπεύθυνος είμαι εγώ, ο Αλέξης Βάκης, όπου στον ήχο είναι ο Γιάννος Ηλιάδης και στην τηλεφωνική επικοινωνία ο Παντελής Νταβανέλος. Βομβαρδίστε τον Παντελή και στείλτε μηνύματα, γιατί αν αυτό το πράγμα που σας βάζουμε σήμερα και ακούτε σας αρέσει, κάνει ένα μοναδικό live το Σάββατο η μητέρα Φάλαινα τυφλή στο κύτταρο. Δεν θα έχει άλλο, ένα και μοναδικό.
1: Θα δούμε.
0: Καλά.
1: Οπότε, μπορεί να μας ανοίξει η όρεξη.
0: Δύο προσκλήσεις για το κύτταρο και δύο CD mm-hmm. στην διάθεσή σας, μέσω τηλεφώνου, μέσω Viber που στείλετε σε εμάς.
1: Οπότε τέσσερις θα είναι κερδισμένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ο Διαμαντής Διαμαντίδης και ο Μιχάλης Κραουνάκης μαζί μας. Χαιρετάμε και την ακροάτριά μας, την Νατάσα Καμπίτση από το Βύρονα, που λέει καλή εκπομπή, τι ωραίες μουσικές που βάζετε. Ωραία. Για σας το λέει.
1: Μια χαρά.
2: Την ευχαριστούμε
0: και δώσουμε,
2: πολύ.
0: Να δώσουμε και τα εύσημα στο Μιχάλη τον Κραουνάκη για την πολύ ωραία ενορχήστρωση, αλλά Dixie style, που έκανε σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχα γράψει ένα άλλο κομμάτι και ο Μιχάλης δούλευε αυτό, mm-hmm. έτσι, αυτές τις μελωδίες, τις ενορχιστρώσεις, και έρχομαι εγώ από καλοκαίρι και αρχίζω και του λέω, έχω αυτό το τραγούδι, αυτό που παίζει είναι ωραίο, και ήταν μια πολύ ωραία έτσι.
0: Να δώσουμε και μια είδηση επί του πιεστηρίου που θα χαροποιήσει εμάς τους Παναθηναϊκούς οπαδούς, ότι σιγά σιγά η ομάδα αρχίζει και ροντάρει, που λένε, κερδίσαμε και την Και η Φυσιά 2-0 για το κύπελο εκτός έδρας. Δύο γκολάρες του Ουναΐ, ο παιχταράς του Ουναΐ. Και πάμε να μας πείτε τώρα ποιοι και πόσοι, πόσοι και ποιοι μάλλον θα ανέβουν μαζί σας στη σκηνή στο κύτταρο. Θα χωράτε.
1: Λοιπόν, κοιτάω το ρολόι και αρχίζω.
2: Ωραία. Καλύτερα αυτό να το απαντήσω ο Διαμαντής, γιατί ο Διαμαντής από την αρχή της γνωριμία μας και μετέπειτα συγκατοίκησης και συνεργασίας μας της μουσικής, είχε πάντα ένα πολύ βασικό προτέρημα, το οποίο σπάνια το συναντάς. Θυμάται τα πάντα mm-hmm. και
0: είναι
2: καταγράφει και,
0: μικρός,
2: και τα πάντα.
0: Μικρός, γι' αυτό.
2: Ναι, μπορεί να φταίει και αυτό.
1: Ναι, παράδειγμα.
2: Αλλά όχι, δεν είναι. Δηλαδή τα θυμάται όλα, ρε παιδιά. Δηλαδή,
1: ξέρω, κατάρα.
2: Είναι σαν τη μαμά μου ένα πράγμα. Τη μαμά μου τα θυμάται όλα.
1: Μητέρα, φάλε να τη
2: φλήξει.
0: Να πάρετε και τη μαμά σου στο συγκρότημα.
2: Θα την προσπαθήσω, αλλά δεν θέλει. Είναι λίγο. Ακούει κάλας Σάββατο πρωί.
0: Μια χαρά. Okay. Τη βλέπω.
2: Με αυτό μεγάλο. Σκούπα, ηλεκτρική και κάλας. Πάμε, πες τα Διαμαντή.
1: Λοιπόν, θα πούμε, να πούμε τα μέλη τα οποία σίγουρα θα είναι στη σκηνή του κιτάρου, έτσι. Και από εκεί πέρα μπορούμε να στείλουμε ευχαριστίες και χαιρετούρες σε όλα τα εφαλενόπεδα. Σε όλα τα μη και τα πλάτη. Λοιπόν, στα έγχορδα θα είναι φυσικά η Τζορτζίνα Κοκκινάκη και φωνητικά, η Ειρήνη Σισκάκη από το Ρέθυμνο στο άλλο βιολί.
0: Τα λέει από στήθους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Στο βιολοντσέλο για πρώτη φορά στη σκηνή μαζί μας θα είναι ο Σταύρος ο Παργινός, ένας σπουδαίος μουσικός.
0: Ήταν από την αρχή ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος όχι. Ο Σταύρος
0: είναι γνωστός όλη
1: την πιάτσα. Είναι φίλος μας, καλός. Και επειδή η Έγλη Δράκου και η Μυρτώ Ιγουζίου, που έχουν παίξει βιολοντσέλο στη μητέρα Φάλαινα τυφλή, δεν μπορούν. Η Έγλη στην Αμερική ασχολείται με τις ταινίες, είναι οπερατέρ κλπ. Και η Μυρτώ νομίζω ότι έχει μετακομίσει εκτός Αθηνών. Ήταν δύσκολο να βρεθούν μαζί μας, οπότε ο Σταύρος θα έρθει μαζί μας, επειδή είναι φίλος μας και τον αγαπάμε. Στα πνευστά, Μιχάλης Κραουνάκης σαξόφωνο, σαξόφωνα, Σωτήρης Πέπελας τρομπέτα και Λάμπης Μητσιάκης στο τρομπόνι και ο Λίγων Μαντολίνο. Κιθάρα θα παίξω κι εγώ λιγάκι εκτός από τα τραγουδίσματα. Θα παίξει και γιουκαλίλι ο Μιχάλης.
0: Πες ναι. Στο μένα γιουκαλίλι, έτσι, Μιχάλη.
1: Έτσι, σε ένα τραγούδι θα. Νομίζω είναι η πρώτη σου εμφάνιση. Όχι, έχεις ξαναπαίξει live.
2: Έχω παίξει μία φορά live.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτή τη φορά.
1: Ναι.
2: Θα γίνει ένα κομμάτι. Μπορεί και δύο. Μπορεί είχα και κάτι δύο. Να σου πω, θα σου πω μετά.
1: Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Impromptu όλα. Λοιπόν, πιάνω και όργανα Κώστας Αδαμόπουλος, Άρτη Αβιχθής από Εδιμβούργο και Ηλίας Καλούδης από το Κερατσίνι ο μαέστρος. Τα φιλιά μας το Λευτέρη Πουλιο από την ΚΟ δεν θα καταφέρει να είναι μαζί μας, αλλά τον αγαπάμε και τον περιμένουμε και αυτόν στο επόμενο ίσως. Τύμπανα Κρήτων Μπελόνιας στην αρχή, μετά Γιάννης Ματσούκας από το Ρίο. Και ο Διονύσης ο Κώνστας θα παίξει τα περισσότερα τραγούδια του δεύτερου άλμπουμ, τα Ναυάγια στη Στεριά. Μπάσο Λευτέρης Βαρθάλης, Κώστας Αρσένης και Κώστας Καφούσιας. Ο Αντώνης ο Σταυρόπουλος δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας, ο οποίος παίζει με τη Μελίνα Σλανίδου και είναι σε περιοδία Μελίνα, οπότε θα είναι μαζί της. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε και τους guest μετά.
0: Θα τώρα θα τους πεις τους
1: guest. Θα τους πω τους guest. Λοιπόν, guest, Ιωάννα Μιχαηλίδου, η αγαπημένη μας φίλη.
0: Και θα Φωνάρα.
1: Θα τραγουδήσουμε
2: θα
1: μαζί.
2: Θα κάνω το όλε.
1: Η Θεοδοσία Ισαβάκη. Όλε. Η οποία και ηθοποιός και τραγουδίστρια καταπληκτική. Ο Αλέξανδρος ο Δανδουλάκης θα ανέβει μαζί μας, θα παίξει 2-3 τραγουδάκια κιθάρα. Ο Δημήτρης ο Αρώνης, αλλιώς Moa Bones, θα παίξει μπάντζο. Ο Κωστής και ο Πάρης Σιδέρης από τους Υπεραστικούς σε ένα τραγούδι. Ο Μιχάλης ο Τσαντήλας θα τραγουδήσει μαζί μας. Ο Μιχάλης ο Μουλάκης.
0: Ο Μιχάλης ο Τσαντήλας, ο τραγουδιός.
1: Ναι.
0: Που μένει στο
1: Σπάρτη.
0: Στο Σπάρτη.
1: Ναι. Ο Μιχάλης ο Μουλάκης, ο φίλος μας, επίσης θα τραγουδήσει μαζί μας. Ο Αποστόλης ο Αρμάγος. Νομίζω ότι τους έχω πει όλους. Θα το σκεφτώ λιγάκι, μήπως είναι και κάτι που ξεχνάω.
0: Α, ξέχασα κάτι. Λοιπόν, πες μας και το επόμενο τραγούδι, γιατί πρέπει να τα αφομοιώσουμε όλα αυτά τα ονόματα. Να χαιρετήσουμε και τον Μιχάλη τον Βουρίκη, που από το φαρμακείο που διαθέτει με τη σύζυγό του.
1: Στέλνει τα φάρμακα.
0: Ναι. Τα σέβη μας και τα συγχαρητήριά μας στα παλικάρια.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Υπάρχουν ακόμα, υπάρχει ακόμα δυνατότητα σε εσάς να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο CD και τις δύο προσκλήσεις για το,
1: για το κύτταρο.
0: Για το κύτταρο. Mm-hmm. Viber ή Παντελής, διαλέξτε και πάρτε.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ποιο τραγούδι ακούμε τώρα?
1: Ακούμε το τραγούδι που ανοίγει το δεύτερο μας άλμπουμ, που είναι και αυτό που κληρώνουμε σήμερα, το Καλώς Ήρθες.
0: Πάμε.

0: παιδιά, το Χαβά μου. Έχουν πολύ ευλογημένη εγκλεζίλα αυτά τα τραγούδια, με την έννοια έχουν αυτή τη φυσικότητα που εγκλέζει, φτιάχνουν τραγούδια για κανονικούς ανθρώπους, με όλη αυτή την καταπληκτική παράδοση εδώ και δεκαετίες. Δεν ξέρω τι άλλα πράγματα κάνουν σκατά στη ζωή τους, αλλά αυτό το κάνουν πολύ πολύ καλά και το κάνουν πάντα.
1: Οι Εγγλέζοι.
0: Οι Εγγλέζοι.
1: Οι Εγγλέζοι έχουν καταπληκτικό ποδόσφαιρο.
0: Και άλλα πολλά.
2: Εντάξει, εγώ διαφωνώ.
0: Έχουν χάλια φαγητό, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, όταν μια χώρα έχει βγάλει τους Beatles, τώρα τι να συζητάμε. Και δεν συζητάω για, πώς το λένε, χιλιάδες άλλους που έρχονται μετά από τους Beatles. Έτσι. Λοιπόν, διαφωνείς?
2: Όχι, κοίταξε να δεις. Δεν αρνείται κανείς ότι υπάρχει έτσι ένας δυτικό τρόπος αέρας.
0: Εντάξει.
2: Στην πάντα, έτσι, και στην τραγουδοποιία του Διαμαντή. Δηλαδή, εννοείται οι επιρροές του είναι... Όχι ότι δεν μπορεί να ακούσει ή να εκτιμήσει την ελληνική ή την παραδοσιακή μουσική, αλλά προφανώς το γράψιμο, οι επιρροές του είναι λίγο πιο ευρωπαϊκο-αμερικάνικες, ας το πούμε έτσι.
0: Ευρωπαϊκο-αγγλέζικες.
2: Okay. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και οι μουσικοί που έχουν περάσει από αυτό το συγκρότημα βάλανε ακόμη και στον τρόπο παίξηματος, στις δυναμικές, στο... Ο καθένας έχει τα αποθυμένα του, να το πω και έτσι. Και αυτό για μένα, τουλάχιστον σε ένα σχήμα πολυσυλλεκτικό με όλους αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους ανά χρόνο, ανά δύο χρόνια, ανά τρία χρόνια, γιατί η ζωή μας εδώ και η κοινωνία μας δεν βοηθάει και πάρα πολύ στο να σπρώξει τέτοια μουσικά δρόμενα.
0: Βοηθάει το ανάποδο.
2: Ακριβώς. Πιο εύκολα τα παράτας παρά τα στήνεις.
0: Πιο εύκολα σου ρίχνει μια κλωτσιά και σε πετάει στον γκρεμό.
2: Ακριβώς. Όλο αυτό λοιπόν καταλήγει στο ότι τελικά όλη αυτή η παρέα που ξεκίνησε από το 6 και γνώρισε και γνωρίστηκε και έκανε share, να το πω έτσι, με όρους τωρινούς, όλο αυτό το πράγμα το κάνει για ψυχολογικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν το κάνουμε για βιοπορισμό προφανώς. Μπορεί
0: καλά,
2: κάποτε το σχέδιο να ήταν αυτό, αλλά αυτό προπολού στη συνείδησή μας πέρασε στο ότι το κάνουμε για να βρεθούμε, να χασκογελάσουμε. Ναι.

0: μετά από όλα αυτά που έχουν τραβήξει.
1: Σωστός ο
2: παίκτης. Θα βρεθούμε πολύ.
0: Έτσι, δηλαδή έχουμε
2: πολύ
0: να δούμε
2: και
0: κόσμο. Να, το Μιχάλη, εγώ έχω να τον δω πάνω από 10 χρόνια. Πιστεύω.
1: Και μόνο ότι θα παίξετε στο Κύτταρο, σε ένα στοιχειωμένο χώρο που έχουν παίξει και ποιοι δεν έχουν παίξει εκεί μέσα.
2: Έτσι.
1: Είναι...
0: Να πούμε και για τη βοήθεια των παιδιών εκεί. Δηλαδή είναι βασικό αυτό το ότι υπάρχει ακόμη ένα χώρο που ακόμη φιλοξενεί πράγματα, καταστάσεις.
1: Επί ανθρωπινής, από ό,τι καταλαβαίνω, βάσεως και όχι επί στιγνά.
2: Αγοραίας.
0: Όχι σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, είναι σπουδαία τα παιδιά εκεί πέρα. Δηλαδή είναι χαρά μας που θα είμαστε στο Κύτταρο. Και καμάρι μας.
0: Κάνε την κλήρωση, Αλέξη.
1: Λοιπόν, την κλήρωση την έχουμε κάνει στο προηγούμενο κομμάτι. Κάτσε να διαβάσω και ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα. Αδαμάντιος. Πολύ ωραία μουσική και τραγούδια. Εύχομαι πάντα επιτυχίες.
2: Α, συνονόματος.
1: Δύο διαμαντίδες.
2: Φοβερό, έτσι.
1: Να πούμε ότι ο γιος σου.
2: Ναι, όχ.
1: Είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης ο νεότερος.
2: Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Να του δώσει μια πορτοκαλί μπάλα στα χέρια.
2: Του έχω δώσει ήδη.
1: Μπράβο. Και να ξεπεράσει τον παλιό το Διαμαντίδη που λένε.
2: Ή τουλάχιστον να το φτάσει.
1: Έτσι. Λοιπόν, στο Κύτταρο θα πάει ο Πέτρος Σερέτης και η Σταυρούλα Ροζινά. Τα γράψεις τον όλο, θα στα δώσω και λίγα να τα δώσεις. Πέτρος Σερέτης και Σταυρούλα Ροζινά. Εδώ στο κόκκινο θα τη δώσω μετά τη λίστα στον Παντελή. Θα έρθουν ο Στέφανος Βόρας και η Ευαγγελία Βαβατζιάννη. Ξαναλέω, Στέφανος Βόρας και Ευαγγελία Βαβατζιάννη να πάρουν το CD που θα αφήσει μετά ο Διαμαντής. Είναι το δεύτερο από τα δύο.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, με αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που ποιος έχει φτιάξει τότε.
2: Η Φωτεινή Κακλείδη, μια φίλη καλή από την Καλαμάτα, η οποία είναι γραφίστρια, designer κλπ. Εκείνο τον καιρό έμενε με ισοτυχία στο Παγκράτη μαζί μου.
1: Βάλε και εσύ τον οβολό σου, κατάλαβα.
2: Έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο που οι παλιές παρέες που δεν είναι και τόσο παλιές πια.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν και πιο παλιές παρέες που ακόμα βρίσκονται. Του σημερινού κολυμβητές, ας πούμε.
2: Το αρχαιότερο γκρουπ είναι ενεργεία, δεν είναι. Μάλλον είναι.
1: Τώρα δεν βάζω τα στατιστικά στη μέση, αλλά.
2: Νομίζω παίζουν για 5 δεκαετίες.
1: Μα κάπου εκεί.
2: Πολύ πιθανό.
1: Ναι. Και να είναι και καλά και ο Αργύρης και οι υπόλοιποι. Και το ευχαριστιόμαστε και εμείς και αυτοί, φαντάζομαι, και όλο αυτό το πράγμα. Έχει και το αγαπησιάρικον του πράγματος, πέρα από το αμιγώς μουσικό.
2: Νομίζω ότι το ένα είναι αφορμή για το άλλο.
1: Ο Μιχάλης μπορεί, ας πούμε, να του βγει και ο πάτος για να κάνει αυτές τις ενορχιστρώσεις που είναι και δύσκολες στο Σιμπέλιους, δηλαδή με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας, αλλά άμα δεν έχεις γνώση δεν το κάνεις, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά δεν μετράει ο κόπος, μετράει ότι αυτό έχει κατακτηθεί πια, το παίζει η μπάντα και όταν τελειώσει και παιχτεί καλά. Λες, ουφ, και τι ωραία που ήταν.
2: Ελάτε να ακούσετε πώς το παίρνει.
0: Κοίταξε, εμείς μια πρόταση κάναμε πριν από 20 χρόνια. Τη δουλέψαμε στα προηγούμενα 10 και αυτά τα 10 που μεσολάβησαν, 9 περίπου που δεν παίζουμε,
2: κάναμε
0: το σκεφτόμασταν.
2: Και κάναμε και πολλά άλλα.
0: Και όταν θα ξαναβρεθούμε, φυσικά όλο αυτό το πράγμα δεν θα είναι το ίδιο με 20 χρόνια πριν. Έτσι. Θα είναι όμως αυτό που είμαστε τώρα.
1: Έτσι
2: ακριβώς.
1: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες.
2: Έτσι.
1: Που δεν παρούσες.
2: Να πω κάτι πολύ σημαντικό. Στο live μαζί μας του Κυτάρου θα είναι και η Μαρία Κουρμούλη από τους Τρανζίστορ. Θα τραγουδήσει μαζί
1: ωραία,
2: μας.
1: Ωραία,
2: έτσι.
1: Ωραία. Την ξέχασα
2: εσύ πριν. Τα ξέρεις.
1: Έτσι. Καλά, ήταν αδύνατο να μην ξεχάσει κάτι, αλλά τα λάθη για να διορθώνονται.
2: Και όμως, εδώ.
1: Λοιπόν,
2: ο Μιχάλης με βοήθησε.
1: Θα περάσατε πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρος. Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω το παρόν, για να μην λέω τώρα.
2: Πρέπει να ξαναπαίξουμε εδώ για να έρθει.
1: Να παίξετε ξανά για να ξανάρθω.
2: Εντάξει, ωραία.
1: Πάρτε τους στα σόβρακα, κάντε τον κόσμο να ευχαριστηθεί, να μεθύσει, να...
2: Όποιος μεθύσει να πάρει ταξί απλά μετά.
1: Και αυτό σωστό.
2: Έτσι.
1: Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει λίγο σοσιαλιστικό, ρεαλιστικό τίτλο.
2: Αυτό το τραγούδι το οποίο θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε με τους φίλους μας, τον Κωστή και τον Μπάρη, τους Σιδέριδες από τους υπεραστικούς, λέγεται «Μέρες από Ατσάλι» και αναφέρεται στη μία από τις σπουδαιότερες απεργιακές κινητοποιήσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την απεργία των Χαλιβουργών.
1: Μάλιστα.
2: Το 2011.
1: Οκ. Δεν λέω τίποτα, διότι το θέμα είναι ιερό.
2: Έτσι.
1: Με αυτό θα κλείσουμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα δώσετε χώρο τώρα, γιατί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ξανά η Γιάννα Τριανταφύλλη με τους Έλληνες του κόσμου.
2: Έτσι.

0: Εγώ να ευχαριστήσω τον Διαμαντή Διαμαντίδη.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
2: Ευχαριστούμε, Βοδί και εμείς.
0: Να ευχαριστήσω και τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Λεβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας. Στη φωτιά, στα αστέρια τραγουδά.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πολιτικά απομονωμένη η κυβέρνηση και στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισε υπέρ των προτάσεων της πλειοψηφίας για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι αναθεωρητές διατάξεις συγκέντρωσαν από 158 σε 161 ψήφους, χωρίς δηλαδή καμία να φτάσει το όριο των 180. Στην παρέμβασή του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κούνησε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση, επειδή κανένα κόμμα δεν συνενεί στις προτάσεις της πλειοψηφίας, ενώ επανέφερε το καταστροφολογικό δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, ταυτίζοντας μια νέα κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τη σταθερότητα και τη θεσμική κανονικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, ξεκαθαρίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου σε δήλωσή της. Κάνει λόγο για ένα πρωθυπουργό απομονωμένο που εργαλειοποιεί μια κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας και διαμηνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γεροσκαρί με γεμάτα μπάρια και έναν ιδεολογικό και προγραμματικό εξοπλισμό επίκαιρο που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και τα σαλπάρια τις εκλογές, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον δημοσιονομικό κανόνα ως την απόλυτη δικαιολογία για να μην προχωρήσει σε κοινωνικές παροχές. Ο δημοσιονομικός κανόνας όμως έχει ευελιξίες, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επεσήμανε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι αυτή η στρεβλή θέση της κυβέρνησης υιοθετείται και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος ενημερωτικός θεσμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκίνησε δυνατά, τονίζει το γραφείο τύπου του κόμματος, αναφορικά με το πρώτο briefing με δημοσιογράφους που πραγματοποιήθηκε σήμερα, λύνοντας απορίες και στέλνοντας μήνυμα αξιοπιστίας στην κοινωνία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και ενέργειες με σκοπό τη συγκάλυψη γεγονότων, ήταν τα στοιχεία εκείνα που, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των 2 κατηγορούμενων γιατρών. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου, τόσο για το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Οδού Καρνέα, όσο και για τους ελέγχους που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε εγκρίνει την εγκατάσταση εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, ενώ επισημαίνει ότι οι προηγούμενοι έλεγχοι δεν είχαν καταγράψει την παρουσία του μηχανήματος. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα πλησίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, εξαιτίας της πυρκαγιάς, διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Άλικες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί αμαξοστοιχεία. Στο σταθμό της Κατερίνης αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποίησεις δρομολογίων. Σφοδρή κριτική στην πολιτική κατεύθυνση της Κομισιόν άσκησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ανάληψη της προεδρίας της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σημείωσε. Συνεχίζονται στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σήμερα έχει παράσταση με κούκλο θέατρο και παράσταση stand-up comedy against fascism. Αύριο Πέμπτη συναυλία στα Λιπάσματα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή με την μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στις 10 παρα 20 το βράδυ κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτρόχιων. Στη διεθνή επικαιρότητα, 62 άτομα έχουν προφυλακιστεί από τη Δευτέρα στην Τουρκία εν μέσω ενός μαζικού κύματος συλλήψεων μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ενώ άλλα 29 άτομα οδηγούνται σήμερα στο δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη. 13 άνθρωποι προφυλακίστηκαν χθες στην Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένων 7 μελών της ΚΑΟΣΓΕΛ, μιας από τις μεγαλύτερες οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία, καθώς και 5 διαμφιλικών ατόμων και μιας δημοσιογράφου. Σύμφωνα με το Reuters, οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν αυτούς τους ανθρώπους για διευκόλυνση δημοσίευσης άσημων υλικού, περιλαμβανομένου υλικού προσβάσιμου σε παιδιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα στο φετινό Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Γιαγκελόνια στις 10 στο κατάμεστο Καραϊσκάκης για την πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης. Για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, αυτή την ώρα ατρόμητος ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι ανεμοί θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 υποφόρ έως 30 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

0: Έλληνες του κόσμου, λοιπόν, εδώ είμαστε και αυτή την Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Δευτέρα που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά και μας δώσατε έτσι και κουράγιο και διάθεση να υποστηρίξουμε αυτή την εκπομπή με μια άλλη πια ψυχολογία. Είμαι η Γιάννα Τερεταφίλη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επικοινωνία ο Παντελής Ραντεβανέλος, ο οποίος απαντά στο 210-3217-777, 4 επτάρια. Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Viber στο 6985-87-0059. Για το Viber το επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να μην, ο χρόνος να μην είναι ικανός για να μπορέσετε, και αρκετός μάλιστα, για να μπορέσετε να το σημειώσετε. Viber λοιπόν 6985-87-0069. Λοιπόν, μια διαφορετική εκπομπή, όπως θα είναι και κάθε φορά που θα είμαστε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε βόλτα στους δρόμους του Καΐρου και όχι μόνο. Μαζί μας εδώ θα φιλοξενήσουμε για αυτή την ώρα το Βασίλη Πουλαρίκα, φωτογράφο και αρχισυντάκτη της εφημερίδας της ελληνικής κοινότητας του Καΐρου «Νέο Φως». Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, που έτσι...
1: Καλησπέρα τέχνηκες. Και καλησπέρα στους ακροατές σας,
0: να
1: το
0: είμαστε...
1: κόκκινο.
0: Παρεούλα.
1: Θα είμαστε και θα περάσουμε πολύ όμορφα.
0: Σίγουρα μαζί σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τίτλος επιστολής 1877, ημέρες, και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους σας. Σου λέει κάτι αυτός ο τίτλος?
1: Είναι το ευχαριστήριο γράμμα που έγραψα πριν από λίγες μέρες, κλείνοντας αυτές τις 1877 μέρες που τις βρήκα τα 5 χρόνια και τους κάποιους μήνες που έκλεισα στο τιμόνι του Νέου Φωτός. Και αυτό το γράμμα ήταν ένα γράμμα από καρδιάς που πραγματικά αποτύπωσε όλες τις στιγμές και όλα τα όμορφα πράγματα που αυτοί οι άνθρωποι μου δώσανε όλα αυτά τα χρόνια που φεύγω.
0: Μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτή την επιστολή? Λοιπόν, θα διαβάσω λοιπόν ένα απόσπασμα από την επιστολή που έστειλες στην ελληνική κοινότητα λίγο πριν φύγεις για την Αθήνα.
1: Και που δημοσίευσες στο site. Το δημοσίευσες στο site της ελληνικής κοινότητας. Δηλαδή,
0: βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αφήνω πίσω μου, γράφεις, αφήνω πίσω μου στους δρόμους του μαγευτικού Καΐρου ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Αλλά παίρνω μαζί μου στην Ελλάδα τις επιστροφές, τις πιο πολύτιμες αποσκευές, τις ζωηρές αναμνήσεις μου και τη δική σας αγάπη. Είμαι σίγουρος ότι το νέο φως θα συνεχίζει να φωτίζει απρόσκοπτα τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό και η κοινότητά μας θα παραμείνει πάντα μια δυναμική κοιτίδα αναδημιουργίας και ελπίδας για το παρόν και το μέλλον των Ελλήνων του Καΐρου. Και έλα τώρα, Βασίλη, να μιλήσουμε για το παρόν αλλά και για το μέλλον του ελληνισμού της Αιγύπτου. Πριν όμως θέλω να πω εντάχει λίγα λόγια για τους Έλληνες της Αιγύπτου, να εστιάσω με την παρουσία σου μετά στην κοινότητα του Καΐρου, έτσι για να έχουν οι ακροατές μας και ακροάτριές μας μία έστω μικρή εικόνα για αυτή την περιοχή που πραγματικά ο ελληνισμός έκανε σπουδαία πράγματα. Οι Έλληνες λοιπόν, φίλες και φίλοι, της Αιγύπτου, γνωστοί ως Αιγυπτιώτες, έχουν παρουσία εκεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με την ίδρυση της Αλεξάνδρειας από το Μέγα Αλέξανδρο το 331 π.Χ. Το 19ο αιώνα η κοινότητα αναπτύχθηκε με ραγδαίους ρυθμούς. Το 1940 οι Έλληνες στην Αίγυπτο έφτασαν εκεί περίπου τις 250.000. Έπαιξαν σπουδαίο και κομβικό, θα έλεγα, ρόλο στο εμπόριο, στις τέχνες και γενικότερα στον εξυγχρονισμό της χώρας. Η μείωση του πληθυσμού έγινε το 1950 με 1960 με την άνοδο στην εξουσία του Νάσερ, με τις γνωστές κρατικοποιήσεις που ανάγκασαν την πλειοψηφία των Ελλήνων να φύγουν. Και η ελληνική κοινότητα, έτσι για θα εστιαστούμε σε αυτή την εκπομπή λίγο περισσότερο, ιδρύεται στις 29 Απριλίου του 1904 με σπουδαίο έργο, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, αθλητικό και μέχρι σήμερα βέβαια. Και σου είπα και πριν, Βασίλη, έλα να δούμε από εδώ και έπειτα. Δηλαδή να δούμε το σήμερα. Αυτή η έγκλη, αυτή η πραγματική ανάπτυξη του ελληνισμού στην περιοχή, τι έχει αφήσει πίσω?
1: Όλα αυτά τα πράγματα που πολύ όμορφα περιέγραψες για τον ελληνισμό είναι όντως πραγματικά, και ένας άνθρωπος που ταξιδεύει τώρα χωρίς να ξέρει τίποτα για τους Έλληνες, απλά κάποιοι του δείχνουν ότι αυτά είναι τα τοπόσημα μιας της ιστορίας του, εντυπωσιάζεται, γιατί τα κτίρια που βλέπει μπροστά του είναι αψευδείς μάρτυρες ενός μεγαλείου.
0: Γεροκομείο, νοσοκομείο, αθλητικός όμιλος.
1: Ναι, και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και σε πάρα πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Ο ελληνισμός έχουν σβήσει αυτές οι κοιτίδες, οι οποίες πριν από πολλές δεκαετίες ήταν ζωντανά κομμάτια του ελληνισμού. Πήγαμε τώρα πρόσφατα, ας πούμε, πριν φύγω ακόμα, είχε γίνει τα θυρανίξια του Ιερού Ναού της Τάντας, που ήταν ελληνική, μια ακμάουσα ελληνική παροικία στην Τάντα, λίγα χιλιόμετρα, μια-δύο ώρες έξω από το Κάιρο, και η Τάντα ήταν ένα μέρος στο οποίο οι άνθρωποι ασχολούσαν με το βαμβάκι, ήταν βαμβακέμποροι, οι Έλληνες εκεί, και είχαν χτίσει την εκκλησία, είχαν μια πολύ ζωντανή, αυτή έσβησε η κοινότητα, και τώρα έχουν μείνει πάρα πολύ μικρά κομμάτια αυτής της κοινότητας, η οποία έκανε τα θυρανίξια, ανακαίνισε το ναό της και ξανά, ας πούμε, ξεκίνησε λίγο μια... Αλλά όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπεις, τα μεγάλα κτίρια, και λες και πολλές, λες πόσοι άνθρωποι, τι ιστορία υπήρχε σε αυτό το κομμάτι. Φτάνοντας λοιπόν στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, όπου έχει συμπυκνωθεί και επικεντρωθεί ο ελληνισμός τώρα, βλέπεις τους Έλληνες που είναι λιγότεροι, αλλά βλέπεις ότι κάνουν μια καταπληκτική δουλειά και ένα καταπληκτικό έργο για να ξαναζωντανέψουν, για να κρατήσουν ζωντανά όλα αυτά τα μνημεία.
0: Εδώ θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί αμέσως μετά σου έχω μία έκπληξη.
1: Οκ, τέλεια.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Φίβος Δαδελιβοριάς κάθε Σεπτέμβρη και σήμερα εδώ όλη την ημέρα στην Ελλάδα ο καιρός είναι μελαγχολικός, είναι Σεπτέμβρης. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, να το ξέρεις Βασίλη, καθόλου Σεπτέμβρης. Μου αρέσει όμως πάρα πολύ αυτή η έκπληξη την οποία θα σου κάνω τώρα. Βάλε τα
1: μικρά. Τι ωραία.
0: Ναι. Έχεις τα...
1: Έχω, κανονικά.
0: Ωραία, πολύ ωραία, ακούς κανονικά. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Κρις. Κρις, γεια σου Κρις. Όπου ο Κρις Παναγιώτου είναι οδοντίατρος, έχουμε συνδεθεί με το Κάιρο.
1: Το μαγευτικό Κάιρο. Έλα ρε Κρις, τι ωραία έκπληξη.
0: Και είναι φίλος του Βασίλη. Ο Κρις μου έλεγε ο Βασίλης ότι πόσο πολύ του λείπει το Κάιρο και ότι είναι τόσο μαγευτικό που από ό,τι καταλαβαίνω θέλει πάρα πολύ κάποια στιγμή να είναι εκεί μαζί σας και να είσαστε στον ίδιο χώρο.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε Κρις πριν με τον Βασίλη για τον ελληνισμό της Αιγύπτου και του Καΐρου βέβαια. Οι γονείς σου είναι στο Κάιρο, έτσι, και εσύ έχεις γεννηθεί στο Κάιρο από ό,τι τουλάχιστον ξέρω.
2: Ναι, σωστά.
0: Ωραία.
2: Εγώ ζω στην Αίγυπτο εδώ στο Κάιρο. Εδώ σπούδασα, εδώ τελειώσα το ελληνικό σχολείο. Εδώ πήρα το πτυχίο της οδοντιατρικής και τώρα δουλεύω και σχεδιάζω να μείνω εδώ στο μέλλον. Είχαν έρθει οι προπάπουδες μου από το Κάιρο πριν τρεις γενιές δηλαδή, κάποιοι από Λίμνο, κάποιοι από τη Λέσβο και από άλλα μέρη της Ελλάδος. Η αλήθεια είναι πως κάποια στιγμή κάποιοι θείοι και θείες είχαν φύγει και τώρα ζουν στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα. Αλλά εμένα η δική μου οικογένεια έχει συνεχίσει να είναι εδώ στην Αίγυπτο και είμαστε αρκετά ευτυχισμένοι.
0: Οπότε εσείς δηλαδή δεν μπήκατε σε δίλημα, οι γονείς σου δηλαδή και η γιαγιά σου, ο παππού σου δεν μπήκαν σε δίλημα εκεί τη δεκαετία τη δύσκολη 50-60 να φύγετε να έρθετε στην Ελλάδα. Είπαν όχι, εδώ θα μείνουμε.
2: Αυτοί που φύγανε.
0: Ναι.
2: Αντιθέτως, αυτοί που φύγανε καμιά φορά το μετανιώνουν και πάντα φαντάζονται προστάτανε αν είχαν μείνει εδώ στην Αίγυπτο.
0: Αν είχαν μείνει στην Αίγυπτο. Να σε ρωτήσω, έχεις μπει καθόλου έτσι σε δίλημα να έρθεις να μείνεις στην Ελλάδα?
2: Η αλήθεια είναι πως τώρα τελευταία από τους απόφοιτους του ελληνικού σχολείου αρκετοί μπορεί να σκέφτονται να πάνε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, ειδικά τελευταία, αλλά εγώ προσωπικά και με άλλους αρκετούς ας πούμε εδώ Αιγυπτιώτες που λεγόμαστε, οι Έλληνες της Αιγύπτου, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι εδώ πέρα.
0: Άρα έχετε αποφασίσει και γιατί είσαι και νέος άνθρωπος, έχεις αποφασίσει και φαντάζομαι και πολύ ακόμη ότι θα μείνετε εκεί να μπορείτε να συντηρήσετε, να διατηρήσετε τα ήθη, τα έθιμα, τα ελληνικά, την ελληνική γλώσσα, μιλάς και ωραία ελληνικά. Βέβαια το σχολείο εκεί έκανε πολύ καλή δουλειά.
1: Θα συνεχίσουν την επόμενη μέρα του Αιγυπτιώτη ελληνισμού.
0: Θέλετε κάτι να πείτε μεταξύ σας πριν εμείς σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε πραγματικά που μου έκανες τη χάρη να κάνουμε έκπληξη στον Βασίλη? Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς πραγματικά. Μου αρέσει αυτό που κάνεις, το ότι μένεις εκεί και κρατάς αυτό που λέμε ζωντανό, τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Βάζεις και εσύ το πετραδάκι σου και είσαι άξιος και είσαι ένας άνθρωπος που εγώ θαυμάζω και θέλω να σου πω έτσι από το μικρόφωνο ένα ευχαριστώ.
2: Και εμείς. Η αλήθεια είναι πως έχουμε πολλούς Έλληνες και ελληνικούς, βασικά φορείς, ελληνικούς φορείς εδώ στην Αίγυπτο που υποστηρίζουν τον ελληνισμό και υποστηρίζουν το ελληνικό νοσοκομείο και το σχολείο που έχει έλλειψη.
0: Και το γεροκομείο.
2: Που είναι
0: αυτό το γεροκομείο δεν υπάρχει πουθενά. Είναι το καλύτερο γεροκομείο που υπάρχει έτσι σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ελληνικό γεροκομείο. Ναι. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και εσείς και η δική σου η πριν από σένα.
2: Ναι.
0: Έχετε αγαπήσει και έχετε, ξέρεις τι μου αρέσει, έτσι και με αυτό να κλείσω και να μου πεις Βασίλη αν έχω δίκιο, ότι οι Αιγυπτιώτες έχουν μεγάλο σεβασμό για τους μεγάλους, για τους ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Και έχουν, δεν, εκτός ότι έχουν σεβασμό, είναι ότι έχουν σεβασμό για αυτό που παραλαμβάνουν και θέλουν να το κάνουν κάπως καλύτερο. Δηλαδή πατάνε πάνω σε αυτό που κληρονομήσανε και δεν το θεωρούν μια παλιατζούρα την οποία θα χτίσουν κάτι μοντέρνο, αλλά πάνω σε αυτό πατάνε και αναδημιουργούν το δικό τους μέλλον. Είναι οραματιστές, δεν είναι τυχαίοι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που, όπως είπες και με τη φυγή τότε που φύγα, αυτοί που μείνανε και με την... μείνανε επειδή το επιλέξανε. Και επιλέξανε να στηρίξουν.
0: Και όχι με πολύ καλές συνθήκες.
1: Ναι, να στηρίξουν, γιατί ήταν η πατρίδα τους. Ήταν η πατρίδα τους. Και είπαν ότι εδώ θα μείνουμε. Ήταν η πατρίδα τους. Ήταν Έλληνας, αλλά η Αίγυπτος είναι ένα γοητευτικό πράγμα.
0: Στηρίξανε
1: ο Κρίσης,
0: ας πούμε,
1: τώρα
0: παρικία.
1: Είναι ένας νέος άνθρωπος. Εγώ τον έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και είναι αγαπημένος μου φίλος. Είναι και ένας άνθρωπος που, καλό είναι να το πω και αυτό, να το πούμε και αυτό, είναι, αρχίζει τώρα και την σταδιοδρομή. Θέλει να βάλει την υποψηφιότητα του και τον εαυτό του στα κοινά, δηλαδή να τον διαθέσει στα κοινά της παροικίας. Και αυτό είναι πολύ, πολύ θετικό,
0: ναι,
1: και πολύ καλό.
0: Αυτό το χρειαζόμαστε. Κρίση, όταν αποφασίσεις ότι θα βάλεις κάπου υποψηφιότητα, εμείς αυτό θέλουμε να το ξέρουμε πριν, έτσι. Λοιπόν, σου εύχομαι... Ναι, μπράβο.
1: Καλή συνέχεια, Κρίση.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα και όταν θα έρθεις στην Ελλάδα θα χαρώ πολύ να περάσεις από το κόκκινο, να γνωριστούμε και να τα πούμε.
1: Τι ωραία.
0: Να είσαι καλά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Εμείς εδώ, να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105,5. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης και στην επικοινωνία ο Παντελίσσα Ανταβανέλος. Για μία ακόμη φορά θα σας πω το τηλέφωνο μας 210-32-17-77 και το Viber μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 69-85-87-00-69. Εγώ λέω εδώ να ακούσουμε, Γιάννο, ένα τραγούδι που αυτό το τραγούδι είναι ο Σεπτέμβρης του 1903 με τον Μανώλη Μητσιά από τα κρυμμένα ποίηματα του βέβαια του Καβάφη, έτσι. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του και γράφτηκε εκεί γύρω στο 1904, βιωματικό ερωτικό ποίημα, και αμέσως μετά θα μάθουμε περισσότερα από το Βασίλη και θα μπω σε πιο έτσι προσωπικά θέματα, Βασίλη. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Έμεινε του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στο Zoom Zoom λοιπόν, Νίκος Ξηδάκης, Μιχάλης Αγκανάς και ο Ξηδάκης από το Κάιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί γεννήθηκε. Οι γονείς του, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τη Σάμο και την Κάσο, από το Αιγαίο. Και ήρθαν εδώ στην Ελλάδα με το μεγάλο κύμα επιστροφής εκεί του 50-60. Φεύγω λιγάκι από το μικρόφωνο και σε αγχώνω, Γιάννο, αλλά θέλω να κοιτάζω και τον Βασίλη. Λοιπόν, Βασίλη, τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πεις ότι πάω στο Κάιρο και δεν πας, ας πούμε, στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ ή στο Βερολίνο? Να θυμηθούμε και την ταξιδιά
1: είναι...
0: ψυχή του Αγγελάκα.
1: Το Αγγελάκα, ναι. Η Αίγυπτος δεν είναι κάτι το οποίο γνώρισα τώρα. Την Αίγυπτο την έχω γνωρίσει από το 2003 που πήγα πρώτη φορά το πρώτο μου ταξίδι και γοητεύτηκα από όλη αυτή την μαγική χώρα της Ανατολής. Έφτασα στη Σίβα και ήταν το πρώτο μου μεγάλο σοκ, την Όαση. Από εκεί πήγαινα πάρα πολλά χρόνια, αλλά μετά το 2011 που άρχισαν τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι ένιωθα τότε ότι γίνανται πιο κλειστοί, πιο σφιχτοί και πιο...
0: Και ξεκινούσε και το μεγάλο, ναι, μεταναστευτικό,
1: ναι, μεταναστευτικό
0: ρεύμα,
1: αλλά ήταν, οι άνθρωποι γινόντουσαν πιο σκληροί.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι. Με το αποκορύφωμα τότε, με τον κορονοϊό και όλα αυτά που συνέβησαν, δηλαδή έγινε ένα πικ της ελληνικής κοινωνίας προς το χειρότερο, μια κάθοδος, που μου έδωσε τότε, ήθελα να φύγω, έβλεπα δηλαδή ότι δεν είμαι για εδώ πέρα, και το Κάιρο, η Αίγυπτος ήταν μια όαση για μένα εκείνη την εποχή. Βρέθηκα στο Κάιρο το 2019-20 και ξεκίνησα να δουλεύω ως δημοσιογράφος και φωτογράφος στο διαπιστευμένο στο Μασπύρο, δηλαδή στο κέντρο τύπου, ας πούμε, της αυτής. Κάλυπτα τα γεγονότα της Αιγύπτου αλλά και όλης της Μέσης Ανατολής τότε. Από εκεί ξεκίνησα, αλλά το κίνητρό μου ήταν ότι η Ελλάδα πια έχει γίνει μια χώρα αφόρητη και οι άνθρωποι στην Αίγυπτο που τους ήξερα κιόλας ήταν αυτό το βάλσαμο που η ψυχή μου αναζητούσε για κάτι καλύτερο.
0: Πώς αντιμετώπισαν που εσύ φωτογράφησες τη φτώχεια?
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί ξετρύπωνες μέσα από τα σοκάκια εκείνους τους ανθρώπους που υποφέρουν και υποφέρουν πολύ. Αυτό το αντιμετώπιζαν έτσι με ψυχραιμία?
1: Ήταν λίγο δύσκολο και αυτό. Ήταν και, ναι, ένα άσχημο κομμάτι. Ένα άσχημο, δεν θα έλεγα άσχημο, αλλά ένα δύσκολο. Ένα κομμάτι της πορείας μου εκεί, γιατί αν και είχα όλες τις διαπιστεύσεις, άδειες και όλα τα πράγματα που θα έπρεπε να είχα, οι αστυνομικοί γενικά και οι άνθρωποι της στήρησης της τάξης δεν εντυπωσιαζόντουσαν πολύ με τις άδειες, αλλά με βλέπανε ως μια απειλή όταν με βλέπανε, και οι φωτογραφίες που έβγαζα γενικά δεν άρεσαν και ιδιαίτερα. Εντάξει, και όπως έγιναν τα πράγματα, μετά από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, μου πήραν τη διαπίστευση και έφτασα μέχρι και στο όριο της απέλασης και έμεινα ένα χρόνο και 1,5 χρόνο χωρίς άδεια εργασίας, μέχρι που εκεί, σε αυτό το γύρισμα της μοίρας μου, για καλό, αν και αυτό ήταν μια δυσκολία, αλλά ήρθε η μεγάλη ευλογία τότε να γνωρίσω από κοντά τους ανθρώπους τους
0: Αιγυπτιώτες
1: στην κοινότητα του Καΐρου και να με προστρέξουν, να με αγκαλιάσουν και να με βοηθήσουν, ενώ η επίσημη Ελλάδα, να το πω έτσι, κάπως της πρεσβείας ή γενικά η επίσημη Ελλάδα, είχε το ρόλο λίγο του Πόντιου Πιλάτου, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
0: Ναι. Δεν ήθελαν να αναλάβουν καμία ευθύνη. Όμως,
1: ναι, οι Αιγυπτιώτες
0: που είναι άτομα, ναι, που παίρνουν ρίσκο, γιατί και σε άλλες,
1: ναι,
0: περιπτώσεις έχουν πάρει
1: πολύ
0: μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, εγώ έτσι, ναι, το είδα. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήρανε ένα ρίσκο, γιατί από την αρχή τους είπα ότι δεν είμαι και τόσο καθαρή περίπτωση, ας πούμε, να είναι κοντά μου, αλλά πήραν το ρίσκο και με βοηθήσαν και πάρα πολύ κιόλας και στην αρχή, και μου δώσανε και ένα ασφαλές καταφύγιο για να μπορέσω να, και στη συνέχεια τακτοποιήσανε τα θέματά μου οι ίδιοι με τις δικές τους διασυνδέσεις και με το δικό τους κύρος, ας πούμε.
0: Και έτσι έγινε ο άνθρωπός τους.
1: Και έγινε ο άνθρωπος
0: και πήρα τις βίζες. Για την επικοινωνία.
1: Δούλευα, ναι, στο Νέο Φως, έγραφα τα πάντα που γινόντουσαν, όλες οι εκδηλώσεις. Είχα την επικοινωνία των μέσων μαζικής, των social media, αλλά και φωτογράφιζα και έγραφα για όλες τις εκδηλώσεις που γινόντουσαν. Και ήταν πολύ ευτυχής αυτή η συγκυρία, γιατί μπήκα με αυτή τη δουλειά. Μπήκα μέσα στο βάθος και στα μύχια, ας πούμε, της κοινότητας, γιατί έμπαινα παντού, έμπαινα από το ιερό της εκκλησίας μέχρι από πίσω στις γενικές συνελεύσεις, ήμουνα παντού σε όλα τα πράγματα, ήξερα τα πάντα, έβλεπα τα πάντα και έγραφα για τα πράγματα και έβλεπα από κοντά όλο αυτό το πάθος αυτών των ανθρώπων για αναδημιουργία και για να κρατήσουν
0: για τη συνέχεια, έτσι, για το αύριο,
1: για το αύριο που δεν είναι εύκολο. Αν το δεις λίγο έτσι πιο τουριστικά, βλέπεις, ας πούμε, τα κτίρια και όλα αυτά τα πράγματα και λες okay, αλλά αυτό το πράγμα τολμήσεις να το λειτουργήσεις, είναι τρομακτικά βαρύ και δύσκολο να το λειτουργήσεις, γιατί η κοινότητα έχει χιλιάδες πράγματα. Δηλαδή οι άνθρωποι, για να σώσουν, να καταλάβεις με ένα έτσι αστείο, οι άνθρωποι το πρωί μπορούν να βάζουν τις λάμπες στο σχολείο ή να φτιάχνουν κάποιο τεχνικό πράγμα και μετά από 10 λεπτά να φοράνε το κουστούμι και τη γραβάτα για να έρχονται τον υπουργό παιδείας και να τον υποδέχονται με ανθοδέσμες. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο τρομακτικός κόσμος, τόσο πολύ κόσμος που να είναι. Είναι λίγοι άνθρωποι που κάνουν πολλές δουλειές ταυτόχρονα.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, πραγματικά.
1: Ναι, και σε συγκινεί, γιατί λες, θα πρέπει κι εγώ να κάνω. Δηλαδή,
0: να κάνω το παραπάνω.
1: Να κάνω μπράβο. Σου δίνουν το κίνητρο να κάνεις το παραπάνω.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτή η εκδήλωση, που όχι, δεν ήταν εκδήλωση, ήταν μια κίνηση που έκανες και ξεκίνησε από σένα, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, δεν ξέρω εάν έχω και την σωστή πληροφόρηση, που κατάφερες και συγκέντρωσες πολλές υπογραφές για τα Τέμπη.
1: Και για τα Τέμπη κάναμε.
0: Και για τη Γάζα.
1: Και για τη Γάζα κάναμε εκδήλωση.
0: Αυτό με ενδιαφέρει. Και το ένα και το άλλο να μου το πεις.
1: Αυτό
0: πώς
1: ήταν,
0: και το κατάφερες
1: ήταν μια. Εντάξει, ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ξεκίνησαμε. Θυμάσαι τότε τις διαδηλώσεις που είχαν γίνει για τα Τέμπη, την πρώτη Κυριακή που είχε γίνει εκατομμύρια κόσμο, χιλιάδες κόσμο. Και,
0: και σε διάφορα σημεία του κόσμου.
1: Ο Τζο
0: Ντί. Μπράβο,
1: ο Τζο Ντί, ναι. Εκεί πέρα στα φοβερά γραφικά που κάνανε, οι Έλληνες του κόσμου βάζανε και μια βούλα. Και σε αυτό το φοβερό γραφικό του παγκόσμιου χάρτη, έβλεπες εδώ οι Έλληνες, εκεί οι Έλληνες. Και εγώ αισθάνθηκα ένας Έλληνας του εξωτερικού και αισθάνθηκα αυτή τη μεγάλη ευθύνη τότε που μου αναλογούσε και άρχισα να. Και το είπα σε μία δασκάλα τότε, θυμάμαι, του σχολείου, και της λέω: Κατερίνα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Μια φορά που μου λέει: Είσαι τρελός, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πού να βγούμε και να κάνουμε, και να κάνουμε διαδήλωση και να κάνουμε, θα μας μαζέψουν. Και σιγά σιγά αρχίσαμε και το ζεστάναμε αυτό το πράγμα και το επικοινωνήσαμε παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω, με πολλές δυσκολίες, αλλά όμως με πολύ πείσμα αυτό το έγινε μια ωραία εκδήλωση μνήμης και μια κραυγή αγωνίας και σε Κάιρο και σε Αλεξάνδρεια, που το έκανε ο δημοσιογράφος τότε μαζί που είμαστε της Αλεξανδρίας, ο Γρηγόρης ο Χαλιακόπουλος, το διοργάνωσε εκεί, και στις δύο αυτές πόλεις έγιναν δύο εκδηλώσεις που δεν τις περίμενε κανείς και πολλοί ήταν, όχι δεν θα έλεγα εναντίον, αλλά ήταν πολύ φοβικοί για το ότι κάνουμε τέτοια πράγματα και να δημιουργήσουμε, όπως και επίσης και για τη Γάζα.
0: Εδώ, μαζέψαμε
1: υπογραφές.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι, μαζέψαμε υπογραφές και ξεκίνησε τις υπογραφές που υπογράψανε δεκάδες. Και από την Αλεξάνδρεια πάλι και με την κινητοποίηση του δημοσιογράφου εκεί του Χαλιακόπουλου από την κοινότητα της Αλεξάνδρειας, μαζέψαμε πάρα πολλές υπογραφές. Νομίζω πάνω από 200 υπογραφές, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα να επικοινωνείς και να φέρνεις τους ανθρώπους κοντά για ένα τόσο σημαντικό και μεγάλο πράγμα. Και υπογράψανε και πάρα πολύ, δηλαδή και από την κοινότητα μου και από το Συμβούλιο, δηλαδή και από τους, δηλαδή βλέπανε τη σημασία της κατάστασης αυτής
0: και
1: τη σημασία του να είσαι δίπλα. Μια χώρα δίπλα. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί διωγμό, έχουν υποστεί οι Έλληνες. Είμαστε ένας λαός που οφείλουμε, όπως και οι Κύπροι. Και αυτό είναι άσχημο τώρα, γιατί και οι Έλληνες και οι Κύπροι είμαστε ένας λαός που έχουμε υποστεί αυτά τα δεινά των διωγμών. Και, και οι κυβερνήσεις μας, τέλος πάντων, είναι πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Δηλαδή τότε δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα έκτροπα που γίνονται από την Ελλάδα τότε. Δηλαδή απλά ήταν η συνεργασία τους και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά διαφαινότανε και από τότε ότι ότι η Ελλάδα είναι πει την ίσα εκεί πέρα και κάνει τα στραβά μάτια για αυτό.
0: Να σε ρωτήσω, αυτή η εικόνα που έχουν εκεί στην Αίγυπτο οι Έλληνες Αιγύπτου, έτσι, για την Ελλάδα, για την κατάσταση που είναι στην Ελλάδα, τη θέση που παίρνουμε για τα πράγματα, για τον πόλεμο τώρα, για τη γενοκτονία των, των Παλαιστινίων. Πώς τα βλέπουν, τα συζητούν μεταξύ τους?
1: Τα συζητούν, ναι, τα συζητούν, και πολλοί είναι εναντίον, πολλοί όμως είναι και υπέρ, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι είναι, γιατί με τις εκλογές τώρα και με, η Αίγυπτος, να σου πω ότι είναι μια χώρα που είναι πολύ κοντά, οπότε οι Έλληνες της Αιγύπτου είναι πολύ κοντά, έρχονται, πηγαίνουν. Και αυτοί που είναι Αιγυπτιώτες και μένουν εκεί πηγαίνουν, έρχονται. Ή έχουν κάποια πολύ κοντινή τώρα επαφή από τους Έλληνες, ας πούμε, της Αμερικής ή της Αυστραλίας, που είναι μια διασπορά η οποία είναι αποκομμένη εντελώς. Οι Έλληνες εδώ πηγαίνουν, έρχονται. Πολλοί έχουν περιουσίες, πολλοί έχουν τα σπίτια τους και έχουν μια επαφή. Ένα κομμάτι λοιπόν των ανθρώπων αυτών είναι υπέρ, είναι κατά μάλλον της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά πολλοί είναι υπέρ και βλέπουν με ένα σκεπτικό, δηλαδή είναι σαν να βλέπεις μια μικρή Ελλάδα μέσα τους, ένα κομμάτι που λέει ναι, αλλά είναι καλύτεροι μας σύμμαχοι, μας προστατεύουν από αυτό, μας κάνουν και άλλοι που βλέπουν και λένε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται, δηλαδή. Και συζητιέται αυτό, ναι, είναι ένα μέρος και της συζήτησης, γιατί σου λέω και πάλι ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα που είναι δίπλα. Δηλαδή,
0: εντελώς δίπλα.
1: Εντελώς δίπλα. Mm-hmm. Δηλαδή, για να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα για να το.
0: Μα έχουν περάσει και Παλαιστίνοι προς.
1: Όχι, για να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα γεωγραφίας. Είμαστε σε μια φάση, σε μια εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας στο Port Said, που ήταν μια ακμάζουσα κοινότητα. Όταν
0: παλιά, έγινε, πολύ.
1: Παλιά, ναι. Που έγινε μια συγχώνευση της κοινότητας του Port Said, γιατί μείνανε πολύ λίγοι άνθρωποι και συγχωνεύτηκαν με το Κάιρο. Και είχαμε πάει σε μια. Και είμαστε στην εκδήλωση εκεί πέρα. Και τρώγαμε σε ένα παραλιακό. Το Port Said είναι πάνω στη Μεσόγειο. Είναι πάνω στη Μεσόγειο. Και τρώγαμε σε ένα παραλιακό πολύ ωραίο, με θαλασσινά. Και γέλαγα. Εγώ έλεγα τώρα, αστειευόμουν και λέω, κοίταγα από εδώ τη θάλασσα απέναντι και έλεγα με το GPS που έβλεπα. Λέω, από εδώ αριστερά βλέπεις λίγο την Κύπρο και λίγο πιο αριστερά την Ελλάδα. Και κοιτάω το χάρτη και όπως κοιτάω έτσι, ήταν τότε μετά μερικούς μήνες, νομίζω από την 7η Οκτωβρίου. Και βλέπω, όπως βλέπω το χάρτη δίπλα, βλέπω ότι είμαι 300 χιλιόμετρα από τη Γάζα, στα σύνορα, την ίδια γραμμή. Δηλαδή, αν έπαιρνες από το Port Said, αν πάρεις, όχι αν έπαιρνες, αν πάρεις το Port Said μια ευθεία γραμμή και πάρεις το αυτοκίνητο, σε 300 χιλιόμετρα περίπου βρίσκεσαι στα σύνορα με τη Γάζα και στα παράλια της Γάζας. Δηλαδή, είναι αυτή η ίδια γραμμή. Λοιπόν, και λέω τώρα. Και βλέπεις τον κόσμο να γελάει, να κάνει, να ράνει, να είναι μια αναφυσιολογική ζωή και ξαφνικά το κοιτάς δίπλα και λες εδώ, 300 χιλιόμετρα είναι αυτό. Αυτή.
0: Οι ίδιοι Αιγύπτιοι αυτό πώς το παρουσιάζουν? Μιλούν για γενοκτονία ή απλά ότι γίνεται ένας πόλεμος?
1: Όχι, οι Αιγύπτιοι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι. Και πάρα πολύ θυμωμένοι, δηλαδή στις κατηδίαν συζητήσεις με τους ανθρώπους και εκεί πέρα, οι άνθρωποι μισούν στην κυριολεξία αυτό που λέγεται σιωνισμός ή αυτό που πρεσβεύει αυτή η λογική των ανθρώπων που θεωρούν των Ισραηλινών, που θεωρούν ότι είναι υπεράλες, όπως ήταν η Γερμανία, ας πούμε, Ναζί, και τους έχουν πάρα πολύ με κακό, δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι, να πεις, δηλαδή αμέσως, αλλά όμως δεν έχουν το ανάλογο πολιτικό βάρος όπως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είχαν, ενός μεγάλου λαού ο οποίος δεν δείχνει την αλληλεγγύη του, αλλά όχι με τόσο, τόσο
0: να όσο, είναι θερμή, ναι. Αυτή
1: δηλαδή έβλεπα, ας πούμε, τότε που είχαν έρθει οι άνθρωποι τους, του Μάρτς, ναι, του Γκάζα, δεν ξέρω αν θυμάσαι ποιο έρθει το Μάρτς του Γκάζα, που είχαν έρθει πόσοι άνθρωποι είχαν έρθει στο Κάιρο και αυτοί οι άνθρωποι ήταν η ελληνική αποστολή, τους είχα γνωρίσει όλους, ας πούμε, και ήταν δύσκολο να βρούνε, να περάσουν, δηλαδή είχαν δημιουργηθεί τρομακτικά προβλήματα. Πολλούς τους είχαν απελάσει, πολλούς τους είχαν κακοποιήσει, ας πούμε, στην Ισμαηλία και γιατί προσπαθούσαν να περάσουν. Δηλαδή είχαν πολλά προβλήματα. Δεν άνοιξε τσαγκάλες της Αίγυπτο στους αγωνιστές της αλληλεγγύης. Και δεν έβλεπα τότε που ήταν και το Μάρτς του Γκάζα εκεί πέρα ανθρώπους που να, από την Αίγυπτο, που να λένε, ελάτε όλοι οι αδέρφοι εδώ πέρα, είμαστε να κάνουμε.
0: Ήτανε. Πού θα έπρεπε, λογικά.
1: Πού θα έπρεπε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά όμως στις κατηδίαν συζητήσεις όλοι οι Αιγύπτιοι, δεν έχω δει κάποιον Αιγύπτιο που να είναι. Όλοι οι Αιγύπτιοι είναι, που έχω γνωρίσει εγώ τουλάχιστον, είναι.
0: Πώς είναι η κατάσταση, το ποιοτικό επίπεδο των. Υπάρχει εκεί. Πολύ φτώχεια, έτσι.
1: Υπάρχει πολύ φτώχεια και υπάρχει και πάρα πολύ πλούτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια.
0: Συμβαίνει αυτό στην Ανατολή, σε ολόκληρη Ανατολή.
1: Ναι, ναι, αλλά υπάρχει, ναι, μια τεράστια.
0: Ψαλίδα,
1: ένα ψαλίδα που άμα δεις κομμάτια της κοινωνίας και κομμάτια των περιοχές οι οποίες λες wow, και περιοχές που λες, αλλά όμως Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι είναι, και το βλέπουν με λίγο, και το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές σας, ότι εγώ από το 2003 που πηγαίνω, αυτό που με έχει γοητεύσει πιο πολύ απ' όλα είναι οι φτωχές συνοικίες. Αυτές οι συνοικίες που εκεί γίνονται τα μεγαλύτερα θαύματα.
0: Όπως?
1: Όπως των ανθρώπων που ξέρουν να χαμογελάνε.
0: Είναι που μου περιέγραφες ότι θα βγεις, θα πάρεις το λεωφορείο, θα σου πούνε καλημέρα.
1: Ναι,
0: στη γειτονιά, καλημέρα.
1: Δεν είναι καλοκάγαθοι άνθρωποι. Νομίζεις ότι διαβάζεις τα βιβλία του Ναγκίπ Μαχφούζ και τα στενά.

0: από αυτό που είχα κάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να προσφέρω και να δώσω τις λέξεις και τις εικόνες μου σε έναν σκοπό ο οποίος δεν είναι εισάξιος του προηγούμενου. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάτι για το καλό ή κάτι που να είναι εισάξιο.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
0: Εκεί θα επικεντρωθώ. Εκεί θα κοιτάξω. Δηλαδή όχι σε κάτι διαχειριστικό ή σε κάτι. Θα κοιτάξω να... Και είμαι σίγουρος ότι θα μου έρθει αυτό το πράγμα, το κάτι.
1: Δεν σε φοβίζει δηλαδή το
0: όχι,
1: αύριο,
0: δεν με φοβίζει,
1: καθόλου,
0: όχι, δεν με φοβίζει
1: σε κανένα
0: καθόλου.
1: Επίπεδο.
0: Καθόλου, γιατί τότε σου λέω στην Αίγυπτο που ήμουνα και δεν είχα καθόλου βίζα. Ήταν να με απελάσουν και μου λέγανε οι φίλοι μου στην Ελλάδα, τι θα κάνεις, πώς θα ζεις, πώς θα ζεις. Λέω, και ήμουνα μόνος μου στην Αίγυπτο, ένας άνθρωπος μόνος μου, λέω, μια χαρά θα έρθουν όλα, ξέρω. Και ήρθε η κοινότητα εκεί που δεν το περίμενα.
1: Ναι. Επειδή πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, πώς πέρασε ο χρόνος πραγματικά.
0: Πώς περνάει η ώρα. Συγχαρητήρια και στην εκπομπή σου και καλή αρχή. Καλή αρχή σου εύχομαι.
1: Και εγώ έχω σου εύχομαι καλό ταξίδι, γιατί εσύ είσαι μια ταξιδιάρα ψυχή. Δηλαδή, αν με ρώταγε κάποιος, ρε παιδί μου, είχες στο στούντιο αυτό τον τύπο, πώς σου φάνηκε, θα έλεγα αυτό. Μια ταξιδιάρα ψυχή.
0: Τι γλυκό. Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Αυτό είσαι και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπεις έτσι τα πράγματα στη ζωή σου. Μας δίνεις κουράγιο πραγματικό. Εμείς θα τελειώσουμε. Πρόσεξε. Α, ξέρεις τι θέλω να μου πεις.
0: Για
1: πριν
0: πες.
1: Να ακούσουμε την Αλεξάνδρεια της Εμβαθίας Ρεβούτσικα.
0: Α, τι γλυκιά.
1: Με αυτή, με την Αλεξάνδρεια Γιάννο θα τελειώσουμε. Αλλά θέλω πριν να μου πεις για το, για το Αλ Χαλίλι.
0: Για το Αλ Χαλίλι, στην αγορά του Αλ Χαλίλι.
1: Ναι, στην αγορά του Αλ Χαλίλι. Αυτό θέλω να μου πεις εκεί, γιατί δεν έχω πάει στην Αίγυπτο και δεν έχω πάει ούτε στο Αλ Χαλίλι. Αλλά πάντοτε με όσους έτσι συνομιλούσα, Αιγυπτιώτες,
0: είναι μια μαγική.
1: Τους έλεγα πάντοτε να μου πούν για την αγορά του Αλ Χαλίλι.
0: Είναι μια μαγική συνοικία στην οποία ο καθένας που πάει πρέπει να πηγαίνει με ανοιχτή την καρδιά του στο απροσδόκητο. Γιατί κάθε του στενάκι είναι μια ιστορία που είναι έτοιμη να ξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια του χωρίς ο ίδιος να το ξέρει και χωρίς να... Δεν μπορεί... Αυτό το μέρος σε προκαταβάλει για το απροσδόκητο. Δηλαδή τα στενάκια του, οι άνθρωποι του, τα μαγαζάκια και η ιστορία και οι εκατοντάδες χρόνια από αυτή η ιστορία, αυτή η γειτονιά, αυτή η αγορά στέκεται εκεί πέρα και όλο το παλιό Κάιρο. Είναι ένα μαγικό ταξίδι το οποίο όποιος διαλέξει να πάει στο Κάιρο είναι ωραίο να το κάνει και σε πάρα πολλές συνοικίες άλλες και πέρα από το Αλ Χαλίλι του παλαιού Καΐρου που είναι εκεί στη γειτονιά όλες. Mm-hmm. Είναι εγωιτευτικό.
1: Εδώ στο Κόκκινο έχουμε πολύ έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον για όλη αυτή την περιοχή. Θα ξαναεπιστρέψουμε πάλι στην Αίγυπτο. Δεν θα είναι αυτή μόνο η εκπομπή. Τι λες να στείλουμε την εκπομπή στην κοινότητα?
0: Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ωραία.
1: Μπορείς να το αναλάβεις αυτό.
0: Να
1: τους τη στείλεις. Έτσι με αγάπη από το Κόκκινο. Σε όλους και σε όλες αυτές.
0: Θα χαρούν πολύ να την ακούσουν.
1: Ναι, τις ελληνικές ψυχές. Τι θα τους έλεγες, δηλαδή ποια θα ήταν η ευχή σου, αφού θα τη στείλουμε την εκπομπή, να ακούσουν και την ευχή που τους δίνει?
0: Η ευχή μου θα ήταν για αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να κοιτάνε προς το φως. Mm-hmm. Γιατί όπως έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ, όλοι είμαστε μες στη λάσπη, αλλά κάποιοι από εμάς κοιτάνε τα αστέρια. Και αυτά τα αστέρια, και αυτοί οι άνθρωποι του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας που εγώ γνώρισα, κοιτάνε τα αστέρια. Και αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό στη ζωή.
1: Και εγώ θα τους έλεγα ότι το Κόκκινο είναι δίπλα τους, ότι μπορούν να μας τηλεφωνούν, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας. Αν έχουν κάποιο πρόβλημα, πραγματικά εμείς θα είμαστε κοντά τους, όπως θα είμαστε κοντά και σε κάθε κοινότητα και όπου υπάρχει Έλληνας σε αυτό τον κόσμο. Λοιπόν, Βασίλη Φουλαρίκα, σε ευχαριστώ από...
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ υπέροχη και πέρασε η ώρα που ούτε καν που κατάλαβα πως...
1: Λοιπόν, θα τελειώσουμε με την Αλεξάνδρεια. Σταφιερώνω το τραγούδι. Αν και είχα, πρόσεξε, είχα πάρει απόφαση να τελειώσω με κάτι εντελώς διαφορετικό. Λέω να πάμε γλυκά, να μην πάμε έτσι δυναμικά. Ταξιδιάρα ψυχή ήθελα. Τρύπες και αγκαλάκα.
0: Άντε, επειδή το έπες.
1: Ναι,
0: το σκέφτηκα κι εγώ. Όπως,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όπως...
1: Έτσι είχα αποφασίσει να κλείσω, αλλά όχι μωρέ. Θέλω να κλείσουμε γλυκά και να πούμε εκεί στους Έλληνες που θα ακούν την εκπομπή.

0: εκπομπή, ότι τους αγαπάμε.
1: Τέλεια. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που μας κάνατε παρέα. Ευχαριστώ βέβαια από καρδιάς τη συνεργασία με τον Γιάννο και τον Παντελή. Λοιπόν, από μένα, τη Γιάννα Τρενταφύλλη, τον Βασίλη Πουλαρίκα, τον έχω εδώ δίπλα μου, τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Νταβανέλο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας από την Ελλάδα όσοι μας ακούτε από πολύ πολύ μακριά.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Και κάπου ανάμεσα στην αμφισβήτηση του ρόλου της κοινοβουλευτικής δράσης έρχεται η σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή για να μας πει κάτι που πέρα από τους πολιτικούς τακτικισμούς και τις εύκολες εκφωνήσεις αποτελεί μια γενική αρχή. Ακόμα και όταν οι συσχετισμοί δεν ευνοούν, μια συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου αποτελεί μια κορυφαία πολιτική διαδικασία. Είτε διότι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια κυβέρνηση και στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπόρεσε να βρει τις αναγκαίες συνενέσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά επίσης και πως η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να τα βρει ούτε με τον εαυτό της. Η Ντόρα Μπακογιάννη επέμεινε στις διαφωνίες της αναφορικά με τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και καταψήφισε. Βλέπετε, το στραβό και το άδικο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν μπορεί να το σηκώσει ούτε η μπαρτουκαπνισμένη Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που εντός της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Είτε για εκλογικούς λόγους, είτε επίσης και για βαθιά πολιτικούς. Διότι ξέρετε, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι μια βαθιά πολιτική συζήτηση. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι Γιώργος Μπαλούμη στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, 210-3217-777, ο τηλεφωνικός μας αριθμός, 69-85-87-0059, ο αριθμός μας στο Viber για τα μήνυματά σας. Μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε από το www.avg.gr κάθετο στο κόκκινο. Είμαι ο Μπάπης Χριστακόπουλος και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Πολιτικά απομονωμένη η κυβέρνηση και στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισε υπέρ των προτάσεων της πλειοψηφίας για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι αναθεωρητές διατάξεις συγκέντρωσαν από 158 έως 161 ψήφους, χωρίς δηλαδή καμία να φτάσει στο όριο των 180. Παρ' όλα αυτά, ο Κυριακός Μητσοτάκης κούνησε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση επειδή κανένα κόμμα δεν συνενεί στις προτάσεις της πλειοψηφίας και επανέφερε βέβαια το καταστροφολογικό δίλημα «Ελπίδα ή περιπέτεια», ταυτίζοντας μια νέα κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τη σταθερότητα, τη συνέχεια, τη συνέπεια και τη θεσμική κανονικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, ξεκαθαρίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε δήλωσή της. Κάνει λόγο μάλιστα για έναν πρωθυπουργό απομονωμένο που εργαλοποιεί μια κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας και διαμηνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γερό σκαρί με γεμάτα μπάρια και έναν ιδεολογικό και προγραμματικό εξοπλισμό επίκαιρο που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και θα σαλπάρει για τις εκλογές, τόνισε μιλώντας το κόκκινο Νίκος Παπάς, ενώ κάλεσε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να πάψουν να υιοθετούν το κυβερνητικό δίλημα του δημοσιονομικού χώρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο νέος ενημερωτικός θεσμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκίνησε δυνατά, τονίζει το γραφείο τύπου του κόμματος αναφορικά με το πρώτο briefing με δημοσιογράφους που πραγματοποιήθηκε σήμερα λύνοντας απορίες και στέλνοντας μηνύματα αξιοπιστίας στην κοινωνία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Πέμπτης οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης και τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η απόφαση αυτή πάρθηκε με βάση συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις των γιατρών, αλλά και ενέργειες με σκοπό τη συγκάλυψη των γεγονότων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αντιδράσεις των γυναικών που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού εν ώψη της άφιξης της κατηγορούμενης γιατρού. Ενώ την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, ο κ. Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου, τόσο για το καθεστώς λειτουργίας του Ιατρείου της Οδό Κορνεάδου, όσο και για τους ελέγχους που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει εγκρίνει την εγκατάσταση εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, ενώ επισημαίνει ότι οι προηγούμενοι έλεγχοι δεν είχαν καταγράψει την παρουσία του. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα πλησίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, εξαιτίας της πυρκαγιάς διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές. Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχεία στο σταθμό Κατερίνης, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Συνεχίζονται στον πολυχώρο λοιπασμάτων στην Τραπετσόνα οι εκδηλώσεις του φετινού αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά. Για αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στα λοιπάσματα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή με την αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα Τετάρτη και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μέτρο λόγω εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών. Στην διεθνή επικαιρότητα, εβδομάδες μετά την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει αυξηθεί στις 6.150, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της χώρας. Ανάμεσά τους είναι αρκετές εκατοντάδες ξένοι τουρίστες και προσκυνητές, αλλά και εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα. Ο αριθμός των σωρών που έχουν ανακτηθεί έχει φτάσει τους 1.403, ενώ μόνο περίπου το 7% αυτών έχουν αναγνωριστεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα στο φετινό Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκελόνια στο κατάμεστο Καρασκάκης για την πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης. Για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας τώρα, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Ατρόμητος ΠΑΟΚ με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 1-0. Πάμε και στον καιρό. Νεφώσεις αύριο, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει, μάλλον σήμερα είχαμε την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της Ολομέλειας, όπως συζητήθηκε, τι άλλο, το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ψήφισαν και απέρριψαν την απόφαση ή την πρόταση, αν θέλετε πιο σωστά, της Νέας Δημοκρατίας, και κάπως έτσι ερχόμαστε και στον Τάσο Γιαννόπουλο. Τάσο, καλησπέρα, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα. Νομίζω αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πρώτα απ' όλα είναι ότι επειδή είναι, όπως είπες, κορυφαία διαδικασία, πρόκειται για την αλλαγή του καταστατικού χάρτη της χώρας. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο ευτελισμός της με ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και τρία στιγμιότυπα που μπορώ να αναφέρω θα πιστοποιήσουν αυτό το χαρακτηρισμό περί ευτελισμού.
0: Αναμένουμε τις αποδείξεις λοιπόν. Πάμε.
1: Ναι, η πρώτη απόδειξη είναι ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλώθηκε σε μια προεκλογικού τύπου συζήτηση, απαξιώνοντας την συνταγματική αναθεώρηση, και μάλιστα θέλησε να βάλει και το δίλημα των επόμενων εκλογών, περιπέτεια ή ελπίδα, όπου προφανώς ελπίδα είναι η τρίτη εκλογική, η τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά.
1: Και το πρώτο στιγμιότυπο που μας πάει ξανά στα διλήμματα των εκλογών ήταν ότι πρώτος εμφανίστηκε το πρωί στην αίθουσα εκ μέρους της κυβέρνησης παρένθεση εδώ ότι ο κανονισμός της Βουλής δεν επιτρέπει σε μέλη της εκτελεστικής εξουσίας να βρίσκονται στα έδρανα όταν διεξάγεται συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Ήταν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ πρόσφατα μας είπε ότι το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Mm-hmm. Θέλω να πω εδώ δηλαδή ότι τα εκβιαστικά διλήμματα ήταν ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης για τη σημερινή συζήτηση και όχι μία επί της ουσίας αντιπαράθεση για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Εντάξει, αυτό έχει την σημειολογική του αξία, η παρουσία δηλαδή του κυρίου Φλωρίδη. Παρ' όλα αυτά έχει και μία άλλη πολιτική αξία, ένα συμπέρασμα δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε, ότι ούτως ή άλλως την κοινοβουλευτική διαδικασία η κυβέρνηση την έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της.
1: Και το πιστοποίησε σήμερα. Το άλλο στιγμιότυπο είναι ότι είδαμε τον κύριο Βορύδη, ο οποίος είχε γίνει κόκκινο πανί για την αντιπολίτευση, γιατί ορίστηκε, θυμόμαστε, το καλοκαίρι πρόεδρος αυτής της βραχύβιας Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, παρότι ήταν ο άνθρωπος που παλαιότερα ζητούσε δικλείδες συνταγματικές ώστε να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά. Mm-hmm. Σήμερα να κουνάει το δάχτυλο προς την αντιπολίτευση που δεν συνενεί και δεν συνένεσε, όπως έδειξε και η ψηφοφορία, με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το άκρος προκλητικό, Μπάμπη, είναι ότι ο κ. Βορύδης έκανε λόγο ακόμη και για το άρθρο 86. Δηλαδή είπε ότι η αντιπολίτευση δεν συνενεί, ενώ είναι για χάρη του ίδιου που αυτό το άρθρο εργαλειοποιήθηκε ομά, προκειμένου να μην γίνει ποτέ προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για τον ίδιο και τον κύριο Αυγενάκη.
0: Τελικά,
1: είναι αυτό που λέμε στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάμε για σκηνή, μάλλον
0: μπορούμε να μιλάμε.
1: Μπορούμε να μιλάμε από ό,τι κατάλαβα σήμερα. Τελικά με τις αντιπαραθέσεις που λιγότερο απασχόλησε η συνταγματική αναθεώρηση, φτάσαμε επιτέλους σε αυτή τη δεύτερη ψηφοφορία το απόγευμα, όπου εκεί επιβεβαιώθηκε το τέταρτο, εδώ είναι το συμπέρασμα, mm-hmm. η πλήρης απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς κανένα κόμμα δεν στήριξε ούτε μία από τις 33 διατάξεις που είναι προς αναθεώρηση. Τώρα, για να τα βάλουμε κάτω με τα μαθηματικά, εφόσον όλες αυτές, μάλλον καμία από αυτές δεν πέρασε τις 180 ψήφους, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εκλογές του 2027, για να αλλάξει κάποια από αυτές και για τον καθορισμό του περιεχομένου της, θα χρειαστούν ευρύτερες συνενέσεις, άρα 180 ψήφοι. Άρα στην επόμενη Βουλή, όποιος και αν είναι πλειοψηφία, δεν θα μπορεί μόνος του να αλλάξει το περιεχόμενο. Mm-hmm. Και άρα εδώ το τελευταίο και πιο κρίσιμο συμπέρασμα που αφορά και όλους εμάς τους πολίτες είναι ότι αυτή η συνταγματοποίηση των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα η πλήρης εμπορευματοποίηση της παιδείας, η κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο και ο κόφτης αυτός ο δημοσιονομικός, δεν πρόκειται να περάσουν εάν δεν βρεθούν ευρύτερες συνεμέσεις, ακόμα και αν στο απεπταίο σενάριο είναι ξανά κυβέρνηση με πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Θα χρειάζονται 180 δηλαδή.
0: Mm-hmm. Εντάξει,
1: αυτό είναι η ουσία. Αλλά νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό η κυβέρνηση. Πιο πολύ έκανε τη διαδικασία για να χρησιμοποιήσει έναν αντιπερισπασμό όταν είχε ζοριστεί, θυμόμαστε όλοι, με τα σκάνδαλα των υποκλοπών και mm-hmm. του ΟΠΚΠΕ πριν από τη θερινή ανάπαυλα.
0: Ναι, εντάξει, προσπάθησε μάλλον να βρει μια ευκαιρία να αλλάξει την ατζέντα. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός είχε χρησιμοποιήσει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης αρκούντος όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο επικοινωνιακά, μέχρι που το έφερε και ως συζήτηση στη Βουλή. Το ερώτημα που προκύπτει εκ των πραγμάτων όμως είναι το εξής. Πέρα από το τι ψήφισαν τα πολιτικά κόμματα, έχουμε εικόνα για το σε ποια άθρα θα μπορούσε να υπάρξει ενδεχομένως μια συνένεση στην επόμενη Βουλή? Και το λέω αυτό διότι με βάση τα δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά τα οποία βλέπουμε, δεν φαίνεται να υπάρχει περίπτωση να συγκεντρώσει η πλειοψηφία 181 έδρες.
1: Πολύ δύσκολο. Υπάρχει εδώ το αγκάθι για το ΠΑΣΟΚ, το άρθρο 16. Μάλιστα σε αυτό ψήφισε παρόν το ΠΑΣΟΚ. Διότι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ότι αν τα μη κρατικά, όπως τα ονομάζει, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ιδρυθούν, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές δικλείδες και πρότυπα. Άρα, επί της αρχής το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κατά 100% της αναθεώρησης του άρθρου 16. Εδώ, γι' αυτό και βρίσκει πάντα πεδίο δόξης λαμπρό η Νέα Δημοκρατία να στριμώχνει την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα και να λέει, όπως είπε και σήμερα και ο κ. Βορύδης και ο κ. Μητσοτάκης, ότι το ΠΑΣΟΚ, αν και συμφωνεί με κάποιες αλλαγές, δεν τις στηρίζει. Αυτό το άρθρο είναι ένα από τα επίμαχα που θεωρώ ότι υπάρχει ο κίνδυνος, mm-hmm. αν προκύψουν και τέτοιοι συσχετισμοί μετά τις εκλογές, να αλλάξει επιταχύρω. Δηλαδή να αναθεωρηθεί ώστε να επιτρέπεται η πλήρης εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά έτσι κι αλλιώς βλέπουμε ότι η προσπάθεια έχει γίνει ήδη με τον νόμο Πιερακάκη και όλα αυτά που είδαμε το τελευταίο διάστημα, παρότι εκεί έφαγε τα μούτρα της η κυβέρνηση. Έτσι.
0: Mm-hmm. Καλά, αυτό δεν λέει τίποτα, διότι μας έφερε και μία τροπολογία αργά-αργά το βράδυ.
1: Μπράβο, ναι, αυτό πρέπει να...
0: Η οποία νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τελικά.
1: Ουσιαστικά, μέσω της τροπολογίας αυτής, προσπαθεί να παρακάμψει την ξεκάθαρη απόφαση του ΣΤΕ, που λέει ότι τα τρία μέχρι στιγμής, τρία τα τέσσερα πανεπιστήμια, δεν μπορούν να έχουν άδεια λειτουργίας. Και προφανώς θα το έκανε αυτό με μια νομοθέτηση, με μια νυχτερινή τροπολογία που θέλει να σώσει με αυτήν τον νόμο Πυρακάκη και να παραδεχτεί την αιμονή της με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κυβέρνηση. Αυτή, να θυμίσουμε, Μπάμπη, ψηφίστηκε χθες και ουσιαστικά 15 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά είναι μια τροπολογία με την οποία προσπαθεί να ρυθμίσει κάποια ζητήματα σε σχέση με τον χρόνο σπουδών και τις πιστωτικές μονάδες, προκειμένου να καλύψει τους φοιτητές που η ίδια η κυβέρνηση πήρε στο λαιμό της, διαφημίζοντας αυτά τα σε εισαγωγικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα. Άρα τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να τους αναγνωρίσει τις πιστωτικές μονάδες ιδρυμάτων τα οποία δεν μπορούν να λειτουργούν? Αυτό κάνει στην πραγματικότητα?
1: Ακριβώς. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε διαβάζοντας την όσο προλαβαίνουμε, γιατί την έφερε νύχτα, όπως είπαμε. Ναι. Θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη.
0: Τάσο, αυτό θα ήταν ένα ερώτημα ίσως για έναν συντάκτη παιδείας, αλλά επειδή είσαι εκεί στην Βουλή, δεν ξέρω αν πήρε ταυτί σου κάτι σε σχέση με το εξής. Μήπως προετοιμάζονται, αφού θα φάνε τα μούτρα τους στο Συμβουλίο της Επικρατείας, να νομοθετήσουν πάλι με τον ίδιο τρόπο, ώστε όλοι οι πρωτοετής φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να μεταφερθούν στα δημόσια πανεπιστήμια? Τρύπα υπάρχει, κενό υπάρχει, υποστελεχωμένα τμήματα υπάρχουν.
1: Να. Υπάρχει μια τιμολογία, αλλά νομίζω ότι περισσότερο βαραίνει στην κυβέρνηση η αιμονή της να εγκαθιδρύσει και να εμπεδώσει και στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξαναβάζω εισαγωγικά στην λέξη πανεπιστήμια, γιατί αυτά που βλέπουμε δεν έχουν καμία σχέση, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι θα επιμείνουν, και αυτό δείχνει και η τροπολογία η χθεσινή βραδινή, και αυτό δείχνει και η πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16 και η πίεση προς το Πασόκ να τη στηρίξει. Δείχνει ότι αυτή είναι η φιλελεύθερη ιδεολειψία. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός σήμερα το παρουσίασε ως εξυγχρονισμό. Ένα από τα άρθρα που είναι στην κατεύθυνση του εξυγχρονισμού, να επιβληθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να εμπορευματοποιηθεί πλήρως η ανώτατη εκπαίδευση. Όπως φυσικά και κάθε άλλη πτυχή αυτών που θα λέγαμε παλιά δημόσια αγαθά.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια στρατηγική την οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετό καιρό και η οποία κλιμακώνεται. Μάλιστα, υπό την έννοια κλιμακώνεται στην κατεύθυνση ότι δεν την απασχολεί πια και τι λέει η νομοθεσία, έτσι. Εκεί καταλήγουμε. Δηλαδή, παραβιάζει το Σύνταγμα με την άδεια για την ίδρυση, παραβιάζει και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Άρης Πάγος μας έχει μείνει ακόμα. Δεν ξέρω πώς θα τοποθετηθούν, αν ερωτηθούν βέβαια, γιατί έχουμε και την παράδοση με τις υποκλοπές και τις αρχιοθετήσεις.
1: Εκεί δεν είναι καλό το προηγούμενο και ναι. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Φεύγουμε από το εσωκοινοβουλευτικό πεδίο, πάμε στο εξωκοινοβουλευτικό πεδίο. Όχι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε να δούμε τι γίνεται στην κοινωνία. Ο Κώστας Σαββόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας πει τα καθέκαστα της δεξιάς πολυκατοικίας και όχι μόνο. Κώστα, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη, και φυσικά όλα τα κομματικά επιτελεία και εννοείται οι εκλογολόγοι του Μαξίμου επιχειρούν να διαβάσουν τα νέα δημοσκοπικά ευρήματα και να ερμηνεύσουν τα μηνύματα που κρύβονται πίσω από αυτά, πίσω από τους δημοσκοπικούς δείκτες. Υπάρχει λοιπόν μια πρώτη αποτίμηση των πολιτών για τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, και οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνουν θετικές κρίσεις μόνο από το 32% των πολιτών. Ωστόσο, οι προτάσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά μόλις από το 25% των πολιτών. Μάλιστα. Πρόκειται για οριζόντια μηνύματα προς κυβέρνηση και αντιπολίτευση που στέλνουν οι δύο δημοσκοπήσεις που ήταν σήμερα το φως της δημοσιότητας, και μάλιστα το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται από πού άλλου, από το πεδίο της καθημερινότητας και ειδικά την ακρίβεια. Στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας, και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποιο από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, αλλά ο κανένας με ποσοστό 31%. Συν της άλλης, να σου πω, Μπάμπη, πως σε αυτό το φόντο είναι προβληματικά τα μηνύματα σε σχέση με την πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%. Θυμίζουμε πως η Ένικη του Μαξίμου θεωρούν ή θεωρούσαν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως το βατήρα, προκειμένου να προσεγγίσει η κυβερνητική παράταξη το 30%. Ωστόσο, φαίνεται πως είναι μακριά από ένα τέτοιο στόχο. 26,5% παίρνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που είναι δεύτερη με ποσοστό 15%, αλλά εμφανίζει μια στασιμότητα, ενώ το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει λίγο, ένα 0,5%, συγκεντρώνει 10,5%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση με 5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜΕΡΑ με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Έχει μια βάση, το συζητάγαμε και χθες με τον Άγγελο Σεργιάτο, τον επιστημονικό διευθυντή της ΠΡΟΡΑΤΑ, έχει μια βάση προκειμένου να επανέλθει στην τροχιά που οδηγεί στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και το 3%. Συν της άλλης, Μπάμπη, να πούμε πως μηνύματα στέλνει και η δημοσκόπηση της Opinion Poll, που αν μη τι άλλο, εδώ σε σχέση με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, δηλαδή βλέπεις μια δυστοκία της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να εμφανίσει ανωδικά ποσοστά που θα της επιτρέψουν να διεκδικήσει τους στόχους της, ενώ η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί με 13% και το ΠΑΣΟΚ με 10,1%. Συν της άλλης, να πούμε πως ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση των ερωτηθέντων στην ερώτηση για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία και τις δεσμεύσεις για παροχές. Ο Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%, πολύ πίσω ο Τσίπρας με 15%, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10%. Αν μη τι άλλο, αύριο θα συζητάμε για την αποτίμηση των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα. Παρακολουθούμε λοιπόν την δυστοκία μεταξύ άλλων του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη δυσκολία να πείσει τους πολίτες προκειμένου να πάρει τα πάνω της η κυβερνητική παράταξη, και γι' αυτό και ελείψη ενός συνεκτικού θετικού αφηγήματος επιστράτευσε νωρίτερα στη Βουλή το δίλημα ελπίδα ή περιπέτειες, ώστε να κινδυνολογήσει και να αποσπάσει έτσι τους αναποφάσεις τους πολίτες. Αν μη τι άλλο όμως, αυτό αποτελεί μια μαρτυρία της έλλειψης οράματος εν ώψη της επόμενης μέρας και ειδικά εν ώψη του 2030, γιατί ως γνωστόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει αυτό τον ορίζοντα ή προσπαθεί να παρουσιάσει αυτόν τον πολιτικό ορίζοντα, Μπάμπη.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε εικόνα για την στάση της Ντόρας Μπακογιάννη αναφορικά με την αρνητική ψήφο που έδωσε, με την καταψήφιση δηλαδή για την θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το είχε κάνει και την προηγούμενη φορά. Αυτό έχει με κάποιο τρόπο επηρεάσει το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάποια διαρροή ή κάποιο σήμα που να μας κάνει σοφότερους ή να μας ψωμώνει ένα αφήγημα. Ήταν γνωστή και διακηρυγμένη η θέση της Ντόρας Μπακογιάννη. Αυτή την επιλογή είχε κάνει την πρώτη φορά, αυτή την επιλογή κάνει και τώρα. Στη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι δεν υπάρχει ή δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Έχουν άλλωστε πολύ πιο σοβαρά ζητήματα να ασχοληθούν, όπως λέγαμε και χθες. Έχουν τα αλλεπάλληλα κρούσματα διαφοροποιήσεων σε σχέση με το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ή άλλες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Οπότε μένει να δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουν από το Μέγαρο Μαξίμου το γεγονός ότι κατάφεραν μόλις μισή μονάδα να τσιμπήσουν από την πολυδιαφημισμένη παρουσία τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για το επικοινωνιακό επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Όταν οι ίδιοι παραδέχονται ότι έρχεται χειμώνας δύσκολος λόγω της χρονικής επιμήκυνσης των πολέμων, δεν ξέρουμε αν στις δημοσκοπήσεις έχει ενσωματωθεί και η δήλωση του Μαρινάκη περί του επιδόματος ανεργίας, αν μη τι άλλο καθ' άλλο παρά ανθυρή είναι η κατάσταση στο κυβερνών κόμμα.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Οι χαμηλές πτήσεις βεβαίως παραμένουν και με βάση την δημοσκόπηση της Opinion Poll, την οποία μας μετέφερε ακροθυγός ο Κώστας Σαββόπουλος. Να σας πω πολύ γρήγορα ότι το ποσοστό το οποίο φαίνεται να λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία ως εκτίμηση ψήφου είναι στο 31%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,9%, στο 12,1% το Πασόκ, στο 6,8% το ΚΚΕ, στο 7,3% η Ελληνική Λύση. Και συνεχίζοντας, δίνει 5,4% για την Πλεύση Ελευθερίας, 4,8% για την Ελπίδα, για την κυρία Καριστιανού, 3,3% στην κυρία Λατινοπούλου, που μένει να δούμε βεβαίως αν θα έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, διότι υπενθυμίζω ότι εχθές το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε την άδεια του για την άρση της ευρωκοινοβουλευτικής της ασυλίας, προκειμένου να εξεταστεί από τις ελληνικές αρχές η καταγγελία την οποία είχε υποβάλει ο άλλοτε συνοδοιπόρος της, ο κύριος Κώστας Μπογδάνος. Ο κύριος Μπογδάνος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι υπογραφές τις οποίες κατέθεσε στον Αριοπάγο η κυρία Λατινοπούλου, προκειμένου να καταθέσει το ψηφοδέλτιο και εν τέλει να εκλεγεί στην Ευρωβουλή, ήταν πλαστογραφημένες. Πηγαίνοντας παρακάτω στα δημοσκοπικά της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, να σας πω ότι το Μέρα 25 φαίνεται να είναι εκτός βουλής με 2,5%, 1,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, 1,1% για την Νίκη, 1,3% παρακαλώ για τους Σπαρτιάτες, 0,5% για την Νέα Αριστερά. Και κλείνοντας, να συμπληρώσουμε ότι το άλλο κόμμα με βάση τα ποσοστά τα οποία μας δίνει η Opinion Poll είναι στο 4,8%. Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος ότι η προεκλογική, η μακρά προεκλογική περίοδο την οποία έχουμε μπροστά μας, θα την διαδεχτούν αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις και αλλεπάλληλες φυγμομετρήσεις, και βεβαίως πια καλύτερη δημοσκόπηση από εκείνη της Κυριακής, όταν έρθει και η ώρα της κάλπης. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Το κόκκινο.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και είναι και ο Αντώνης Δρυγόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης για να μας πει τα κέντρο αριστερά και τα σιριζαϊκά νέα. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη. Έχουμε νέα από τα σιριζαϊκά.
0: Αλίμονο.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από ευρωπαϊκά αν θέλεις και μετά να πάμε στα πιο δικά μας.
0: Αυτός είναι ο τρόπος που εξετάζεται η πολιτική με βάση την αριστερά. Ξεκινάμε από το διεθνές περιβάλλον και ερχόμαστε στο εσωτερικό πεδίο. Για πάμε, ναι.
1: Έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον νομίζω η κριτική που άσκησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Αρβανίτης και αντιπρόεδρος βέβαια της ομάδας Left προς την Ursula von der Leyen σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση κιόλας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ένωσης, το λεγόμενο State of the Union. Mm-hmm. Και νομίζω πως έχει και μια αξία να το αναφέρουμε και λόγω της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη. Συνδέεται όλο αυτό, γιατί η κριτική που άσκησε ο κύριος Αρβανίτης στην κυρία von der Leyen αφορούσε ακριβώς το ρόλο που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη αυτή η ελίτ στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αυτή η περιβόητη πολιτική με τη θεωρία των δύο άκρων δεν θα μας βγει σε καλό, ανέφερε ο κύριος Αρβανίτης. Και απευθυνόμενος στην κυρία von der Leyen είπε ότι όταν αναλάβατε ήμασταν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, γιατί αν η Ένωση θα ακολουθήσει πολιτικές δίκαιης ανάπτυξης, ευημερίας και ειρήνης, και επιλέξατε τον άλλο δρόμο του ακραίου νεοφιλελευθερισμού που οδηγεί την Ένωση σε μια κοινότητα όχι απλά των λίγων, αλλά των πολύ λίγων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έγινε και η σύνδεση του κυρίου Αρβανίτη, σχολιάζοντας ότι υιοθετήσατε τελικά πλήρως την ιδεολογική ατζέντα της ακροδεξιάς που σε συνδυασμό με τις πολιτικές σας δημιουργούν ανιστόρητες και επικίνδυνες ανατροπές στην Ευρώπη. Ήταν μια αρκετά έντονη ομιλία του κυρίου Αρβανίτη και νομίζω πως και για ένα θέμα το οποίο σηκώνει αρκετή συζήτηση στην Ευρώπη συνολικά και βεβαίως και στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τέτοια φαινόμενα ανόδου ακροδεξιών κομμάτων και σχηματισμών.
0: Εντάξει, τώρα από την άλλη, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, αυτή η συζήτηση δεν έχει ανοίξει μόνο, αλλά έχουν δοθεί και οι πρώτες απαντήσεις. Και θα πρέπει τα αυτιά εκεί στις Βρυξέλλες να αρχίσουν να ακούνε και την επικράτηση του AfD στις εκλογές στη Γερμανία, στο κρατήδιο εκεί της δίπλα στη Βαβαρία, εν πάση περιπτώσει δίπλα στο Βερολίνο, που έχει και το συμβολισμό του δηλαδή στο κάτω-κάτω της γραφής, όπως επίσης και τις διατυπώσεις τις οποίες ακούσαμε προχθές από τον Ηλία Κασιδιάρη που αποφυλακίστηκε και ούτε λίγο ούτε πολύ μας έταξε διάγγελμα την ερχόμενη εβδομάδα με ανακοινώσεις για νέο
1: και
0: κόμμα.
1: Μάλιστα αυτό που είπε στην ουσία και συνδέεται με τη συζήτηση που κάνουμε είναι ότι όπως βλέπετε, λέει, τα κόμματα στην Ευρώπη που ανεβαίνουν και κάνουν αυτή την κατάσταση που δημιουργούν, έτσι θα φτιάξουμε και εμείς ένα κόμμα εδώ. Οπότε θέλει να είναι προφανώς η ελληνική αντιπροσωπεία του AfD, η ελληνική αντιπροσωπεία της Μαρίν Λεπέν. Δεν ξέρω πιανού θεωρεί ο ίδιος ότι μπορεί να εκπροσωπήσει, αλλά θέλει να μπει προφανώς σε αυτή την οικογένεια κομμάτων ακροδεξιών, πρώην ναζιστικών, προφανώς που και ο ίδιος μπορεί να ταυτιστεί ίσως εάν επιλέξει να φορέσει ένα πιο πολιτικό κουστούμι από αυτό που φορούσε την προηγούμενη φορά που ήταν στη Βουλή.
0: Να είναι λίγο πιο σοβαρός δηλαδή από την προηγούμενη εκδοχή του.
1: Ναι, αυτή την κλασική αναφορά για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που φαίνεται ότι αυτό προσπαθεί να κάνει ο κ. Κασιδιάρης, εκεί προσπαθεί να το πάει. Θα δούμε βέβαια αν θα το καταφέρει. Οι πιθανότητες είναι να μην το καταφέρει καν, γιατί όντως υπάρχει ο περιορισμός ο νομικός, αλλά υπάρχει και το ζήτημα το πολιτικό πια, πέρα του νομικού, υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα του αν υπάρχει ο χώρος και αν είχε αφαιθεί αυτός ο χώρος κενός, ώστε να μπορούν να μπουν τέτοια στοιχεία.
0: Πρέπει να σου πω, Αντώνη, διαβάζοντας τις προηγούμενες ημέρες εκείνη την δήλωση που φέρεται να είχε κάνει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αναφορικά με τον Χίτλερ, ότι δηλαδή είναι ένας κλόουν της Ευρώπης, ίσως είναι καλή ευκαιρία να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν αρκετά σοβαρή για να την πάρουμε στα σοβαρά τότε και προφανέστατα και ο Ηλίας Κασιδιάρης όπως και το AfD όπως και η Μαρίν Λεπέν είναι αρκετά σοβαρή για να τους πάρουμε σοβαρά και τώρα, διότι τα πράγματα που θα έρθουν μάλλον θα είναι δύσκολα και επικίνδυνα για όλους μας, ειδικά για όσους ανήκουν σε αυτό που λένε μειονότητες, είτε είναι μειονότητες φύλου, είτε είναι θέμα πολιτικών αντιλήψεων, είτε και θρησκευτικών ακόμα.
1: Ναι, προφανώς εκεί στοχεύουν πάντα στο να δημιουργούν εχθρούς εκεί που θα έπρεπε να βλέπουμε συμμάχους. Είναι πάντα ο ρόλος τους αυτός να δημιουργούν διχόνοια και να καλύπτουν στην ουσία τους πραγματικούς ενόχους για οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να περνάει συνολικά ένας λαός, ταξί κάποια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για πάμε τώρα, για παίρνα και τα σύνορα να έρθει στα κάθε μας.
1: Να έρθουμε λοιπόν και στα καθημά μας. Τα βασικά, δηλαδή σήμερα νομίζω πως έχει μονοπολιθεί, έχει κυριαρχήσει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση που έγινε στη Βουλή, κράτησε και πολλές ώρες. Δεν ξέρω αν προέκυψε κάποιο περισσότερο συμπέρασμα από αυτό που είχαμε ήδη βγάλει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα είπε βέβαια, σας τα είπε και πάρα πολύ αναλυτικά ο Τάσος λίγο νωρίτερα. Εγώ να προσθέσω μόνο στην κουβέντα μια δήλωση που έκανε στη συνέχεια η κυρία Δούρου μετά τη συζήτηση, γιατί η κυρία Δούρου δεν έλαβε τον λόγο σήμερα στη Βουλή. Σχολίασε λοιπόν αφενός ότι έχουμε δει το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Βορύδης κόβει και ο Μητσοτάκης θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της δεξιάς. Mm-hmm. Έκανε λόγο για κοινοβουλευτική διαδικασία που ευτελίζεται σε προεκλογική αντιπαράθεση. Σχολίασε πολύ αρνητικά βέβαια και το εκβιαστικό δίλημα ενώπιση των εκλογών που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, κατηγορώντας και την αντιπολίτευση ότι δεν συνενεί στην συνταγματοποίηση όλων των νεοφιλελεύθερων δογμάτων. Και αποκάλεσε βέβαια και τον Πρωθυπουργό απομονωμένο, που εξυπηρετεί μια κορυφαία διαδικασία, την εργαλοποιεί για να εξυπηρετήσει μικροκομματικά συμφέροντα. Σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η αριστερά δεν δίνει λευκή επιταγή. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα απέναντι σε όσους θέλουν να ευτελίσουν τη συζήτηση στην αναθεώρηση και τόνισε ότι θα αγωνιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βούλη για ένα Σύνταγμα ανάχωμα στην εμπερωματοποίηση των δημόσιων αγαθών.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ήταν μια έντονη ημέρα σήμερα. Δεν ξέρω αν έχεις και ρεπορτάζ, γιατί την είδηση την έχουμε και την έχουμε και από το δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, το σχετικό για το briefing το οποίο έγινε. Να μας περιγράψεις λίγο και το κλίμα εκεί στο 5ο-6ο όροφο της Κουμουνδούρου.
1: Ναι, λόγω της δικής μου παρουσίας στη Βουλή σήμερα δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το briefing, όμως αυτό που ξέρουμε για το briefing είναι ότι είναι μια όντως ενδιαφέρουσα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να έρθει σε μεγαλύτερη και πιο στενή επικοινωνία βέβαια με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν mm-hmm. το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτό νομίζω προσπάθησε και σήμερα ο κύριος Παπάς, να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να γίνει μια συνολική συζήτηση επί των οικονομικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, να δείξουν δηλαδή ότι όλα αυτά που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά θεωρίες, είναι μια κοστολογημένη πρόταση, πλήρως κοστολογημένη και πλήρως εφαρμόσιμη, εφόσον βέβαια υπάρξει η δύναμη εκείνη, η προοδευτική αυτή κυβέρνηση που θα φέρει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι ταξικά πια, όπως το λέγαμε και νωρίτερα, με κατεύθυνση προς τους εργαζόμενους, προς τις εργαζόμενες τάξεις. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέγαμε και χθες ότι η ιδεολογική του οριοθέτηση περνάει και μέσα από το οικονομικό του πρόγραμμα και βέβαια από το να δείξει ότι το οικονομικό του πρόγραμμα αυτό είναι βιώσιμο και μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση που υπάρξει η αντίστοιχη κυβέρνηση.
0: Άλλωστε, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε είναι ότι ο κόσμος ψηφίζει με βάση την τσέπη του. Άρα λοιπόν τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Εγώ καλό βράδυ.
0: Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Και επειδή με έναν μαγικό τρόπο μας έκανε την πάσα στα οικονομικά και μας έκανε και την πάσα στον λαό που πληρώνει τις πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων, πάμε να δούμε ποιες είναι μερικές από αυτές τις αποφάσεις, ίσως, αλλά κυρίως ποια είναι αυτά που πληρώνει ο ελληνικός και όχι μόνο ο λαός. Γιώργο Φλωράτο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Υπό τη βαριά σκιά των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές, τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και σε Ουκρανία και Ρωσία, οι διεθνείς τιμές των καυσίμων Μπάμπη ξεπερνούν το ένα όριο μετά το άλλο, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές και στις κυβερνήσεις, παρότι προσφέρουν και σημαντικές ευκαιρίες υπερκερδών. Θα τα δούμε αυτά παρακάτω.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Κάποιοι το καταφέρνουν.
2: Κάποιοι το καταφέρνουν και έχουν και την παγκέντα. Και δίνουν το ρυθμό. Αυτός ο ενεργειακός εφιάλτης, να πούμε, των τελευταίων μηνών επέστρεψε ακόμη χειρότερος, καθώς η Σαουδική Αραβία μεταθέτει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη μετά το χτύπημα με drone στον αγωγό της East-West. Τουλάχιστον 5 ευρωπαϊκά δηληστήρια έχουν ενημερωθεί ότι φορτία με πετρέλαιο που περίμεναν ενδέχεται να παραδοθούν τον Νοέμβριο ή και να ακυρωθούν κάποιες παραδόσεις. Mm-hmm. Όσο για τους απλούς πολίτες, για άλλη μια φορά Μπάμπη είναι στο ίδιο έργο θεατές. Ένα γεωπολιτικό θέατρο αιματηρών συγκρούσεων, να μην ξεχνάμε ότι εκεί δεν χύνεται μόνο πετρέλαιο, δεν χάνεται, χύνεται και αίμα, πιέσεων στα χρηματιστήρια, υπερκερδών για τις ενεργειακές εταιρείες και μεγάλων τιμών στις αντλίες. Στα δικά μας τώρα, το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης προανήγγειλε σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου για την παρακολούθηση της κατάστασης. Mm-hmm. Αυτά είναι και καταλαβαίνεις και λίγο να ακούγονται. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη το Υπουργός δεν απέκτησε κάποια μέτρα επιπλέον στήριξης, ούτε και τη μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, αν και παρέπεμψη στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Να θυμίσω εδώ, Μπάμπη, ότι η κυβέρνηση αντιστέκεται στεναρά σε προτάσεις που έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, προκειμένου να ανακουφιστούν με μειώσεις του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα οι πολίτες.
0: Σωστά.
2: Οι αποφάσεις τώρα, οι ευρωπαϊκές που στις οποίες παραπέμπει ο κύριος Πιερακάκης, να το πούμε και αυτό, θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες στη συνεδριάση του Eurogroup από τους Υπουργούς Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και του ECOFIN, όπου συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
2: Να σου πω, Μπάμπη, ότι ήδη η Γερμανία, και αυτό έχει σημασία, μέσω στενού συνεργάτη του καγκελάριου Μέρτς, έδωσε τον τόνο ότι μια μείωση του ΦΠΑ στη βενζίνη θεωρείται απόλυτα φυσική. Τώρα, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Να δούμε τα νούμερα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο στο τελευταίο κλείσιμο έφτασε τα 105,83 δολάρια το βαρέλι και το Brent τα 108,75 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται, Μπάμπη, για πολύ υψηλές τιμές που έχουν ξεπεράσει το ψυχολογικό ορόσημο των αγορών, που είναι τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Απειλή σοβαρής ενεργειακής κρίσης και μεγαλύτερης ακρίβειας. Στη χώρα μας, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ ανά λίτρο. Το ντίζελ κινήθηκε στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο. Πρόσεξε, Μπάμπη. Αυτή την τιμή πληρώνει ο καταναλωτής για τον ντίζελ αφού έχει αφαιρεθεί και η κρατική επιδότηση.
0: Ναι, ναι, τα 10 λεπτά πόσο είναι?
2: Είναι 10 λεπτά. Mm. Και μιλάμε επίσης για πολύ υψηλές τιμές που αναμένεται να δοκιμάσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά με νέο κύμα ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλοι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 Οκτωβρίου κατά 70% αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, στο 1,80 με 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Ο κύριος Πιερακάκης επανέλαβε ότι η συζήτηση για το επίπεδο και τους όρους επιδότησης θα ανοίξει τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες ώστε να διαθέτει επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά εδώ, Μπάμπη, το θέμα δεν είναι απλά μια επιδότηση για παρηγοριά. Είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων, οι οποίες μπορούν να ληφθούν, αλλά η κυβέρνηση αποκλεί. Όπως, ας πούμε, την πιθανότητα έκτακτης προλόγησης στα δηληστήρια, που δεν αποτελεί επιλογή για τον κύριο Πιερακάκη. Πού είναι το πρόβλημα με αυτό? Τα δύο δηληστήρια της χώρας κατέγραψαν το πρώτο εξάμηνο του έτους, φέτος, κέρδη άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου με ποσοστό αύξηση 978%. Ποιος μπορεί να πει, Μπάμπη, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια χαμηλότερων τιμών χωρίς να πληγούν τα μεγάλα κέρδη των εταιριών? Μας. Φαίνεται όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλα σχέδια για τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, Μπάμπη, πρέπει να πάμε σε ένα άλλο πεδίο, το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο κινείται στα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια μεγάλη τιμή και αυτή, ανάλογη της περίοδου της ενεργειακής κρίσης του 2022, που η Ευρώπη τη διατηρεί για να προσελκύσει θαλάσσια φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς τα αποθέματά της είναι ιδιαίτερα χαμηλά για την εποχή. Φτάνουν στο 68% της αποθηκευτικής της ικανότητας βάσει των πιο ευνοϊκών εκτιμήσεων και καταγραφών. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό πέρα από την εύλογη επιβάρυνση των καταναλωτών φυσικού αερίου. Σημαίνει, Μπάμπη, ιδιαίτερα αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί? Επειδή οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες φυσικού αερίου και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούνται ως μονάδες εξισορρόπησης, όπως λέγονται. Δηλαδή, πληρώνονται για να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να συμπληρώσουν την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτή η ανάγκη προκύπτει συνήθως βράδυ που δεν έχει ήλιο και άνεμο. Και λόγω της συμφέρουσας για τα υπερκέρδη στρεβλής τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, άκουσε Μπάμπη τι συμβαίνει. Όταν μπαίνουν στο σύστημα οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, όλη η παραγόμενη ενέργεια τιμολογείται με βάση τα υψηλότερα κόστη του φυσικού αερίου. Ακόμη και αυτή που παράγεται από τις πιο φθηνές μονάδες του συστήματος, τις υδροηλεκτρικές.
0: Γυρνάμε τούμπα δηλαδή την λογική του χρηματιστηρίου στην πραγματικότητα. Αντί να πηγαίνουμε για τη φθηνότερη τιμή, ξαφνικά αρχίζουμε και ψάχνουμε την υψηλότερη για να χρεώσουμε τους πολίτες.
2: Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι, ότι όλα αυτά φαίνεται δεν φτιάχτηκαν για να υπηρετούν τους πολίτες, αλλά για να γεμίζουν τις τσέπες κάποιων, που αφού τις γεμίσουν καλά-καλά, έρχονται μετά και λένε θα κάνουμε ανταγωνισμό. Α, θα σκόψουμε 10 λεπτά, θα σας κόψουμε 20 λεπτά. Χαίρο πολύ, μας έχεις βάλει 10-20 ευρώ πάνω τη κιλοβατόρα. Τι είναι αυτά. Τα λέω λίγο τώρα σχηματικά αυτά. Ναι. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, μπήκανε στο παιχνίδι οι ιδιώτες, εκτείναξαν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορα λογικά και μη προσχήματα, τα φτιάξαν όπως θέλανε, τα είπαν όπως θέλανε και τώρα μας κάνουν και τις χάρες κάποιοι. Ναι. Τέλος πάντων, να το ξεπεράσουμε για την ώρα, να πω ακόμη ότι, γιατί περνάει και η ώρα μας, ότι η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ετοιμάζεται μάλλον να κάνει και άλλη αύξηση επιτοκίου, έχει κάνει δύο ήδη, μία τον Ιούνιο και μία πριν από λίγες ημέρες, και πάνε ολοταχώς. Δήλωσε πρόσφατα, πριν τρεις μέρες, δύο, ότι ίσως να επηρεαστούν περισσότερο οι τιμές και πρόσεξε, οι μισθοί από ό,τι φαίνεται τώρα, καθώς στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα με τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, αλλά και ζήτημα ανταγωνισμού με την Ασία για φορτία LNG, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Μπάμπη, αν αντιμετωπίσουμε έναν ψυχρό χειμώνα, όλα αυτά θα χειροτερέψουν. Ναι. Αλλά για να το πω κάπως λαϊκά, δεν υδρώνει το αυτή κανενός από τους κυβερνώντες. Γιατί προτεραιότητα δεν έχει ο λαός, αλλά οι αγορές, η ενεργειακή κολοσσή. Γι' αυτό, Μπάμπη, ισχύει για όλη την Ευρώπη.
0: Και εδώ κάπου έρχεται και η ευθύνη των πολιτών της Ευρώπης να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά στα δικά μας δεν μπορεί κανείς να μην επισημάνει το ότι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τους αρμόδιους υπουργούς και αποφάσισαν να τα ξαναπούνε στο τέλος του μήνα για τις τιμές στην βενζίνη, οι οποίες έχουν ανέβει 23% σε σχέση με πέρσι και 30% το πετρέλαιο.
2: Είναι πράγματα... αυτή η σύσκεψη που λέγαμε, γιατί
0: ναι.
2: Είπαν ότι είναι μια σύσκεψη στρατηγικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν στο μέλλον. Γι' αυτό αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται. Ναι. Αλλά κοίταξε να δεις. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε εντυπώσεις εδώ πέρα. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και ειδικά ο ελληνικός λαός, ο κακοπληρωμένος, που δουλεύει και πάρα πολλές ώρες σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους, που τραβάει ό,τι τραβάει, που δεν μπορεί να αγοράσει βασικά πράγματα. Δεν λέμε όλοι, πάρα πολύ όμως, περισσότεροι από ό,τι θα έπρεπε. Κανείς δεν θα έπρεπε, αλλά λέμε τώρα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κάθεται και να ακούει αυτά τα «θα κάνουμε σύσκεψη», «δεν μπορούμε να πειράξουμε τα δηληστήρια», «δεν πάνε να βγάλουν 5 δισεκατομμύρια», «αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι τα πράγματα, πώς να ελέγξουμε εμείς την τιμή της βενζίνης» και κάτι τέτοια, τι να πούμε δηλαδή τώρα. Τα λέω έτσι γιατί έτσι είναι.
0: Γιώργο μου, τα λες έτσι όπως ακριβώς είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος, για τα της ενέργειας και όχι μόνο. Σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή του Σπύρου Γκουτζάνη φιλοξενούμενος ήταν ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Νίκος Παπάς.
3: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση τι κάνει. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το δημοσιονομικό κανόνα ως την απόλυτη δικαιολογία για να μην δίνει τη 13η σύνταξη, να μην μειώνει το ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, αυτή η οπτική, αυτή η στρεβλή θέση υιοθετείται και από το Πασόκ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή λένε και τα δύο αυτά κόμματα, όπως είδαμε την παρουσίαση του προγράμματός τους, ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 2,2 δις για το υπόλοιπο του 26 και το 27. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει όμως ευελιξίες, ευελιξίες τις οποίες αξιοποιούν άλλες χώρες. Δύο παραδείγματα. Η Ισπανία φορολόγησε τις τράπεζες, πήγε στα δικαστήρια γιατί φορολόγησε τις τράπεζες στο τζίρο, η Ιταλία έκανε το ίδιο και η Ολλανδία έδωσε στο ασφαλιστικό ταμείο των ενστόλων της 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα παραδείγματα που σας λέω είναι παραδείγματα δαπανών που δεν εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό του κόφτη, του ταμείου.

0: Το ζήτημα των συνεργασιών παραμένει στην πρώτη γραμμή της συζήτησης σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά, ανεξάρτητα από τις αποδοχές ή τις αρνήσεις τις οποίες έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Ο Νίκος Παπάς όμως μίλησε και για το σκαρί του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει προτείνει και την εκλογική συνεργασία. Προφανώς αυτή δεν κατέστη εφικτή και επειδή τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, την προτείναμε με έμφαση μετά τις ευρωεκλογές, την αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Την αρνήθηκαν αυτή τη συνεργασία. Μακάρι οι συνθήκες με τη Νέα Αριστερά να ευδοκιμήσουν για να μπορέσουμε να πάμε σε μια συνεργασία. Και βεβαίως
2: πόσο
1: υπάρχουν
2: πιθανό,
1: και άλλες...
2: πόσο κοντά είσαστε, γιατί δεν... κάποιες συζητήσεις γίνονται.
1: Ναι, δεν το ξέρω, πρέπει να ρωτηθούν άλλοι γι' αυτό. Βλέπω κάποιες λογικές που λένε ότι θα γίνει συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό δεν είναι δυνατό να το φανταστεί κανένα σε ό,τι μας αφορά.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ με τον Βαρουφάκη, τη Νέα.
1: Ναι, σε ό,τι μας αφορά δεν μπορώ να πω αν είναι πιθανό ή δεν είναι για άλλα κόμματα. Σε ό,τι μας αφορά δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστούμε εμείς με τις ιδέες τις οποίες κομίζει ο κ. Βαρουφάκης στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή του τύπου ότι εμείς, ας πούμε, κάναμε την τεράστια προδοσία που αποφασίσαμε να κυβερνήσουμε και να υλοποιήσουμε την εντολή μιας δύσκολης συμφωνίας και να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Άρα εκεί είναι άλλου τύπου ζήτημα νομίζω, αλλά το μέτωπο των δυνάμεων οι οποίες στηρίξανε την κυβέρνηση 2015-2019 είναι υπερήφανες για τα αποτελέσματα αυτής της κυβέρνησης, με τα σωστά και με τα λάθη της. Το τόξο των δυνάμεων που δεν πιστεύει ότι χρειάζεται αλλαγή εταιρικής ταυτότητας σε σχέση με την περίοδο εκείνη. Χρειάζεται αντίθετα στεναρή υπεράσπιση των κατακτήσεων αυτής της περίοδου. Υπάρχει πάρα πολύ, θα σας έλεγα, δυναμικό, ανθρώπινο και πολιτικό που μπορεί να συγκλίνει στην πορεία προς τις κάλπες. Όμως, και θέλω να είμαι απολύτως καθαρός σε αντίθεση με το ότι γινόταν μέχρι στιγμής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα και πριν, ένα γερό σκαρί με γεμάτα μπάρια, με πρόγραμμα, ιδέες και ετοιμότητα και θα σαλπάρει για τις εκλογές. Έτσι. Και τα καράβια δεν σε περιμένουν, τα περιμένεις. Άρα θα δουλέψουμε με πάρα πολύ μεγάλη συστηματικότητα για να πετύχουμε τις συνεργασίες, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι κάνει κανονικά την προετοιμασία του και αυτή την προετοιμασία δεν την εξαρτά από το βαθμό ορίμανσης της ιδέας της συνεργασίας στο μυαλό άλλων δυνάμεων.
0: Επόμενος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, οι μέρες μετά τη ΔΕΘ. Πώς είδε λοιπόν τη ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς βλέπει και την επόμενη μέρα, Νίκος Παπάς?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ήδη και από τις επόμενες να δείχνει τα σημάδια της πρώτης του ανάκαμψης και να αρχίζει να βγάζει από τον πολιτικό διάλογο και την ατμόσφαιρα μία αίσθηση η οποία έλεγε ότι αυτό το κόμμα δεν θα έχει παρουσία από εδώ και μπρος. Θεωρώ ότι στη Θεσσαλονίκη δείξαμε ότι έχουμε την ετοιμότητα, την κληρονομιά, την προγραμματική και τα αντανακλαστικά να έχουμε μία συμπαγή παρουσία και αυτό έχει καταγραφεί και θεωρώ ότι θα πυκνώσει ως τέτοια. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν για μας ένα στατικό ορόσημο. Είχαμε συναντήσεις με φορείς, είχαμε την παρουσίαση του προγράμματός μας και για αυτό το πρόγραμμα και για αυτό το διάλογο θα δείτε πρωτοβουλίες μας και εντός και εκτός Βουλής. Ναι. Θα επιδιώξουμε να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου η πρότασή μας, να αποδείξουμε και να δείξουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς φορείς αλλά και στα άλλα πολιτικά κόμματα ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι λέει ψέματα η κυβέρνηση και δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να το αγοράζουν αυτό το ψέμα και βεβαίως να κάνουμε και να επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο την πρότασή μας για να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο που θα κάνει και την μεγάλη, τη δραστική αλλαγή στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας.
0: Στην σημερινή συζήτηση στην Βουλή για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε ο ειδικός αγορητής, ο κ. Αμανατίδης.
3: Επιμένεται στην αθεώρηση του άρθρου 16 και μάλιστα το παρουσιάζεται σαν μεταρρύθμιση εξυγχρονισμού. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Εσείς δεν ήσασταν που διαβεβαιώνατε πριν λίγους μήνες ότι με το νόμο 5094 του 24 λύσατε οριστικά το ζήτημα της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων? Εάν πράγματι το πιστεύετε, τότε γιατί χρειάζεται η αναθεώρηση του συντάγματος, του άρθρου 16? Και εφόσον σήμερα θεωρείτε αναγκαία την αναθεώρηση, τότε ουσιαστικά παραδέχεστε ότι η ίδια η νομοθετική σας επιλογή κινείται σε αμφισβητούμενο συνταγματικό έδαφος.

0: Και σήμερα έχουμε ένα ακόμη απολύτως επίκαιρο στοιχείο. Χθες, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε, κατατέθηκε τροπολογία με την οποία προστίθεται ένα νέο άρθρο. Τι δηλαδή? Με τη ρύθμιση αυτή αναγνωρίζεται ο διανυθής χρόνος σπουδών φοιτητών σε παρακτήματα νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όταν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή οι αποφάσεις πιστοποίησης έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν πτυχίο ή δίπλωμα, υπό την προϋπόθεση εκ νέου πιστοποίησης του αρχικώς πιστοποιημένου προγράμματος από την ΕΘΑΕ. Εσείς επιχειρείτε να παρουσιάσετε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων ως τη βασική αιτία της αναποτελεσματικότητας του δημοσίου. Πρόκειται για έναν πολιτικό μύθο που σκοπίμως καλλιεργείται. Η μονιμότητα δεν σημαίνει ατιμωρησία. Το ισχύον Σύνταγμα και η κοινή νομοθεσία προβλέπουν πειθαρχικές διαδικασίες, αξιολόγηση, κυρώσεις και όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οριστική παύση. Μας ρωτάτε για την αξιολόγηση. Και βέβαια θέλουμε αξιολόγηση. Όμως αντικειμενική, αξιοκρατική, με διαφανή κριτήρια, με επιμόρφωση και με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Δεν ξεχνάω το νομοσχέδιο που είχε φέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών πριν το 2015, όπου επέβαλε με νόμο η αξιολόγηση να βγάζει οπωσδήποτε ένα 15% κάτω από τη βάση, έτσι ώστε να μπορεί να τους απολύσει και να βγάλει σε εφεδρεία τότε σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόικας. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ότι οι υπουργοί διώκονται εύκολα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία πρόθυμη να συγκαλύψει, η ουσιαστική διερεύνηση μπορεί να εμποδιστεί. Το ζήσαμε άλλωστε στις υποκλοπές, στα Τέμπη, το ζούμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξεταστικές επιτροπές που έκλεισαν άρων-άρων, προανακριτικές επιτροπές ως μηχανισμοί προστασίας κυβέρνησης, πλειοψηφίες που αρνήθηκαν να διερευνήσουν την ουσία. Η λύση είναι να μην μπορεί καμία κυβερνητική πλειοψηφία να μετατρέπει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε εργαλείο συγκάλυψης. Ταυτόχρονα δε να δημιουργηθούν πραγματικές θεσμικές εγγύησεις, ώστε όταν υπάρχουν ενδείξεις ποινικών αδικημάτων, η διερεύνηση να μην εξαρτάται από την κομματική ταυτότητα του ελεγχόμενου και από τον εκάστοτε κοινοβουλευτικό σχετισμό. Η πολιτική ευθύνη ανήκει στη Βουλή. Η ποινική ευθύνη όμως πρέπει να κρίνεται με εγγυήσεις ανεξαρτησίας και ισότητας απέναντι στον νόμο. Δεν μπορεί ο πολίτης να έχει την αίσθηση ότι υπάρχει μία δικαιοσύνη για εκείνον και μία άλλη για τους υπουργούς. Η δημοκρατία δεν φοβάται την αλήθεια. Η συγκάλυψη όμως τη φοβάται.
1: Αυτό ήταν το μαγκαζίνο του Κόκκινου για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026, από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ο Ζωζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και αυτό ήταν το κομμάτι Right Now, In the Future, από το νέο άλμπουμ των Boards of Canada, μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, με τίτλο Inferno, οι Σκοτσέζοι Boards of Canada. Και ακολουθεί η Julie Cruz, που θα μας μίσει στα μυστήρια του έρωτα, George, Mysteries of Love.

Το σούρουπο στην έρημο κρατάει ώρα πολύ. Έπειτα ένα μαύρο σεντόνι ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σου. Μέσα σε μια στιγμή όλα τα αστέρια ανάβουν μαζί. Η ζεστή άμμος αποκοιμιέται στην αγκαλιά της δροσιάς. Οι καμήλες τις νύχτες επιταχύνουν το βήμα τους. Όσο και αν θες να τις κρατήσεις, φοβούμενος το σκοτάδι και τα κακοτράχαλα μονοπάτια, αυτές περπατούν όλο και πιο γρήγορα, κοιτώντας νευρικά πότε δεξιά πότε αριστερά, με τα μικρά τους αυτιά τεντωμένα ίσια μπροστά, να προσπαθούν να ακούσουν τις ερήμου τους ανύπαρκτους ήχους. Ο μόνος ήχος που ακούγεται είναι αυτός που κάνουν τα πέλματά τους καθώς βυθίζονται μέσα στην άμμο. Ξαφνικά σταματάνε και αφουγκράζονται. Ύστερα νευρικές και καχύποπτες συνεχίζουν πάλι να αφήνουν πίσω τους ίχνη.

Τότε κοιμόμασταν κάτω από τα αστέρια. Τώρα τραβάμε πίσω από την πόρτα το σύρτη. Κάπου σε ένα κτήμα έχω αφημένο ένα άλογο. Ρωτάς αν το υπεύω. Όχι, δεν σου είπα. Τραβάμε πίσω από την πόρτα το σύρτη. Είναι ο φόβος. Ο φόβος του να μην ιτηθείς από αυτό που αγαπάς. Το ονόμασα Σαγιάλ. Θυμάσαι? Έτσι ονομάζεται αυτό το περίεργο και αφιλόξενο δέντρο που συναντούσαμε ύστερα από ώρες περιπλάνησης πάνω στην καυτιά μου. Τόσο σπάνιο μέσα στην έρημο όσο και το νερό. Τα κλαδιά του λεπτά χωρίς φύλλωμα γεμάτα αγκάθια. Στεκόμασταν για λίγο στον ελάχιστο ίσκιο. Μόνο για λίγο. Μόλις οι καμήλες χτυπούσαν μια-δύο φορές τα πόδια τους στο έδαφος, εκατοντάδες τσιμπούρια κατέβαιναν από το δέντρο και έτρεχαν να ανέβουν επάνω τους. Τότε καβαλικεύαμε βιαστικά και φεύγαμε τρέχοντας, χωρίς να ρίξουμε ούτε μια ματιά πίσω μας στο Σαγιάλ, που έστω για λίγο μας είχε δροσίσει.

ακούσαμε Μούλα του Αστατκέ. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν Αχμεντ Μαλέκ, ο ένας Αλγερίνος, ο άλλος Αιθίωπς, ενώ διαβάσαμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλιαράκι Γκιμπέλια. Δημήτρης Χίλ, αναμνήσεις από την έρημο του Σινά. Συγγνώμη, εκδόσεις Άγρα. Μπορούμε να διαβάσουμε και κάτι ακόμα αργότερα. Για την ώρα ας πάρουμε μια ανάσα ακόμα. Breathe, Pearl Jam.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Φίλοι, ολοκληρώσαμε το προηγούμενο μισάωρο με Nick Cave and the Bad Seeds, το κομμάτι Easy Money, και μείναμε στην ίδια ατμόσφαιρα, μείναμε στην ίδια ευρύτερη οικογένεια, αφού η Cash Savage που μόλις ακούσαμε με την μπάντα της The Last Drinks στο κομμάτι I'm in Love είναι κόρη του Conway Savage που τον ακούσαμε προηγουμένως με Nick Cave and the Bad Seeds. Στο πιάνο έπαιζε με την μπάντα πολλά χρόνια, από το 90 μέχρι το 17, πιάνο, όργανο και δεύτερα φωνητικά. Και ακολουθεί ο Mark Lanegan, I'm not a loving kind.

I gotta know, μόλις ακούσαμε από τον Elvis, ακούσαμε και Roy Orbison, Blue Angel. Και φίλοι, απόψε, όπως και σχεδόν κάθε βραδιά, πηγαίνω ερχόμαστε σε εποχές και ατμόσφαιρες. Και ας ακούσουμε τώρα Roland Howard, χρόνια μέλος των Birthday Party, εδώ από το τελευταίο solo album του που κυκλοφόρησε το 2009, το Pop Crimes. Θα ακούσουμε το I Knew a Girl Called Johnny.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της δύο ώρες απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα, για τα λόγια. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που η Σελήνη καθρεφτίζεται στα νερά. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και ο Ζορς και εγώ. Ακούσαμε Peggy Lee, Johnny Guitar. Ακούσαμε μόλις Roy Erickson, Burn the Flames. Και ολοκληρώνουμε την ώρα μας με την Alain Blanc, Coyote.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Ως Μπελουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 6985-87-0059 ο αριθμός, το Viber του σταθμού, αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε ή να μας στείλετε καμιά φωτογραφία. Ακούσαμε τον Τζαλέν Γκοντά, Αμερικάνος που ζει όμως και φτιάνει τη μουσική του στην Αγγλία, επηρεασμένος με σαφή αναφορά στη soul και ιδιαίτερο στον ήχο της Motown από το ντεμπούτο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2023 με τίτλο Come Around and Love Me. Ακούσαμε το κομμάτι All About Me και θα συνεχίσουμε με Yusef Latif. Εδώ έχουμε την περίπτωση του τζαζίστα μουσικού που έπαιξε αυτό που λέμε world music, μουσική του κόσμου, πριν σχεδόν εφευρεθεί και αρχίσει να χρησιμοποιείται ο όρος σαξοφωνίστας, φλαουτίστας, παίζει επίσης όμποε, μπασούν, οργανάκια όχι τόσο συνηθισμένα στη τζαζ και ακόμα μια σειρά από μικρά όργανα ανατολικής προέλευσης, δηλαδή φλάουτα από μπαμπού, τσενάι, αργού, κότο. Θα τον ακούσουμε στο κομμάτι Love Them for Spartacus.

και από την Αμερική, φίλοι μου, και έναν από τους πλέον σαμπλαρισμένους κιθαρίστες που είναι ο Grant Green. Ακούσαμε τη σύνθεση Maybe Tomorrow. Πάμε στην Ιαπωνία για να ακούσουμε έναν βιρτουόζο, έναν σολίστα, έναν δάσκαλο ενός παραδοσιακού πνευστού. Είναι το Σακουχάτσι, είναι ένα γελάζωρος, είναι ένα φλάουτο από μπαμπού. Θα ακούσουμε τον Κίφου Μιτσουάσι, ο οποίος είναι μαέστρος, συμμετέχει στην Tokyo International, στο Tokyo International Music Ensemble. Για να ακούσουμε.

ωραίο το, το σακουχάτσι. Σαν κάπως και σαν κλαρινάκι Ζόρζε κάνει. Αλλά με άλλες μελωδικές γραμμές. Σημασία έχει ότι η τζαζ σκηνή της Ιαπωνίας από χρόνια, όχι τώρα, ανθίζει. Και έχουν και κάτι πολύ δικό τους στο, στον ήχο τους και στην προσέγγιση και σε όλο το πράγμα. Οι Ιάπωνες, τι να πεις. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην Αμερική για να ακούσουμε Ahmad Jamal. Death and Resurrection.

Και μετά από τον δάσκαλο συνθέτη πιανίστα Αχμάντ Τζαμάλ, επιστρέφουμε πάλι για λίγο στην Ιαπωνία για να ακούσουμε τον Χιρόσι Σουζούκι. High Flying.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 φίλοι για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Τώρα είμαστε στην Αυστραλία. Όχι στην Αυστραλία, αλλά είναι Αυστραλός ο Ρεν Αμπάρτσι που ακούμε, πολύ οργανίστας, με κυρίως ηλεκτρική κιθάρα και κρουστά.

ήταν η Dorothy Colum από το άλμπουμ τους Renaissance, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο τώρα πριν ένα μήνα περίπου. Και συνεχίζουμε, φίλοι, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 θα ακούσουμε Robert Fripp με Brian Eno από το δεύτερο άλμπουμ στο οποίο συνεργάστηκαν μαζί. Του 1975 θα ακούσουμε το Evening Star.

Robert Fripp κιθάρες και Brian Eno. Διαφορή είχε εκεί με τα μηχανήματα που έχουν ψυχή. Όντως πανδεσία που μας γράφει και μια φίλη. Και στη συνέχεια έχουμε την Αστονή Βέλη Τζόνας, η οποία σπούδασε επί παρκτού στην Μόσχα, στο Λουνατσάρσκι State Institute for Theater Arts. Έχει γράψει πάνω από 300 τραγουδάκια. Έχει κυκλοφορήσει 30 ποιητικές συλλογές. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα από τα πιο γνωστά της κομμάτια, μεγάλη επιτυχία, στο οποίο κάνει μία επίκληση στον χρόνο να σταματήσει να κυλάει. Stop, Sisquag.

Και λίγο πριν το τέλος πάμε στη Γερμανία, στη Βρέμη, όπου ο Ραλφ Μπέχραντ, DJ και παραγωγός, είχε μια ιδέα ενός εγχειρήματος, ενός project όπως λέμε, με τίτλο Σάντα Μπονέρ. Εδώ έχουμε δύο γυναικείες φωνές, την Στεφανή Λάγκ και την Κλόντια Χόσφελτ. Οι υπόλοιποι μουσικοί που συμμετέχουν είναι όλοι μετανάστες από ένα κέντρο μεταναστών στην περιοχή. Μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Και η παραγωγή έγινε από μια θρυλική μορφή της ρέγγε και του ντάμπ, τον Ντένις Μπόβελ. Το δε κομμάτι γράφτηκε στο στούντιο των Kraftwerk στην Κολονία. You could be more as you are.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα fans.
1: Τέλος στα fans. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: It's a job. It's a job.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

te lo estés fuaconizo, tieno y el en mi tomo. Ser un tieno es proto tolmices no topis. Ya vas un et skepsis, un oris, un etonomo. Μόλι καταπάτη, και αν διανοηθεί να διαφωνήσει, με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύει. Ω άτομο αφιβόλου,

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς, να σου λένε δεν με νοιάζει.

0: Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιαθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
0: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
2: Η ώρα είναι 3.